Elisabet, donas pas motis Marias. Εσκύρθησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη η εγυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου». Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του ασύ.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλνίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Μία από τις αρχαιότερες γιορτές της χριστιανοσύνης είναι η γιορτή της Πεντηκοστής. Η γιορτή αυτή έχει βαθιές ρίζες που φτάνουν στους αρχαίους χρόνους του Ισραήλ κατά την παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης. 50 ημέρες μετά τη Μεγάλη Έξοδο και το Ιουδαϊκό Πάσχα δόθηκαν στο Μωυσή ο νόμος και εντολές του Θεού στο όρο Σινά για να ρυθμίσουν τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους και τις σχέσεις των πιστών με τον ίδιο το Θεό. Από τότε αρχίζει βασικά να λειτουργεί κατά ένα θεσμικό τρόπο, δηλαδή με κανόνες και εντολές, η Ιουδαϊκή θρησκεία. Η εορτή της Ιουδαϊκής Πεντηκοστής συσχετίστηκε με την αποκάλυψη των βουλών του Θεού στον κόσμο και στην ιστορία. Με την έννοια αυτή, η γιορτή της Πεντηκοστής πήρε και χαρακτήρα ευχαριστειών για τις δωρεές του Θεού προς τον άνθρωπο. Ως συνέχεια αυτής της παράδοσης, έχουμε και την εορτή της Χριστιανικής Πεντηκοστής. 50 μέρες μετά το Πάσχα, γιορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο μας και την ίδρυση, όπως λέμε, της χριστιανικής θρησκείας ή καλύτερα, την καθιέρωση της Εκκλησίας μας ως πνευματικού θεσμού στην ιστορία. Με την κάθοδο και την αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος αρχίζει ουσιαστικά η θεσμική λειτουργία της ζωής της Εκκλησίας με τη διενέργεια των μυστηρίων και των χαρισματικών λειτουργιών για την πραγμάτωση του σωτηριολογικού και σχατολογικού σκοπού της Θείας Οικονομίας, που είναι μόνο θεσμική και καθιερωτική του ρόλου της Εκκλησίας, αλλά και ευχαριστήριος εορτή για τα θαυμαστά που επιτελεί ο Θεός διαμέσου της Εκκλησίας στον κόσμο. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο ιστορικό φαινόμενο με θεσμική λειτουργία μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το έργο της Εκκλησίας έχει και σχατολογική προοπτική. Ο προφήτης Ιωήλ πολλούς αιώνες πριν είχε προαναγγείλει πως με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο θα αρχίσει ουσιαστικά και η ιστορία των εσχάτων, δηλαδή μια λειτουργική εσχατολογία πραγματοποίησης της τελείωσης και θέωσης του ανθρώπου. Γι' αυτό κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, εξαιτίας της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας, ζούμε και εμείς τους καρπούς του θέρους και των εσχάτων μέσα στο παρόν της ιστορίας. Η κάθε ώρα της ιστορίας είναι και μια εσχατολογική πραγματικότητα, όχι μόνο αποκάλυψης, αλλά και πλήρωσης και τελείωσης όλων. Ο Ιησούς Χριστός, απευθυνόμενος προς τους ακροατές του και πιθανώς στη διάρκεια κάποιου κηρύγματός του κατά την ημέρα της Μεγάλης Εορτής του Πάσχα, κάλεσε τον κόσμο να προσέλθει προς Αυτόν, διότι Αυτός είναι το πλήρωμα της ζωής. «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέ», το είπε. Κατά συνέπεια, δεν νοείται ζωή χωρίς τον Χριστό. Και επειδή η Εκκλησία καλεί τον κόσμο στην κατουσίαν ζωή, ουσιαστικά τους καλεί στην πηγή της ζωής, δηλαδή στον Χριστό. Εκκλησία, επομένως, δεν νοείται χωρίς τον Χριστό. Όπου ο Χριστός, λοιπόν, εκεί και η Εκκλησία. Εδώ έχουμε μια ενδιαφέρουσα χριστολογική προϋπόθεση της θεσμικής λειτουργίας της Εκκλησίας. Αυτά κατά το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Κατά το βιβλίο όμως των πράξεων των Αποστόλων, την ημέρα της Πεντηκοστής, και ενώ όλοι οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι ομού πάντες επί το αυτό, δέχονται θεία αποκάλυψη και επλήστησαν πάντες Πνεύματος Αγίου, και τότε αρχίζουν να δραστηριοποιούνται και να κηρύσουν το Λόγο του Θεού. Ο πρώτος καρπός του Αγίου Πνεύματος και των χαρισμάτων που δέχονται οι μαθητές και οι Απόστολοι ήταν η προσέλευση στην πίστη του Χριστού 3.000 ανθρώπων από κάθε φυλή και από κάθε γλώσσα και η ουσιαστική συγκρότηση της πρώτης χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων. Η Πεντηκοστή, επομένως, και η φανέρωση των λειτουργιών του Αγίου Πνεύματος είναι η εναρκτήρια ημέρα της Εκκλησίας μας. Εδώ έχουμε μια αγιοπνευματική κατανόηση της Εκκλησίας πέρα από τη χριστολογική. Η εορτή της Πεντηκοστής που έρχεται ως πλήρωση και ολοκλήρωση της χριστιανικής γιορτής του Πάσχα δεν είναι μια απλή συνέχεια του έργου του Χριστού, αλλά βιώνεται ως τελείωση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας.
Το Άγιο Πνεύμα καθιστά ανοιχτό το έργο της Εκκλησίας προς όλο τον κόσμο και προς όλα τα έθνη και τις φυλές της γης, και γύρω από τις μυστηριακές και χαρισματικές λειτουργίες συνιστάται ουσιαστικά και η ενότητα της Εκκλησίας και της Οικουμένης όλης. Η ενότητα είναι υπόθεση σωτηριολογική και σχατολογική. Αυτό δηλώνεται και με το πρώτο χαρισματικό φαινόμενο της γλωσσολαλιάς κατά την Πεντηκοστή, που σημαίνει κοινωνία αγάπης όλων των ανθρώπων και σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Βέβαια, οι γλώσσες και οι ιδιαιτερότητες των λαών και των εθνών της γης δεν καταργούνται, αλλά αναιρούνται οι τραγικές συνέπειες της αντιπαλότητας και εχθρότητας των ανθρώπων μεταξύ τους, όπως δηλώνεται με τη διήγηση της σύγχυσης των γλωσσών της Βαβέλ στην Παλαιά Διαθήκη. Η Πεντηκοστή είναι η γιορτή όλων των λαών και των φυλών και όχι μόνο του λαού του Ισραήλ. Στις πράξεις των Αποστόλων τονίζεται η ενοποιητική λειτουργία του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί διαμέσου όλων των γλωσσών και των πολιτισμών της ανθρωπότητας ανά τους αιώνες. Δεν είναι υπόθεση μόνο του δυτικού χριστιανικού κόσμου και του δυτικού χριστιανικού πολιτισμού, όπως δεν ήταν τότε μόνο του ιουδαϊκού χριστιανικού κόσμου.

Η Πεντηκοστή, αγαπητοί ακροατές, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, θα λέγαμε πως αναγγέλει το τέλος της ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης. Το τέλος δηλαδή της προσδοκίας και αναμονής και εγγενιάζει τη νέα πορεία της Εκκλησίας προς τον κόσμο των εθνών. Μια ιστορική πορεία πραγμάτωσης και εκπλήρωσης των επαγγελιών. Η ιστορία της Εκκλησίας είναι ουσιαστικά η δυναμική κίνηση των χριστιανικών μηνυμάτων προς τον κόσμο, κίνηση ευαγγελισμού και σωτηρίας. Κατά συνέπεια, η πράξη των Αποστόλων με την καταγραφή του ιστορικού έργου των πρώτων κηρύκων της χριστιανικής πίστεως είναι δυνατό να κατανοηθούν και ως το Ευαγγέλιο του Αγίου Πνεύματος σε αντιστοιχεία με τα άλλα ιστορικά έργα της Καινής Διαθήκης που είναι το Ευαγγέλιο Ιησού Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα σε σχέση με την Πεντηκοστή δεν είναι μόνο ένα θέμα θεωρητικό και θεολογικό που εγείρει δογματικά ερωτήματα σε σχέση με τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, αλλά είναι υπόθεση και ζωής, αφού είναι πρόσκληση κοινωνίας και καθημερινής ιστορικής εμπειρίας. Το νόημα της εορτής της Πεντηκοστής είναι ουσιαστικά υποκείμενο ζωής. Σε αυτό ακριβώς το σημείο η Εκκλησία επικεντρώνει την προσοχή όλων μας. Το Άγιο Πνεύμα το θεωρεί ζωής χορηγών, θησαυρών των αγαθών, πηγήν αγαθότητος και ζωήν ζωοποιούν, την ημετέραν ζωήν, κατά την υμνολογία της εορτής. Πέρα λοιπόν από τις θεολογικές και δογματικές αλήθειες σχετικά με το Άγιο Πνεύμα, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για μας τους πιστούς είναι οι καρποί που έρχονται στη ζωή της Εκκλησίας και στη δική μας προσωπική ζωή από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ως θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός είναι πηγή ζωής για όλους και έρχεται να ζωοποιήσει τους πάντες και τα πάντα με τις δωρεές και τα χαρίσματά του. Η είσοδός μας μέσα στην Εκκλησία γίνεται με το βάπτισμα και το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Ο αγιασμός μας και η μετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας και ιδιαίτερα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας γίνεται Αγίου Πνεύματι. Αλλά και τα έργα φιλανθρωπίας και κάθερα αποστολικής δραστηριότητας δεν κατανοούνται χωρίς την έμπνευση και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Όλα γίνονται και τελούνται δια του Αγίου Πνεύματος και εν Αγίω Πνεύματι. Γνώρισμα της νέας αυτής πραγματικότητας ήταν και είναι η ουσιαστικοποίηση της μετοχής των μελών στις λατρευτικές συνάξεις, όπου μετά την ακρόαση του κηρύγματος και της διδαχής έρχεται η κοινωνία στα Άγια Μυστήρια και η εφαρμογή όλων αυτών των θείων μηνυμάτων στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι έχουμε την αίσθηση της αδελφοποίησης όλων μας και της κοινωνικής ενότητας των πάντων. Σε αυτή την ενότητα πάβουν να υπάρχουν διακρίσεις φτωχών και πλουσίων, δούλων ή κυρίων, επισήμων ή ασήμων, χαρισματικών ή άλλων πιστών. Στις χριστιανικές κοινότητες ήταν και πρέπει πάντα να είναι άπαντα κοινά και όλα τα αγαθά υλικά ή πνευματικά να διαμερίζονται πάσιν κατά τις ανάγκες εκάστου. Δεν νοείται επομένως συμμετοχή στις ευχαριστιακές συνάξεις, όπου η χορήγηση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, χωρίς τη διάθεση της προσφοράς και τη δίκαιη κατανομή των αγαθών. Στον χώρο της Εκκλησίας οι πιστοί πρέπει να αισθάνονται αδελφοί μεταξύ τους και να χαίρονται τα αγαθά του Θεού και τα πάντα να τα απολαμβάνουν εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδίας. Για την Ορθοδοξία δεν υπάρχει θρησκευτική και πνευματική ζωή αυτονομημένη και ανεξάρτητη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο η χάρις του Αγίου Πνεύματος μας κάνει αληθινούς πνευματικούς ανθρώπους. Αυτή και μόνο η χάρις αγιάζει τους ανθρώπους, διαμορφώνει ένα σεμνό και αληθινό ήθος και δίνει πραγματικό νόημα στην κάθε μας πράξη και την κάθε μας δραστηριότητα. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μία έννοια αφηρημένη. Γι' αυτό το κάθε κήρυγμα περί Αγίου Πνεύματος πρέπει να ξεπεράσει τις λεπτολόγιες θεολογικές και δογματικές διατυπώσεις που είναι εξάλλου απρόσιτες για τους πολλούς και να προσεγγίσει την αμεσότητα των λειτουργιών του Αγίου Πνεύματος για την προσωπική μας ζωή. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι μια συγκεκριμένη ενέργεια στη ζωή όλων μας και στην ιστορία της Εκκλησίας μας.
Ο Απόστολος Παύλος είναι πολύ σαφής και συγκεκριμένος όταν λέει ότι «Καρπός του Αγίου Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια». Όλες οι αρετές και όλα τα αγαθά, κάθε ωραίο και άγιο, κάθε τι που αγιάζει και ομορφαίνει τη ζωή μας και τον κόσμο μας, προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Με άλλα λόγια, το Άγιο Πνεύμα παρέχει στους ανθρώπους μια ζωή υψηλών πνευματικών απαιτήσεων, ζωή ποιότητας θαυμαστής, δημιουργίας, χαράς και πληρότητας. Το Άγιο Πνεύμα μας εισάγει ουσιαστικά σε μια νέα ζωή εντελώς διάφορη από τη συνήθις ζωή του κόσμου τούτου. Είναι πνεύμα ενεργούν. Και θεωρούμε λάθος να νομίζουμε ότι το Άγιο Πνεύμα απλώς εμπνέει τους ανθρώπους προς το αγαθό και το καλό και ότι οι άνθρωποι τελικά μόνοι τους πράττουν το καλό να μεταμορφώνουν τον κόσμο μας προς το καλύτερο. Ακριβώς επειδή πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος στηρίζεται μόνο στις δικές του ηθικές και πνευματικές δυνάμεις για την πραγματοποίηση του καλού και του αγαθού, βλέπουμε στο τέλος η κάθε του προσπάθεια να οδηγείται σε μια τραγική αποτυχία. Ενώ αν ο άνθρωπος θα εμπνέετο και θα ενεργούσε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Όλες οι πράξεις και οι ενέργειες θα ήταν άγιες. Και δεν εννοούμε βέβαια μόνο τα έργα του πολιτισμού, της παιδείας και της κοινωνικής πρόοδου ή για τις προσπάθειες και τις ενέργειες των ανθρώπων για τη συμφιλίωση των λαών και την ειρήνευση των κρατών, αλλά και για αυτά τα έργα του πνευματικού αγώνα, της καθαρότητας των ανθρώπων και ακόμη και του αγιασμού, που πολλές φορές διενεργούνται χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Κάθε αυτονομημένη και αποκομμένη από το Άγιο Πνεύμα πνευματική ζωή είναι μια πλάνη και οδηγεί σε πλήρη αποτυχία. Το Άγιο Πνεύμα είναι το είδωρ των ζών που ζωοποιεί πάσαν σάρκα, που αναγεννίζει τον κόσμο μας και τον μεταμορφώνει από κόσμο φθοράς και έρημη χώρα σε ενδεμικό παράδεισο. Τους ανθρώπους τους μεταμορφώνει από βιολογικές σάρκες σε πνευματικές προσωπικότητες. Κάθε αγιασμός, τελείωση και μεταμόρφωση του ανθρώπου και του κόσμου δεν νοούνται χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι τελικά η εγγύηση της παρούσας πνευματικής τελειότητας, αλλά και η ελπίδα της μέλουσας θέωσης και δοξοποίησής μας. Το Άγιο Πνεύμα, σύμφωνα με τη θεολογία, συγκροτεί την Εκκλησία, καθαγιάζει τα μυστήρια, μεταμορφώνει τη ζωή και τους ανθρώπους και προετοιμάζει τους πιστούς για τη Βασιλεία των Ουρανών. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, βασική προϋπόθεση για να λάβει κανείς το Άγιο Πνεύμα είναι η πίστη και η κοινωνία με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μόνο οι πιστεύσαντες εις τον Χριστόν θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου και ο ακολουθών των Χριστών ουμή περιπατήσει εν σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Προς αυτή την κατεύθυνση της φωτεινότητας της ζωής οδηγεί τους ανθρώπους και το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα διενεργεί ουσιαστικά τη χριστοποίηση και θέωση του ανθρώπου. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού ανάγκη λοιπόν να γίνουμε πνευματοφόροι χαριτωμένοι, ώστε να αρδεύει τη ζωή μας, τις σκέψεις μας και τις αποφάσεις μας αυτό το Άγιο Πνεύμα. Τότε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όλα θα είναι εντελώς διαφορετικά, λουσμένα μέσα στο φως του Χριστού και λαμπροφόρα μέσα στο ανέσπερο φως της Πεντηκοστής. Ας επαναλαμβάνουμε λοιπόν και εμείς με θέρμη ψυχής εκείνη την αρχαία προσευχή της Εκκλησίας μας για τον αγιασμό, τελείωση και θέωση. Ελθέτω Πνεύμα το Άγιον και εφημάς.

παρουσία του Ιησού έφερε την οριστική λύση στα βασικά πνευματικά προβλήματα του ανθρώπου, που θα τα λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, κυρίως υπαρξιακά. Και με αυτά εννοούμε κυρίως το πρόβλημα της αμαρτίας και του πνευματικού θανάτου. Ή για να το εκφράσουμε διαφορετικά, το πρόβλημα της αιώνιας ζωής που είναι δυνατή μόνο κοντά στο Θεό. Ο νέος καιρός, ο κενός χρόνος, έχει ανατύλει. Ο άνθρωπος καλείται να ανοίξει τα μάτια του στη νέα πραγματικότητα, να γίνει μέτοχος της αιωνιότητας του Θεού. Η μετοχή όμως αυτή γίνεται με την πίστη στον Ιησού. Το αποτέλεσμα της πίστης δεν είναι μόνο η προσωπική αθανασία. Είναι η αρχή μιας σειράς από αγαθά που αποθησαυρίζονται στο κοινωνικό σύνολο, δηλαδή την Εκκλησία. Ο Χριστός μας υπενθυμίζει ότι η Γραφή λέγει για τον πιστό: «Ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσι ύδατος ζώντος». Το νερό δίνει ζωή. Εδώ με το νερό συμβολίζεται ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα. Και το πνεύμα ζωοποιεί. Το δέντρο που δεν ποτίζεται αρχίζει σιγά σιγά και ξεραίνεται. Το ίδιο και ο άνθρωπος, όταν αποκοπεί από το αυλάκι του πνευματικού νερού, του Αγίου Πνεύματος, μαραίνεται από την ξεραίλα του κόσμου. Ο πιστός μοιάζει με το θαλερό δέντρο και ο ίδιος ευδοκιμεί και στους άλλους προσφέρει τους καρπούς του και την ομορφιά του, που είναι όλα συντηρητικά της ζωής. Ο λόγος του Ιησού πολλούς αγίνευσε από το πλήθος που τον άκουσε. Οι υπηρέτες διακήρυξαν ότι ουδέποτε λάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Άλλοι δίστασαν, άλλοι αρνήθηκαν ολότερο οποιαδήποτε σχέση του Ιησού με τον αναμενόμενο Μεσσία. Το ίδιο δηλαδή σχίσμα εξ αρχής, το ίδιο δηλαδή σχήμα εξ αρχής μέχρι και σήμερα και μέχρι το τέλος. Δηλαδή ο διχασμός του κόσμου. Το νέο μέτρο είναι η πίστη ή η άρνηση του Ιησού. Κανένα από τα γνωστά στους ανθρώπους μέτρα δεν ισχύει. Ούτε η γλώσσα, ούτε το χρώμα, ούτε οποιοδήποτε άλλο εθνολογικό στοιχείο. Μόνο η πίστη στον Ιησού. Πόσο φοβερό είναι το γεγονός αυτό που συμβαίνει κάθε μέρα δίπλα μας. Τόσο αθόρυβα και που θα μένει όμως την αιωνιότητα. Πόσο λίγο όμως το αντιλαμβανόμαστε. Ποτέ άλλοτε δεν εκφράστηκε τόσο έντονα η ανθρώπινη δίψα για ζωή όσο στις μέρες μας. Γιατί και η γνώση είναι μεγάλη και τα μέσα πολλά που διαθέτει η εποχή μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο πιο ευτυχής από την άποψη των μέσων που έχει στη διάθεσή του. Ο αυριανός θα έχει ακόμα πιο πολλά. Κι όμως, όσο αγωνίζεται να κορέσει τη δίψα του για ζωή μακριά από τον Ιησού, τόσο πιο πολύ διψά. Έτσι αποδείχνει την αποτυχία του, που την εκφράζει στον τρόπο της συμπεριφοράς του, με την υπερβολή ή με την έλλειψη, την άρνηση των μορφών της ζωής ή την αιμονή του στο θάνατο, τη διαστροφή και την παρερμηνία των βιολογικών όρων, την αποδοχή της δυσαρμονίας ή την κατάργηση της τάξης στις διάφορες μορφές του κοινωνικού και ατομικού βίου, σε μια κυκλική πορεία που απλώς εναλλάσσονται οι παραπάνω αντινομίες κατά εποχές. Και αυτό, αγαπητοί ακροατές, δυστυχώς θα συνεχίζεται και ο χωρισμός του κόσμου θα φτάσει στο τέλος του. Αυτή είναι η χριστιανική θέα του κόσμου. Θέα όπως παρουσιάζεται κάτω από το φως του Ιησού, που είναι το φως του κόσμου. Όποιος τον ακολουθεί θα βρει το φως της ζωής. Ας μη ζητήσει κανείς την εξήγηση του γεγονότος αυτού. Πολλά γράφτηκαν μέχρι τώρα εξηγώντας τις διάφορες πλευρές της πίστης. Σήμερα δεν χρειάζεται ο άνθρωπος εξηγήσεις. Φτάνει μια μικρή και διακριτική πρόσκληση για να γευτεί αυτή τη ζωή. Μόνο έτσι θα κατανοήσει τη ζωή κοντά στον Ιησού. Τότε θα καταλάβει τι αξία έχουν και μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα κοινωνικά μέτρα για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ελευθερίας, την κατοχύρωση των δικαιωμάτων και γενικά την καταξίωση της ανθρώπινης ύπαρξης, όταν εμβαθύνει στο νόημα των λόγων: «Εάν της διψά, εγώ είμαι το φως του κόσμου, και ο διψών ερχέστο και ο θέλων λαβέτο είδος ζωής δωρεάν». Τότε νίξ ουκέστι έτη.
Αν για οποιοδήποτε άλλο επιστημονικό χώρο η ανάμειξη της ιστορικής πραγματικότητας και του μεταφυσικού, υπερβατικού κόσμου του πνεύματος είναι ασυμβίβαστη προς τα γνωστά λογικά σχήματα της ανθρώπινης σκέψης, στο χώρο της χριστιανικής πίστης είναι υποχρεωτική και ουσιώδης, γιατί ο παρόν κόσμος έχει ως τέρμα και σκοπό την αιωνιότητα, η οποία εισχώρησε στον κόσμο μας, στο πρόσωπο του Ιησού, που είναι η πηγή της ζωής και η συνέχεια της ζωής. Αυτή η σχέση του Ιησού προς τον κόσμο ανταποκρίνεται προς τη μεγάλη ανάγκη, τη δίψα δηλαδή του ανθρώπου για να ζήσει. Η δίψα για ζωή εκδηλώνεται με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Δίψα ζωής είναι η πολύμοχθη επιστημονική έρευνα και η αναζήτηση της γνώσης των φαινομένων του κόσμου. Δίψα ζωής είναι ο καθημερινός μόχθος για βελτίωση των βιολογικών όρων και συνθήκων της ατομικής και κοινωνικής ζωής. Η εξύψωση του βιωτικού επίπεδου του ανθρώπου με την εφαρμογή των αρχών νέων κοινωνικών και παιδαγωγικών συστημάτων. Δίψα ζωής είναι η αναζήτηση και η εφαρμογή των αρχών του δικαίου, η θεμελίωση και η περιφρούρηση δημοκρατικών πολιτευμάτων και κοινωνικών μεθόδων προστασίας της προσωπικότητας του ανθρώπου από τον κίνδυνο της δουλείας, της καταπίεσης ή της παντοειδούς εκμετάλλευσης. Δίψα ζωής είναι οι αναζητήσεις και οι μεγάλες δημιουργίες του πνεύματος στον τομέα της θρησκευτικής ζωής και της τέχνης. Δίψα ζωής είναι η μνήμη και η ιστορία, το παρόν και η προσδοκία του μέλλοντος. Δίψα ζωής είναι ακόμα και η παντοειδής αμαρτία που, όπως εκφράζεται με εντελώς ανορθόδοξο, ανήθικο και επομένως απαράδεκτο τρόπο. Αν και δεν μπορεί να τεθεί στην ίδια θέση τούτη η δίψα της ζωής που εκφράζει η πολύμορφη αμαρτία με εκείνη που περιγράψαμε παραπάνω, όμως δεν είναι καθόλου λιγότερο σημαντική για τον ανικανοποίητο πόθο του ανθρώπου να ζήσει νικώντας το θάνατο. Ποιος όμως, αγαπητοί ακροατές, θα δώσει στον άνθρωπο το νερό της αθανασίας? Ποιος θα του ικανοποιήσει τον ακίμητο πόθο για ζωή? Ας ήταν αλήθεια μπορετό να πλησιάσει ο άνθρωπος και να γνωρίσει αλήθεια τον Ιησού. Ας ήταν μπορετό να ανοίξει το βιβλίο της ζωής, δηλαδή το βιβλίο του Ιησού, το Ευαγγέλιο, και τότε θα μάθει.

Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, είναι θεμελιωμένη ταυτόχρονα πάνω στη Θεία Ευχαριστία και στην Πεντηκοστή. Στην εποχή του Ευαγγελίου ο Χριστός ήταν ιστορικά ορατός, ήταν ενώπιον των μαθητών του. Αλλά η Πεντηκοστή αποδίδει στον κόσμο τη μυστική παρουσία του Χριστού και τον φανερώνει όχι ενώπιον των μαθητών, αλλά εντός των μαθητών, δηλαδή στις καρδιές τους. Αυτή η μυστική παρουσία του Χριστού ενεργείται ακριβώς δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα, όπως είπαμε, δεν είναι μια αφηρημένη θεία ενέργεια, αλλά ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος που εκπορεύεται από τον Πατέρα και αναπαύεται στον Υιό. Έτσι ο Χριστός αποστέλει το Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα μορφώνει τον Χριστό μέσα στις καρδιές μας. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται εξ ονόματος του Πατρός για να αποκαλύψει και να εργαστεί το θέλημά του στον κόσμο. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται εξ ονόματος του Υιού για να μαρτυρήσει γι' αυτόν, να τον φανερώσει και να τελειώσει το έργο του. Οι πατέρες της Εκκλησίας μαρτυρούν τη συμφωνία της Εκκλησίας πάνω στη σχέση της ζωής μας και του Αγίου Πνεύματος. Η βεβαιότητα της πατερικής θεολογίας είναι ότι χωρίς την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η μαρτυρία καταντά κενός τύπος, η διακονία επιτίδευση, η προσευχή μονόλογος, η κοινωνία πρόσωπη μάζα, ο ποιμαντικός μόχθος οργανωτική κίνηση στο κενό. Αντίθετα, με το Άγιο Πνεύμα έχουμε ζωή Θεού, από την πτώση νίκη, από την αμαρτία μετάνοια και καινούργια ζωή. Όσοι βαπτίζονται στο όνομα της Αγίας Τριάδος και ενδύονται τον Κύριο και εισέρχονται στο σώμα του την Εκκλησία, με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος οικειοποιούνται τη ζωή του Θεού μας. Όλη η επιμέλεια και ο αγώνας του ανθρώπου συγκεντρώνεται στην απόκτηση του Πνεύματος του Κυρίου και στην καρποφορία των καρπών του, από τους οποίους γνωρίζεται και με τους οποίους εκφράζεται η χριστιανική ζωή. Σκοπός όλων των ανθρώπων που ζουν κατά Θεό είναι να ευαρεστήσουν το Χριστό, το Θεό, και με τη μετοχή τους στο Άγιο Πνεύμα να γίνουν φίλοι με το Θεό και Πατέρα και έτσι να αποκτήσουν τη σωτηρία τους. Αυτή η σωτηρία που πραγματοποιήθηκε με το Χριστό δεν νοείται χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Η πατερική παράδοση είναι πλούσια σε αυτό το σημείο. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα είμαστε ξένοι και μακριά από το Θεό. Με τη μετοχή μας όμως τη χάρη του Πνεύματος συναπτώμαστε με τη Θεότητα. Ώστε το να είμαστε στο Θεό Πατέρα δεν είναι δικό μας κατόρθωμα, αλλά του Πνεύματος που είναι και μένει μέσα μας, μας λέει ο Άγιος Ειρηναίος. Αν ο άνθρωπος είναι θεοειδής και χριστόμορφος, αν είναι πείμα Θεού κτιστής εν Χριστώ Ιησού, αυτό οφείλεται στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα οικοδομεί το σώμα του Χριστού, τελειώνει τα μυστήρια, χορηγεί, ενεργεί, αυξάνει και τελειώνει τα πάντα. Μας χαρίζει κάθε πλήρωμα ευλογίας στον παρόντα αιώνα και στο μέλλοντα. Η απουσία από το Πνεύμα του Θεού γεννά την εσωτερική ερήμωση και ερήπωση του ανθρώπου, τη σύγχυση και τη διαστροφή, το ψέμα και την τραγωδία, την αδυναμία και αποτυχία του καλούμενου πνευματικού βίου. Η αλωτρίωση του κόσμου από το Άγιο Πνεύμα γεννά την κρίση και τα δεινά του. Πρόκειται για την εισβολή του φρονήματος της εκοσμικεύσεως της ζωής μας, με την οποία σβήνεται η πνοή και η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και αντικαθίσταται ολοκληρωτικά με το ανθρώπινο θέλημα και την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αγαπητοί ακροατές, ζώντας μέσα σε ένα κόσμο που προσφέρει προγράμματα βελτιώσεων του ανθρώπινου βίου και καταγίνεται στη διαφήμιση των υλικών πραγμάτων, πρέπει να επανεκτιμήσουμε τη σημασία της Πεντηκοστής, που μας διδάσκει ότι κάθε φορά που η ανθρώπινη ύπαρξη απαντά καταφατικά στη χάρη του Πνεύματος, τότε μεταμορφώνεται. Αυτό λοιπόν να ευχόμαστε και αυτό να επιδιώκουμε. Και με τα λόγια αυτά που αποτελούν και ευχή της εκπομπής μας, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτα ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που την ημέρα της Πεντηκοστής, ως περφερωμένης βιαίας πνοής, επιφύτησε τους Αγίους Αποστόλους, από τότε μένει στην Εκκλησία και την ενισχύει, αναδεικνύοντας ανθρώπους ισχυρούς το πνεύματι, Αγίους και μάρτυρες, που την μεγαλύνουν με τη φλογερή τους πίστη. Ανθρώπους που κατεφρόνησαν τα του κόσμου και με καθαρή καρδιά και εξαγνισμένο νου ανέβηκαν εκεί στο υπερό, όπως οι Θείοι Απόστολοι, και εκεί κατέβηκες και σε αυτούς, επάνω τους, το Πανάγιο Πνεύμα. Και αυτό θα πει ότι οι άνθρωποι αυτοί με τη φλογερή τους πίστη ανέβηκαν πάνω από τα γήινα της φθοράς και της αμαρτίας, ανέβηκαν στο υπερό του Θείου Φωτός και εκεί έζησαν και δέχτηκαν το φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος και ενισχύθηκαν τόσο ώστε τους σοφούς και τους ισχυρούς της γης να κατεσχύνουν. Ένας εξ αυτών είναι και ο θαυμαστός μάρτυρας Ερμίας, του οποίου τη μνήμη η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα στις 31 Μαΐου, την πανίερο δηλαδή ημέρα της Πεντηκοστής.
1: Ένας λοιπόν στρατιωτικός Άγιος είναι και ο Άγιος Ερμίας ο Μάρτης. Έζησε στα κόμματα της Καπαδοκίας κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Αντωνίνου Πίου στα μέσα του 2ου αιώνα μετά Χριστόν και ήταν στρατιωτικός του Ρωμαϊκού στρατού. Η Καπαδοκία ήταν στα κρητικά σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι στρατιώτες εδώ ήσαν και οι φρουροί της Αχανούς Αυτοκρατορίας και έχαιρον μεγάλης τιμής από τους ντόπιους. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση κάθε στρατιωτικού ήταν η συμμετοχή του στη λατρεία του θεοποιημένου αυτοκράτορα και στις θυσίες των ειδώλων, ακόμα δε τα στρατιωτικά τους διάσημα ήσαν συνήθως ειδωλολατρικά. Μέσα στο ρωμαϊκό στράτευμα, κυρίως της Ανατολής, είχε διαδοθεί ευρύτατα η οργιαστική λατρεία του Μήθρα και γενικώς επικρατούσε η ανηθικότητα και η βαρβαρότητα. Μέσα από αυτό το περιβάλλον, το πνιγυρό της αμαρτίας, ο Ερμίας γνωρίζει τον Χριστό και κατατάσσεται στο στράτευμά του. Ποια ήταν η αιτία που έγινε χριστιανός δεν γνωρίζουμε, όπως δεν γνωρίζουμε την καταγωγή του και άλλα σχετικά με τη ζωή του. Ο βιογράφος του μας διέσωσε την ιδιότητά του και το μαρτυρικό του τέλος για τον Χριστό. Ίσως ο Ερμίας να ήταν από εκείνους τους στρατιωτικούς που σαν αντίκρισαν τη γενναιότητα των χριστιανών μαρτύρων σαγηνεύθηκαν και θέλησαν να μάθουν την αλήθεια της χριστιανικής πίστης. Γεγονός είναι ότι ο Ερμίας έγινε χριστιανός και εξακολουθούσε μέχρι προχωρημένης ηλικίας να ασκεί τα στρατιωτικά του καθήκοντα. Υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό με συνέστηση ευθύνης, δίχως όμως να συμμετέχει στις ιδωλολατρικές τελετές και στα όργια της ανθρώπινης κατάπτωσης. Ήξερε ο Ερμίας να αποφεύγει όλα αυτά και να τιμά και να λατρεύει τον ένα και αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό. Ακόμα ο Ερμίας με τη γενναιότητά του, την υπακοή του, την εργατικότητά του, είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη και την αγάπη όλων των συστρατιωτών του. Εξάλλου, η ίδια η ζωή του με τα ανδραγαθήματα, τον υποτάξει δηλαδή τα πάθη και να ζει ζωή αγνότητος και αγάπης, τον έκανε όχι μόνο άξιο σεβασμού, αλλά και τον καθιστούσε άγιο, για να δεχθεί σαν πνοή βία και σαν άβρα λεπτή τη δρόσο και το φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος. Ο Ερμίας ασφαλώς απλός και ταπεινός προσερχόταν στη συνάξη των πιστών της ακριτικής αυτής περιοχής για να συμμετέχει στη Θεία του Κυρίου Τράπεζα, η σάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, αφού του εδέχθη το Άγιον Βάπτισμα. Και φυσικά, επειδή ένα από τα πρωταρχικά δείγματα της πίστης είναι η έμπρακτη αγάπη, σίγουρα ο Ερμίας θα συμμετείχε στο φιλανθρωπικό έργο της τοπικής εκκλησίας, της οποίας ήταν μέλος.

Αγνός και σοβαρός, αξιοπρεπής και συνετός, ευγενικός με όλους και ανεξίκακος. Γι' αυτό και ο Θεός ήταν βοηθός του και ο φύλακας άγγελός του, εμπνευστής και εμψυχωστής του. Ήρθε όμως και η ώρα που ο απλός αυτός στρατιώτης εκλήθη να δώσει τη μεγάλη του μάχη. Ο Δούκας Σεβαστιανός, διοικητής της Καπαδοκίας, έμαθε για τις χριστιανικές πεποιθήσεις του Ερμία. Έμαθε και τη φλογερή του πίστη στο Χριστό και διέταξε δέσμιο να τον οδηγήσουν μπροστά του. Ο Ερμίας, χωρίς καμιά αντίδραση, με πρόσωπο που έλαμπε από μυστική άγια χαρά, παρουσιάστηκε μπροστά στο Ρωμαίο διοικητή, ο οποίος τον προτρέπει να θυσιάσει στα είδωλα. Και ο Ερμίας, που τόσα χρόνια είχε μάθει όχι μόνο να νικά τους εχθρούς του κράτους, αλλά και τους πολεμίους της πίστης, χωρίς κανένα δισταγμό ή συμβιβασμό, απαντά: «Είμαι χριστιανός και μόνο στον Ιησού Χριστό, τον αληθινό Θεό, προσφέρω τη λατρεία μου. Αρνούμαι να θυσιάσω στους ψεύτικους θεούς», είπε ορθά, κοφτά, με το μέτωπο ψηλά. «Εσύ ο γενναίος στρατιώτης, ο ένδοξος και τιμημένος αγωνιστής του Ρωμαϊκού στρατού, ξέρεις τι σε περιμένει με αυτά που λες? Δεν με φοβίζει τίποτα. Προτιμώ ασυζητητή την ουράνια στρατιά και την πίστη μου στο Θεό και ουράνιο αρχηγό τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορώ να απαρνηθώ τον ευεργέτη μου και να φανώ άπιστο στο Θεό μου. Άπειρες πολλές φορές πολέμησα και δεν φάνηκα κατώτερος από κανέναν. Ποτέ δεν προκάλεσα την οργή κανενός αρχηγού. Πάντα πιστά και με αφοσίωση υπηρετούσα. Πώς τώρα μου καταλογίζετε ότι ήμουν αμελής και απειθάρχητος?»

0: και όλος ο μέχρι τώρα θαυμασμός προς το στρατιώτη Ερμία του Ρωμαίου διοικητή μεταστράφηκε την ώρα τούτη σε φοβερό μίσο, σε οργή. «Ασέβησε στους θεούς και στους θείους αυτοκράτορες. Είσαι πλέον εχθρός της Ρώμης. Θα τιμωρηθείς για να αλλάξεις μυαλό», απαντά οργισμένος ο διοικητής και αμέσως προστάζει να το αφαιρέσουν τα στρατιωτικά παράσημα. Με χαρά το δέχεται ο Άγιος, γιατί κάθε παράσημο, ας ήταν έπαθλο κόπου μια ζωή ολόκληρη, ήταν συγχρόνως σήμα και έμβλημα της θυλολατρείας. Γι' αυτό και τα καταθέτει με χαρά. Ο Ερμίας, απογυμνωμένος από τη στρατιωτική του στολή, εξακολουθεί να παραμένει στρατιώτης δυνατός, στέρεος στην πίστη του και ακατανίκητος, στρατιώτης του Χριστού. Είδε και απόειδο διοικητή Σεβαστιανός και ούτε υποσχέσεις ούτε οι απειλές λυγίζουν το φρόνημα και τις πεποιθήσεις του Ερμία και δίνει εντολή να τον βασανίσουν.
1: Πρώτα-πρώτα οι Δήμοι του έσπασαν τα σαγόνια, του έγδαραν το πρόσωπο και του ξερίζωσαν τα δόντια. Όμως εμόφυρτος ο θαυμαστός μάρτυρας και μέσα από αφόρητους πόνους έλεγε «Είμαι χριστιανός, στρατιώτης του Ιησού Χριστού, αγωνίζομαι για την ουράνια βασιλεία του». Θηρίο ανήμερο ο Ρωμαίος διοικητής προστάζει να ανάψουν ένα καμίνι και στη μέση της φωτιάς να ρίξουν τον Ερμία. «Δεν με τρομάζει η φωτιά», απαντά ο θαυμαστός μάρτυρας. «Ο Θεός μου την μεταβάλει σε δροσοβόλο πνοή». Τον έδεσαν και τον έριξαν στο πυρωμένο καμίνι. Οι Δήμοι έριχναν όλο και περισσότερες έφλεκτες ύλες, να πυρώνει περισσότερο, να φλογίζει. Και να το θαύμα. Οι φλόγες σεβάστηκαν τον γενναίο του Χριστού αθλητή

Μια καμπύλη σχηματίζουν γύρω από το σώμα του και μια ανεξήγητη δροσιά τον προστατεύει. Και εκείνος που νιώθει επάνω του την Θεία Προστασία του Χριστού με κατάνοιξη και δέος ξεχύνει της καρδιάς του τον ύμνο. Η φωτιά ούτε που τον άγγιξε καθόλου, μα αντί να πιστέψουν οι δολολάτρες, μπροστά στο ολοφάνερο θαύμα της παντοδυναμίας του Ιησού Χριστού συνεχίζουν τα βασανιστήρια στον πιστό χριστιανό Ερμία, που τα υπομένει με αξιοθαύμαστη καρτερία.

συνέχεια καλούν έναν περιβόητο μάγο να τον πείσει να αλλάξει πεποιθήσεις και αν δεν τον πετύχει να του δώσει το οδυνηρότερο θάνατο. Κανένα μαγικό τέχνεσμα δεν άγγιξε τον πιστό χριστιανό, γιατί η αγάπη του προς τον Χριστό τόσο φλόγιζε την καρδιά του που κανένα δαιμονικό μέσο δεν είχε ισχύ. Ο μάγος, αφού με τίποτα δεν μπορούσε να λυγίσει τον μάρτυρα, σκέπτεται να τον δηλητηριάσει. Συγκεντρώνει θανατηφόρα δηλητήρια και υποχρεώνει τον Άγιο να τα καταπιεί. Ο Άγιος κάνει το σημείο του σταυρού και τα έφαγε. Δεν έπαθε απολύτως τίποτα.

Για τους αληθινά πιστούς είναι γραμμένο ότι καν θανάσιμον τι πίωσιν ούμοι αυτούς βλάψει. Αυτό συνέβη και με τον Ερμία. Τον πότισαν οξύδι λυτήριο και δεν έπαθε τίποτα. Ο Θεός τον προστάτεψε και έδωσε την ευκαιρία να δει και να θαυμάσει ο μάγος τη δύναμη του αληθινού Θεού. Ο μάγος έκθαμβος ομολογεί το θαύμα και την παντοδυναμία του Ιησού Χριστού. Ο Ρωμαίος διοικητής θεωρεί προσβολή μεγάλη τη θαυμαστή ομολογία του μάγου και αμέσως προστάζει να τον αποκεφαλίσουν. Και η Εκκλησία του Χριστού τον κατέταξε στη χωρία των μαρτύρων της και όρισε να συνεορτάζεται με τον Άγιο Μάρτυρα Ερμία. Τα φρικτά βασανιστήρια για τον ηρωικό στρατιώτη Ερμία συνεχίζονται. Τα δέχεται όλα με χαρά και ύμνους προς τον Χριστό που δι' αυτών των αξιών της βασιλείας του. «Γιατί χαίρεσαι?» τον ρωτούν οι δήμοι και εκείνος απαντά. «Είδα την δόξα του Ιησού Χριστού, του Θεού και χαίρομαι. Είμαι πλέον απελευθερωμένος. Δεν θα γνωρίσω καμιά θλίψη στους αιώνες των αιώνων». Ο θαυμαστός μάρτυρας όχι μόνο δεν στεναχωρείτο στα βασανιστήρια, αλλά έδειχνε ατρόμητη παρησία και εδέχεται με τα χαράς και φροσύνης την ίστατη απόφαση του θανάτου, ώστε έψαλε ύμνους ευχαριστίας προς τον Θεό των όλων. Με τα χαράς και φροσύνης, ο Άγιος Ερμίας ακούει την απόφαση της καταδίκης του. Για τρεις μέρες, κρεμασμένος με το κεφάλι κάτω, με σπαθιά και λόγχες τον τρυπούσαν. Την τρίτη μέρα, καθώς ήταν έτσι κρεμασμένος, το απέκοψαν το κεφάλι. Η νικημένη Ρώμη κατέβασε το δολοφονικό της ξύφος και αποκεφάλισε τον ηρωικό στρατιώτη Ερμία. Ήταν 31 Μαΐου του 160 μετά Χριστόν.

Από τότε ο αξιοθαύμαστος μάρτης, ο ηρωικός του Χριστού στρατιώτης, τιμάται και δοξάζεται στους αιώνες και θα τιμάται και θα δοξάζονται στους αιώνες των αιώνων σαν νικητής και τροπεούχος της μάχης με τη μεγαλύτερη σημασία της μάχης εναντίον του κακού. «Βάπτισε αυτόν κοχύλι των αιμάτων», γράφει στο στίχος του ο ιερός συναξαριστής Ερμία Τμηθής ως βαφής ανεκπλήτου. Ερμία δηλαδή, με τον αποκεφαλισμό σου, βάφεις τον εαυτό σου δια της κοχύλης των αιμάτων, ότις βαφής που ποτέ δεν ξεθοριάζει. Αυτή είναι η δύναμη του Παναγίου Πνεύματος, τους αδύναμους τους κάνει ισχυρούς, φλογισμένους χριστιανούς, που ούτε θάνατος είναι ικανός να τους λυγίσει. Ακατάβλητοι, αίτητοι, περνούν στην αιωνιότητα.

0: Στο σημείο αυτό, χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Γεωργία Καλογεράτου που ήταν κοντά μας, τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Αγαπητοί ακρόατε, Κυριακή, η 8η από του Πάσχα, είναι η Μεγάλη Κυριακή της όντως μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής, που είναι ακριβώς και ο σκοπός, ο προορισμός ολοκλήρου της Καινής Διαθήκης. Όπως ακριβώς στην Παλαιά Διαθήκη ο σκοπός της ήταν ο ερχομός του Θεανθρώπου Κυρίου, έτσι ακριβώς και το πέρας, η ολοκλήρωση της Καινής Διαθήκης, της προσφερθήσεις σωτηρίας μας από τον Χριστόν, είναι ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος τελεσιουργεί και επενεργεί την οικείωση αυτής της σωτηρίας που ο Χριστός μας προσέφερε. Η Εκκλησία μας διαβάζει Ευαγγελική περικοπή από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 7ο κεφάλαιο, στίχοι 37 έως και 52, και από το 8ο κεφάλαιο, τον 12ο στίχο. Πρέπει να πούμε ότι η εορτή της Πεντηκοστής συνιστά, όπως επικρατεί ανάμεσά μας, την γενέθλιον ημέρα της Εκκλησίας. Όχι ότι η Εκκλησία δημιουργείται το πρώτον κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά επειδή προϋπάρχει προπάντων των αιώνων στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου, αποκαλύπτεται στον ιστορικό κόσμο μας κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό ακριβώς και η Εκκλησία ως υπάρχουσα προπάντων των αιώνων στο πρόσωπο του Κυρίου είναι αποκεκριμένη, γιατί ακόμα δεν είχε δημιουργηθεί ο κόσμος και έπρεπε ο Θεός Λόγος να σαρκωθεί εν χρόνο. Τα πάντα εκτίστησαν δια Ιησού Χριστού, που είναι η εικόν του Θεού του αοράτου, και επομένως ο τελικός προορισμός της υπάρξεώς μας, ώστε δια της Εκκλησίας να γνωριστεί η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος απεκάλυψε το πλήρωμα του αληθινού και σεσωσμένου ανθρώπου. Εν δέτη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής συστήκη ο Ιησούς και έκραξε λέγον: «Εάν της διψά ερχές το πρόσμε και πεινέτο, ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συνείδατο ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος σου έμελο λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Ούπο γαρίν πνεύμα Άγιον ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Πολλοί ουν εκ του όκλου ακούσαντες των λόγων έλεγον: ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον: μη γάρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Ουχή η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βιθλεέμ της κόμης όπου ειν Δαβίδ ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ουν εν το όκλο εγένετο δι' αυτόν. Την έσ δε ήθελον εξ αυτών πιάσει αυτόν, αλλά ουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τας χείρας. Ήλθονουν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπων αυτοί σε εκείνη: διατί ουκ ηγάγεται αυτόν. Απεκρίθησαν οι υπηρέτε: ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Απεκρίθησαν ουν αυτοίς οι φαρισαίοι: μη και ημείς πεπλάνιστε, μη της εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των Φαρισαίων, αλλά όχλος ούτως ο μη γινώσκων των νόμων επικατάρατη εσύ. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν νικτός προς αυτόν, εις ον εξ αυτών. Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώ τι ποιή. Απεκρίθησαν και είπον αυτό: μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή. Ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ουκ εγίγερτε, και επορεύθη έκαστος εις τον οίκον αυτού. Πάλι νουν αυτής ο Ιησούς ελάλησε λέγον: εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής.
Την τελευταία μέρα της μεγάλης γιορτής στάθηκε ο Ιησούς και φώναξε δυνατά λέγοντας: «Όποιος διψάει ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Όποιος πιστεύει σε μένα, όπως το είπε η Γραφή, θα τρέξουν από την καρδιά του ποταμοί ζωντανού νερού». Και το είπε αυτό για το πνεύμα που θα έπαιρναν όλοι εκείνοι που θα πίστευαν σε Αυτόν. Γιατί ακόμη δεν ήταν Άγιο Πνεύμα, επειδή ο Χριστός ακόμα δεν είχε δοξαστεί. Πολλοί λοιπόν από τον λαό, όταν άκουσαν τον λόγο, έλεγαν: «Αυτός είναι αληθινά ο προφήτης». Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι ο Χριστός». Άλλοι έλεγαν: «Μήπως από τη Γαλιλαία έρχεται ο Χριστός? Μήπως δεν το είπε η Γραφή πως από τη γενιά του Δαβίδ και από το χωριό Βηθλεέμ που καταγόταν ο Δαβίδ έρχεται ο Χριστός?» Χωρίστηκαν λοιπόν οι γνώμες ανάμεσα στο λαό για αυτόν. Μερικοί δε από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, αλλά κανείς δεν άπλωσε χέρι επάνω του. Ήλθαν λοιπόν οι υπηρέτες τους αρχιερείς και τους φαρισαίους και τους είπαν εκείνοι: «Γιατί δεν τον πιάσατε να τον φέρετε εδώ?» Αποκρίθηκαν οι υπηρέτες: «Ποτέ δεν μίλησε έτσι άνθρωπος όπως αυτός εδώ ο άνθρωπος». Οι φαρισαίοι λοιπόν τους απάντησαν: «Μήπως κι εσείς έχετε πλανηθεί? Είδατε κανέναν από τους άρχοντες ή από τους φαρισαίους να πιστεύσει σε αυτόν? Όμως αυτός ο όχλος που δεν γνωρίζει τον νόμο πιστεύει σε αυτόν και γι' αυτό είναι καταραμένοι». Τότε τους λέγει ο Νικόδημος που ήλθε στον Ιησού τη νύχτα και που ήταν ένας από αυτούς που τον πίστευαν: «Μήπως μπορεί ο νόμος μας να κρίνει αυτόν τον άνθρωπο, αν προηγουμένως δεν ακούσει τον ίδιο και μάθει τι ακριβώς κάνει?» Τότε του αποκρίθηκαν και του είπαν: «Μήπως και εσύ είσαι από τη Γαλιλαία? Ψάξε να δεις, πως κανένας προφήτης δεν έχει βγει ποτέ από τη Γαλιλαία». Και καθένας πήγε στο σπίτι του. Πάλιν ο Χριστός τους μίλησε και τους έλεγε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει μέσα του το φως της ζωής».

Πρέπει να πούμε πως η Ευαγγελική Περικοπή σχετίζεται με την εορτή της Πεντηκοστής που εόρταζαν οι Ιουδαίοι. Και πρέπει να υπογραμμίσουμε ορισμένα ιστορικά γεγονότα για να προσεγγίσουμε σωστά το περιεχόμενό της. Γνωρίζουμε από την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης πως εξερχόμενοι οι Ιουδαίοι με θαυματουργό τρόπο από την Αίγυπτο για να γυρίσουν στη γη Χαναάν πέρασαν μέσα από την έρημο και έμειναν εκεί 40 ολόκληρα χρόνια σε σκηνές. Γι' αυτό λοιπόν οι Εβραίοι γιόρταζαν την εορτή της σκηνοπηγίας η οποία συνέπιπτε με το τέλος του καλοκαιριού που άρχιζε ο τρίγος και η συγκομιδή των καρπών της γης. Η εορτή αυτή κράταγε 8 ολόκληρες ημέρες. Κάθε μέρα οι ιερείς έπαιρναν νερό από τη γη, από την πηγή Σιλοάμ, το έχυναν γύρω από το βωμό του θυσιαστηρίου και πρόσφεραν στη συνέχεια τις θυσίες τους. Αυτήν την εικόνα πήρε ο Χριστός ως αφορμή και άρχισε να μας λέγει τα θαυμάσια λόγια της περικοπής που διαβάσαμε και θα ακούσουμε αύριο στη Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Συναξαριστής μας τονίζει ότι η εορτή της σκηνοπηγίας ήταν τύπος της ημών εκ νεκρών Αναστάσεως. Ότε διαλυθέντων των σωματικών ημών σκηνών και αύθης αμέσως συμπυγνημένων, συναρμοζομένων δηλαδή, των ιδίων πόνων τους καρπούς απολαύσομεν, πανηγυρίζοντες έντες αιωνίες σκηνές. Γνωρίζομαι αγαπητοί ακροατέ πως το σωματικό μας σκήνομα διαλύεται με τον θάνατον, όπως διαλύθησαν και οι σκηνές των Ισραηλιτών όταν τελικά έφτασαν στη γη Χαναάν. Στη Δευτέρα όμως παρουσία με την Ανάσταση των νεκρών έχουμε εκ νέου την ανασύνταξη των σωμάτων μας, όπως αυτό εικονίζεται αναμνηστικά στην εορτή της σκηνοπηγίας.

Εκκλησία μας βοηθεί δια του Αγίου Βαπτίσματος και των άλλων μυστηρίων να θυμηθούμε την ρέουσαν του βίου μας διάβασιν. Είναι ακριβώς η ερμηνεία κατά λέξην και κατά περιεχόμενον της εβραϊκής λέξεως Πάσχα. Όπως ακριβώς ο Θεός οδήγησε θαυματουργά τους Ισραηλίτες και διέβησαν την Ερυθρά θάλασσα και με την καθοδήγηση της φωτεινής νεφέλης τους έφερε στη γη Χαναάν, δηλαδή στον Παράδεισο, στη σωτηρία, έτσι ακριβώς και εμείς εν Χριστώ Ιησού μέσα από το εκούσιον πάθος και την ένδοξον Ανάσταση και Ανάληψή Του οδηγούμεθα στην οικειοποίηση της σωτηρίας μας μετέχοντες της αιωνίου ζωής του Τριαδικού Θεού. Όλα αυτά εικονίζουν κατά τους πατέρας της Εκκλησίας των ερχομών του Κυρίου και του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός χρησιμοποιεί το στοιχείο του νερού για να μας παραπέμψει στη ζωτική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Το είδωρ το ζών, δηλαδή αυτόν που χορηγεί τη ζωή στον άνθρωπο, είναι το Άγιο Πνεύμα. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του κόσμου γνωρίζομαι πως το Πνεύμα του Θεού επεφέρεται επάνω του ύδατος. Είναι μια ωραία εικόνα που μας δείχνει πως το Άγιο Πνεύμα αγκάλιαζε ολόκληρο τον κόσμο και με την πνοή του ζωπιούσε τα πάντα, όπως ακριβώς ένα πουλί στα φτερά του δέχεται τα ίδια του τα παιδιά. Έτσι έγινε και με τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Η εικόνα της Παλαιάς Διαθήκης με την εκ του χωός δημιουργία του ανθρώπου μας παραπέμπει στην εκ του πυλού δημιουργία, όπου υπάρχει το υδάτινο στοιχείο, και στην πνοή της ζωής με την οποία ο Θεός ενεφύσισε το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι αληθινή και ζωντανή ύπαρξη. Δια του Αγίου Πνεύματος πάσα ψυχή ζωούται ιεροκριφίως, πάσα κτίσεις καινουργείται επαλινδρομούσα εις το πρώτον, αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα και είναι πηγή των θείων θησαυρισμάτων. Η ιερά υμνολογία της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατέ, μας βοηθεί να προσεγγίσουμε τις εξής βασικές και θεμελιώδεις υπαρξιακές μας και σωτηριώδεις αλήθειες. Το Άγιο Πνεύμα μας μεταγγίζει με την κοινωνία της αγάπης του Θεού την αληθινή και αιώνια ζωή. Με την αμαρτία ο άνθρωπος έδιωξε από την ψυχή του το Πανάγιο Πνεύμα. Έτσι εξέπεσε στο επίπεδο της αποκλειστικότητος της βιολογίας, δηλαδή της φύσεώς του, η οποία ξέρουμε ότι οδηγεί τον άνθρωπο στη φθορά και στον θάνατο. Όμως το Άγιο Πνεύμα εκ νέου γίνεται αποδεκτό στον κόσμο εν Χριστώ Ιησού και έτσι θεσμοθετεί και ζωοποιεί ολόκληρο των θεσμών της Εκκλησίας, που είναι το θεανθρώπινο σώμα του Κυρίου.

πρόβλημα όμως που αντιμετωπίζουμε όλοι σε αυτή την εποχή που όλοι μας ζούμε, πρέπει να πούμε πως ο κόσμος φαίνεται και το δείχνει πως δεν είναι έτοιμος και πρόθυμος να αποδεχθεί τις μεγάλες σωτηριώδεις αλήθειες που μας προσφέρει η μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής. Ο πολιτισμός της σημερινής κοινωνίας μας είναι καθαρά αντιπνευματικός. Αυτό θα πει πως ενθαρρύνει την διάσπαση της ανθρωπίνης φύσεώς μας, γι' αυτό και έχουμε τις συνεχιζόμενες αλληλοεξοντώσεις μεταξύ μας και μάλιστα σε πλανητικό θα λέγαμε επίπεδο, γιατί εγκλωβίζει τον άνθρωπο στο ατομικό του εγώ, το οποίο και δεν αποδέχεται την προσφερόμενη κοινωνία της αγάπης όπως μας την ενσταλάζει στις καρδιές μας το Πανάγιο Πνεύμα. Όλα τα αγαθά του πολιτισμού, αγαπητοί ακροατέ, προάγουν τον ανθρώπινο ναρκισισμό μας, δηλαδή τον αυτοθαυμασμό και την αυτοαγάπη του ιδίου μας εγώ, που για να επιβληθεί στους άλλους δημιουργεί όλα αυτά τα αδιέξοδα και όλους τους ανταγωνισμούς και τις εχθρότητες που υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Για να αποφύγει όμως ο άνθρωπος την εξόντωσή του, αν αυτό είναι δυνατόν, απομονώνεται στο ίδιο εγώ και έτσι αυτοκαταδικάζεται στην ασφυξία της μοναξιάς. Η τραγωδία τώρα του ανθρώπου βρίσκεται στο ότι πιστεύει πως με τη μοναξιά του αμήνεται και διασώζει την ανθρωπιά του, ενώ στην πραγματικότητα την αυτοκαταδικάζει και την αυτοεξοντώνει. Το Άγιο Πνεύμα όμως, αγαπητοί ακροατέ, αποκαθιστά την κοινωνία της αγάπης ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους. Μόνον έτσι διαλύεται η σύγχυση και η διάσπαση Βαβέλ, όπως ονομάζεται στην Παλαιά Διαθήκη, και αποκαθίσταται εκ νέου η ενότητα στους ανθρώπους. Αυτή την αλήθεια τη ζούμε στην Εκκλησία και ψάλλουμε αδιάκοπα εις το κοντάκιον της Πεντηκοστής. Ότε κατά βάς τας γλώσσα συνέχεε, διεμέριζε έθνη ο ύψιστος. Ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Αναφέρεται στο γεγονός της Βαβέλ, οπότε η διαφωνία μεταξύ των ανθρώπων τους οδήγησε στον διαμερισμό όλων των εθνών, αλλά τα έθνη αυτά ενώθησαν εις εν, όταν οι γλώσσες του πυρός του Αγίου Πνεύματος εγκατεστάθηκαν και πάλι στον χώρο του μυστηρίου της Εκκλησίας του Θεανθρωπίνου Σώματος του Κυρίου. Το Άγιο Πνεύμα, αγαπητοί ακροατέ, μας χαρίζει το ζωοποιούν είδωρ του Αγίου Βαπτίσματος και εξ αυτού ρέει η Χριστότης, η καλοσύνη, η αγαθοσύνη και η αγάπη. Έτσι ζωοποιεί τα ανθρώπινα πρόσωπα το Άγιο Πνεύμα. Η αντίδραση σε αυτές τις αλήθειες παρατηρήθηκε και στους ακροατάς του Κυρίου. Εφιλονικούσαν, γιατί ούπο ειν επ' αυτούς Πνεύμα Άγιον και απήλθεν έκαστος εις τον οίκον αυτού, δηλαδή καταδίκασαν τους εαυτούς των στο σκοτάδι της μοναξιάς.

αγαπητοί ακρόατε, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να υπογραμμίσουμε ότι ο Κύριος αυτό το αβάστακτο σκοτάδι της μοναξιάς μας το διαλύει όταν μας διαβεβαιώνει ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Το φως που χαρίζει και προάγει την ζωή είναι η κοινωνία της Χριστότητος και της αγάπης. Μας την προσφέρει ο Κύριος με το Άγιο Πνεύμα που συγκροτεί όλων των θεσμών της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η Εκκλησία είναι το στερέωμα, η καταφυγή και η σωτηρία μας.

0: Αγίου και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Αγαπητοί ακροατές, και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Θα ασχοληθούμε λοιπόν πρώτα με τα σχόλιά μας στον Απόστολο που είναι Κυριακή της Πεντηκοστής. Και επλήστης ανάπαντες Πνεύματος Αγίου. Μεγάλη μέρα, κατά αυτήν υψώνει ο Θεός στη γη την ανεξάντλητη δεξαμενή των θείων χαρίτων, τον ουράνιο φάρο της αρετής, το ευλογημένο φρούριο των ψυχών μας, την μυστική κυβωτό της σωτηρίας μας, την Αγία Εκκλησία. Του λοιπού ο άνθρωπος δεν θα είναι ο νυκτωμένος στρατοκόπος της ζωής, ο κυνηγημένος νοσταλγός του παραδείσου, ο αλυσοδεμένος κατάδικος του άδου. Θα υπάρχει πλέον το καταφύγιο και το γιατρείο. Εκεί θα δημιουργούνται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, οι Άγιοι, οι Ήρωες, οι Μάρτυρες, οι οικοδόμοι του νέου κόσμου, τα πρότυπα της αρετής. Αιώνες πολλοί πέρασαν από τότε και η πραγματικότητα επιστοποίησε αυτή την αλήθεια. Εάν έλειπε η Εκκλησία από τον κόσμο, θα έλειπε η σπονδυλική στήλη της ανθρωπότητος. Ο ηρωισμός της ψυχής, η αρετή και η αγιότητα, τα ιδανικά και οι ωραίοι πόθοι δεν θα είχαν θεμέλιο να στηριχθούν και προπολού θα είχαν σβήσει από το στερέωμα της ζωής μας. Ό,τι ωραίο και υψηλό υπάρχει γύρω μας και μέσα μας εγεννήθη από το Πνεύμα το Άγιο. Εστερεώθη από το Πνεύμα το Άγιο. Συντηρείται έκτοτε στην κοινωνία χάρη στην πνοή του Αγίου Πνεύματος. Δύσκολος ο άνθρωπος. Η ψυχή του είναι μυστήριο, αληθινό ένιγμα. Από στιγμή σε στιγμή μεταβάλλει διαθέσεις και αισθήματα. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι ζητάει, τι σκέπτεται. Συχνά και ο ίδιος δεν ξέρει τι θέλει. Η αμαρτία έπειτα είναι ύπουλη. Απλώνει τους πλοκάμους της δόλια. Κάνει το φθαρτό της έργο αθέατο. Έτσι σιγά σιγά δημιουργείται μέσα στον άνθρωπο ένας κόσμος ανήσυχος και εκρηκτικός, όπου ιδέες, πόθη, κλήσεις και επιδιώξεις διαρκώς αλλολοσυγκρούονται. Από την πρώτη ήδη στιγμή αυτός ο εσωτερικός κόσμος κρύβει μέσα του το μικρόβιο της φθήσεως. Είναι σκοτεινός και αβέβαιος. Ποιος θα φωτίσει τώρα αυτή την ψυχή? Ποιος θα μπορέσει να ξεκαθαρίσει τα συναισθήματα, να ξεχωρίσει τα καλά από τα αμαρτωλά, τα επικίνδυνα από τα αληθινά και χρήσιμα? Ποια πνοή θα σβήσει τη φλόγα που αρχίζει να απειλεί με πυρκαγιά την ευτυχία του ανθρώπου? Η γη δεν έχει αυτό το σωτήριο παράγοντα. Έρχεται γι' αυτό ο ουρανός, ο ίδιος ο Θεός εν το προσώπο του Αγίου Πνεύματος. Και αρχίζει έτσι σιγά σιγά μια μυστηριώδη επίδραση και μεταβολή. Ένα φως άγνωστο μέχρι χθες αποκαλύπτει τώρα μέσα στον άνθρωπο μυστικές πτυχές που δεν τις έβλεπε παλιότερα. Ξυπνάει η ψυχή από τον ύπνο. Διαπιστώνει τον κίνδυνο που την απειλεί. Επανάσταση γίνεται πλέον μέσα στο είναι του ανθρώπου. Νέα αισθήματα, νέες επιδιώξεις. Έτσι το Πνεύμα του Θεού προετοιμάζει το έδαφος για να δημιουργηθεί εν συνεχεία η σωτηρία. Είναι βέβαια αληθινό ότι η αμαρτία οδηγεί την ψυχή στο θάνατο. Τότε η μετάνοια και η μεταστροφή είναι μια αληθινή νεκρανάσταση. Δύσκολο βέβαια έργο αυτή η ανάσταση. Χρόνια ολόκληρα η ψυχή ζυμώθηκε με την αμαρτία και το κακό. Απέκτησε συνήθειες και κλήσεις. Πώς τώρα να τα διακόψει απότομα? Το Πνεύμα όμως το Άγιο γνωρίζει τους τρόπους. Κάποτε προχωρεί απλά, απαλά. Δημιουργεί καταρχάς ευκαιρίες πνευματικής αφυπνίσεως. Έτσι οδηγεί τα βήματα του ανθρώπου στην Εκκλησία, στο κήρυγμα, στη θρησκευτική συντροφιά, στο περιβάλλον της αρετής. Τότε το Πνεύμα το Άγιο ομιλεί στον άνθρωπο ως άβρα λεπτή, ήρεμα και χωρίς τρανταγμούς. Όταν όμως η ψυχή δεν ξυπνάει με τον απαλό αυτό τρόπο, τότε χρησιμοποιεί την βιαία πνοή που έρχεται είτε ως οδυνηρή ασθένεια, είτε ως πικρός θάνατος, είτε ως οικονομικό ναυάγιο, είτε ως μια συγκλονιστική οικογενειακή περιπέτεια. Φωτιές τότε και αστραπές του ουρανού.
Νομίζει κανείς τις ώρες αυτές ότι έρχεται ο Θεός, όπως τότε στο όρος Σινά, το οποίο εκαπνίζεται όλων δια το καταβεβικένε επ' αυτό τον Θεό εν πυρή, μας λέει η Έξοδος. Ναι λοιπόν, αυτές οι ώρες είναι σκληρές, αλλά αναγκαίες και σωτήριες. Όταν η ψυχή είναι πεθαμένη, μόνο έτσι μπορεί να αναστηθεί, με ένα σεισμό εσωτερικό, με μια βίαια πνοή. Κάποια κοσμική κυρία έλεγε κάποτε σε έναν πεπειραμένο κληρικό: «Ο κόσμος με τραβάει, δεν μπορώ να απαλλαγώ από το αμάρτημά μου. Δοκίμασα τα πάντα, αλλά εις μάτιν. Δεν υπάρχει λοιπόν θεραπεία για μένα. Τι θα μπορούσε να με σώσει?» Και ο σοφός κληρικός απάντησε: «Εκείνο που θα σας σώσει είναι μόνο μια μεγάλη συμφορά». Έτσι και έγινε. Μετά από χρόνο έχασε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας της. Οι γονείς της πέθαναν. Τότε μέσα στη δοκιμασία η ψυχή της ξαναβρήκε τον Θεό. Γνωρίζει καλά το πνεύμα του Θεού και τον τρόπο και την κατάλληλη ώρα της επεμβάσεως. Και αναπηδά τότε μέσα από τους ψυχικούς τάφους η ζωή, μέσα από το σκοτάδι το φως, μέσα από τη φλόγα η δρόσο της αρετής. Γεμάτη ιστορία της Εκκλησίας μας από τέτοιες ψυχές που έφτασαν σε ύψη αγιότητος, μονονότι κάποτε τους πίεζε η πλάκα του ηθικού θανάτου. Όλα αυτά τα θαύματα των νεκραναστάσεων είναι καρπός της επιδράσεως του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή τώρα αναστημένη βαδίζει το δρόμο της νέας ζωής, αλλά το παρελθόν έχει αφήσει μέσα της πολλές ρίζες του κακού, αναμνήσεις πικρές, ίχνη ζωηρά αμαρτίας. Δεν φεύγουν αυτά αμέσως. Οι πειρασμοί έπειτα γύρω συμμαχούν με το παρελθόν και κάνουν δυσκολότερη την πορεία. Αν τώρα προσθεθεί σε αυτά και η κάποια δυσχέρεια της χριστιανικής ζωής, η οποία ιδίως στην αρχή φαίνεται πάντα ως ζωή θυσίας και κόπων, τότε καταλαβαίνει ο καθένας μας πόσο δύσκολα προχωρά η μετανοήσασα ψυχή στο νέο δρόμο. Αν δεν βρεθεί κάποιος σύμμαχος και παραστάτης, υπάρχει άμεσος ο κίνδυνος της υποτροπής, της επιστροφής δηλαδή στα παλιά λασποτόπια της αμαρτίας. Στην κρίσιμη αυτή ώρα έρχεται το Πνεύμα του Θεού. «Αγίο Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούτε», ψάλλει η Εκκλησία μας. Πνέει τότε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου μια δύναμη η οποία στηρίζει τα βήματα και σταθεροποιεί τη νέα ζωή. Χαλιβδώνεται η θέληση, εξαγνίζεται το συναίσθημα, ενισχύεται η αγωνιστική διάθεση, καθαρίζεται η ψυχή από τα κατάλοιπα της περασμένης ζωής. Η Θεία Κοινωνία εν συνεχεία φωτίζει το δρόμο, τρέφει και στηρίζει τον άνθρωπο ώστε να μην λυγίσει στον αγώνα, και δεν λυγίζει τελικά. Με κάποιο κόπο στην αρχή, κατόπιν γοργότερα φτάνει στην κορφή της αρετής. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης αγαθοσύνη, πίστης πραώτης εγκράτεια. Να η καρπή του Πνεύματος στην αδυνατισμένη και πληγωμένη μέχρι χθες ανθρώπινη ψυχή. Σήμερα η ίδια ψυχή είναι γεμάτη από τους χυμούς της αγιότητος. Γίνεται δοχείο χάριτος, δεξαμενή αγίων πόθων. Και όλα αυτά είναι αποτελέσματα της ενισχυτικής δυνάμεως και του στηριγμού του Αγίου Πνεύματος. Τι καταπληκτικά γεγονότα συμβαίνουν αλήθεια μέσα μας και γύρω μας ανά πάσα στιγμή, πολλές φορές χωρίς να τα ανακαλύπτουμε, χάρη στη μυστηριώδη αυτή επέμβαση του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ο άνθρωπος στη ζωή του δεν έχει να συναντήσει μόνο δυσκολίες και πειρασμούς πνευματικούς. Η πορεία του είναι γεμάτη και από ατυχήματα, από πόνο και δάκρυα. Χίλια δυο λυπηρά γεγονότα τον περισφύγγουν και του ματώνουν την καρδιά. Θολώνει τότε το μάτι, λυγίζουν τα γόνατα, φεύγει το θάρρος. Το Πνεύμα το Άγιο πάλι κοντά στο δοκιμαζόμενο άνθρωπο. Τον παρηγορεί, τον ενισχύει, μεσητεύει με θερμότητα υπέρ αυτού εις τον Κύριο. Δεν αφήνει τον πιστό, όταν και εκείνος το θέλει φυσικά, να αποκαρδιωθεί, να απελπιστεί, να φτάσει στο σημείο λόγω χάρη της αυτοκτονίας, οσονδήποτε κι αν είναι οδυνηρά τα ατυχήματα στη ζωή του.
φυτρώνουν έτσι μέσα του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ελπίδες και προσδοκίες που φωτίζουν το σκοτεινό ορίζοντα και διαλύουν την απελπισία. Η βεβαίωση του Κυρίου «έρχομαι ταχύ, κράτη ο έχεις ή να μη δεις λάβει το στεφανό σου» που μας λέει η Αποκάλυψη, δίνει φτερά στον τραυματισμένο από τη συμφορά αετό για να ξαναπετάξει στη ζωή του. Όλοι πόνεσαν, όσοι έκλαψαν στη ζωή τους σε ώρες σκληρών περιπετειών, αυτοί μόνο μπορούν να βεβαιώσουν πόση παρηγοριά και δύναμη δίνει το Άγιο Πνεύμα, ακριβώς όταν όλα γύρω σκορπούν απελπισία και πνοή θανάτου. Για να γίνει όμως μέσα μας αισθητή αυτή η επίδραση του Αγίου Πνεύματος, για να λάβουμε το πνεύμα της υιοθεσίας, πρέπει προηγουμένως η ψυχή μας να οδηγείται υπό του Πνεύματος του Θεού. Αν υπάρχουν φραγμοί και εμπόδια, τότε δεν είναι δυνατό να έρθει η χάρη του Θεού μέσα μας και να μας ανακαινήσει. Για το λόγο αυτό χρειάζονται δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να μην αντιδράει η ψυχή, να μην εμποδίζει το Πνεύμα του Θεού, ώστε ελεύθερα να επενεργεί μέσα μας. Αυτή η αντίδραση που συχνά εκδηλώνεται από τον άνθρωπο, αυτή η βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος περί της οποίας ομιλεί ο Κύριος και την οποία χαρακτηρίζει ως ασυγχώρητη εκ μέρους του Θεού, και δεύτερον, «Ιζόμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν», σημειώνει έντονα ο Απόστολος Παύλος. Όποιος λέει ότι ζει κατά τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος, οφείλει να συμπεριφέρεται παντού και πάντοτε σύμφωνα με τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος. Κανένας συμβιβασμός ένοχος, καμιά εκτροπή, σταθερή και ακλόνητη η πορεία προς το φως. Τι μεγάλα αλήθεια συνθήματα όλα αυτά. Ας γονατίσουμε λοιπόν την ώρα αυτή και ανυψώνοντες ψυχή και καρδιά προς τον Κύριο, ας του πούμε οικετευτικά: «Κύριε, μη αντανέλης αφημών το Πνεύμα Σου το Άγιον. Η ψυχή μας διψά τη χαρά, τη γαλήνη και το φως. Η αμαρτία περισφύγει την ύπαρξή μας. Ο διάβολος απειλεί τη σωτηρία μας. Τα πάθη κοχλάζουν μέσα μας. Το δάκρυ κυλά αδιάκοπα από τα μάτια μας. Η τρικυμία κλονίζει το πλοίο μας. Κύριε, πριν εις τέλος απ' όλο με σώσον με. Στείλε το Πνεύμα Σου το Άγιον μέσα μας να σιγάσει το σάλο, να σπάσει τον κλειό, να στήσει το κράτος της αρετής, να ποτίσει την ξηραρθήσα ψυχή μας με τους χυμούς του παραδείσου. Κύριε, Κύριε, σώσον ημάς, απολύμεθα». Ας έχουμε πίστη. Ο Θεός θα απαντήσει. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το Πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν.

Και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενοι γλώσσες ως Ήπειρος και ρίξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες. Η εορτή της Πεντηκοστής είναι μια από τις μεγαλύτερες εορτές του εκκλησιαστικού έτους. Κατά αυτήν εκπληρώθηκε η επαγγελία του Θεού για την έλευση του Παρακλήτου, του τρίτου προσώπου της Παναγίας Τριάδος και την επίσημη φανέρωση της Εκκλησίας στην ιστορία. Κατά τον Μέγα Αθανάσιο, η Εκκλησία πρώτερον κτιστήσα με τα ταύτα γεννάται εκ Θεού, κατά δε τον κλίμαντα Ρώμης, άνωθεν πρώτη προηλίου και σελήνης εκτισμένη πνευματική, πνευματική δεούσα εφανερώθη εν της αρκή του Χριστού. Έτσι την ημέρα της Πεντηκοστής ενεργοποιείται η παρουσία της Εκκλησίας στον κόσμο, αφού το Πανάγιο Πνεύμα είναι η ψυχή του σώματος της Εκκλησίας, δηλαδή του θεανθρωπίνου σώματος που την ζωοποιεί. Συμμετέχοντες σε αυτή την μεγάλη γιορτή, θέλουμε με τη χάρη του Παρακλήτου να ερμηνεύσουμε

όλους. Το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, να μιλούν δηλαδή ξένες γλώσσες και να ακούν όλοι οι παριστάμενοι στη δική τους διάλεκτο τα μεγαλεία του Θεού. Πολλά έχουν γραφεί γύρω από το χάρισμα της γλωσσολαλιάς που έλαβαν τότε οι αγράμματοι μαθητές. Το γεγονός είναι ότι έγιναν όργανα του Παναγίου Πνεύματος, ενεργούνταν τε και κινούμενα κατά θέληση εκείνου και δύναμη, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ή όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ημέν γλώσσας ελάλουν και έτι προ ουκ ειδότας αυτάς. Επίσης πρέπει να υπογραμμιστεί και να προσεχθεί δεόντως ότι οι μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής, λαβώντες το Άγιο Πνεύμα, έμαθαν να προσεύχονται με την καρδιά τους, πράγμα που ήταν μέχρι τότε άγνωστο σε αυτούς. Γι' αυτό το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, ενώ εξωτερικά φαίνεται ότι ατόνισε, εν τούτης και σήμερα υπάρχει. Είναι το χάρισμα της καρδιακής προσευχής που αποκτούν εκείνοι που δέχονται το Πανάγιο Πνεύμα και ανακαλύπτουν την καρδιά μέσα από την οποία προσεύχονται διαρκώς. Πράγματι, όταν ο άνθρωπος δεχτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του, όταν γίνει εγκύμων του Παναγίου Πνεύματος, τότε αδιάλειπτα με ορμή προς το Θεό προσεύχεται. Αποκτά το χάρισμα της καρδιακής προσευχής. Ο νους του είναι συνεχώς κολλημένος στον Θεό και ζει την κατάσταση της εκστάσεως, όπως την ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες, που δεν είναι η φυγή του νου από το σώμα, αλλά η φυγή του νου από το κοσμικό και σαρκικό φρόνημα. Ο νους του ανθρώπου κολλά στον Θεό και αδιάλειπτα προσεύχεται. Και αυτό το χάρισμα της νοεράς ή καρδιακής προσευχής είναι ένα από τα πρώτα χαρίσματα που προσφέρει το Άγιο Πνεύμα όταν επισκέπτεται την καρδιά του ανθρώπου. Όπως γνωρίζουμε από την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, στη Βαβέλ χωρίστηκαν οι γλώσσες των ανθρώπων, ενώ την Πεντηκοστή έχουμε την ενότητα των γλωσσών. Δια του Παναγίου Πνεύματος αποκτούμε την ενότητα και αποκτούμε κοινή γλώσσα. Αυτή την κοινή γλώσσα μιλούσαν και μιλούν οι Άγιοι, οπουδήποτε και οποτεδήποτε έζησαν. Αντίθετα, σήμερα επικρατεί στις ανθρώπινες κοινωνίες η κατάσταση της Βαβέλ. Όλοι πασχίζουν να κατασκευάσουν με τις αυτόνομες εγωιστικές δυνάμεις τον πύργο της σωτηρίας και μπερδεύονται μεταξύ τους. Ακούγονται διάφορες γλώσσες που δημιουργούν σύγχυση. Φιλόσοφοι, ιδεολόγοι, κοινωνικοί μεταρρυθμιστές και πολλοί άλλοι διαφέρουν μεταξύ τους και έτσι γίνονται αίτιοι διασπάστεως και διαιρέσεως πολλές φορές. Ακόμα και εμείς οι χριστιανοί, αφού δεν έχουμε αποκτήσει την ενότητα του Αγίου Πνεύματος, μιλάμε ακατανόητα. Δεν καταλαβαίνουμε τη γλώσσα των Αγίων μας. Δεν αντιλαμβανόμαστε τη γλώσσα της Εκκλησίας. Επιδιώκουμε αυθαίρετα να δώσουμε νέα ερμηνεία του χριστιανισμού, σαφώς διαφοροποιημένη από την αποκάλυψη των Αγίων μας, με αποτέλεσμα να επιτείνουμε τη σύγχυση μέσα μας και μεταξύ μας. Είναι τρομερό ακόμη και οι Ορθόδοξοι χριστιανοί να μην καταλαβαίνουν την γλώσσα των Αγίων. Λέγονται τόσα πολλά σήμερα από Ορθοδόξους, γίνονται τόσες διακρίσεις, αγνοούμε τι είναι παράδοση και ποια η σχέση Αγίας Γραφής και παραδόσεως. Καταστρέφουμε την ενότητα που υπάρχει μεταξύ όλων των Αγίων, με τρομερά συμπτώματα στην βίωση της πνευματικής μας ζωής. Αυτή τη μεγάλη μέρα καλούμαστε να ζήσουμε ευαγγελικά, να προσευχηθούμε θερμά στο Άγιο Πνεύμα, να κατασκηνώσει μέσα στην καρδιά μας, να τη μεταμορφώσει, να την αγιάσει, ώστε να εισέλθουμε μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας, των Αγίων μας, για να αποκτήσουμε έτσι χαρά, ειρήνη και ελευθερία.

Αφού κάναμε λοιπόν τα σχόλιά μας στον Απόστολο, συνεχίζουμε με τα σχόλια στην Ευαγγελική Περικοπή, όπου όμως και τα δύο, όπως θα καταλάβατε, είναι κοινά, διότι είναι η μέρα της Πεντηκοστής, Κυριακή της Πεντηκοστής. Οι πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν μια ωραία συμβολική εικόνα για να εκφράσουν τις σχέσεις Χριστού και Εκκλησίας. Ό,τι υπήρξε, λέγουν, η Εύα για τον Αδάμ, είναι και η Εκκλησία για τον Χριστό. Η Εκκλησία είναι η νύμφη του Χριστού. Είναι τροφός και δίνει ζωή. Εύα σημαίνει ζωή. Μυστήριο η Εκκλησία. Προσλαμβάνει και μεταμορφώνει τον κόσμο. Ο κόσμος είναι μέρος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το παν. Παίρνει το χρόνο και τον μεταμορφώνει σε αιωνιότητα. Παίρνει τον χώρο και τον κάνει άπειρο. Παίρνει τον αμαρτωλό και τον κάνει άγιο. Δεν υπάρχει ιστορική περίοδο μετά Χριστόν που να μην έχει τους Αγίους της. Αγίους όλων των τύπων. Αγίους από όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Η Εκκλησία, σαν πάνσοφη και παντοδύναμη, μπαίνει παντού και αγιάζει τα πάντα. Αυτή είναι η αληθινή Εκκλησία. Αυτή έχει την ευθύνη της αλήθειας μέσα στην ιστορία. Κάθε άλλη παραχάραξη δημιουργεί προβλήματα και περιπέτειες. Δεν είναι η αληθινή Εκκλησία. Η Εκκλησία χαριτώνει και μεταμορφώνει όλα τα χαρίσματα που έχουν οι άνθρωποι. Σωματικά, διανοητικά, ψυχικά, προσόντα, όλα χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια του σώματός της. Όλοι οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία διατηρούν ακέραια την προσωπικότητά τους. Σύγχρονα όμως νιώθουν ενωμένοι με όλο το σώμα της Εκκλησίας. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα χαρίσματα της Εκκλησίας. Εάν δεχθούμε όλοι οι άνθρωποι να καλλιεργηθούμε διανοητικά, ψυχολογικά, ηθικά μέσα στην Εκκλησία, τότε και φωστήρες θα αναδειχθούμε και την παγκόσμια αδελφότητα θα πραγματοποιήσουμε, που είναι σκοπός και όραμα της Εκκλησίας. Μόνο η Εκκλησία μπορεί να μεταμορφώσει την ιστορία. Και τούτο γιατί η Εκκλησία δεν είναι ένα επίθεμα, δεν είναι μια ιδεολογία, ένα σύστημα, μια τελετουργία, δεν είναι τυποποιημένο δόγμα. Είναι ο Χριστός μέσα στους αιώνες, η καινή κτήση, ο νέος τρόπος ζωής, είναι η ζωή και η Ανάσταση. Η Εκκλησία προσλαμβάνει συνέχεια την ανθρώπινη πτώση και τη μεταμορφώνει δυναμικά μέσα στο αναστημένο και θεωμένο σώμα και αίμα του Χριστού. Η Εκκλησία δεν φοβάται την αμαρτία, μόνο την αίρεση φοβάται. Η αίρεση μένει απρόσληπτη, γιατί διαστρέφει συνειδητά την αλήθεια. Βλαστημά κατά του Αγίου Πνεύματος, σπάει την ενότητα της Εκκλησίας, κομματιάζει την αλήθεια, χρησιμοποιώντας το σχετικό και σχετικοποιώντας το απόλυτο. Αυτό έκαναν ο αριανισμός, ο μονοφυσιτισμός, ο μονοθελητισμός και γενικά όλες οι αιρέσεις. Γι' αυτό δεν σώζουν οι αιρέσεις. Μόνο η Εκκλησία μεταμορφώνει και σώζει. Οι ρίζες της Εκκλησίας, όπως λέγουν οι θεοφόροι πατέρες, δεν έχουν αρχή. Άναρχη είναι η Αγία Τριάδα. Άναρχος είναι ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας. Πρώτα μέλη της Εκκλησίας υπήρξαν οι άγγελοι και κατόπιν οι άνθρωποι. Ιστορικά, το σκάφος της Εκκλησίας άρχισε να ναυπηγείται από την ώρα που υποσχέθηκε ο Θεός στους πρωτοπλάστους ότι θα στείλει τον Υιό του στη γη για να σώσει τον κόσμο. 33 χρόνια ο Χριστός στη γη έφτιαξε τέλειο το σκάφος της Εκκλησίας. Μετά την ανάληψή του στον ουρανό, την ημέρα της Πεντηκοστής, ήρθε το Πνεύμα του Άγιο στη γη, όπου κίνησε και κινεί την Εκκλησία μέσα στο φως και την αλήθεια για να αναγεννήσει την ιστορία. Από τότε η Εκκλησία είναι κυβωτός της σωτηρίας. Είναι ο μόνος αλάθητος και υπεύθυνος φορέας της αλήθειας. Μπαίνει συνέχεια μέσα στον κόσμο και τον αγιάζει ποικιλοτρόπως. Από την ευλογία και τη μετουσίωση του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού, μέχρι τον αγιασμό και των πιο αμαρτωλών ανθρώπων, η Εκκλησία αγιάζει τα πάντα συνέχεια. Δυστυχώς όμως, δεν δέχονται όλοι οι άνθρωποι να αγιαστούν από το Πνεύμα το Άγιο. Νομίζουν ότι είναι αυτάρκης και αυτοδύναμοι. Επαναλαμβάνουν με τη στάση τους και τη ζωή τους το ίδιο εγκληματικό λάθος που έκαναν και οι άνθρωποι της Βαβέλ. Σκοτισμένοι από τα πάθη τους, θέλησαν να αναμετρηθούν με τον Θεό.
Αυτό το νόημα είχε το κτίσιμο του πύργου προς τα ύψη του ουρανού. Το τραγικό αποτέλεσμα είναι γνωστό σε όλους μας. Κατέβηκε ο Θεός και τους μπέρδεψε τις γλώσσες και έτσι σταμάτησε η συνωμοσία. Την ημέρα της Πεντηκοστής έστειλε ο ουράνιος πατέρας το Πνεύμα το Άγιο, όχι πλέον για να μπερδέψει, αλλά για να διδάξει τις γλώσσες και ιδιαίτερα τη γλώσσα της αλήθειας και της αγάπης. Επιπλέον οι πιστοί όλων των γενεών με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος νικούν ό,τι σκοτεινό και φθαρτό υπάρχει στον κόσμο και γεμίζουν από αγιασμό. Όσοι όμως δεν δέχονται το Πνεύμα το Άγιο μένουν ακόμη μέσα στη σύγχυση και το χάος της Βαβέλ. Καταστρέφουν και καταστρέφονται. Παρά τα τόσα μέσα επικοινωνίας, ο άνθρωπος μένει ασυνενόητος. Του λείπει η βάση της συνεννοήσεως, το Πνεύμα το Άγιο. Σύγχυση στο σπίτι, σύγχυση στην κοινωνία, σύγχυση ακόμη και στην εκκλησία. Όταν κάποιοι από μας διώχνουν το Πνεύμα το Άγιο, αυτό κατευθύνει την εκκλησία. Αν θέλουμε να σωθούμε, αυτό πρέπει να εγκολποθούμε, το Πνεύμα το Άγιο. Σε παλαιότερες εποχές δεν υπήρχαν τα σύγχρονα συγκοινωνιακά μέσα. Όποιοι είχαν την ατυχία να περιπλανηθούν στην έρημο της Ζαχάρας τρελαίνονταν ή αυτοκτονούσαν από τη δίψα. Το μαρτύριο της παρατεταμένης δίψας είναι από τα φρικτότερα. Αυτό το μαρτύριο απειλούσε και τον περιούσιο λαό του Θεού στην έρημο του Σινά. Επενέβη όμως ο Θεός και θαυματουργικά βρήκε νερό από ένα βράχο ξερό και έτσι σώθηκαν οι Ισραηλίτες. Το θαύμα αυτό ήταν συμβολικό για το νέο αθάνατο νερό που θα έφερνε ο Χριστός στη διψασμένη ανθρωπότητα. Γι' αυτό θα πει «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Μα Κύριε, ρωτάς αν κανένας διψάει? Όλοι διψάμε. Ολόκληρη η ζωή μας μπορεί να συνοψιστεί σε μια μόνο λέξη, διψάμε. Διψάμε για γνώση. Όλες οι γνώσεις της επιστήμης είναι ελάχιστες μπροστά στην άγνοιά μας για τα μυστήρια της ορατής και αόρατης δημιουργίας. Διψάμε για δικαιοσύνη. Σχεδόν όλες οι σημαίες που υψώνονται γύρω μας για δικαιοσύνη είναι ψεύτικες. Καλύπτουν τις μεγαλύτερες αδικίες. Διψάμε για ειρήνη. Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι μας έκαναν άνω κάτω. Μας απειλεί και τρίτος, ακόμη χειρότερος. Διψάμε για αγάπη, όχι ψεύτικη και συμβατική, αλλά αληθινή, που να θυσιάζει το εγώ της για το σύ των άλλων. Διψάμε για το ωραίο, το αγνό και το απόλυτο. Διψάμε εσένα, και ας μην το καταλαβαίνουμε πάντοτε. Αλλά και ο Χριστός μας μπορεί να μας πει «Κι εγώ διψώ από το Σταυρό. Διψώ για τη σωτηρία σας, για τη χαρά σας και την ευτυχία σας». Αυτές είναι οι δύο μεγάλες δίψες μέσα στη δημιουργία. Η δίψα του Θεού και η δίψα του ανθρώπου. Ο Θεός διψάει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος διψάει τον Θεό. Εμείς όμως έχουμε μπερδευτεί σε πολλές θολές πηγές και αντί να ξεδιψάμε στα γάργαρα νερά του Ευαγγελίου, τρέχουμε σε απονέργεια και διψάμε πιο πολύ. Η μόνη πηγή που μπορεί να μας ξεδιψάσει είναι αυτός που μας φωνάζει συνέχεια. Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Είναι ο Χριστός μας και σε Αυτόν μπορούμε να ξεδιψάσουμε. Μια από τις τρεις μεγάλες γιορτές των Εβραίων ήταν και η εορτή της κοινοπηγίας. Πρώτη ήταν το Πάσχα, δεύτερη η Πεντηκοστή και τρίτη η κοινοπηγία. Στην εορτή της κοινοπηγίας που κρατούσε 8 ημέρες, οι Εβραίοι έβγαιναν από τα σπίτια τους και έμεναν σε σκηνές που έφτιαχναν πρόχειρα με κλαδιά πάνω σε ταράτσες, σε αυλές, σε δρόμους και σε πλατείες. Αυτό το έκαναν σε ανάμνηση της διανομής των πατέρων τους επί 40 χρόνια στην έρημο. Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώνονταν την 8η ημέρα όταν έβγαιναν πλέον από τις σκηνές και πήγαιναν όλοι μαζί στο ναό του Σολομώντα για να κάνουν τις τελετές τους. Έμπαιναν επικεφαλής οι ιερείς και με ήχους σάλπιγγος έχυναν νερό από την πηγή του Σιλοάμ πάνω στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Η γιορτή αυτή γινόταν σε ανάμνηση του νερού
που έτρεξε θαυματουργικά από το βράχο Χορίβ. Το νερό αυτό έσωσε τους Ισραηλίτες από το βέβαιο θάνατο της δίψας του στην έρημο του Σινά. Ακριβώς την ώρα εκείνη ο Χριστός εκμεταλλεύτηκε την ψυχολογική κατάσταση των Εβραίων, αλλά και το πλήθος των προσκυνητών, και όρθιος ανάμεσα στα πλήθη με φωνή βροντερή είπε: «Ο βράχος Χορίβ συμβολίζει εμένα. Το νερό συμβολίζει το λόγο μου. Όποιος με πλησιάζει και πίνει από τη δική μου πηγή, όχι μόνο θα ξεδιψάσει ο ίδιος, αλλά θα γίνει και πηγή ύδατος ζώντος». Με τέτοιες αλήθειες δίδαξε ο Χριστός την ημέρα εκείνη τα πλήθη. Η αλήθεια όμως πάντα χωρίζει το αληθινό από το ψεύτικο. Σε λίγο οι ακροατές του Χριστού είχαν χωριστεί σε δυο. Άλλοι έλεγαν ότι είναι έτσι και άλλοι όχι. Τότε συνέβη κάτι πολύ σπουδαίο. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι έστελαν στρατιώτες να συλλάβουν τον Χριστό. Οι απεσταλμένοι όμως, αντί να τον συλλάβουν, γύρισαν πίσω και άρχισαν να τον εγκομιάζουν στους άρχοντές τους. Ομολόγησαν ότι δεν είχαν ακούσει ποτέ κανέναν να ομιλεί τόσο ωραία όσο ο Χριστός. Η ομολογία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί δεν την είπαν φίλοι του Χριστού, αλλά εχθροί του. Γοητευτικά δίδαξαν πολλοί προ Χριστού και μετά Χριστό, από το Σοκράτη ως τον Γκέτε. Όλοι αυτοί όμως δίδαξαν ανθρώπινα. Ο Χριστός δίδαξε θεάνθρωπα. Αποκάλυψε όχι μόνο τα αισθητά αλλά και τα υπεραισθητά, όχι μόνο τα χρονικά αλλά και τα αιώνια. Η διδασκαλία του Χριστού χώρισε όχι μόνο τους τότε ακροατές του, αλλά και πολλούς άλλους μέσα στους αιώνες, και θα τους χωρίζει συνέχεια. Η Εκκλησία με το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα θέλει να μας ανοίξει τα μάτια για να καταλάβουμε ότι το συμφέρον μας είναι να ακολουθήσουμε τον Χριστό, να ακολουθήσουμε το Πνεύμα το Άγιο. Από αυτό το Πνεύμα έχει ανάγκη σήμερα ο βιοπαλαιστής, ο πλούσιος, ο φτωχός, ο γραμματισμένος, ο αγράμματος. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο τελετές, είναι ζωή. Είναι η δύναμη που διαμορφώνει το είναι μας. Μόνο η δική της δύναμη μπορεί να μας σώσει από τον σύγχρονο κατακλυσμό. Στα μοναστήρια συνηθίζεται να χτυπά το τάλαντο πριν από κάθε ακολουθία, του οποίου ο ήχος είναι διακριτικός και προειδοποιεί για την επικείμενη ακολουθία. Το κτύπημα αυτό του ταλάντου συμβολίζει τον κτύπο που έκανε ο Νόε πρώτου κατακλυσμού και μπήκαν ορισμένοι άνθρωποι και σώθηκαν. Εάν και εμείς ακούσουμε τον ήχο του Ευαγγελίου και μπούμε μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας μας, δηλαδή στην Εκκλησία μας, θα σωθούμε. Η Εκκλησία είναι η μόνη που σώζει.

αγαπητοί ακροάτε, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής, που όπως τα καταλάβατε όλοι σας, ασχολούμαστε σήμερα με την Αποστολική και Ευαγγελική περικοπή, που ως γνωστό είναι Κυριακή της Πεντηκοστής. Η Πεντηκοστή είναι πολύ μεγάλη γιορτή, Μητρόπολης των Εορτών, όπως τη λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Με την Πεντηκοστή είμαστε πια βέβαιοι ότι έγινε δεκτή η σταυρική θυσία του Χριστού που πρόσφερε στον ουράνιο Πατέρα, ότι σβήστηκε η αμαρτία μας και συμφιλιώθηκε ο Θεός μαζί μας. Ακούστε πώς το εξηγεί αυτό ωραία με ένα παράδειγμα ο Χρυσόστομος. Δύο εχθροί όταν συμφιλιώνονται στέλνουν δώρα ο ένας τον άλλον. Η ανταλλαγή των δώρων είναι βεβαίωση της συμφιλιώσεώς τους. Εμείς οι άνθρωποι με την αμαρτία μας γίναμε εχθροί του Θεού. Για την καταλλαγή μας, τη συμφιλίωσή μας δηλαδή με τον Θεό, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός πρόσφερε τη σταυρική του θυσία. Πετύχαμε την καταλλαγή. Πού το ξέρουμε? Ανταλλάχθηκαν δώρα. Μάλλον την πετύχαμε. Εμείς οι άνθρωποι, με την ανάληψη του Χριστού, στείλαμε δώρο στον ουρανό, στον ουράνιο Πατέρα, την ανθρώπινη φύση μας. Γιατί ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς με το ανθρώπινο σώμα, το σώμα που έλαβε από εμάς τους ανθρώπους, από τα καθαρότατα αίματα της Αγίας Θεοτόκου, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Το δέχτηκε ο Θεός το δώρο μας αυτό. Το δέχτηκε. Όχι μόνο το δέχτηκε, αλλά το θαύμασε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, για την αξία του και την καθαρότητά του, ώστε το υποδέχτηκε με τα χέρια του. Το έβαλε πλησίον του και είπε: «Κάθου εκ δεξιών μου». Σε ποια φύση, ρωτάει ο Χρυσόστομος, είπε ο Θεός Πατέρας: «Κάθου εκ δεξιών μου»? Σε αυτή τη φύση που κάποτε άκουσε: «Χώμα είσαι και στο χώμα θα επιστρέψεις». Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους έγινε την ημέρα που οι Ιουδαίοι εόρταζαν την εορτή της Πεντηκοστής. «Εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής», λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Τρεις ήταν οι μεγάλες Ιουδαϊκές εορτές: του Πάσχα, της Κοινοπηγίας και της Πεντηκοστής. Λεγόταν η Ιουδαϊκή εορτή Πεντηκοστή γιατί εορτάζονταν 50 ημέρες μετά την εορτή του Πάσχα. Η Πεντηκοστή των Εβραίων ήταν μια ευχαριστήρια γιορτή στον Θεό για τους καρπούς της γης, για την είσοδό τους στην Παλαιστίνη, τη γη που ρέει μέλι και γάλα. Σε αυτή την εορτή οι Ισραηλίτες εόρταζαν και τη χορήγηση του νόμου στο όρο Σινά, στο Μωυσή, που πιστεύονταν ότι έγινε 50 μέρες μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο, όταν εόρτασαν το πρώτο τους Πάσχα. Σε αυτή λοιπόν την ημέρα που οι Ισραηλίτες εόρταζαν την παράδοση του νόμου τους, κατά θαυμαστή σύμπτωση έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Αλλά δεν ήταν σύμπτωση, ήταν θεία εκλογή. Όπως ο Χριστός λέει ο Σεβεριανός επίσκοπος Γαβάλων, μέλλοντας να προσφέρει τη θυσία του, διάλεξε όχι άλλον καιρό, αλλά τον καιρό που οι Ιδαίοι θυσίαζαν το πρόβατο για να συνάψει τον τύπο της φαγής αυτής του προβάτου με την αλήθεια, έτσι και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος έγινε στον κατάλληλο καιρό, τότε που οι Ιουδαίοι εόρταζαν την παράδοση του νόμου. Έτσι με τη σύμπτωση αυτή φανερώνεται η συμφωνία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Δεικνύεται, λέει ο ίδιος ο Σεβεριανός, ότι το Άγιο Πνεύμα και τότε ενομοθέτησε και νυν νομοθετεί. Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος αναφέρεται στην περικοπή Πράξεων, δεύτερο κεφάλαιο, 1 έως 4 στίχους. Κατά την περικοπή αυτή ήρθε ξαφνικά ένας ήχος, μια βοή από τον ουρανό, σαν βοή σφοδρού ανέμου, και γέμισε όλο το σπίτι που ήταν συγκεντρωμένοι οι Απόστολοι και όλοι οι μαθητές. Έτσι ήρθε το Άγιο Πνεύμα, σαν βιαία πνοή ανέμου. Γιατί έτσι? Διάφορες ερμηνείες δίνουν οι Άγιοι Πατέρες. Υπήρχε ένα δέντρο βαθιά ριζωμένο, το δέντρο της ειδωλολατρίας. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε με βίαιη πνοή ανέμου για να το σύσει το δέντρο αυτό, να το ξεριζώσει, και το ξερίζωσε πράγματι. Η ως βιαία πνοή ανέμου, μορφή με την οποία επεφύτησε το Άγιο Πνεύμα για να σαρώσει την αμαρτία,
μοιάζει με αυτό που λέγουμε στην υπεραγία Θεοτόκο κατά την ακολουθία των χαιρετισμών. Χαίρε ως φροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είχε εμφανιστεί στο Σινά όταν το όρος ιόταν και εκάπνιζε ολόκληρο, ενώ ακούγονταν φωνές και αστραπές και δυνατός ήχος άλπιγκος. Και τώρα στην Καινή Διαθήκη το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται κατά παρόμοιο τρόπο ως βιαία πνοή ανέμου για να δηλωθεί η ενότητα των δύο διαθήκων, της Παλαιάς και της Καινής, ότι ένας είναι ο Θεός σε αμφότερες τις διαθήκες, όπως λέει ο Ισίδωρος. Και κάτι άλλο μπορεί κανείς να πει για την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος ως βιαίας πνοής ανέμου. Όσοι θα δέχονταν την χάρη του Αγίου Πνεύματος θα ήταν βιαστέ της Βασιλείας των Ουρανών. Οι πνευματοφόροι άνθρωποι δεν είναι νόθροι, σκυθροποί, αλλά επήγονται συνεχώς προς τον ουρανό. Πετούν, γιατί έχουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος που επιφύτησε ως βιαία πνοή ανέμου και εικονίζεται με φτερά. Το Άγιο Πνεύμα κατήλθε από τον ουρανό. Ας προσέξουμε τη φράση «εγένετο εκ του ουρανού ήχος». Η λέξη κατηχητικό που τόσο σοκάρει στις ημέρες μας ώστε να αποφεύγεται η χρήση της προέρχεται από αυτή ακριβώς την έκφραση εδώ. «Εγένετο εκ του ουρανού ήχος». Γιατί η σύνθετη λέξη κατηχητικό είναι από τις λέξεις «κατώ ήχος». Ήχος που έρχεται από πάνω, από τον ουρανό, προς τα κάτω τους ανθρώπους. Η διδασκαλία της Εκκλησίας μας που ονομάζεται κατήχηση είναι μια πεντηκοστή. Μετά τον ξαφνικό δυνατό ήχο, σαν βίαιη πνοή ανέμου που γέμισε όλο το σπίτι όπου βρίσκονταν οι Απόστολοι και όλοι οι πιστοί, παρουσιάστηκαν διαμεριζόμενες γλώσσες, σαν γλώσσες φωτιάς. Οι γλώσσες αυτές κάθισαν στον καθένα από μία και γέμισαν όλοι από Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε με μορφή πυρήνων γλωσσών. Γιατί όμως με μορφή γλωσσών? Πολλές και πάλι οι ερμηνείες δίνονται από τους πατέρες. Η γλώσσα υποδηλώνει ομιλία. Με την ομιλία, με το κήρυγμα, οι Απόστολοι θα διέδιδαν την πίστη. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ασαφή γνώση περί του Θεού και αυτό εκφράζεται με τον ήχο των σαλπίγκων που ακουόταν κατά την παράδοση του νόμου. Στην Καινή Διαθήκη όμως έχουμε την τέλεια αποκάλυψη περί Θεού και αυτό εκφράζεται με το ότι το Άγιο Πνεύμα κατήλθε από τον ουρανό με μορφή γλωσσών. Με τη γλώσσα εκφράζει κανείς καθαρά ένα νόημα, μια αλήθεια, ενώ ο ήχος της σάλπιγκος δεν μπορεί να εκφράσει με σαφήνεια ένα νόημα. Οι γλώσσες διαμερίζονταν. Όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε. Μια ήταν η ρίζα και οι γλώσσες αποσπώνταν από τη μια αυτή ρίζα. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα, από το οποίο προέρχονται τα διάφορα χαρίσματα. Οι διαμεριζόμενες γλώσσες εκφράζουν τα ποικίλα χαρίσματα του ενός όμως Αγίου Πνεύματος. Με το πυρ εικονίζεται ο Θεός. Ο Θεός όμως πυρ κατανυλώσκων. Έτσι φάνηκε στη Βάτο, στο Μωυσή. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν εμφανίστηκε με είδος πυρός για να δηλωθεί η θεότητά του. Το πυρ, η φωτιά, καθαρίζει τον χέρσο τόπο καίγοντας τα αγκάθια και την άχρηστη ύλη. Η φωτιά φωτίζει, η φωτιά θερμαίνει. Το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε στους Αποστόλους με είδος φωτιάς για να δηλωθεί η καθαρκτική, η καυστική, η φωτιστική και η παρήγορη ενέργειά του. Αλλά θέλουμε να παραθέσουμε και μια άλλη ερμηνεία του Ιερού Χρυσοστόμου. Η φωτιά την μαλακή λάσπη την ψήνει, την κάνει σκληρό κεραμίδι. Έτσι ενεργεί και το Άγιο Πνεύμα που εμφανίστηκε με είδος φωτιάς. Μια καλοδιάθετη ψυχή, και αν ακόμη είναι πιο μαλακή από τον πυλό, την κάνει πιο στερεή από τον σίδηρο και κάνει πιο λαμπρό από τον ήλιο αυτόν που είναι μολυσμένος με το βόρβορο των αμαρτιών του. Ποιος τώρα που βλέπει αυτή τη θεία φωτιά να εμφανίζεται μπροστά του δεν θαμπώνεται και δεν πέφτει κατά γης?
Αυτό κάνουμε κι εμείς. Την ημέρα της Πεντηκοστής γονατίζουμε. Μέχρι την Πεντηκοστή δεν γονατίζουμε, γιατί εορτάζουμε την Ανάσταση και την ανάληψη του Κυρίου μας, που δηλώνουν την ανόρθωσή μας από την πτώση, την κατάλυση του κράτους του διαβόλου. Ως συμπέρασμα λοιπόν όλων αυτών που αναφέραμε, είναι ότι πρέπει να προσευχόμαστε στο Άγιο Πνεύμα, να είναι πάντοτε πάνω μας. Σαν να έχουμε ξεχάσει πολύ να προσευχόμαστε στο Άγιο Πνεύμα και αρκούμαστε σε μια προσευχή στον Πατέρα και τον Υιό μόνο. Αλλά αυτή είναι δυτική νοοτροπία. Εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε και ειδική προσευχή στο Άγιο Πνεύμα. Μην ξεχνάμε να λέμε το Βασιλεύ Ουράνιε. Αυτή τη μικρή προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα, παρακαλώντας να έρθει να σκηνώσει μέσα μας και να μας καθαρίσει αυτό το θείο πυρ με την καθαρκτική του δύναμη από πάσης κυλίδος.

Όμως αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή μας εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής έλαβε τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Έως τότε να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

Radio Toa, Οδηπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ου κοργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγιά σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα Σύ Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σύ Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσε εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αείτο θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποντα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθήν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα πρώτη του μηνός Ιουνίου, με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και των μαρτύρων μας. Τη πρώτη του μηνός Ιουνίου, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου, Ιουστίνων κόνιον ήρεν εκ βίου, ως ήθε πρώτον τους ποιήν δεδοκότας. Κόνιο πήρε από την ζωή τον Ιουστίνο, ήθε όμως να το έπιναν πρώτα εκείνοι που του το έδωσαν. Ο Άγιος Μάρτης Ιουστίνος καταγόταν από την Φλαβία, Νεάπολη της Συρίας, και ήταν γιος του Πρίσκου του Βακχίου. Κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Αντωνίνου του Πίου, 138-161 μετά Χριστόν, πήγε στη Ρώμη. Εκεί παρουσιάστηκε στον Αντωνίνο και του έδωσε γραπτή αναφορά κατά της πλάνης των ειδώλων και απολογία υπέρ του χριστιανισμού. Με τα κείμενα του αυτά ο Ιουστίνος αφενός μεν ανασκευάζει τις εις βάρος των χριστιανών κατηγορίες και κρατείνει την πίστη του στο Χριστό, αφετέρου δε αναιρεί την πλάνη των ειδώλων, αντλώντας την επιχειρηματολογία του από την Αγία Γραφή και τον Ορθό Λόγο. Ο Άγιος Ιουστίνος, λόγω του κηρυκτικού του έργου και των συγγραμμάτων του υπέρ του χριστιανισμού, ήλθε σε φιλοσοφική ρήξη με τον ειδωλολάτρη φιλόσοφο Κρίσκεντα και φθονήθηκε πολύ από αυτόν. Αποτέλεσμα της ρήξεως αυτής ήταν να συλληφθεί ο Άγιος και ύστερα από μια βάναυση μαστίγωση να αποκεφαλισθεί περί το 165 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Μάρτης και φιλόσοφος Ιουστίνος, με τον καθαρό και ανεπίληπτο βίο του, έφτασε στα ύψη της αρετής, ενώ με την μελέτη της Αγίας Γραφής και των συγγραμμάτων των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων έγινε βαθύς γνώστης και κάτοχος της θείας και ανθρώπινης σοφίας. Καρπός δε της αρετής και των γνώσεών του υπήρξαν τα περίφημα συγγράμματα που έγραψε και άφησε ως πνευματική κληρονομιά σε όλους τους πιστούς, τα οποία διακρίνονται για το σοφό τους περιεχόμενο και την μεγάλη ωφέλεια που προκύπτει από την μελέτη τους. Πραγματικά η γνώση που παρέχουν τα συγγράμματα του Αγίου Ιουστίνου σε εκείνους που τα μελετούν και εντρυφούν σε αυτά είναι πλούσια και θαυμάσια.

Λίγα ακόμα στοιχεία, αγαπητοί ακροατές, για τον Άγιο Μάρτυρα και φιλόσοφο Ιουστίνο. Ο Άγιος Ιουστίνος, τον οποίον ο Τερτυλιανός χαρακτηρίζει φιλόσοφον και μάρτυρα, γεννήθηκε στις αρχές του 2ου αιώνα μετά Χριστόν από γονείς ειδωλολάτρες. Έλαβε επιμελημένη μόρφωση και κυρίως φιλοσοφική. Ασχολήθηκε αλληλοδιαδόχως με τις φιλοσοφικές δοξασίες των Στοικών, των Περιπατητικών, των Πυθαγορείων και των Πλατωνικών. Δεν κατόρθωσε όμως να ικανοποιήσει το ανήσυχο και απαιτητικό του πνεύμα. Ακόμα και αυτή η πλατωνική φιλοσοφία, που φαινόταν ανώτερη από όλες τις άλλες, έβλεπε με λύπη του ότι δεν ήταν ικανή να ανυψώσει το ηθικό επίπεδο των οπαδών της. Τέλος, ενώ μια μέρα, σκεπτόμενος τα προβλήματα που τον ενδιέφεραν, περπατούσε σε μια παραλιακή οδό κοντά στην Έφεσο της Μικράς Ασίας, γνωρίστηκε με κάποιο γέροντα από τον οποίο διδάχθηκε την χριστιανική θρησκεία, η οποία, όπως διεπίστωσε, του έδωσε απάντηση στα μεγάλα προβλήματα που τον απασχολούσαν. Έτσι λοιπόν, περιχαρής ο Ιουστίνος, προσήλθε στο χριστιανισμό και αναδείχθηκε ο μέγιστος των Ελλήνων απολογητών του 2ου αιώνα μετά Χριστόν και μια από τις σπουδαιότερες μορφές της πρώτης πατερικής περίοδου.

Όπως διαβάζουμε στο συναξάριο του Όρθρου, το συναξάριο των Μηναίων, ο Άγιος Ιουστίνος κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Αντωνίνου του Πίου 138-161 μετά Χριστόν πήγε στη Ρώμη. Εκεί παρουσιάστηκε στον αυτοκράτορα Αντωνίνο και του έδωσε γραπτή αναφορά κατά της πλάνης των ειδώλων και απολογία υπέρ του χριστιανισμού. Πρόκειται για την πρώτη απολογία του Αγίου Ιουστίνου υπέρ των χριστιανών. Την απολογία αυτήν, η οποία αποτελείται από 68 κεφάλαια, την επέδωσε ο Ιουστίνος στον αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Πίο τον Ευσεβή, στα παιδιά του και στην σύγκλητο. Με την απολογία του αυτή ο Άγιος ανασκευάζει τις περί αθεΐας και λοιπά κατηγορίες εις βάρος των χριστιανών, εκθέτει δογματικές διδασκαλίες του χριστιανισμού και παρέχει πληροφορίες για την Θεία Λατρεία των πρώτων χριστιανών. Παρέδωσε επίσης και την δεύτερη απολογία του υπέρ των χριστιανισμών, η οποία αποτελείται από 15 κεφάλαια και υποστηρίζει με αυτήν ο συγγραφέας ότι οι χριστιανοί διώκονται αδίκως αφού δεν πράττουν τίποτε το εσχρό και παράνομο, και καλεί τους άρχοντες να είναι δίκαιοι στις κρίσεις και αποφάσεις τους. Ο Άγιος Ιουστίνος έγραψε πολλά συγγράμματα, από τα οποία σώζονται οι δύο απολογίες και μια απολογία κατά των Ιουδαίων με τον τίτλο «Διάλογος προς Τρίφωνα». Το τελευταίο είναι έργο εκτενές, αποτελείται από 142 κεφάλαια και περιέχει την διήμερη συζήτηση την οποία έκαμε ο Ιουστίνος με τον Ιουδαίο Τρίφωνα. Στην εισαγωγή του συγγράμματος αυτού, κεφάλαια 2 μέχρι 8, περιέχονται οι φιλοσοφικές ανησυχίες του Ιουστίνου και η στροφή του προς τον χριστιανισμό. Στο πρώτο μέρος, κεφάλαια 9 μέχρι 47, εκτίθεται η χριστιανική άποψη περί της Παλαιάς Διαθήκης. Στο δεύτερο μέρος, κεφάλαια 48-108, δικαιολογείται η λατρεία του Χριστού και Θεού. Και στο τρίτο μέρος, κεφάλαια 109 μέχρι 142, επιδιώκεται να αποδειχθεί ότι ο περιούσιος λαός του Θεού, ο νέος Ισραήλ, αποτελείται πλέον από εκείνους που πιστεύουν στο Χριστό.

Διάφοροι εκκλησιαστικοί συγγραφείς μνημονεύουν τα εξής μη σωζόμενα όμως συγγράμματα του Ιουστίνου. Περί Αναστάσεως, σύνταγμα κατά πασών των γεγεννημένων αιρέσεων, σύνταγμα προς Μαρκίωνα, ο λόγος προς Έλληνας, έλεγχος προς Έλληνας, περί Θεού μοναρχίας, ψάλτης και περί ψυχής. Ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, μεταξύ των άλλων δίδασκε και τα εξής. Ο Θείος Λόγος φανερώθηκε με όλη του την πληρότητα εν Χριστώ, αλλά κάθε άνθρωπος έχει μέσα του σπέρμα του Λόγου. Η μετοχή στον Λόγο παρουσιάστηκε περισσότερο έκδηλη στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και στους Έλληνες φιλοσόφους, οι οποίοι έζησαν με τα λόγου και πρέπει να χαρακτηριστούν ως χριστιανοί. Συγκεκριμένα έχει γράψει «Οι με τα λόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, κανάθεοι ενομίσθησαν ίον ενέλυσιν μεν Σοκράτης και Ηράκλητος και οι όμοιοι αυτοίς εν βαρβάρις δε Αβραάμ και Ανανίας και Αζαρίας και Μισαήλ και Ηλίας και άλλοι πολλοί». Πρώτη Απολογία 46.3. Αυτή είναι η περίφημη θεωρία του Ιουστίνου περί του σπερματικού λόγου. Και οι εθνικοί λοιπόν φιλόσοφοι κήρυξαν σπέρματα αληθείας, τα οποία συγκέντρωσε σε ένα σύστημα ο χριστιανισμός, δηλαδή η μόνη αληθής και συμφέρουσα φιλοσοφία.

Άγιος Ιουστίνος μαρτύρησε μαζί με άλλους 6 χριστιανούς στη Ρώμη δια αποκεφαλισμού επί επάρχου Ιουνίου Ρουστικού και αυτοκράτορος Μάρκου Αυριλίου περί το έτος 165 μετά Χριστόν.

τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιούστου, Ιουστίνου, Χαρίτονος, Χαριτούς, Ευελπίστου, Ιέρακος, Πέωνος και Βαλεριανού. Έτσι πρόφτασε το ξύφος να αποκεφαλίσει τον Ιούστο, την ώρα που έκλεινε σε αυτό το κεφάλι του ο Ιουστίνος. Ο θείος Χαρίτων και η παρθένος Χαριτό, αποκεφαλισθέντες, απολαμβάνουν πλούσια την θεία χάρη και ευλογία. Ευλόγος ο ευέλπιστος, είναι πλήρης αγαθών ελπίδων, αφού δια του αποκεφαλισμού του θα έχει ως κλήρο τον Θεό. Ο Ιέραξ ορμάει προς τους άθλους σαν γεράκι και με τον αποκεφαλισμό του θυρεύει την σωτηρία της ψυχής του. Χτυπώντας ο Πέων με τα λόγια του την ειδωλολατρία, χτυπιέται στον αυχένα με χέρι που κρατούσε ξύφος. Θα δείξεις και εσύ, Βαλεριανέ, στον Θεό κάποιο αποκομμένο μέλος του σώματός σου, και μάλιστα το πιο σπουδαίο μέλος, το κεφάλι σου.

οι Άγιοι Μάρτυρες Ιούστος, Ιουστίνος, Χαρίτων, Χαριτό, Ευέλπιστος, Ιέραξ, Πέων και Βαλεριανός, άθλησαν στη Ρώμη επί επάρχου Ρουστικού περί το 165 μετά Χριστόν, και ύστερα από πολλά και φρικτά βασανιστήρια αποκεφαλίστηκαν. Λέγεται μάλιστα ότι πριν από τον αποκεφαλισμό τους ο έπαρχος ρώτησε τον Άγιο Ιουστίνο: «Νομίζετε αλήθεια εσείς οι χριστιανοί ότι αν θανατωθείτε για τον Χριστό θα ανέλθετε στους ουρανούς για να λάβετε και να απολαύσετε κάποια αγαθά?» Ο δε Άγιος του απάντησε: «Δεν νομίζουμε όπως λες εσύ, αλλά έχουμε ασφαλή την πληροφορία ότι μετά τον μαρτυρικό μας θάνατο μας περιμένουν αμέσως ουράνιες απολαύσεις και φιλοφροσύνες». Ύστερα από την απάντηση αυτή όλοι τους αποκεφαλίστηκαν με εντολή του τυράννου και έτσι έλαβαν τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φύρμου. Πολλάς ο Φύρμος υπομείνας βασάνους, πολλάς και έβρεν ανταμείψεις εν πόλο. Ο Φύρμος, αφού υπέμεινε πολλά βασανιστήρια, βρήκε και πολλές ανταμοιβές στον ουρανό. Ο Άγιος Μάρτης Φύρμος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού 286-305 μετά Χριστόν. Επειδή πίστευε στον Χριστόν, τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες και τον οδήγησαν στον μάγο, ίσως έτσι ονομαζόταν ο ηγεμόνας. Εκεί προσπάθησε παντιοτρόπος ο μάγος να πείσει τον Άγιο να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Φύρμος όμως δεν πίστηκε, παραέμεινε σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του στον Ιησούν Χριστόν. Ύστερα λοιπόν από την άρνησή του να θυσιάσει στα είδωλα, ο ηγεμόνας πρόσταξε να υποβληθεί ο Άγιος σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα τον γύμνωσαν και τον μαστίγωσαν ανηλαιώς με βούνευρα. Ακολούθως, αφού τον κρέμασαν, του καταξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια και του έκοψαν με ξηράφι τα νεύρα. Έπειτα εξάρθρωσαν τα μέλη του και του κατέκοψαν τα με μεγάλα μαχαίρια την κοιλιά, τις κνήμες και τους μυρούς. Εν συνεχεία τον κτύπησαν με πέτρες και στη συνέχεια τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Φύρμος ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριο τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

γιορτή αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεσπεσίου, το όντι Θεσπέσιος εκ των πραγμάτων μάρτης δέδειξε Θεσπέσιε το ξύφι. Όντως Θεσπέσιε, αναδείχθηκες έμπρακτα δια του αποκεφαλισμού σου με ξύφος Θεσπέσιος, δηλαδή θαυμάσιος μάρτης. Ο Άγιος Μάρτης Θεσπέσιος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Αλέξανδρου Σεβίρου, ο οποίος βασίλευσε από το 222 μέχρι το 238 μετά Χριστόν. Για την πίστη του στο Χριστό τον συνέλαβε ο Συμπλίκιος, ο άρχοντας της Καπαδοκίας. Επειδή ήταν και αυτός Καπαδόκης, οδηγήθηκε στον ειδωλολατρικό ναό για να προσφέρει θυσίες στα είδωλα. Ο Άγιος όμως όχι μόνο δεν πίστηκε να προσφέρει θυσία, αλλά και χλέβασε τα είδωλα. Ύστερα δε από τον χλεβασμό των ειδώλων και την άρνησή του να προσφέρει θυσία σε αυτά, ο Άγιος Θεσπέσιος υποβλήθηκε σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα λοιπόν τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια το σώμα. Έπειτα τον έριξαν μέσα σε πυρακτωμένο κλίβανο, αλλά ο Άγιος διαφυλάκτηκε με την χάρη του Θεού, σώος και αυλαβής. Ακολούθως οδηγήθηκε και πάλι στον ναό των ειδώλων, όπου οι ειδωλολάτρες προσέφεραν τις θυσίες τους. Εκεί ο Άγιος πλησίασε στον βωμό και τον κρέμισε. Αμέσως τότε οι ειδωλολάτρες άρπαξαν το Θεσπέσιο και τον έβαλαν μέσα σε ένα πυρακτωμένο τηγάνι που ήταν γεμάτο λάδι, πίσα και λίπος. Εκεί τηγανιζόταν επί 2 μέρες και υπέμενε με καρτερία αυτό το μαρτύριο. Τελικά όμως εξήλθε από το τηγάνι απόλυτα αυλαβής. Δεν είχε δηλαδή στο σώμα του ούτε το παραμικρό έγκαυμα. Εξαιτίας δε του μεγέθους του θαύματος αυτού, πολλοί ειδωλολάτρες προσχώρησαν στην πίστη του Χριστού. Ύστερα όμως από όλα αυτά, ο άρχοντας Συμπλίκιος έβγαλε τον Άγιο έξω από την πόλη και με προσταγή του οι δήμοι τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Θεσπέσιος ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριόν μας τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

γιατί αυτή η μέρα η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη κάποιου Γεωργού ονομαζόμενου Μετρίου και του Αγίου Ιερομάρτυρος και Επισκόπου

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει η βυζαντινή χοροδία του Παύλου Φορτωμά.

Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Άγιο Πνεύμα, που την ημέρα της Πεντηκοστής επεδίνησε στον κόσμο, αφιερώνουμε το μικρό μας αυτό σχόλιο. Παραγωγή, παρουσίαση, κείμενος, Παπαχαρά.

το σύμβολο της πίστεως που απαγγέλουμε κάθε Κυριακή και σε κάθε Θεία Λειτουργία και κάθε μυστηριακή πράξη, ομολογούμε ότι πιστεύουμε εις ένα Θεόν Πατέρα και τον μονογενή Υιό και το εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Αλλά και σε κάθε μας προσευχή απευθυνόμαστε στο Πνεύμα το Άγιο. Είτε λέμε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος όταν επικαλούμαστε τον Τριαδικό Θεό μας, είτε όταν δοξολογούμε την Παναγία Τριάδα με το δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, είτε όταν απευθυνόμαστε στο Άγιο Πνεύμα με το Βασιλεύ Ουράνιο. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Φανερώθηκε στον κόσμο στην αρχή της δημιουργίας. Το πρώτο κεφάλαιο της γενέσεως μας πληροφορεί. Και πνεύμα Θεού επεφέρε το επάνω του ύδατος. Επάνω δηλαδή της αβύσσου. Οι πατέρες θα ερμηνεύσουν αυτό το στίχο. Ότι το Άγιο Πνεύμα σαν κάποιο πτηνό επιφερόταν επάνω από την αδιαμόρφωτη μάζα. Επάνω από το μηδέν. Και την επόαζε, εμπνέοντάς την να πάρει μορφή και ζωή και οντότητα, να γίνει δηλαδή η πραγματικότητα όπως το θέλησε και το πρόσταξε η Βουλή του Θεού. Και η ετικέτα αυτής της πραγματικότητας είναι το όνομα του Θεού. Ο Θεός, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, έβαλε στην αρχή της κτίσεως το εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Δηλαδή έβαλε το όνομά του για να είναι αυτό φυλαχτό της κτίσεως και η σφραγίδα που φανερώνει ότι αυτή η κτίση έχει Κύριο αυτόν τον ίδιο το Θεό. Η δημιουργία είναι ένα θαύμα και αρχή αυτού του θαύματος είναι το Άγιο Πνεύμα που με τη ζωοποιό του ενέργεια δίνει ύπαρξη στον ουρανό και στη γη. Εκπορεύεται από τον Πατέρα και δίνει το είναι και τη μορφή στα όντα. Και ως χορηγός της ζωής μεταδίδει η ζωή στην κτήση, σε όλη την κτήση, αφού είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Το έργο θαυμαστό του Αγίου Πνεύματος είναι λοιπόν ο φυσικός κόσμος που είναι ένα θαύμα. Η πρώτη παρουσία του Θεού. Ο κόσμος είναι έμπνευση του Θεού. Είναι εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και είναι καλός λίγεν. Είναι παράδεισος και καμιά κακία και πονηρία δεν υπάρχει μέσα σε αυτόν. Η λειτουργία του κόσμου και της ζωής είναι αγιοπνευματική. Είναι αγία και αγαθή. Είναι όλα τα κτίσματα καλά λίαν γιατί έχουν την πνοή και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και την σφραγίδα του Θεού Πατρός. Το Άγιο Πνεύμα θα δείξει την παρουσία του σε ένα δεύτερο μεγάλο συμβάν μέσα στην ιστορία του κόσμου. Ο κόσμος, η κτίση, αφού πήρε αρχή, κινείται προς τον τελικό του σκοπό. Αυτή η κίνηση είναι μια μακρά πορεία, μια ιστορία. Κινείται ευθύγραμμα προς τον αγιασμό του, σύμφωνα πάντοτε με το θέλημα του Θεού. Το νέο του θαύμα, το νέο του έργο, έργο της δυνάμεως του Θεού και γι' αυτό είναι θαύμα, είναι η δημιουργία του ανθρώπου. Εδώ ξαναεμφανίζεται το Πνεύμα του Θεού. Το Άγιο και Ζωοποιό Πνεύμα. Στο βιβλίο της Γενέσεως σημειώνεται με ζωηρές γραμμές αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό για να δείξει ότι για την πλάση του ανθρώπου τρόπον την άση σκέπτονται και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Και πριν στην αρχή της δημιουργίας μαζί ενεργούν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Πατήρ δημιουργεί διού ένα Αγίο Πνεύματι.
Ποιήσομεν άνθρωπον, λέγει λοιπόν η Γραφή, κατ' εικόνα η μετέραν και ομοίωση. Αυτό μας λέγει ο φανερωμένος λόγος του Θεού στη Γένεση, για να σημάνει ότι έγινε αυτή η θεία απόφαση έργο και ότι ο ένας και ο τριαδικός Θεός είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε το έργο αυτό. Το δείχνει μια άλλη είδηση της Γραφής. Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Και ειδικότερα διασαφημίζει η Γραφή. Και έπλασεν ο Θεός των άνθρωπων χούν από τη γη, δηλαδή χωματένιο, γήινο, σωματικό, με μορφή. Η Αγία Γραφή στο σημείο αυτό θέλει να φανερώσει ότι εκεί στη δημιουργία του ανθρώπου είναι παρόν και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό συνεχίζει την είδηση. Και ενεφύσισεν ο Θεός εις το πρόσωπον αυτού, δηλαδή του ανθρώπου, πνοήν ζωής, και γένετο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Με το στίχο αυτό, λένε οι πατέρες, η Γραφή θέλει να δείξει ότι εκείνη τη στιγμή ο Θεός μετέδωσε στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα. Ενεφύσισε γάρ, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, εις το πρόσωπον αυτού του τέστη μοίραν την άρτης αυτού χάριτος εναπέθεσε το ανθρώπο. Είναι το ομοίο επιγεινώσκει το όμοιον, δηλαδή του μετέδωσε το Άγιο Πνεύμα. Αυτή τη μετάδοση του Αγίου Πνεύματος ο αναστημένος Χριστός στους μαθητές του όταν τους είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιον». Κόσμος λοιπόν και άνθρωπος στη βιολογική τους ζωή και την ύπαρξή τους την οφείλουν στο Άγιο Πνεύμα που είναι η πηγή της ζωής. Γιατί αν τυχόν, λέγει ο Ιώβ, ήθελε να κρατήσει για τον εαυτό του και να αποσύρει από τον κόσμο το Πνεύμα του ο Θεός, παίρνοντας μέσα στη δική του ύπαρξη, αυτόματα και συνολικά θα πέθαιναν όλα τα ένδια όντα ομοθυμαδών και κάθε ανθρώπινο πλάσμα θα ξαναγύριζε στη γη και θα διαλυόταν. Αυτό το ίδιο το επαναλαμβάνει και ο Δαβίδ όταν στον 103ο ψαλμό του λέγει «Αποστρέψαντος δε σου Κύριε το πρόσωπον, ταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα σου εξ αυτών και εκλείψουσιν και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης».

Αν λοιπόν βρίσκεται μέσα στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος και επιστρέφει στην ύπαρξη αντιχών αποσυρθεί και αποσιάσει από τον κόσμο το Πνεύμα του Θεού. Η πανάγαθη όμως και παντοδύναμη η Θεία Βούληση θέλει το παν να σωθεί. Γι' αυτό και ξανά αποστέλει το Πνεύμα του το Άγιον και ανακαινίζει ολόκληρη την κτήση όταν αυτή την πάλιωσε η αμαρτία. Αυτό είναι η μεγάλη μας παρηγοριά. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης, λέγει ο προφήτης Δαβίδ. Σε αυτό το έργο της ανακαίνησης του κόσμου εργάζεται το Πανάγιο Πνεύμα μέσα στην ιστορία με την προφητεία. Το Άγιο Πνεύμα με έκτακτη ενέργειά του πάνω στην ιστορία θα αλλάξει τον κόσμο. Διαλέγει ένα λαό, τον Ισραήλ, που τον εμπνέει, τον παιδαγωγεί, τον στηρίζει με θαύματα, τον οδηγεί, τον προετοιμάζει για να γίνει ικανός να δεχτεί μέσα στη γενιά του, μέσα στη σάρκα του, μέσα στην ιστορία του, την άπειρη σοφία του Θεού, τον μονογενή Υιό του. Το Πανάγιο Πνεύμα ενεργεί τη θαυμαστή, υπεράνθρωπη δύναμη του Θεού. Περνάει τη δύναμη αυτή σε πρόσωπα, σε ανθρώπους που τους εμπνέει και τους κάνει ικανούς να εκτελούν τα σχέδια του Θεού. Η δύναμη του Θεού φανερώνεται ισχυρότερη από τη δύναμη των ισχυρών του κόσμου, όπως στην περίπτωση του Σαμψών και άλλο. Μια άλλη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι να φανερώνει τα σχέδια του Θεού στους ανθρώπους με την προφητεία. Εδώ τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος φανερώνονται με τους προφήτες. Το Πνεύμα φανερώνει τα θεία σχέδια στους προφήτες και εκείνοι τα εξαγγέλουν στον κόσμο με πειθό και δύναμη. Το Άγιον Πνεύμα είναι το λαλίσαν δια των προφητών. Το Άγιο Πνεύμα που γνωρίζει τα βάθη του Θεού, αυτό και μόνο μπορεί να αποκαλύψει και τα μυστήριά του. Αυτά τα μυστικά του Θεού τα φανερώνει στον κόσμο με τους προφήτες του. Και έχουν συνείδηση αυτού του γεγονότος οι προφήτες, το λένε οι ίδιοι. «Πνεύμα Κυρίου ελάλησεν εν εμή και ο λόγος αυτού επί της γλώσσης μου», λέγει ο Δαβίδ στην Δευτέρα Βασιλείων. «Και ήλθεν επ' εμέ Πνεύμα Κυρίου και ανελαβέ με και εξήρε με και οίκουον αυτού λαλούντος προς με», λέγει ο προφήτης Εζεκίηλ. Ιδιαίτερα φανερώνεται αυτή η προφητική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στην πρόρηση, στην προετοιμασία και τελικά τον ερχομό του Υιού και Λόγου του Θεού στον κόσμο. Η δύναμη του Υψίστου και η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος κάνουν πραγματικότητα τη σάρκωση του μονογενούς Υιού του Θεού. Με τη σάρκωση του Λόγου του Θεού πραγματοποιήθηκε ο σκοπός της ιστορίας. Η ανθρώπινη φύση ενώθηκε για πάντα με τη Θεία Φύση. Πραγματοποιήθηκε πια ο προορισμός του ανθρώπου. Ενώθηκε ο άνθρωπος με τον ζωντανό Θεό. Να, αυτό είναι όλο το νόημα της ιστορίας. Το νόημα του κόσμου βρήκε την πληρότητά του. Εν Χριστώ έχουμε συντελεσμένη πλέον την καινή κτήση. Με την κάθοδό του ως υπεριστερά στη βάπτιση του Χριστού, το Πνεύμα το Άγιον μαρτυρεί το ποιος ήταν ο Χριστός και σημαίνει την έναρξη της δημόσιας δράσης του, της φανέρωσής του στον κόσμο. Την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το έργο του, τη μαρτυρεί και ο ίδιος ο Κύριος όταν στη συναγωγή της Καπερναούμ, ερμηνεύοντας τον προφήτη Ισαΐα, λέγει ότι στο πρόσωπό του είχαν εφαρμογή τα προφητικά λόγια του Ισαΐα που είπε «Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ, ου είναι και νεχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταλκέ με,
Ιάσαστε τους συντετριμένους την καρδία. Κηρύξε εχμαλώ τη άφεσιν και τη φλής ανάβλεψιν. Αποστείλε τεθραυσμένους εν αφέση. Κηρύξε εν αυτών Κυρίου δεκτών. Ολόκληρο το έργο του Χριστού είναι δύναμη Θεού και προφητεία και θαύματα. Το έργο του Χριστού το συνοδεύει ο Πατήρ και μαζί και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι ο Χριστός γίνεται ο Θείος Παρηγορητής, ο Παράκλητος που ήρθε στον κόσμο για να τον παρηγορήσει, να του δώσει την ελπίδα της σωτηρίας, να τον βεβαιώσει ότι μαζί του θα είναι πάντα, σ' όλες τις στιγμές και τις ώρες της ζωής κάθε ανθρώπου.

όταν ο αναστημένος Κύριος φεύγει με την ανάληψή του για τον πατέρα, το λέγει καθαρά στους μαθητές του. «Μην λυπάστε», τους λέγει, «δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Θα σας στείλω άλλο παρηγορητή σαν και μένα για να σας παρηγορεί και να σας στηρίζει». Αυτός ο θείος παρηγορητής και συνήγορος, ο θείος παράκλητος και συμπαραστάτης σας, θα είναι το Άγιο Πνεύμα που στο όνομά μου θα σας στείλει ο πατέρας. Εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρει στη μνήμη σας όλα όσα εγώ σας έχω πει. Αυτό ακριβώς συνέβη μετά την ανάληψη του Κυρίου. Το Πνεύμα το Άγιο κατεβαίνει στον κόσμο. Την ημέρα της Πεντηκοστής συνέβη το νέο αυτό παράδοξο γεγονός. Οι μαθητές του Κυρίου ήσαν όλοι του συγκεντρωμένοι στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βοή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε το σπίτι όπου έμειναν οι μαθητές. Τότε τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μια στον καθένα από αυτούς. Όλοι τους τότε πλημμύρισαν από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλάνε γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν την ημέρα της Πεντηκοστής επεδίνησε στον κόσμο. Εμπνέει και εμψυχώνει τους Αποστόλους. Μεταδίδει σε αυτούς υπεράνθρωπη δύναμη και γίνονται αυτοί αποδειλοί και φοβισμένοι άνθρωποι με δυνατή παρησία, ενεργούν ως εξουσίαν έχοντες, κηρύττουν την Ανάσταση του Χριστού, κάνουν θαύματα, αλλάζουν τη φύση των πραγμάτων, αλλάζουν καρδιές και διάνοιες, μεταδίδουν το Λόγο του Θεού και τη χάρη των μυστηρίων του Θεού. Με τη χάρη του Πνεύματος όλα γίνονται κενά. Όλα αποκτούν πνευματικότητα και βάθος. Νέα είναι η ζωή του ανθρώπου. Είναι αυτή κάτι το πιο αξιόλογο από τη βιολογική ζωή. Κάτι το πιο μεγάλης αξίας από τον κόσμο, αφού είναι τώρα πια μπολιασμένη πάνω σε αυτή η ζωή του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε στον κόσμο και μεταδίδει σε αυτόν αυτή την ίδια τη ζωή του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα περνάει τον άνθρωπο μέσα στον κόσμο του Θεού, τον ανεβάζει στους ορίζοντες της αγιότητας και της θέωσης. Αυτό οικοδομεί την Εκκλησία, ώστε να είναι αυτή ναός Χριστού και σώμα Χριστού. Ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνες είναι η Εκκλησία και αυτή τη θαυμάσια πραγματικότητα την ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Παράκλητος είναι ο Χριστός, παράκλητος είναι και το Πνεύμα, παρηγορητής και συνήγορος των ανθρώπων. Απεσταλμένος από το Θεό Πατέρα στον κόσμο είναι ο Χριστός, απεσταλμένον είναι και το Άγιο Πνεύμα. Πρόσωπο είναι ο Χριστός, πρόσωπο είναι και το Θείο Πνεύμα. Στην ψυχή μας κατοικεί ο Χριστός, στην ψυχή μας κατοικεί και το Πνεύμα. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, λέμε απευθυνόμενοι στις προσευχές μας προς το Άγιο Πνεύμα, το οποίο σημαίνει ότι είναι Κύριο του εαυτού του και μπορεί να έρχεται το Πνεύμα όπου θέλει πνί. Το επικαλούμαστε και λέμε «και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος». Και όταν του λέμε «σώσον ημάς παράκλητε αγαθέ», το ονομάζουμε αγαθό, κύριο, βασιλέα, πανταχού παρόντα και πληρούντα τα πάντα. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο γλυκής φιλοξενούμενος της ψυχής μας. Γι' αυτό στις προσευχές μας λέμε «το Πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις αφημών Κύριε». Το Άγιο Πνεύμα, λέγει ο θεολόγος της Εκκλησίας μας,
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος πάντοτε υπήρξε και τώρα υπάρχει και για πάντα θα υπάρχει. Ούτε ξεκινάει από κάποια δημιουργική αρχή, ούτε περιορίζεται από κάποια παύση τέλους, αλλά πάντοτε είναι μαζί και συναριθμείται με τον Πατέρα και τον Υιό, γιατί ποτέ δεν έπρεπε να λείπει ή ο Υιός από τον Πατέρα ή το Πνεύμα από τον Υιό. Γιατί το πιο μεγάλο είναι πως θα ήταν άδοξη η θεότητα αν σαν από μεταμέλεια ερχόταν σε συμπλήρωση της τελειότητάς της. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν ήταν και είναι μεταληπτό, δηλαδή μπορούμε να το μεταλάβουμε, και είναι μεταληπτικό, δηλαδή μπορεί να μεταδίδεται για μετάληψη στους ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τελειούν, όχι όμως και τελειούμενο, αφού ήταν τέλειο πάντοτε. Είναι το πληρούν τα πάντα, όχι όμως και πληρούμενο, αφού ήταν πλήρες και τέλειος Θεός. Είναι το αγιάζον, όχι όμως και αγιαζόμενο, γιατί ήταν πάντοτε Άγιο. Είναι το θεούν, όχι όμως και το θεούμενο, το γινόμενο Θεός, αφού ήταν πάντοτε Θεός. Αυτό για τον εαυτό του ήταν πάντοτε το ίδιο με εκείνους, τον Πατέρα και τον Υιό, με τους οποίους είναι μαζί συντεταγμένο. Είναι αόρατο, άχρονο, αχώρητο, αναλύωτο, άπιο, χωρίς κάποια ποιότητα, άποσο, ανίδεο, δηλαδή χωρίς είδος. Είναι άπιαστο, αυτοκίνητο, αϊκίνητο, αυτεξούσιο, αυτοδύναμο, παντοδύναμο, αν και ως προς την πρώτη αιτία, όπως ακριβώς όλα αρμόζουν στο μονογενείο, έτσι ακριβώς και όσα αναφέρονται στο Πνεύμα ξαναεφαρμόζονται σε αυτό. Το Άγιο Πνεύμα είναι ζωή και αυτό που δίνει τη ζωή. Είναι φως και αυτό που δίνει το φως. Είναι αυτό αγαθό και πηγή της αγαθότητος. Είναι πνεύμα ευθύ, ηγεμονικό

πρώτη του μηνός Ιουνίου, με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και των μαρτύρων μας. Τη πρώτη του μηνός Ιουνίου, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου. Ιουστίνων κόνιον ήρεν εκ βίου, ως ήθε πρώτον τους ποιήν δεδοκότας. Κόνιο πήρε από την ζωή τον Ιουστίνο, ήθε όμως να το έπιναν πρώτα εκείνοι που του το έδωσαν. Ο Άγιος Μάρτης Ιουστίνος καταγόταν από την Φλαβία, Νεάπολη της Συρίας, και ήταν γιος του Πρίσκου του Βακχίου. Κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Αντωνίνου του Πίου, 138-161 μετά Χριστόν, πήγε στη Ρώμη. Εκεί παρουσιάστηκε στον Αντωνίνο και του έδωσε γραπτή αναφορά κατά της πλάνης των ειδώλων και απολογία υπέρ του χριστιανισμού. Με τα κείμενα του αυτά ο Ιουστίνος αφενός μεν ανασκευάζει τις εις βάρος των χριστιανών κατηγορίες και κρατείνει την πίστη του στο Χριστό, αφετέρου δε αναιρεί την πλάνη των ειδώλων, αντλώντας την επιχειρηματολογία του από την Αγία Γραφή και τον Ορθό Λόγο. Ο Άγιος Ιουστίνος, λόγω του κηρυκτικού του έργου και των συγγραμμάτων του υπέρ του χριστιανισμού, ήλθε σε φιλοσοφική ρήξη με τον ειδωλολάτρη φιλόσοφο Κρίσκεντα και φθονήθηκε πολύ από αυτόν. Αποτέλεσμα της ρήξεως αυτής ήταν να συλληφθεί ο Άγιος και ύστερα από μια βάναυση μαστίγωση να αποκεφαλισθεί περί το 165 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Μάρτης και φιλόσοφος Ιουστίνος με τον καθαρό και ανεπίληπτο βίο του έφτασε στα ύψη της αρετής, ενώ με την μελέτη της Αγίας Γραφής και των συγγραμμάτων των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων έγινε βαθύς γνώστης και κάτοχος της θείας και ανθρώπινης σοφίας. Καρπός δε της αρετής και των γνώσεών του υπήρξαν τα περίφημα συγγράμματα που έγραψε και άφησε ως πνευματική κληρονομιά σε όλους τους πιστούς, τα οποία διακρίνονται για το σοφό τους περιεχόμενο και την μεγάλη ωφέλεια που προκύπτει από την μελέτη τους. Πραγματικά η γνώση που παρέχουν τα συγγράμματα του Αγίου Ιουστίνου σε εκείνους που τα μελετούν και εντρυφούν σε αυτά είναι πλούσια και θαυμάσια.

Λίγα ακόμα στοιχεία, αγαπητοί ακροατές, για τον Άγιο Μάρτυρα και φιλόσοφο Ιουστίνο. Ο Άγιος Ιουστίνος, τον οποίον ο Τερτυλιανός χαρακτηρίζει φιλόσοφον και μάρτυρα, γεννήθηκε στις αρχές του 2ου αιώνα μετά Χριστόν από γονείς ειδωλολάτρες. Έλαβε επιμελημένη μόρφωση και κυρίως φιλοσοφική. Ασχολήθηκε αλληλοδιαδόχως με τις φιλοσοφικές δοξασίες των στοικών, των περιπατητικών, των πυθαγορείων και των πλατωνικών. Δεν κατόρθωσε όμως να ικανοποιήσει το ανήσυχο και απαιτητικό του πνεύμα. Ακόμα και αυτή η πλατωνική φιλοσοφία, που φαινόταν ανώτερη από όλες τις άλλες, έβλεπε με λύπη του ότι δεν ήταν ικανή να ανυψώσει το ηθικό επίπεδο των οπαδών της. Τέλος, ενώ μια μέρα σκεπτόμενος τα προβλήματα που τον ενδιέφεραν, περπατούσε σε μια παραλιακή οδό κοντά στην Έφεσο της Μικράς Ασίας. Γνωρίστηκε με κάποιο γέροντα, από τον οποίο διδάχθηκε την χριστιανική θρησκεία, η οποία, όπως διεπίστωσε, του έδωσε απάντηση στα μεγάλα προβλήματα που τον απασχολούσαν. Έτσι λοιπόν, περιχαρής ο Ιουστίνος, προσήλθε στο χριστιανισμό και αναδείχθηκε ο μέγιστος των Ελλήνων απολογητών του 2ου αιώνα μετά Χριστόν και μια από τις σπουδαιότερες μορφές της πρώτης πατερικής περίοδου.

Όπως διαβάζουμε στο συναξάριο του Όρθρου, το συναξάριο των Μηναίων, ο Άγιος Ιουστίνος κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Αντωνίνου του Πίου 138-161 μετά Χριστόν πήγε στη Ρώμη. Εκεί παρουσιάστηκε στον αυτοκράτορα Αντωνίνο και του έδωσε γραπτή αναφορά κατά της πλάνης των ειδώλων και απολογία υπέρ του χριστιανισμού. Πρόκειται για την πρώτη απολογία του Αγίου Ιουστίνου υπέρ των χριστιανών. Την απολογία αυτήν, η οποία αποτελείται από 68 κεφάλαια, την επέδωσε ο Ιουστίνος στον αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Πίο τον Ευσεβή, στα παιδιά του και στην σύγκλιτο. Με την απολογία του αυτή ο Άγιος ανασκευάζει τις περί αθεΐας και λοιπά κατηγορίες εις βάρος των χριστιανών, εκθέτει δογματικές διδασκαλίες του χριστιανισμού και παρέχει πληροφορίες για την Θεία Λατρεία των πρώτων χριστιανών. Παρέδωσε επίσης και την δεύτερη απολογία του υπέρ των χριστιανισμών, η οποία αποτελείται από 15 κεφάλαια και υποστηρίζει με αυτήν ο συγγραφέας ότι οι χριστιανοί διώκονται αδίκως αφού δεν πράττουν τίποτε το εσχρό και παράνομο, και καλεί τους άρχοντες να είναι δίκαιοι στις κρίσεις και αποφάσεις τους. Ο Άγιος Ιουστίνος έγραψε πολλά συγγράμματα, από τα οποία σώζονται οι δύο απολογίες και μια απολογία κατά των Ιουδαίων με τον τίτλο «Διάλογος προς Τρίφωνα». Το τελευταίο είναι έργο εκτενές, αποτελείται από 142 κεφάλαια και περιέχει την διήμερη συζήτηση την οποία έκαμε ο Ιουστίνος με τον Ιουδαίο Τρίφωνα. Στην εισαγωγή του συγγράμματος αυτού, κεφάλαια 2 μέχρι 8, περιέχονται οι φιλοσοφικές ανησυχίες του Ιουστίνου και η στροφή του προς τον χριστιανισμό. Στο πρώτο μέρος, κεφάλαια 9 μέχρι 47, εκτίθεται η χριστιανική άποψη περί της Παλαιάς Διαθήκης. Στο δεύτερο μέρος, κεφάλαια 48-108, δικαιολογείται η λατρεία του Χριστού και Θεού. Και στο τρίτο μέρος, κεφάλαια 109 μέχρι 142, επιδιώκεται να αποδειχθεί ότι ο περιούσιος λαός του Θεού, ο νέος Ισραήλ, αποτελείται πλέον από εκείνους που πιστεύουν στο Χριστό.

Διάφοροι εκκλησιαστικοί συγγραφείς μνημονεύουν τα εξής μη σωζόμενα όμως συγγράμματα του Ιουστίνου. Περί Αναστάσεως, σύνταγμα κατά πασών των γεγεννημένων αιρέσεων, σύνταγμα προς Μαρκίωνα, ο λόγος προς Έλληνας, έλεγχος προς Έλληνας, περί Θεού μοναρχίας, ψάλτης και περί ψυχής. Ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, μεταξύ των άλλων δίδασκε και τα εξής. Ο Θείος Λόγος φανερώθηκε με όλη του την πληρότητα εν Χριστώ, αλλά κάθε άνθρωπος έχει μέσα του σπέρμα του Λόγου. Η μετοχή στον Λόγο παρουσιάστηκε περισσότερο έκδηλη στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και στους Έλληνες φιλοσόφους, οι οποίοι έζησαν με τα Λόγου και πρέπει να χαρακτηριστούν ως χριστιανοί. Συγκεκριμένα έχει γράψει «Οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, κανάθεοι ενομίσθησαν ίον ενέλυσιν μεν Σοκράτης και Ηράκλητος και οι όμοιοι αυτής εν βαρβάρις δε Αβραάμ και Ανανίας και Αζαρίας και Μισαήλ και Ηλίας και άλλοι πολλοί». Πρώτη Απολογία 46.3. Αυτή είναι η περίφημη θεωρία του Ιουστίνου περί του σπερματικού λόγου και οι εθνικοί λοιπόν φιλόσοφοι κήρυξαν σπέρματα αληθείας τα οποία συγκέντρωσε σε ένα σύστημα ο χριστιανισμός, δηλαδή η μόνη αληθής και συμφέρουσα φιλοσοφία.

Άγιος Ιουστίνος μαρτύρησε μαζί με άλλους 6 χριστιανούς στη Ρώμη δια αποκεφαλισμού επί επάρχου Ιουνίου Ρουστικού και αυτοκράτορος Μάρκου Αυριλίου περί το έτος 165 μετά Χριστόν.

Γιατί αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιούστου, Ιουστίνου, Χαρίτονος, Χαριτούς, Ευελπίστου, Ιέρακος, Πέωνος και Βαλεριανού. Έτσι πρόφτασε το ξύφος να αποκεφαλίσει τον Ιούστο την ώρα που έκλεινε σε αυτό το κεφάλι του ο Ιουστίνος. Ο θείος Χαρίτων και η παρθένος Χαριτό, αποκεφαλισθέντες, απολαμβάνουν πλούσια την Θεία Χάρη και Ευλογία. Ευλόγος ο ευέλπιστος είναι πλήρης αγαθών ελπίδων, αφού δια του αποκεφαλισμού του θα έχει ως κλήρο τον Θεό. Ο Ιέραξ ορμάει προς τους άθλους σαν γεράκι και με τον αποκεφαλισμό του θυρεύει την σωτηρία της ψυχής του. Χτυπώντας ο Πέων με τα λόγια του την ειδωλολατρία, χτυπιέται στον αυχένα με χέρι που κρατούσε ξύφος. Θα δείξεις και εσύ, Βαλεριανέ, στον Θεό κάποιο αποκομμένο μέλος του σώματός σου, και μάλιστα το πιο σπουδαίο μέλος, το κεφάλι.

οι Άγιοι Μάρτυρες Ιούστος, Ιουστίνος, Χαρίτων, Χαριτό, Ευέλπιστος, Ιέραξ, Πέων και Βαλεριανός, άθλησαν στη Ρώμη επί επάρχου Ρουστικού περί το 165 μετά Χριστόν, και ύστερα από πολλά και φρικτά βασανιστήρια αποκεφαλίστηκαν. Λέγεται μάλιστα ότι πριν από τον αποκεφαλισμό τους ο έπαρχος ρώτησε τον Άγιο Ιουστίνο: «Νομίζετε αλήθεια εσείς οι χριστιανοί ότι αν θανατωθείτε για τον Χριστό θα ανέλθετε στους ουρανούς για να λάβετε και να απολαύσετε κάποια αγαθά?» Ο δε Άγιος του απάντησε: «Δεν νομίζουμε όπως λες εσύ, αλλά έχουμε ασφαλή την πληροφορία ότι μετά τον μαρτυρικό μας θάνατο μας περιμένουν αμέσως ουράνιες απολαύσεις και φιλοφροσύνες». Ύστερα από την απάντηση αυτή όλοι τους αποκεφαλίστηκαν με εντολή του τυράννου και έτσι έλαβαν τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φύρμου. Πολλάς ο Φύρμος υπομείνας βασάνους, πολλάς και έβρεν ανταμείψεις εν πόλο. Ο Φύρμος, αφού υπέμεινε πολλά βασανιστήρια, βρήκε και πολλές ανταμοιβές στον ουρανό. Ο Άγιος Μάρτης Φύρμος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού 286-305 μετά Χριστόν. Επειδή πίστευε στον Χριστόν, τον συνέλαβαν οι δωλολάτρες και τον οδήγησε στον Μάγο, ίσως έτσι ονομαζόταν ο ηγεμόνας. Εκεί προσπάθησε παντιοτρόπος ο Μάγος να πείσει τον Άγιο να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Φύρμος όμως δεν πίστηκε, παραέμεινε σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του στον Ιησούν Χριστόν. Ύστερα λοιπόν από την άρνησή του να θυσιάσει στα είδωλα, ο ηγεμόνας πρόσταξε να υποβληθεί ο Άγιος σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα τον γύμνωσαν και τον μαστίγωσαν ανηλαιώς με βούνευρα. Ακολούθως, αφού τον κρέμασαν, του καταξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια και του έκοψαν με ξηράφι τα νεύρα. Έπειτα εξάρθρωσαν τα μέλη του και του κατέκοψαν τα με μεγάλα μαχαίρια την κοιλιά, τις κνήμες και τους μυρούς. Εν συνεχεία τον κτύπησαν με πέτρες και στη συνέχεια τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Φύρμος ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριο τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου.

γιορτή αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεσπεσίου, το όντι Θεσπέσιος εκ των πραγμάτων μάρτης δέδειξε Θεσπέσιε το ξύφι. Όντως Θεσπέσιε, αναδείχθηκες έμπρακτα δια του αποκεφαλισμού σου με ξύφος Θεσπέσιος, δηλαδή θαυμάσιος μάρτης. Ο Άγιος Μάρτης Θεσπέσιος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Αλέξανδρου Σεβίρου, ο οποίος βασίλευσε από το 222 μέχρι το 238 μετά Χριστόν. Για την πίστη του στο Χριστό τον συνέλαβε ο Συμπλίκιος, ο άρχοντας της Καπαδοκίας. Επειδή ήταν και αυτός Καπαδόκης, οδηγήθηκε στον ειδωλολατρικό ναό για να προσφέρει θυσίες στα είδωλα. Ο Άγιος όμως όχι μόνο δεν πίστηκε να προσφέρει θυσία, αλλά και χλέβασε τα είδωλα. Ύστερα δε από τον χλεβασμό των ειδώλων και την άρνησή του να προσφέρει θυσία σε αυτά, ο Άγιος Θεσπέσιος υποβλήθηκε σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα λοιπόν τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια το σώμα. Έπειτα τον έριξαν μέσα σε πυρακτωμένο κλίβανο, αλλά ο Άγιος διαφυλάκτηκε με την χάρη του Θεού, σώος και αυλαβής. Ακολούθως οδηγήθηκε και πάλι στον ναό των ειδώλων, όπου οι ειδωλολάτρες προσέφεραν τις θυσίες τους. Εκεί ο Άγιος πλησίασε στον βωμό και τον κρέμισε. Αμέσως τότε οι ειδωλολάτρες άρπαξαν το Θεσπέσιο και τον έβαλαν μέσα σε ένα πυρακτωμένο τηγάνι που ήταν γεμάτο λάδι, πίσα και λίπος. Εκεί τηγανιζόταν επί δύο μέρες και υπέμενε με καρτερία αυτό το μαρτύριο. Τελικά όμως εξήλθε από το τηγάνι απόλυτα αυλαβής. Δεν είχε δηλαδή στο σώμα του ούτε το παραμικρό έγκαυμα. Εξαιτίας δε του μεγέθους του θαύματος αυτού, πολλοί ειδωλολάτρες προσχώρησαν στην πίστη του Χριστού. Ύστερα όμως από όλα αυτά, ο άρχοντας Συμπλίκιος έβγαλε τον Άγιο έξω από την πόλη και με προσταγή του οι δήμοι τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Θεσπέσιος ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριόν μας τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Ούτε αυτή η μέρα η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη κάποιου Γεωργού ονομαζόμενου Μετρίου και του Αγίου Ιερομάρτυρος και Επισκόπου

0: Τες των Αγίων Μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός πρεσβείες, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιο ΤΟΑ μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια.

αγαπητοί μας ακροατέ. Τον ήχο φροντίζει την ώρα αυτή ο κύριος Αθανάσιος Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο έτοιμη για τα μηνύματά σας βρίσκεται η κυρία Ευαγγελία Παντελιού.

0: σημερινό μας πρόγραμμα θα αφιερωθεί στην Πεντηκοστή και στο Άγιο Πνεύμα. Η εορτή της Πεντηκοστής είναι εορτή των επισήμων εγγενείων της Εκκλησίας μας. Από την ώρα που κατήλθε και πεφύτησε στους Αγίους Αποστόλους το Πανάγιο Πνεύμα, άρχισε να δρά μέσα στον κόσμο η Εκκλησία, συνεχίζοντας το σωτήριο έργο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πριν προχωρήσουμε στο θέμα μας, θα δούμε γιατί κατήλθε το Άγιο Πνεύμα τότε στα Ιεροσόλυμα σαν βίαιος ορμητικός άνεμος. Ακούμε ένα κείμενο από το περιοδικό Σωτήρ.
1: Το Πνεύμα το Άγιον είχε κατέλθει στην Εκκλησία και είχε αρχίσει να ανακαινίζει, να μεταβάλει ριζικά τις καρδιές των μαθητών του Κυρίου και των άλλων πιστών. Είχε κατέλθει ορμητικά ως πνοή βιαία, αλλά βέβαια το Άγιο Πνεύμα δεν είναι βίαιος και ορμητικός άνεμος. Το Άγιον Πνεύμα δεν είναι επίσης μια δύναμη ή ενέργεια του Θεού. Αλλά τι είναι? Το Άγιο Πνεύμα, όπως γνωρίζουμε, είναι πρόσωπο, θείο πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ομότιμων και σύγχρονων με τον Πατέρα και τον Υιόν. Γιατί όμως κατήλθε με τέτοιο τρόπο, δίνοντας την εντύπωση ορμητικού ανέμου? Ασφαλώς αυτό δεν έγινε για λόγους απλώς εντυπωσιασμού. Όχι. Το Πνεύμα το Άγιο ούτε βίαιος και ορμητικός άνεμος είναι, ούτε ενεργεί βίαια και δυναστικά στις ψυχές των ανθρώπων. Το αντίθετο μάλιστα. Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στη ζωή μας ως φωνή άβρας λεπτής, επιφέροντας τις μεγάλες αλλαγές ανεπαισθήτως και σιωπηρός. Τότε λοιπόν, γιατί κατήλθε με ήχο νόμιο προς τον ήχο πνοής βιαίας? Την απάντηση δεν είναι δύσκολο να την ανακαλύψουμε. Η κάθοδος αυτή του Αγίου Πνεύματος ως πνοής βιαίας έχει καθαρά χαρακτήρα συμβολικό. Εφανέρωνε τη δύναμη, την ακατανίκητη των ορμήν με την οποία ο αγαθός Παράκλητος εφοδίασε την Εκκλησία. Δύναμη πραγματικά πανίσχυρη. Μια μικρή ομάδα άοπλων και αγραμμάτων και πτωχών Ιουδαίων εκαλείτο να αντιπαραταχθεί προς όλες τις κοσμικές δυνάμεις, ορατές και αόρατες, και να τις νικήσει. Η Εκκλησία, όπως πολύ χαρακτηριστικά τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, από την πρώτη ακόμα στιγμή της υπάρξεώς της, εξαναγκάστηκε να πολεμήσει εναντίον όλου του κόσμου. Η ίδια ήταν άοπλη, οι εχθροί της δε ήσαν πάνοπλοι. Πόσα τους αντιμετώπιζε? Ιδού η βιαία πνοή του Πνεύματος κατέστησε τη μικρή και άοπλη ομάδα των Αποστόλων ανίκητη. Απέστειλε τους πιστούς ως πρόβατα εν μέσω λύκων, και όμως με την πνοή του Πνεύματος εκείνα τα ολίγα πρόβατα ενίκησαν, εδίωξαν, διεσκόρπισαν και λύκους και λέοντας και δράκοντας και όλα τα θηρία και Ιουδαίους και τυράννους και δαίμονας και όλους τους εχθρούς. Είναι ένα γεγονός τόσο θαυμαστόν. Πόσοι επολέμησαν την Εκκλησία κατά τη διάρκεια των αιώνων? Αναρρύθμιτοι και όλοι πάνοπλοι. Και όμως όλοι συνετρίβησαν, παρόλο ότι η Εκκλησία τους αντιμετώπιζε πάντοτε άοπλοι, αλλά βέβαια πανίσχυροι, γιατί ήταν οπλισμένοι με το ισχυρότερο όπλο, την βιαία πνοή του Πνεύματος. Κάτω δε από την βιαία αυτή πνοή του Αγίου Πνεύματος, ολόκληρος ο κόσμος της ιδωλολατρίας κατεστράφει, σιδερόφρακτες αυτοκρατορίες που συνέθλιβαν τον κόσμο διαλύθησαν. Ο παλαιός κόσμος της δαιμονικής κυριαρχίας εσωριάστη η Σερίπια, έγινε κατοικητήριο νυχτερίδων. Πεντηκοστή μέσα σε ένα κόσμο εχθρικό προς την Ορθοδοξία, την Εκκλησία του Πνεύματος του Αγίου, τη μόνη και αληθινή Εκκλησία της Πεντηκοστής. Πεντηκοστή μέσα σε ένα κόσμο αντίθεο, απειλητικό δια την Ορθοδοξία, πάνοπλων. Ένα κόσμο παράφρονα που δεν καταλαβαίνει τι κάνει και δεν αντιλαμβάνεται ότι έχει ήδη αρχίσει να σκεπάζεται από την βιαία πνοή του Πνεύματος, που μυστικά, απαλά και ανίκητα ετοιμάζει το νέο μεγάλο θρίαμβο της Ορθοδοξίας από το ένα μέχρι το άλλο άκρο της γης.

0: κάτι που πρέπει και αξίζει να πούμε ακόμη είναι και το γιατί κατήλθε το Πανάγιο Πνεύμα με τη μορφή πυρήνων γλωσσών. Τι σημαίνουν αυτές οι πύρινες γλώσσες? Απάντηση μας δίνει άλλο άρθρο του ίδιου περιοδικού.
1: Όλο το κοσμοσωτήριο έργο που επιτέλεσε και επιτελεί στην Οικουμένη επί δύο ήδη χιλιετίες η Αγία Εκκλησία του Χριστού οφείλεται στο θαύμα που συνέβη κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, στη θαυμαστή δηλαδή κάθοδο του Παναγίου και Αγιοποιού και Ζωοποιού Πνεύματος του τρίτου προσώπου της Τρισιλίου Θεότητος, της Τρισυποστάτου και Αδιαιρέτου. Γιατί όμως κατήλθε τότε στο ευλογημένο εκείνο υπερό της Ιερουσαλήμ το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή πυρήνων γλωσσών? Τι σημαίνει το σχήμα των γλωσσών και ποια έννοια είχε το φαινόμενο εκείνο πυρ? Με το σχήμα των γλωσσών έχουμε, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, ενέργειαν από του παρακλήτου πεμφθήσαν, δια της οποίας εγίνοντο ικανοί οι έως τότε αγράμματοι μαθητέ να ομιλούν ξένης ρήμαση, ξένης δόγμαση, ξένης διδάγμαση της Αγίας Τριάδος. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος θα μπορούσαν πλέον να μιλούν με παρησία για τα μεγαλεία του Θεού και να εξαγγέλουν σε όλο τον κόσμο το μήνυμα της εν Χριστώ σωτηρίας. Από την εκπληκτική εκείνη στιγμή της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος άρχισε το κήρυγμα της Εκκλησίας περί του διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν ενανθρωπίσαντος μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού. Το σχήμα των γλωσσών υπενθυμίζει και αυτό που συνέβη άλλοτε στη Βαβέλ. Τότε, λόγω της αιωσφορικής αλαζονίας των ανθρώπων, επήλθε σύγχυση της γλώσσας τους και διασκορπισμός τους. Αντιθέτως τώρα, μετά την έως θανάτου υπακοή του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού στον επουράνιο Πατέρα και την άκρα ταπείνωσή του, δια του πλήθους των γλωσσών καλούνται όλοι οι άνθρωποι σε ενότητα δια της Εκκλησίας. Φαίνονταν δε οι πύρινες οι γλώσσες εκείνες, σημειώνουν οι ιεροί ερμηνευτές των Αγίων Γραφών, για να δηλωθεί ότι το Άγιο Πνεύμα που κατερχόταν τότε και γινόταν έναυσμα για τη δράση της Εκκλησίας ήταν ο Θεός μας. Το πυρ ανέκαθεν ήταν σύμβολο της παρουσίας και δυνάμεως του Θεού. Ως πυρ εμφανίστηκε στο όρο Σινά στο Μωυσή και τον κάλεσε δια της φλεγωμένης και μη κατακαιωμένης βάτου στο έργο της απελευθερώσεως των Ισραηλιτών από την τυραννία του Φαραώ. Εν μέσω δε αστραπών και εν πυρή παρέδωσε ο Θεός τον νόμο του στο Μωυσή. Ως πυρ καταναλίσκων και ως πυρ χωνευτηρίου παρομοιάζεται ο Θεός στην Αγία Γραφή. Η οφθαλμή του, όπως γράφει η Αποκάλυψης, είναι ως φλόξ πυρός. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν κατήλθε ως πυρ, διότι ως Θεός είναι πυρ εκ πυρός προϊόν, όπως λέει ο ύμνος της Εκκλησίας μας. Είναι ομοούσιον, ομοδύναμον και ομόδοξον με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, εκπορευόμενον από το Θεό Πατέρα. Η παρουσία όμως του φαινομένου εκείνου πυρός έχει και άλλο, βαθύτερο, μυστικό και πρακτικό νόημα. Το υλικό πυρ φωτίζει. Έτσι και το πυρ του Αγίου Πνεύματος φωτίζει το νου και την ψυχή μας, ώστε να βλέπουμε και να εκτιμούμε ορθά τα διάφορα γεγονότα και τις περιστάσεις της ζωής. Μας διαφωτίζει ως προς το σκοπό και το νόημα της ζωής και μας βοηθεί να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού και να φωτίζονται οι δρόμοι της καθημερινής μας συμπεριφοράς από το αιώνιο φως του Λόγου του. Το υλικό πυρ επίσης θερμαίνει. Έτσι και το πυρ του Παναγίου Πνεύματος θερμαίνει την καρδιά μας. Ανάβει μέσα μας την κάμινο της αγάπης προς τον Κύριο και διατηρεί άσβηστη τη φλόγα του ιερού ενθουσιασμού για τη ζωή της αγιότητας και τη φιλανθρωπία, για την ιεραποστολή, τη διάδοση του σωστικού λόγου του Θεού και την επικράτηση της βασιλείας του επί της γης. Το υλικό τέλος πυρ κατακαίει και καθαρίζει το περιβάλλον από κάθε τύρι παρό και άχρηστο. Έτσι και το πυρ του Αγίου Πνεύματος κατακαίει τα αγκάθια και τις ρίζες των παθών και καθαρίζει από πάση σκυλίδος την ψυχή μας. Με τη χάρη του, η οποία διοχετεύεται δια των αγιαστικών μυστηρίων της Εκκλησίας μας, εξαγνίζεται και εξαγιάζεται το εσωτερικό μας. Κατακαίει επιπλέον το πυρ του Αγίου Πνεύματος και κάθε σατανοκίνητη αντίδραση του κακού κατά της Εκκλησίας του. Το Άγιο Πνεύμα, έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εάν λάβει διόκτας θερμούς, τον ζήλων μετατίθηση και ποιεί Παύλους αντισάβλων. Ένα φλογερό και φανατικό διώθειο των χριστιανών, όπως ήταν προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος, τον μεταστρέφει και διοχετεύει τη φλόγα και τη θέρμη της καρδιάς του στην υπηρεσία του αγαθού και τη βοήθεια των συνανθρώπων. Με φανατικό ζήλο εδίω και πριν την Εκκλησία, με ένθεο πύρινο ζήλο και με φλόγα ιερού ενθουσιασμού διέδιδε πλέον το φως του Χριστού. Το πυρ όμως αυτό της Πεντηκοστής δεν έσβησε όταν έδισε η μέρα εκείνη. διατηρείται άσβηστο στην Εκκλησία και φωτίζει από τότε και θερμαίνει και εξαγνίζει την Οικουμένη. Ευτυχείς όσοι καταφεύγουν στη χάρη του και φωτίζονται, θερμαίνονται και εξαγιάζονται δι' αυτού. Λαμβάνουν και έχουν μαζί τους τον θησαυρό των αγαθών, των αγαθών παράκλητων, που τονώνει την ψυχή και της χαρίζει ευρωστία και την αιώνια σωτηρία.

0: Στη συνέχεια θα ακούσουμε με ποιους θαυμαστούς τρόπους εργάζεται το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και τι προκαλεί στον ψυχικό κόσμο μας. Το κείμενο είναι το αημνής του Μητροπολίτου Νικαίας κ. Γεωργίου από το βιβλίο του «Φως της τρίβης μου».
1: Δύσκολος ο άνθρωπος. Η ψυχή του είναι μυστήριο, αληθινό ένιγμα. Από στιγμή σε στιγμή μεταβάλλει διαθέσεις, αισθήματα. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι ζητάει, τι σκέπτεται. Συχνά και ο ίδιος δεν ξέρει τι θέλει. Η αμαρτία έπειτα είναι ύπουλη. Απλώνει τα πλοκάμια της δόλια. Κάνει το φθαρτό της έργο αθέατο. Έτσι σιγά σιγά δημιουργείται μέσα στον άνθρωπο ένας κόσμος ανήσυχος και εκρηκτικός, όπου ιδέες, πόθη, κλίσεις και επιδιώξεις διαρκώς αλληλοσυγκρούονται. Από την πρώτη ήδη στιγμή, αυτός ο εσωτερικός κόσμος κρύβει μέσα του το μικρόβιο της φθήσεως. Είναι σκοτεινός και αβέβαιος. Ποιος θα φωτίσει τώρα αυτή την ψυχή? Ποιος θα μπορέσει να ξεκαθαρίσει τα συναισθήματα, να ξεχωρίσει τα καλά από τα αμαρτωλά, τα επικίνδυνα από τα αληθινά και χρήσιμα? Ποια πνοή θα σβήσει τη φλόγα που αρχίζει να απειλεί με πυρκαγιά την ευτυχία του ανθρώπου? Η γη δεν έχει αυτό το σωτήριο παράγοντα. Έρχεται γι' αυτό ο ουρανός. Ο ίδιος ο Θεός εν το προσώπο του Αγίου Πνεύματος. Και αρχίζει έτσι σιγά σιγά μια μυστηριώδης επίδραση και μεταβολή. Ένα φως άγνωστο μέχρι χθες αποκαλύπτεται τώρα μέσα στον άνθρωπο και το αποκαλύπτει μυστικές πτυχές που δεν τις έβλεπε παλαιότερα. Ξυπνάει η ψυχή από τον ύπνο. Διαπιστώνει τον κίνδυνο που την απειλεί. Επανάσταση γίνεται πλέον μέσα στο είναι του. Νέα αισθήματα, νέες επιδιώξεις. Έτσι το Πνεύμα του Θεού προετοιμάζει το έδαφος για να δημιουργηθεί εν συνεχεία η σωτηρία. Αν είναι αληθινό, και είναι βεβαίως, ότι η αμαρτία οδηγεί την ψυχή στο θάνατο, τότε η μετάνοια και η μεταστροφή είναι μια αληθινή νεκρανάσταση. Δύσκολο βέβαια έργο αυτή η νεκρανάσταση. Χρόνια ολόκληρα η ψυχή ζυμώθηκε με την αμαρτία και το κακό. Απέκτησε συνήθειες και κλίσεις. Πώς τώρα να τις διακόψει απότομα? Το Πνεύμα όμως το Άγιο γνωρίζει τους τρόπους. Κάποτε προχωρεί απαλά. Δημιουργεί καταρχάς ευκαιρίες πνευματικής αφυπνίσεως. Έτσι οδηγεί τα βήματα του ανθρώπου στην Εκκλησία, στο κήρυγμα, στη θρησκευτική συντροφιά, στο περιβάλλον της αρετής. Τότε το Πνεύμα το Άγιο μιλάει στους ανθρώπους ως άβρα λεπτή, ήρεμα και χωρίς τρανταγμούς. Όταν όμως η ψυχή δεν ξυπνάει με τον απαλό αυτό τρόπο, τότε χρησιμοποιεί την βιαία πνοή, που έρχεται είτε ως οδυνηρά ασθένεια, είτε ως πικρός θάνατος, είτε ως οικονομικό ναυάγιο, είτε ως μια συγκλονιστική οικογενειακή περιπέτεια. Φωτιές τότε και αστραπές του ουρανού. Νομίζει κανείς τις ώρες αυτές ότι έρχεται ο Θεός όπως τότε στο όρο Σινά, το οποίον εκαπνίζεται όλων δια το καταβεβηκένε επ' αυτό των Θεών εν πυρή. Ναι αδελφέ, σκληρές αυτές οι ώρες, αλλά αναγκαίες και σωτήριες. Όταν η ψυχή είναι πεθαμένη, μόνο έτσι μπορεί να αναστηθεί, με ένα σεισμό εσωτερικό, με μια βιαία πνοή. Κάποια κοσμική κυρία έλεγε κάποτε σε ένα πεπειραμένο κληρικό: «Ο κόσμος με τραβάει. Δεν μπορώ να απαλλαγώ από το αμάρτημά μου. Δοκίμασα τα πάντα, αλλά εις μάτιν. Δεν υπάρχει λοιπόν θεραπεία για μένα. Τι θα μπορούσε να με σώσει?» Και ο σοφός κληρικός απάντησε: «Εκείνο που θα σας σώσει είναι μόνο μια μεγάλη συμφορά». Έτσι και έγινε. Μετά από χρόνο έχασε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας της. Οι γονείς της πέθαναν. Τότε μέσα στη δοκιμασία η ψυχή της ξαναβρήκε τον Θεό. Γνωρίζει καλά το Πνεύμα του Θεού και τον τρόπο και την κατάλληλη ώρα της επεμβάσεως. Και αναπηδά τότε μέσα από τους ψυχικούς τάφους η ζωή, μέσα από το σκοτάδι το φως, μέσα από τη φλόγα η δρόσος της αρετής. Γεμάτη η ιστορία της Εκκλησίας μας από τέτοιες ψυχές που έφτασαν σε ύψη αγιότητας, μολονότι κάποτε τις πίεζε η πλάκα του ηθικού θανάτου. Όλα αυτά τα θαύματα των εκαναστάσεων είναι καρπός της επιδράσεως του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή τώρα, αναστημένη, βαδίζει το δρόμο της νέας ζωής. Αλλά το παρελθόν έχει αφήσει μέσα της πολλές ρίζες του κακού. Αναμνήσεις, πικρές, ίχνη ζωηρά αμαρτίας. Δεν φεύγουν αυτά αμέσως. Οι πειρασμοί έπειτα γύρω συμμαχούν με το παρελθόν και κάνουν δυσκολότερη την πορεία. Αν τώρα προσθεθεί σε αυτά και η κάποια δυσχέρεια της χριστιανικής ζωής, η οποία ιδίως στην αρχή φαίνεται πάντα ως ζωή θυσίας και κόπων, τότε καταλαβαίνει ο καθένας πόσο δύσκολα προχωρεί η μετανοήσα σαν ψυχή στον νέο δρόμο. Αν δεν βρεθεί κάποιος σύμμαχος και παραστάτης, υπάρχει άμεσος ο κίνδυνος της υποδροπής, της επιστροφής δηλαδή στα παλαιά λασποτόπια της αμαρτίας. Στην κρίσιμη αυτή ώρα έρχεται το Πνεύμα του Θεού. Αγίω Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούτε, ψάλλει η Εκκλησία μας. Πνέει τότε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου μια δύναμη η οποία στηρίζει τα βήματα και σταθεροποιεί τη νέα ζωή. Χαλιβδώνεται η θέληση, εξαγνίζεται το συναίσθημα, ενισχύεται η αγωνιστική διάθεση, καθαρίζεται η ψυχή από τα κατάλοιπα της περασμένης ζωής. Η Θεία Κοινωνία εν συνεχεία φωτίζει τον δρόμο, τρέφει και στηρίζει τον άνθρωπο ώστε να μην λυγίσει στον αγώνα. Και δεν λυγίζει τελικά. Με κάποιο κόπο στην αρχή, κατόπιν γοργότερα φθάνει πάντως στην κορυφή της αρετής. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Να η καρπή του Πνεύματος στην αδυνατισμένη και πληγωμένη μέχρι χθες ανθρώπινη ψυχή. Σήμερα η ίδια ψυχή είναι γεμάτη από τους χυμούς της αγιότητας. Γίνεται δοχείον χάριτος, δεξαμενή Αγίων Πόθων. Και όλα αυτά είναι αποτελέσματα κράζοντα της ενισχυτικής δυνάμεως και του στηριγμού του Αγίου Πνεύματος. Τι καταπληκτικά γεγονότα συμβαίνουν αλήθεια μέσα μας και γύρω μας ανά πάσα στιγμή, ολάκις χωρίς να τα ανακαλύπτουμε, χάρη στη μυστηριώδη αυτή επέμβαση του Αγίου Πνεύματος. Αλλά ο άνθρωπος στη ζωή του δεν έχει να συναντήσει μόνο δυσκολίες και πειρασμούς πνευματικούς. Η πορεία του είναι γεμάτη και από ατυχήματα, από πόνο, από δάκρυα. Χίλια δυο λυπηρά γεγονότα τον περισφύγγουν και του ματώνουν την καρδιά. Θολώνει τότε το μάτι, λυγίζουν τα γόνατα, φεύγει το θάρρος. Το Πνεύμα το Άγιο και πάλι κοντά στο δοκιμαζομένο άνθρωπο. Τον παρηγορεί, τον ενισχύει, μεσητεύει με θερμότητα υπέρ αυτού στον Κύριο. Το Πνεύμα υπερεντυγχάνει υπέρ ημών στεναγμής αλαλίτης, βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος. Δεν αφήνει τον πιστό, όταν και εκείνος το θέλει να αποκαρδιωθεί, να απελπιστεί, να φτάσει στο σημείο παραδείγματος χάρη της αυτοκτονίας, οσονδήποτε και αν είναι οδυνηρά τα ατυχήματα στη ζωή του. Φυτρώνουν έτσι μέσα του, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ελπίδες και προσδοκίες που φωτίζουν το σκοτεινό ορίζοντα και διαλύουν την απελπισία. Η βεβαίωση του Κυρίου «Έρχομαι ταχύ, κράτη ο έχεις ή να μη δεις λάβει τον στέφανόν σου» δίνει φτερά στον τραυματισμένο από τη συμφορά αετό για να ξαναπετάξει στη ζωή του. Όσοι πόνεσαν, όσοι έκλαψαν στο βίο τους σε ώρες σκληρών περιπετειών, αυτοί μόνο μπορούν να βεβαιώσουν πόση παρηγοριά και δύναμη δίνει το Άγιο Πνεύμα, ακριβώς όταν όλα γύρω σκορπούν απελπισία και πνοή θανάτου.

0: Και τώρα θα κάνουμε μια περιγραφή της βυζαντινής εικόνας της Πεντηκοστής για να δούμε τι σημαίνει το κάθε τι που βλέπουμε στην ωραία αυτή εικόνα. Το κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από το βιβλίο του κυρίου Χρήστου Γκότση με τίτλο «Ο μυστικός κόσμος των Βυζαντινών εικόνων» και ανήκει στις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Η εικόνα της Πεντηκοστής παρουσιάζει υπερώων. Είναι το υπερώων ού ήσαν καταμένοντες οι Απόστολοι μετά την ανάληψη του Κυρίου. Οι Απόστολοι κάθενται ημικυκλικώς. Εις την κορυφή του ημικυκλίου είναι οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Τρίτος, δεξιά του Πέτρου, είναι ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς και απέναντί του ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος, τρίτος παρά τον Παύλον.

μηνύματος κύκλου. Εξ αυτού εκπέμπονται 12 ακτίνες φωτός κατερχόμενοι εις τους Αποστόλους. Στην εικόνα μας, εκτός των κατερχομένων ακτίνων, εωρείται επάνω από την κεφαλήν εκάστου Αποστόλου γλώσσα ως Ήπειρος, που σημαίνει ότι επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και απέκτησαν το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είχε προφητεύσει τούτο όταν έλεγε στους ακροατάς του ότι ο πίσω του ερχόμενος, ο Χριστός, θα βαπτίσει τους οπαδούς του με Πνεύμα Άγιον και με το πύρ της Θείας Χάριτος. Κάτωθεν του καθίσματος, επάνω εις το οποίον είναι καθισμένοι οι Απόστολοι, εικονίζεται μορφή γέροντος με στέμα εις την κεφαλή του και με οξύ στρογγυλών γένιων, κρατών με τας δύο χείρας του συνδόνι, μέσα εις το οποίον φαίνονται 12 ηλιτάρια ήγουν χαρτία τυλιγμένα. Ο γέρον ούτος παριστά των κόσμων, τα δε χαρτία τους 12 κλήρους όπου εκκληρώθη η οικουμένη να κηρυχθεί ο λόγος του Θεού από τους Αποστόλους. Εις τας αρχαιοτέρας εικόνας της Πεντηκοστής, αντί του κόσμου, ζωγραφίζονται κάποιοι άνθρωποι από διαφόρους φυλάς, ντυμένοι με παράδοξα φορέματα και γυρισμένοι κατ' επάνω, ως αν ακούν εξεστικότες το κήρυγμα των Αποστόλων και πάνωθεν αυτών η επιγραφή «Λαΐ, φυλέ και γλώσσε». Παριστάνουν δε ούτε τους ανθρώπους από τα διάφορα έθνη όπου ευρέθησαν εις τα Ιεροσόλυμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, την ώραν όπου κατήλθε το Άγιο Πνεύμα και οι οποίοι όταν άκουσαν την βοήν όπου έγινε από την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος εμαζεύθησαν εις τον οίκο όπου ευρίσκονται οι Άγιοι Απόστολοι και απορούσαν, διότι οίκουν ο καθένας εις την γλώσσα του το κήρυγμα όπου έβγαινε από το στόμα των μαθητών του Χριστού όπως διαλαμβάνουσιν οι πράξεις των Αποστόλων. Ας δούμε τώρα και ποια σημασία έχει η εικόνα. Όπως πληροφορούμεθα από τα πράξεις των Αποστόλων, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής ευρίσκονται εις το Υπερόν περίπου 120 πρόσωπα. Συνεπώς, την δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεν έλαβαν μόνο οι 12 Απόστολοι. Όλοι οι παρευρισκόμενοι επλήστησαν Πνεύματος Αγίου. Επιπλέον, ο Απόστολος Πέτρος εις την ομιλία του κατά την ημέρα της Πεντηκοστής διαβεβαίωσε ότι όλοι όσοι θα μετανοήσουν και βαπτιστούν θα λάβουν την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Ως εκ τούτου, οι 120 μαθητές εκπροσωπούν την όλη Εκκλησία. Δια των Βυζαντινών Αγιογράφων είναι αντιπρόσωποι της Εκκλησίας όλων των γενεών και όλων των αιώνων. Αυτός είναι ο λόγος που ενώ τα καθήμενα πρόσωπα είναι 12, ο αριθμός αυτός δεν αντιστοιχεί προς τους 12 Αποστόλους. Ο Απόστολος Παύλος και οι Ευαγγελιστές Λουκάς και Μάρκος, που εικονίζονται στην εικόνα, δεν ανήκουν στον κύκλο των αμέσων μαθητών του Κυρίου. Εις αντίθεση προς τα Αγίας Μορφάς των Αποστόλων έρχεται η συμβολική μορφή του κόσμου. Δι' αυτήν διαβάζουμε εις ένα κείμενο του 17ου αιώνος. Διατί κατά την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος παρουσιάζεται ένας άνθρωπος καθήμενος σε σκοτεινόν μέρος, κυρτωμένος από τα χρόνια, ενδεδειμένος με κόκκινο ένδυμα, με βασιλικό στέμα επί της κεφαλής του και με ένα λευκό ύφασμα εις τας χείρας του που περιέχει 12 γραμμένους κυλίνδρους. Ο άνθρωπος κάθεται εις σκοτεινόν μέρος επειδή οικουμένη ή του προηγουμένως χωρίς πίστη. Είναι κυρτωμένος από τα χρόνια διότι είχε γυράσει από την αμαρτία του Αδάμ. Το κόκκινό του ένδυμα υποδηλώνει τα σαιματηρά θυσίας του πονηρού. Το βασιλικό στέμα υποδηλώνει την αμαρτία που εκυβέρνα τον κόσμο. Το λευκό ύφασμα εις τας χείρας του με τους 12 κυλίνδρους σημαίνει τους 12 Αποστόλους που έφεραν φως εις την οικουμένη με την διδασκαλία των. Ο Χριστός, ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλοίης αναδείξας, είναι χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας. Δια τούτο πρέπει στην προσευχή μας να τον παρακαλώμεν να μας φωτίζει και να μας αγιάζει με το Άγιο Πνεύμα, που είναι ο φρουρός και αγιοποιός της Εκκλησίας, ο διοικητής των ψυχών, ο κυβερνήτης των χυμαζομένων, ο φωταγωγός των πεπλανημένων και αθλοθέτης των αγωνιζομένων και στεφανωτής των ενικικότων.

0: γενικά, και ο οποίος είχε πολύ ζωντανή αίσθηση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, και έλεγε λοιπόν ότι τώρα μέσα στην Εκκλησία νοικοκύρης είναι το Άγιο Πνεύμα. Μιλούσε μάλιστα, έλεγε την έκφραση, όχι Άγιο Πνεύμα, Άγια Πνεύματα. Τα ελληνικά του ήταν σπασμένα, και έλεγε ότι ο Χριστός έφυγε, Άγια Πνεύματα αφήσει νοικοκύρη. Άφησε νοικοκύρη μέσα στην Εκκλησία το Άγιο Πνεύμα. Είναι όλη η ζωή της Εκκλησίας μας ποτισμένη από την παρουσία και από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και όταν λέμε, μήπως προχωράω πολύ?
1: Όχι, όχι, έχουμε συνδιάθεση.
0: Όχι, εννοώ πέρα από το ερώτημά σας, ή θέλετε κάτι άλλο να πούμε?
1: Όχι, λέω, ένα άλλο ερώτημα που μοιάζει με αυτό, αλλά λέγεται εσείς.
0: Ναι, όταν λέμε είναι παρόν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και ενεργεί μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, δεν πρέπει να το αποξενώνουμε από τον εαυτό μας. Δηλαδή, όταν λέμε στη ζωή της Εκκλησίας, όχι μόνο ότι τελεί τα μυστήρια, αλλά και στην προσωπική μας ζωή. Αλλά ίσως θα θέλατε γι' αυτό να πούμε κάτι ενδεχομένως αργότερα.
1: Λέω, εκτός του ότι γενικά ζούμε μέσα στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος, μέσα στην χάρη του η Εκκλησία ζει, δρά και κινείται. Άλλωστε είχε πει ο Κύριος, όταν έλθει ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας, εκείνος οδηγεί σημάς εις πάσαν την αλήθεια, δηλαδή οδηγεί και την Εκκλησία.
0: Ναι.
1: Εκτός αυτού, σήμερα κατέρχεται κατά ειδικό τρόπο το Άγιο Πνεύμα στη ζωή της Εκκλησίας? Έχουμε κάθοδο του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, μέσα στη λατρεία της κτλ.?
0: Σε όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, είτε θα πούμε το κατεξοχήν μυστήριο που είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το ψωμί και το κρασί που πάμε εμείς εκεί πέρα, ο ιερεύς επικαλείται την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, κατάπεμψον το Πνεύμα σε το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρατα αυτά και ποιήσον και τα λοιπά των μεν άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δέντο ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, και όλα αυτά τα σχετικά.
1: Έχουμε επομένως πάλι πεντηκοστή.
0: Και στα άλλα μυστήρια επίσης το ίδιο γίνεται.
1: Επαναλαμβάνεται η πεντηκοστή κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Έχουμε αυτό που είπαμε, είναι συνέχεια της πεντηκοστής. Η πεντηκοστή είναι όλη η ζωή της Εκκλησίας, είναι μια συνεχιζόμενη πεντηκοστή. Και αυτό ακριβώς, και τα μυστήρια, η κατεξοχήν ας πούμε το μυστήριο της χειροτονίας των ιερέων, των διακόνων, των ιερέων και μάλιστα των αρχιερέων, είναι μια πεντηκοστή ουσιαστικά. Και είναι μάλιστα ειδικά στην χειροτονία των αρχιερέων, ψάλλουμε και τα τροπάρια της εορτής της πεντηκοστής. Ακριβώς διότι είναι ουσιαστικά πεντηκοστή είναι. Όλο αυτό.
1: Εδώ στο στούντιο είναι και κάποιος παλιός σας μαθητής που ήταν στην κατασκήνωση εκεί στο ωραίο Γρεβενίτη, τώρα πλέον παίρνει πτυχίο της θεολογίας, ο κ. Χρήστος Νούλας, και ήθελε να σας ρωτήσει γι' αυτό πάνω ακριβώς.
0: Για να δούμε τώρα, αγαπητό Χρήστο.
2: Σε αυτό που είπατε τώρα το τελευταίο, κύριε Μποζοβίτη, γιατί έχουν απορία και πολλοί λαός, λέει, γιατί όταν χειροτονείται ένας επίσκοπος ψάλλονται ύμνοι της Πεντηκοστής?
0: Αυτό το απαντήσαμε, διότι ουσιαστικά ο επίσκοπος ως διάδοχος των Αποστόλων, κυρίως αυτός το αξίωμα το επισκοπικό είναι το διάδοχο των Αποστόλων, όπως κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής στους Αποστόλους, και όχι μόνο στους Αποστόλους αλλά και στους άλλους πιστούς που ήσαν εκεί στο Ιππερό, κυρίως όμως τους Αποστόλους, με τον ίδιο τρόπο γίνεται αυτό και στη χειροτονία, είπαμε, και των ιερέων, κατεξοχήν των αρχιερέων ως διαδόχων των Αποστόλων, και ακριβώς επειδή είναι διάδοχοι των Αποστόλων και θεωρούμε ότι έχουμε μία, όχι επανάληψη της Πεντηκοστής, αλλά μία προέκταση της Πεντηκοστής μέσα στην ιστορία και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, ειδικά εκείνη μάλιστα την ώρα που γίνεται η χειροτονία του αρχιερέως, γι' αυτόν τον λόγο, επειδή είναι Πεντηκοστή, ψάλλουμε τους ύμνους της Πεντηκοστής. Είναι συγκινητικό βέβαια.
1: Και τα αναγνώσματα.
0: Και τα αναγνώσματα, ναι, πραγματικά είναι ουσιαστικά Πεντηκοστή. Ας πούμε, είπαμε ότι το Άγιο Πνεύμα παντού ενεργεί, αλλά εδώ, ειδικά στο μυστήριο αυτό της χειροτονίας του αρχιερέως,

0: έχουμε κατά κάποιο τρόπο τον μέγιστο βαθμό, αν μπορούσαμε να εκφραστούμε με τέτοιον τρόπο, της παρουσίας της Πεντηκοστής μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Ουσιαστικά βρισκόμαστε ξανά στο υπερό των Ιερουσαλήμων, όπου βέβαια όχι τώρα εν είδη πυρήνων γλωσσών, ούτε όσπερ ήχος καθαπερφερωμένης βίας πνοής, αλλά πράγματι έχουμε μια κάθοδο του Αγίου Πνεύματος που τον αρχιερέα, τον ιερέα πριν τον κάνει αρχιερέα, ο οποίος και θα μεταδίδει στους ιερείς που χειροτονεί αυτή την ίδια χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Κάτι θέλει ο Χρήστος.
2: Μάλιστα. Άλλη μια ερώτηση. Ακούει ο κόσμος συχνά τον όρο Πεντηκοστιανή. Πολλοί βέβαια το συγχαίρουν, λένε ότι μήπως είναι ορθόδοξα αφού έχουν τη ρίζα από την Πεντηκοστή. Μπορείτε να μας πείτε λίγο για την ονομασία και για το τι πιστεύουν?
0: Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε εκεί, τονίζοντας κάτι πολύ ουσιαστικό. Δηλαδή, πριν πάμε στους Πεντηκοστιανούς, να δούμε, γιατί αυτοί εκμεταλλεύονται ένα στοιχείο από την εορτή της Πεντηκοστής, από το γεγονός της Πεντηκοστής. Το στοιχείο αυτό είναι η
3: γλωσσολαλιά.
0: Η γλωσσολαλιά, ναι. Το χάρισμα της, του να λαλούν ξένες γλώσσες όσοι ελάμβαναν το Άγιο Πνεύμα, που ήταν ένα από τα πολλά χαρίσματα που μετέδευε τότε οφθαλμοφανώς το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή οι χριστιανοί όταν ευαπτίζονται και έθεταν οι Απόστολοι, ας πούμε, τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι τους, ελάμβαναν χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το πιο εκδηλωτικό, όχι το πιο σημαντικό, αλλά το πιο εκδηλωτικό και ναι, δεν άκουσα τι είπατε.
3: Εντυπωσιακό, ναι.
0: Ναι. Έχω λίγο χαμηλό ήχο από εσάς. Δεν σας ακούω πολύ δυνατά, ναι. Λέω το πιο, πολύ, όπως το είπατε, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της καθόδου του Αγίου Πνεύματος ήταν το ότι μιλούσαν ξένες γλώσσες. Όπως έγινε και με τους Αποστόλους.
3: Και εντυπωσιάστηκαν οι ακροατές που ήταν κάτω, ας πούμε, από το υπερό, πώς τους άκουγαν. Το θέμα είναι, πού είναι το θαύμα, κύριε Μποζοβίτη, τότε, στην ακοή ή στην λαλιά?
0: Είναι διαμφισβητούμενο μεταξύ των ερμηνευτών, αλλά η πλειονότητα των πατέρων που θεωρούμε ότι είναι, ότι όχι στην ακοή των ακροατών, αλλά στη λαλιά των Αποστόλων. Διότι και αυτό γινόταν και στις συγκεντρώσεις μετέπειτα των χριστιανών, που απλοί χριστιανοί σηκώνονταν και μίλωσαν ξένες γλώσσες.
3: Ναι.
0: Τους εδίδεται ως χάρισμα. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος το βεβαιώνει ότι εγώ περισσότερων πάντων γλώσσες λαλώ. Δηλαδή περισσότερο από όλους είχε αυτό το χάρισμα του να λαλεί ξένες γλώσσες, αλλά δεν το θεωρούσε σημαντικό Απόστολος. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι υπήρχαν τότε αυτά τα εξωτερικά στοιχεία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, ναι, τα οποία από ένα σημείο και μετά έπαυσαν να υπάρχουν. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσοστόμος το ερμηνεύει αυτό και το εξήγει, λέει, γιατί έπαυσαν? Λένε τώρα ότι έχουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Πώς, λέει, μπορούμε να λέμε ότι την έχουμε τη στιγμή που τώρα δεν έχουμε αυτά τα χαρίσματα? Λέει, αυτό το ότι ο Θεός πήρε τα χαρίσματα δεν είναι ότι ατιμάζοντος εμάς του Θεού, ότι κατά κάποιον τρόπο μας περιφρονεί, αλλά και σφόδρα τιμώντος μας τιμάει υπερβολικά με το ότι επήρε αυτά τα χαρίσματα. Διότι, λέει, αυτά τα χαρίσματα τα είχε δώσει τότε για τους απίστους, τους ανθρώπους που ήσαν άπιστοι, ώστε να πιστεύσουν και να προσέλθουν στην πίστη. Τώρα που πιστεύσαμε και έχουμε δεχθεί την πίστη, δεν χρειαζόμαστε τις εξωτερικές εκδηλώσεις της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, αλλά απολαμβάνουμε τις εσωτερικές ενέργειες, όπως είναι η άφηση των αμαρτιών, η ειρήνη που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, η απαλλαγή από τα πάθη και τόσα άλλα που γνωρίζουμε ότι ενεργεί το Άγιο Πνεύμα στη ζωή όλων μας και στη ζωή της Εκκλησίας. Μετά λοιπόν από την διευκρίνηση αυτή, ερχόμαστε τώρα στους Πεντηκοστιανούς. οι οποίοι εμφανίζονται, είναι πλανεμένοι οι άνθρωποι. Ναι. Αυτά, ναι, είπατε κάτι?
3: Όχι, λέω ναι, όπως το λέτε.
0: Ναι, εσείς έχετε ασχοληθεί περισσότερο με αυτό το θέμα και το κατέχετε καλύτερα. Είναι πλανεμένοι. Αυτό εμφανίζουν δήθεν στις συγκεντρώσεις τους κάτι φαινόμενα γλωσσολαλιάς που δεν πρόκειται για γλωσσολαλιά. Είναι άναρθρα πράγματα, κραυγές και αλόκοτα πράγματα.
3: Το βαπτίζουν αυτοί οι γλωσσολαλιά.
0: Το βαπτίζουν γλωσσολαλιά. Και στο κάτω-κάτω, και αν είναι γλωσσολαλιά, νομίζετε ότι ο διάβολος δεν δίνει χάρισμα τέτοιο να λαλούν ξένες γλώσσες?
3: Βέβαια, μετασχηματίζεται και σαν Άγγελο Φωτός ακόμη.
0: Μπορεί. Είναι καθαρά δαιμονική ενέργεια. Η όλη η ατμόσφαιρα που επικρατεί εκεί στις συγκεντρώσεις των Πεντηκοστιανών είναι δαιμονική ατμόσφαιρα. Δηλαδή είναι ταραχής και ακαταστασίας. Δεν έχει καμία σχέση με την ειρήνη και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, και δεν έχει κανένα νόημα σήμερα. Ο Θεός δεν δίνει χαρίσματα ανόητα, δηλαδή έτσι για να δώσει.
3: Μάλιστα.
0: Δίνει όταν υπηρετούν κάποιον σκοπό. Τότε που έδωσε αυτά τα χαρίσματα,
3: υπήρχε λόγος.
0: Υπήρχε λόγος. Τώρα δεν υπάρχει αυτός ο λόγος.
3: Κάτι θέλει να ρωτήσει κύριε Μποζοβίτη εδώ, ο Λευτέρης.
4: Ακούσαμε πριν κύριε Μποζοβίτη ότι η ζωή της Εκκλησίας μας είναι προέκταση της Πεντηκοστής στην ιστορία του κόσμου. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος?
3: Όταν λέμε πνευματικός άνθρωπος, τι εννοούμε? Καλά, οι κοσμικοί άλλα εννοούν. Εμείς τι εννοούμε?
0: Τώρα αυτό είναι ένα θέμα που το λέμε βέβαια συχνά ότι στις συζητήσεις μας εμείς, ότι ο πνευματικός άνθρωπος δεν είναι αυτό που θεωρούν οι πολλοί, ο άνθρωπος που ασχολείται με τα θέματα της λογοτεχνίας, των γραμμάτων, των τεχνών κτλ. Αλλά είναι αυτός ο οποίος έχει το Άγιο Πνεύμα. Να σου επιπτώσει, οι άνθρωποι που δεν ζουν μέσα στην ατμόσφαιρα και την χάρη της Εκκλησίας μπορούν να χρησιμοποιούν τον όρο πνευματικός άνθρωπος για να εκφράσουν αυτήν την διάσταση, ας πούμε, του ανθρώπου, όπως είπα, που ασχολείται με την κουλτούρα κατά κάποιο τρόπο.
3: Μάλιστα.
0: Αλλά εμείς που ζούμε μέσα στην Εκκλησία είναι λάθος, επηρεαζόμενοι από αυτή την οτροπία που επικρατεί έξω, να θεωρούμε πνευματικούς ανθρώπους τους ανθρώπους που είτε ασχολούνται με αυτά τα πράγματα ή να πόκεται και κάτι άλλο. Και μπορεί να θεωρούμε και πνευματικό άνθρωπο, ξέρω εγώ, απλώς τον θεολόγο, ας πούμε, ή τον ευσεβή πιστό χριστιανό. Δεν σημαίνει ότι κανείς επειδή πήρε ένα πτυχίο από τη θεολογική σχολή ότι έγινε και πνευματικός πραγματικά άνθρωπος.
3: Έτσι.
0: Το να έχει...
3: Έτσι είναι.
0: Ναι. Το να έχει ο άνθρωπος το Άγιο Πνεύμα μέσα του δεν το παίρνει από ένα πτυχίο μιας θεολογικής σχολής, ούτε από τη μελέτη. Μπορεί να ξέρει και τους πατέρες όλους απ' έξω και την Αγία Γραφή και οτιδήποτε άλλο και να μην έχει καμία σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Όπως δεν είχαν οι αιρετικοί, οι οποίοι ήξεραν, ας πούμε, όλοι οι αιρετικοί είχαν, θα έλεγα, εκπληκτική γνώση της Αγίας Γραφής, όπως έχουν σήμερα οι Προτεστάντες.
3: Αλλά,
0: η γνώση,
3: ναι, αλλά τι το όφελος.
0: Έτσι. Ναι. Τεράστια γνώση. Μιλάμε, επιστήμη κορυφαία έχει γίνει στον Προτεσταντικό χώρο, η μελέτη της Γραφής και τα λοιπά. Αλλά έχουν ουσιαστικά σχέση με το Άγιο Πνεύμα, να μην αναφέρουμε τώρα.
3: Άμα δεν έχει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος.
0: Τους καρπούς που πράγματι πολύ ωραίο, όπως το είπατε.
3: Ένα ωραίο φυλάδιο που είχε γράψει ο ύμνηστος πατήρ Γιώργος Δημόπουλος. Ο καρπός του Πνεύματος. Που είναι του Σωτήρος. Είναι πολύ ωραίο, απλό, μικρό και γράφει ποιος πράγματι είναι ο πνευματικός άνθρωπος.
0: Ερμηνεύει όλα αυτά που λέει και ο Απόστολος Παύλος, ο γάρ καρπός του Πνεύματος εστίν, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραγότης, εγκράτεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι για να μπορέσουμε να υποδεχθούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πρέπει να γίνουμε όπως μας θέλει το Άγιο Πνεύμα. Αλλιώς τι επαφή θα έχουμε? Ήθελα να πω, δεν ξέρω, έχω ένα-δυο λεπτά κύριε Ψαφέ.
3: Έχουμε τηλεφωνήματα και ένα από αυτά θέλουμε να το απαντήσετε εσείς. Μία κυρία Ευανθία από την Αγία Βαρβάρα λέει, Θέλει να ακούσει και την δική σας γνώμη, ότι όταν είμαι λέει, στη Θεία Λειτουργία, βέβαια είμαι παρούσα σωματικός, αλλά μερικές φορές με απασχολεί κάτι, έρχεται εκείνη τη στιγμή στην σκέψη μου κάτι, πώς θα με βοηθήσει το Άγιο Πνεύμα να είμαι απολύτως αφοσιωμένη, λέει, να μην φεύγει ο νους μου. Μπορείτε να δώσετε καμία απάντηση.
0: Την ευχαριστούμε.
3: Επειδή όλοι όσοι πήρανε είναι πολύ ευχαριστημένοι με αυτά που λέτε και χαίρονται, και μια που ζητούν μια απάντηση, ας
0: την ευχαριστούμε πρωτίστως για το κέριο και ουσιαστικό ερώτημα που έθεσε η κυρία Ευανθία.
3: Ευανθία, ναι.
0: Που είναι πολύ σημαντικό, διότι πρωτίστως οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, ότι το να συγκεντρώσουμε το νου μας στη Θεία Λειτουργία ή και οτιδήποτε άλλο να κάνουμε, να προσευχηθούμε στο σπίτι μας ή να κάνουμε κάτι καλό, δεν είναι δικό μας, είναι της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή τίποτε δεν κάνει ο άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις μόνον. Δεν μπορεί να πει ότι θα προσπαθήσω να μαζέψω τον νόμο. Μόλις το πει, ο νόμος θα φτάσει ακόμη πιο μακριά από εκεί που ήταν. Θα βγει έξω και από το σύμπαν ακόμη. Δεν μπορεί μόνος του. Ό,τι κάνουμε, και το να προσευχηθούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί πέρα, το γάρτι προσευξόμεθα καθώς διούκι είδαμε. Αλλά αυτό το πνεύμα υπερεντυγχάνει, υπερημών στεναγμής αλαλίτης. Το Άγιο Πνεύμα είναι που προσεύχεται μέσα μας. Εμείς μπορούμε να πούμε, α, τι ωραία, τι θερμά που προσευχήθηκα. Προσευχήθηκε, πού θα βγει προσευχή. Βγαίνει προσευχή από αυτό το πράγμα που είμαστε εμείς. Το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα μας, που στεναγμής αλαλίτης. Έτσι, μας εμπνέει πνεύμα προσευχής, διάθεση προσευχής, ή κινεί την καρδιά μας σε κάποιο καλό έργο ή οτιδήποτε τέτοιο σχετικό. Επομένως, πρωτίστως της χάριτος του Αγίου Πνεύματος είναι και αυτό το έργο για το οποίο ερώτησε.
3: Ένα λεπτό έχουμε ακόμη. Ένα λεπτό.
0: Κύριε Ψαλδάκη, ήθελα να πω το εξής.
3: Ναι.
0: Είπα προηγουμένως, αλλά κάποιο από τα ερωτήματα που μου έθεσαν με αποπροσανατόλησε από αυτό. Για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, πόσο έντονη και δυνατή είναι σήμερα, να το δούμε. Η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, ζει 2.000 χρόνια τώρα.
3: Μάλιστα.
0: Και ζει χωρίς καπετάνιο, δεν έχει αρχηγό. Έτσι, είναι οι επίσκοποι, δεν υπάρχει ένας αρχηγός όπως είναι, ας πούμε, ο Πάπας στους Ρωμαιοκαθολικούς, ξέρω, ή κάπου άλλο, ή στους Προτεστάντες είναι ο καθένας ένας. Λοιπόν, πώς η Ορθοδοξία μας ζει. Είναι το Άγιο Πνεύμα που την κρατάει. Δεν μπορεί να καταλάβουν αυτό. Και την κρατάει σε τέλεια συνοχή την Ορθοδοξία μας. Ο παπισμός κοντεύει να καταρρεύσει κάτω από τη δικτατορική εξουσία του Πάπα. Ο δε Προτεσταντισμός έχει ήδη διαλυθεί. Το ότι κρατάει η Ορθοδοξία μας, λέμε ότι οι πολλοί καπεταναίοι το βουλιάζουν το καράβι. Εδώ θεωρήσουμε ότι είναι πολλοί, όλοι οι κατατόπους αρχηγοί των αυτοκεφάλων εκκλησιών, είτε θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει καν καπετάνιος, είναι θαύμα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Το ότι η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία μας είναι τόσο ζωντανή και τόσο δυνατή χωρίς να έχει αρχηγό, επίγειο.
3: Αυτό είναι ένα δείγμα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος.
0: Την οδηγεί, σπάσαν την αλήθεια, είναι αυτό που είπε ο Κύριος. Πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή.
3: Εδώ θα σας διακόψουμε, λυπούμαστε που θα σας διακόψουμε, αλλά και ο ηχολήπτης μας κάνει νόημα ότι κλείνει η ώρα. Κλείνει η ακολουθή άλλη εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ πάντως, κύριε Μποζοβίτη, για όσα μας είπατε. Να σας έχει ο Θεός πάντοτε καλά, με υγεία σώματος και ψυχής. Και σε μια άλλη ευκαιρία πάλι θα χαρούμε να σας ακούσουμε και εμείς και οι ακροατές μας.
0: Όποτε δεν αγανακτούν πολύ οι ακροατές.
3: Όχι, ίσα ίσα. Τα τηλεφωνήματα ήταν πολύ έτσι ευχάριστα και
0: μακάρι πενετικά. Να γίνουμε τελικά όλοι μας αληθινά πνευματικοί.
3: Αυτό άνθρωποι. Είναι, αυτό είναι. Ευχαριστούμε και πάλι πολύ και τους αγαπητούς ακροατάς και όσους μας τηλεφώνησαν. Ευχαριστούμε επίσης και τον ηχολήπτη μας κύριο Αθανάσιο Παντελιό, καθώς και την κυρία Ευαγγελία Παντελιού που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο στούντιο σήμερα ήταν οι φοιτητές Ελευθέριος Κονές, Γεώργιος Κουτρίκης, Ιωάννης Κουτρίκης και Χρήστος Νούλας. Ας έχουμε όλοι μαζί μας την χάρη του Αγίου Πνεύματος.
5: Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά
6: και στα αιώνια.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούργια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.
2: Μυστικός κήπος. Περιήγηση στον κήπο.

Χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Χρόνια πολλά. Με τη χάρη του Θεού αξιωθήκαμε να συμπληρώσουμε τον εορτολογικό κύκλο του Πεντηκοσταρίου, εορτάζοντας χθες μεν την εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, την εορτή της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, την εορτή της Αγίας Τριάδος, σήμερον δε Δευτέρα την εορτή του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, την εορτή του Παναγίου Πνεύματος. Κατά την ανάληψή του, ο Κύριος υποσχέθηκε ότι δεν θα αφήσει ορφανούς τους μαθητάς του και αποστόλους, αλλά θα τους πέμψει άλλον παράκλητον, άλλον παρηγορητή, ο οποίος όχι απλώς θα τους παρηγορήσει, αλλά θα τους οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν. Παράκλητος πρώτος ήταν ο ίδιος. Παράκλητος δεύτερος είναι το Πνεύμα το Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Κάθε φορά που λέμε το σύμβολο της πίστεως, αφού ομολογήσουμε την πίστη μας εις την θεότητα του Πατρός, ομολογούμε την πίστη μας στην θεότητα του Υιού και κατόπιν στην θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Γνωρίζουμε ότι το σύμβολο της πίστεως καταστρώθηκε σε δύο, επιτραπείτο η έκφραση, δόσεις. Η πρώτη αναφέρεται στα 7 πρώτα άρθρα, τα οποία είναι καρπός της πρώτης ενικαία Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, και εκφράζει κυρίως την θεολογία του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου. Είναι τα 7 πρώτα άρθρα που αναφέρονται στον Θεό Πατέρα και στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Η δεύτερη, πάλι ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, δόσεις, είναι ο καρπός της Αγίας εν Κωνσταντινούπολη Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, και αναφέρεται εις την θεότητα του Αγίου Πνεύματος και εις την Εκκλησίαν και την Οδόν της Σωτηρίας. Απηχεί δε η Αγία Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος κατά κύριον λόγον την θεολογία περί του Παρακλήτου, περί του Αγίου Πνεύματος, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και βεβαίως του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσαν δια των προφητών. Αυτή την πίστη διατρανώσαμε μεγαλοφωνότερα χθες, κατά την εορτή της Πεντηκοστής και κατά των εσπερινών της σημερινής ημέρας, τον εσπερινό της Γονικλησίας. Πεντηκοστήν εορτάσαμε και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίας επαγγελίαν και ελπίδος συμπλήρωσιν, όπως μας θυμίζει η υμνολογία της Αγίας ημέρας. Αλλά πριν προχωρήσουμε, ας πάρουμε μία πρώτη γεύση από την αμεσότητα της υμνογραφίας και του βυζαντινού μας μέλους.

Όπως μας πληροφορεί ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο του «Οι πράξεις των Αποστόλων», κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, και ενώ όλοι οι Απόστολοι βρισκόντουσαν μαζί στο γνωστό φιλόξενο υπερόο, προσευχόμενοι μαζί με την υπεραγία Θεοτόκο, ακούστηκε ξαφνικά ήχος από τον ουρανό ως περφερωμένης πνοής βιαίας και γέμισε το σπίτι όπου βρισκόντουσαν συναγμένοι. Και τότε εφάνηκαν και άρχισαν να διαμερίζονται στον κάθε ένα από αυτούς γλώσσες πύρινες που επεκάθυντο στην κεφαλή του καθενός και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και άρχισαν να μιλούν σε ξένες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα το Άγιον τους έδιδε φωτισμό και δύναμη να το κάνουν και άρχισαν στις γλώσσες αυτές να κηρύττουν τον Λόγο του Θεού. Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, του ομοουσίου με τον Πατέρα και τον Υιό τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, το οποίο, όπως ο Ιερός Υμνογράφος σημειώνει, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, είναι η ψυχή, ο συνεκτικός δεσμός, η ζωή της Εκκλησίας, το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε πλέον την παρουσία της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Η Πεντηκοστή είναι η μέρα των γενεθλίων της Εκκλησίας. Βέβαια, πέρα από κάθε συζήτηση, η Εκκλησία υπήρχε προπάντων των αιώνων, εφόσον η κεφαλή της, ο Θεός, είναι προαιώνιος. Αλλά ως ιστορικό σχήμα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο, έχει την αρχή της στην ημέρα της Πεντηκοστής. Όπως η παράδοση του νόμου στον Μωυσή πάνω στο Θεοβάδι στο όρο Σινά κατέστησε τους Ισραηλίτες περιούσιο λαό του Θεού, έτσι με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού την ημέρα της Πεντηκοστής γεννήθηκε ο νέος περιούσιος λαός του Θεού, η Εκκλησία. Ο προφήτης Ηλίας, μετά από 3,5 χρόνια απόλυτης ξηρασίας, είδε μια μικρή νεφέλη ως ίχνος ανθρώπου να ανεβαίνει από τη θάλασσα στον ουρανό, από όπου έβρεξε άφθονη βροχή και ποτίστηκε η καταξεραμένη γη και χόρτασε ο λαός με αφθονία καρπών, όπως διαβάζουμε στο τρίτο βιβλίο των βασιλειών στην Παλαιά Διαθήκη, 18ο κεφάλαιο, στίχο 44. Λίγες μέρες πριν είδαμε μια νεφέλη να έρχεται και να υπολαμβάνει τον Θεάνθρωπο καθώς αναλαμβανόταν στους ουρανούς. Η νεφέλη αυτή έφερε κατά την Πεντηκοστή την πολυχεύμονα του Αγίου Πνεύματος Ομβροτοκία, όπως λέει όμορφα ένας εκκλησιαστικός μας συγγραφεύς, που σημαίνει την πλουσιοπάροχη βροχή, τη χορταστική βροχή του Αγίου Πνεύματος. Από τη βροχή αυτή του Αγίου Πνεύματος, πλούσια ποτισμένη, η πρώην άνοικμη και αυχμηρή και άκαρπη γη των ψυχών ευλάστησε τους καρπούς του Πνεύματος, που κατά τον Απόστολο Παύλο, όπως μας λέει στην προς Γαλάτας 5ο κεφάλαιο στίχους 22-23, ο γάρ καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Πολλοί καρποί ο Παύλος τους ονομάζει έναν, γιατί ένας είναι ο χορηγός, ένα είναι το Πνεύμα το Άγιο, πολλές οι ενέργειές του. Το Πνεύμα το Άγιο είναι η δύναμη, η ψυχή, ο νους και η συνείδηση της Εκκλησίας. Βρύ προφητείας, ιερέας τελειή, όπως ψάλουμε.
Αυτό δίδει το χάρισμα της προφητείας. Αυτό δίδει το χάρισμα της ιεροσύνης. Καθιστά τους ιερείς, τους επισκόπους. Διδάσκει σοφία αληθινή σε αγράμματους. Συγχωρεί και εξαλείφει αμαρτήματα. Μετουσιώνει υλικά στοιχεία. Το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Φέρνει στους πιστούς οθνίαν αλλίωσιν ευπρεπεστάτην. Αλλοιώνει τους ανθρώπους. Παίρνει τον αμαρτωλό και τον καθιστά δίκαιο. Τον κόρακα τον κάνει περιστέρι, τον λύκο τον κάνει πρόβατο. Αναδεικνύει τους ανθρώπους σε τέκνα Θεού. Μεταβάλλει τη γη σε ουρανό, τη φθορά σε αυθαρσία, την προσωρινότητα σε αιωνιότητα, τον κόσμο της πτώσεως σε καινή κτήση. Η εικόνα της Πεντηκοστής κατά την Βυζαντινή, την Ορθόδοξη τεχνοτροπία, είναι η εικόνα της Εκκλησίας. Ελπίζω την προσέξατε χθες, ενδεχομένως και σήμερα. Παρουσιάζει καταρχήν το υπερό όπου έμεναν οι Απόστολοι μετά την Ανάληψη του Κυρίου. Οι Άγιοι Απόστολοι παρουσιάζονται καθισμένοι ημικυκλικά. Το ημικύκλιο θέλει να δείξει ότι η Εκκλησία είναι ανοιχτή. Θέλει και περιμένει όλους να έλθουν στους κόλπους της. Επιδιώκει να μεταμορφώσει εν Χριστώ τους πάντες και τα πάντα. Στην κορυφή του ημικυκλίου, ανάμεσα στους Αποστόλους Παύλο και Πέτρο, υπάρχει μια θέση καινή. Είναι η θέση του Χριστού, ο οποίος αοράτος ευρίσκεται πάντοτε μέσα στην Εκκλησία. Η παρουσία άλλωστε του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος όπως ξέρουμε δεν βρισκόταν στο υπερό μαζί με τους άλλους Αγίους Αποστόλους κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, αφού τότε δεν ήταν καν χριστιανός, κάθε άλλο ήταν διώκτης του χριστιανισμού. Θέλει να δείξει ότι η Εκκλησία ζει τον λεγόμενο λειτουργικό χρόνο, ένα διαρκές παρόν, και όπως ο Θεός είναι ξένη προς σχήματα του είδους χθες, σήμερα, αύριο. Όλοι οι Απόστολοι παρουσιάζονται ήρεμοι, με γλυκιά έκφραση και στοχαστικό βλέμμα. Η ηρεμία τους και η γλυκύτητα αυτή μαρτυρούν την παρουσία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Για πρώτη φορά εμφανίζονται με φωτοστέφανο, το οποίο δείχνει ότι δέχτηκαν ήδη την έλαμψη και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Πάνω στο φωτοστέφανο διακρίνονται οι πύρινες γλώσσες του παρακλήτου. Στα χέρια τους κρατούν η λιτάρια, που είναι σύμβολα του χαρίσματος της διδασκαλίας που έλαβαν από το Άγιο Πνεύμα. Στο πάνω μέρος της εικόνας εικονίζεται ο ουρανός με ένα τμήμα κύκλου, από το οποίο εκπέμπονται 12 ακτίνες φωτός που κατεβαίνουν στους Αποστόλους. Κάτω από το κάθισμα όπου κάθονται οι Απόστολοι, μέσα σε ημικύκλιο, σε σκοτεινό φόντο, εικονίζεται ένας γέροντας με στέμμα στο κεφάλι. Συμβολίζει τον κόσμο, ο οποίος εγέρασε μέσα στην αμαρτία, μακριά από το Θεό. Το σκοτεινό φόντο συμβολίζει το πηχτό σκοτάδι, το οποίο επικρατεί μακριά από το Θεό. Το στέμμα, την αμαρτία που ευασίλεψε στον κόσμο. Αλλά ας ακούσουμε ακόμα έναν ύμνο.

Σε κάθε θεία λειτουργία θυμάστε ότι κοντά στην απόλυση ψάλλουμε συνήθως τον ύμνο «Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες». Αυτή γάρ ημάς έσωσε. Λέω συνήθως γιατί στις μεγάλες δεσποτικές εορτές ο ύμνος αυτός αντικαθίσταται από το απολυτίκιο της εορτής. Λίγοι ίσως γνωρίζουν ότι ο ύμνος αυτός είναι ένας από τους ύμνους της εορτής της Πεντηκοστής και εκφράζει ακριβώς και υπογραμμίζει το νόημα αυτής της μεγάλης ημέρας. Το Πνεύμα το Άγιο είναι το φως το αληθινόν και ο χορηγός του φωτός φωτίζει τον άνθρωπο και του χαρίζει θεογνωσία. Φωτίζει το δρόμο μας για να μην σκοντάψουμε πάνω στα σκάνδαλα τρίβου, στις επικίνδυνες δηλαδή πέτρες που είναι η πλάνη, η αίρεση και η αθεία αφενός, η πολυπίκυλη και ευπερίστατη αμαρτία αφετέρου. Φωτίζει το νου μας ώστε να μπορούμε να ξεχωρίζουμε ό,τι είναι κατά Θεόν από ό,τι δεν είναι κατά Θεόν. Αυτό που είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού από αυτό που είναι αντίθετο προς το θέλημα του Θεού. Τις ενέργειες, τα σημεία και τα θαύματα του Θεού από τις μεθοδίες, τα ενεργήματα και τις υποκρίσεις των δαιμόνων. Φωτίζει την ψυχή μας και τη ζεσταίνει και της δίνει ζωή με την απλανή γνώση και εμπειρία του Θεού. Είναι φως εκ φωτός το Πνεύμα το Άγιο, όπως και ο Υιός και Λόγος του Θεού. Άκτιστο, αδημιούργητο φως που όμοιό του δεν υπάρχει. Ούτε λόγια και εικόνες ανθρώπινες, οι σκέψεις φιλοσοφικές και στοχασμοί μπορούν να το περιγράψουν, αλλά μόνο όσοι πιστοί καθάρισαν με πολλή μετάνοια και δάκρυα καρδιοστάλακτα και υπέρμετρο ασκητικό κόπο τον εαυτό τους, αυτοί το δέχτηκαν μέσα τους, όπως οι Απόστολοι ανήμερα της Πεντηκοστής μέσα στο Ιππερό όπου βρισκόντουσαν προσευχόμενοι. Και αυτοί μόνοι, οι καθαροί και γνήσιοι φίλοι του Θεού, έχουν μάθει και πάθει τον φωτισμό του και μπορούν να μαρτυρήσουν ο καθένας κατά το μέτρο της προσωπικής του εμπειρίας την αλήθεια του πράγματος. Μάλλον η ίδια τους η ζωή, ο λόγος τους, η συμβουλή τους, το κήρυγμά τους, η θεολογία τους, η τοποθέτησή τους απέναντι στα προβλήματα της ζωής και του κόσμου και αυτό ακόμη το βλέμμα τους, η στάση τους και η όλη συμπεριφορά τους, όλα είναι φωτισμένα και ακτινοβολούν το φως του παρακλήτου που έχουν δεχτεί μέσα τους. Το φως το αληθινό, το πνεύμα το επουράνιο είναι εκείνο που μας οδηγεί στην προσκύνηση της αδιαιρέτου τριάδος και μας χαρίζει την αληθινή πίστη. Πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι, έχω εμπιστοσύνη. Όσοι μαθαίναμε από την πρώτη του γυμνασίου στα παλιά τα χρόνια από εκείνο το περίφημο αναγνωστικό του Ζούκη τα πρώτα μας αρχαία ελληνικά, οι πρώτες λέξεις που μαθαίναμε ήταν «πιστεύω το φίλο», η πρώτη φράση του αναγνωστικού, και μαθαίναμε ότι πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι και πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη. Πιστεύω στο Θεό σημαίνει ότι έχω εμπιστοσύνη στο Θεό, ότι με αγαπά και ότι έχει και τη θέληση αλλά και τη δύναμη να με σώσει. Θα ήταν τραγικό και ανόητο να πιστεύω σε ένα Θεό ανύπαρκτο, να εμπιστεύομαι σε ένα κούφιο όνομα που ως μηδέν και του μηδενός ο λιγότερο δεν θα μπορούσε ούτε να με αγαπήσει ούτε και να με σώσει. Η ζωή μου θα ήταν καράβι δίχως άγκυρα, τρένο χωρίς σιδηροτροχιές, νύχτα χωρίς ξημέρωμα, σταυρός χωρίς ανάσταση, ένας πόνος
και μια δοκιμασία ανάμεσα σε δύο μηδενικά. Ένα πριν και ένα μετά. Και έτσι είναι δυστυχώς η πίστη σε οποιονδήποτε έξω από τον εντριάδη ένα μοναδικό αληθινό Θεό. Μόνο στην τρισυπόστατη θεότητα της Εκκλησίας η πίστη βρίσκει αντίκρισμα. Είναι γνήσιο νόμισμα βασισμένο στο νοητό χρυσάφι της αυτοαλήθειας. Κατευθύνεται προς αυτόν που μόνος υπάρχει προαιωνίως και είναι ο «ον» του Ευαγγελίου, ο «Γιαχβέ» της Παλαιάς Διαθήκης, το τρισύλιο φως. Προς αυτόν που δεν έχει αγάπη αλλά είναι η αγάπη. Προς αυτόν που μόνος αυτός και θέλει και μπορεί να μας σώσει. Και σε αυτόν δια της αληθινής πίστεως μας οδηγεί ο ίδιος ως παράκλητος, ως πνεύμα της αληθείας. Έτσι λοιπόν και η πίστη η αληθινή, η σωτήρια πίστη είναι δώρο θεϊκό, ούκ εξ ημών, όπως τονίζει στην Προσεφεσίους δεύτερο κεφάλαιο στίχο 8 ο Απόστολος Παύλος. Είναι δώρο του Παναγίου Πνεύματος. Και τούτο ούκ εξ ημών, Θεού το δώρον. Όμως ως δωρεοδότης Θεός το Πνεύμα το Άγιον δεν μας χαρίζει μόνο την αληθινή και σωτήρια πίστη, αλλά και ό,τι καλό και σωτήριο μπορούμε να φανταστούμε ή να επιθυμήσουμε. Όπως μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ένας άλλος ύμνος της Πεντηκοστής, πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, βρύει προφητείας, ιερέας τελειή, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν, αλλιείς θεολόγους ανέδειξεν, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Τον ακούσαμε ήδη άλλωστε. Αυτό ελάλησε δια του στόματος των προφητών, όπως και το ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, το λαλήσαν δια των προφητών. Και όπως ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη καθολική επιστολή του, πρώτο κεφάλαιο στίχο 21, υπογραμμίζει «Ούγαρ θελήματι ανθρώπου εινέχθη ποτέ προφητεία, αλλ' υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Αυτό χαριτώνει τους ιερείς και τους τελειοποιεί και τους δίδει τη δύναμη να ιερουργούν τα φρικτά και άγια μυστήρια για τον αγιασμό και τη σωτηρία του λαού και του κόσμου. Αυτό εδίδαξε στους μαθητές του Χριστού και Αποστόλους και μεταγενέστερα σε άλλους θεόφρονες άνδρες την άνωθεν σοφία, τη σοφία του ουρανού, τη σοφία του Θεού. Και τους ανέδειξε αυτούς τους άσημους ψαράδες ή βοσκούς ή οτιδήποτε ήταν ο κάθε ένας, αληθινούς θεολόγους, που εθεολόγησαν αλάνθαστα και ορθόδοξα, κατά το μέτρο της αποκαλύψεως των θείων πραγμάτων που χάρισε στον καθένα και εκήρυξαν την αλήθεια και εστήριξαν τους πιστούς και την Εκκλησία και οδήγησαν αναρρύθμιτες ψυχές στην αχριστό σωτηρία. Αυτό το Πανάγιο Πνεύμα συγκροτεί και συνέχει ολόκληρη την Εκκλησία ως ψυχή της, όπως ήδη είπαμε, και δύναμή της και φως της και παρηγορητής της και χαρά της και γλυκασμός της και τελειωτής του σωτηρίου έργου της. Και επομένως σε αυτό, κατά την ευδοκία του Πατρός, εν Χριστώ Ιησού χρωστάμε τα πάντα. Γι' αυτό και πρέπει από την καρδιά μας να βγαίνει πάντοτε η δοξολογία. Ομοούσιε και ομόθρωνε το Πατρί και το Υιό παράκλητε δόξαση.

είπαμε νωρίτερα ότι η θεολογία της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου είναι κυρίως η θεολογία του Αγίου Γρηγορίου, του Θεολόγου και του Μεγάλου Βασιλείου. Θα ήθελα λοιπόν να παρουσιάσω στην αγάπη σας μερικά αναφερόμενα στο Πνεύμα το Άγιον και στην Παναγία Τριάδα από τον θησαυρών της Ενθέου Σοφίας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.

λειτουργήματος είναι οι βριστές και κακοί δούλοι και οι χειρότεροι από τους κακούς. Εννοεί τους αιρετικούς, τους πνευματομάχους, οι οποίοι εμάχονται την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό άλλωστε και συνεκλήθη και η Αγία Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος. Και βέβαια πνευματομάχοι δεν υπήρχαν μόνο τότε, υπάρχουν και σήμερα, μέσα σε διάφορες αιρετικές ομολογίες, κάτω από το ψευδόνυμο μιας τάχαμου χριστιανικής εκκλησίας, υπάρχουν αιρετικοί οι οποίοι μάχονται την θεότητα του Αγίου Πνεύματος, όπως υπάρχουν άλλωστε και άλλοι οι οποίοι μάχονται τη θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Για αυτούς λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει ότι είναι οι βριστέ και δούλοι κακοί και κακόν κάκιστοι. Οι δε θεών νομίζοντες ένθεοι και λαμπροί την διάνοιαν. Εκείνοι όμως που αναγνωρίζουμε το Πνεύμα το Άγιον, είμαστε γεμάτοι από Θεό και φωτισμένοι κατά την διάνοια. Το Πνεύμα το Άγιον, αυτά τα αναφέρει εις των λόγων του εις την Πεντηκοστήν. Το Πνεύμα το Άγιον είναι μεναή και έστι και έστε, ούτε αρξάμενον, ούτε παυσόμενον, αλλά ή πατρί και ιό συνδεταγμένον και συναριθμούμενον. Τα λόγια αυτά κατά γράμμα τα ακούσαμε και σε ένα από τους ύμνους της εορτής, είναι δάνειο εξ ολοκλήρου από τον λόγο εις την Πεντηκοστή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Πολλές φορές οι ιεροί υμνογράφοι έχουν δανειστεί φράσεις ολόκληρες, αυτούσιες του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στην υμνογραφία τους. Σε περιπτώσεις εορτών όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και εδώ όπως βλέπουμε της Πεντηκοστής. Το Πνεύμα το Άγιον λέει υπήρχε πάντοτε και υπάρχει και θα υπάρχει. Ουδέποτε έλαβε αρχήν, είναι προαιώνιο, και ούτε ποτέ θα πάψει να υφίσταται. Αλλά θα είναι πάντοτε μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό συνδεταγμένο και συγκαταριθμούμενο. Ειν μεν αΐ μεταληπτών ου μεταληπτικών, μεταλαμβανόμενων και όχι μεταλαμβάνων. Πάντοτε οι άνθρωποι μπορούσαν, είχαν τη δυνατότητα, υπό τας προϋποθέσεις βεβαίως, τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να κοινωνήσουν του Αγίου Πνεύματος, να δεχτούν μέσα τους το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον όμως δεν έχει ανάγκη να μεταλάβει, να κοινωνήσει κάποιου στοιχείου τρίτου. Πληρούν, αγιάζων, θεούν, ου θεούμενων, αόρατων, άχρονων, αχώρητων, αναλύωτων, άπιων, άποσων, ανίδεων, αναφές. Μέχρι εδώ βλέπουμε τα στοιχεία της αποφατικής θεολογίας ολοκάθαρα. Γεμίζει τα πάντα, αγιάζει τα πάντα, θεώνει, θεοποιεί τα πάντα, το ίδιο δεν θεώνεται, αφού είναι Θεός. Είναι αόρατο, είναι άχρονο, αχώρητο, δεν το χωράει το σύμπαν, είναι αναλύωτο, δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις το ποιόν του, ούτε την ποσότητά του να προσδιορίσεις, ούτε την μορφή του, ούτε μπορείς να το πιάσεις, να το ψηλαφίσεις. Είναι αυτοκίνητον, αϊκίνητον, αυτεξούσιον, αυτοδύναμον, παντοδύναμον. Κινείται μόνο του, αφεαυτού. Είναι αϊκίνητο, είναι αυτεξούσιο, είναι αυτοδύναμο, έχει δική του δύναμη και είναι παντοδύναμον. Ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγών. Είναι ζωή και χαρίζει ζωή, είναι φως και χορηγεί φως. Αυτάγαθον και πηγή αγαθότητος, είναι το ίδιο αγαθόν αφεαυτού και πηγάζει αγαθότητα. Πνεύμα ευθές, ηγεμονικών, κύριων.

Μόνο τη λέξη Κύριον, το Κύριος στη γλώσσα της γραφής και των πατέρων είναι μόνο για τον Θεόν. Μην ακούτε που σήμερα μιλάμε μεταξύ μας ο Κύριος Τάδε, η Κυρία Τάδε, πολλές φορές και εμάς τους επισκόπους μας ονομάζουν Κύριος, Κύριος. Αυτά είναι συμβατικότητες της ετικέτας του κόσμου τούτου. Στη γλώσσα της θεολογίας της γραφής και των πατέρων η λέξη Κύριος λέγεται αποκλειστικά και μόνο για τον Θεόν. Το Πνεύμα το Άγιο είναι Κύριον, ως Θεός. Αποστέλων αφορίζων να οποιούν εαυτό, οδηγούν, ενεργούν, ως βούλετε, διαιρούν χαρίσματα. Αυτό στέλνει χαρίσματα δεξιά και αριστερά, διαμερίζει, καθιστά ναούς του Θεού τους ανθρώπους, οδηγεί και ενεργεί όπως εκείνο θέλει και διαιρεί, διανέμει τα χαρίσματα. Πνεύμα υιοθεσίας, αληθείας, σοφίας, συνέσεως, γνώσεως, ευσεβίας, ισχύος, φόβου, βουλής των απειριθμημένων. Είναι το πνεύμα αυτό το οποίο μας δίνει την υιοθεσία, μας κάνει τέκνα Θεού. Μέσα από τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας, μέσα από το βάπτισμα, μέσα από το χρίσμα με το οποίο χρίσμα λαμβάνουμε αυτό καθεαυτό το Πνεύμα το Άγιο και όχι απλώς μια ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Και μέσα από την μετάλυψη του αχράντου σώματος και αίματος του Χριστού και μέσα από όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας αυτό κατεργάζεται την υιοθεσία μας. Αυτό μας καθιστά ιούς και θυγατέρες αντιστοίχως του Θεού. Είναι πνεύμα αληθείας. Όπου υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο δεν υπάρχει περιθώριο για ψεύδος. Και υπάρχει και ένα μικρό ανέκδοτο το οποίο είναι πέρα για πέρα αληθές. Μέσα στο σύμβολο της πίστεως δεν υπάρχει το γράμμα ψι. Το ψι που μας παραπέμπει στο ψεύδος. Το σύμβολο της πίστεως ομολογεί την αλήθεια και μέσα εκεί δεν υπάρχει περιθώριο για ψεύδος. Κλείνει η παρένθεση. Είναι πνεύμα σοφίας, συνέσεως, γνώσεως. Αυτό χαρίζει την αληθινή γνώση. Όχι τη μάταια γνώση του κόσμου τούτου που μαθαίνουμε από τα βιβλία, από τις πηγές της πληροφορήσεως, τις οποιασδήποτε παλαιότερες και σύγχρονες, μοντέρνες, ηλεκτρονικές, μίντια, δεν ξέρω τι, αλλά της αληθινής γνώσεως. Γνωρίζω τον Θεόν, ζω τον Θεόν. Η γνώση αληθινή είναι το να ζει κανείς τον Θεόν και αυτό είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Ευσεβίας, ισχύος, φόβου, φόβου με την καλή έννοια. Να φοβούμαστε τους ανθρώπους που είναι αθεόφοβοι, τους ανθρώπους τους θεοφοβουμένους, να μην τους φοβόμαστε, γιατί αυτοί έχουν αυτό το δώρο του Αγίου Πνεύματος που είναι ο φόβος του Θεού, που είναι η αρχή της σοφίας, όπως το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο στην Παλαιά Διαθήκη καταγγέλει αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Πνεύμα βουλής έχει θέληση, δική του θέληση. Θέληση έχει ένα πρόσωπο, τέλειο πρόσωπο. Και ως τέλειο πρόσωπο το Πνεύμα το Άγιον έχει δική του θέληση. Από αυτά που μπορούμε λέει να απαριθμίσουμε. Διού πατήρ γινώσκεται και Υιός δοξάζεται. Δια του Αγίου Πνεύματος ο Πατέρας γνωρίζεται και ο Υιός δοξάζεται. Πάντα όσα ο πατήρ του Υιού πλην της αγεννησίας. Όσα χαρίσματα έχει ο Πατέρας τα έχει και ο Υιός εκτός από την αγεννησία. Ο πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός όμως γεννάται. Πάντα όσα ο Υιός του Πνεύματος πλην της γεννήσεως, όσα έχει ο Υιός χαρίσματα, ιδιότητες κτλ, τα έχει και το Πνεύμα του Άγιον εκτός από την γέννηση. Ο Υιός γεννάται, το Πνεύμα όμως δεν γεννάται, εκπορεύεται. Ο τρόπος υπάρξεως του Πατρός είναι η αγεννησία, του Υιού η γέννησης, του Πνεύματος του Αγίου η εκπόρευσης. Εδώ είναι που τα μπερδεύει ο δυτικός χριστιανισμός από μία παρανόηση και νομίζει ότι
η εκπόρευση είναι το ίδιο πράγμα με την πέμψη εις τον κόσμο του παρακλήτου. Ναι, και ο Υιός πέμπει το Πνεύμα το Άγιον εις τον κόσμο. Αλλά το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται εκ μόνου του Πατρός. Μία είναι η πηγή και ρίζα της θεότητος, ο Πατήρ, δια του, από τον οποίον ο Υιός γεννάται και το Πνεύμα εκπορεύεται. Δεν έχουμε δύο ρίζες, πηγές της θεότητος. Θα είχαμε μία διαρχία τότε, θα είχαμε, συγχωρήστε μου τη βλασφημία, στην Αγία Τριάδα μέσα δύο επίπεδα θεότητος. Δύο Κυρίους Θεούς, τον Πατέρα και τον Υιό, και ένα δευτερεύοντα Θεόν, το Πνεύμα το Άγιον. Μακριά από μας αυτή η βλασφημία. Ταύτα δε ουκ ουσίας αφορίζει, κατάγε των εμών λόγων, περιουσίαν δε αφορίζεται. Αυτά τα χαρακτηριστικά, η αγεννησία, η γέννησης και η εκπόρευσης, δεν διακρίνει την ουσία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Είναι ομοούσια, μία ουσία. Αλλά κατά τον λόγο τον δικό μου, αυτό που μπορώ εγώ να εκφράσω με τη δύναμη που μου έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο και μπορώ να εκφράσω περί ουσίαν, γύρω από τα της ουσίας προσδιορίζει. Τούτο ενήργη μεν πρώτερον εν τες αγγελικές και ουρανίες δυνάμεση και όσε πρώτη μετά Θεών και περί Θεών. Έπειτα εν της πατράση και εν της προφήτες. Έπειτα εν της Χριστού μαθητές και τούτης τρισός. Πριν δοξαστήνε Χριστόν το πάθη. Μετά το δοξαστήνε τη Αναστάση. Μετά την εις ουρανούς ανάβαση ή αποκατάσταση. Το Πνεύμα το Άγιον ενεργούσε και ενωρίτερα στις αγγελικές και ουράνιες δυνάμεις, αυτές οι οποίες δημιουργήθηκαν πρώτα από τον Θεό και βρισκόντουσαν γύρω από τον Θεό. Έπειτα ενεργούσε στους πατέρας της Παλαιάς Διαθήκης, τους Πατριάρχας και τους Προφήτας, έπειτα στους μαθητές του Χριστού και σε αυτούς σε τρεις βαθμίδες. Διαφορετικά πριν να δοξαστεί ο Χριστός με το πάθος του. Διαφορετικά μετά την δόξα του, μετά το πάθος του δηλαδή και την Ανάσταση. Και διαφορετικά μετά την εις ουρανούς ανάβαση ή αποκατάσταση, μετά από την ανάληψή του. Μετά από την ανάληψη του Χριστού δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί κατά τρόπο εντατικότερο, εμφανέστερο. Τούτο το Πνεύμα συνδημιουργεί μεν Υιό και την κτήσιν και την Ανάστασιν. Δημιουργεί δε την πνευματικήν αναγέννησιν. Τούτο το Πνεύμα αν ποιμένα λάβει ψάλτην ποιή πνευμάτων πονηρών κατεπάδοντα και βασιλέα του Ισραήλ αναδείκνησιν. Αυτό το Πνεύμα δημιουργεί μαζί με τον Υιό και την κτήση και την Ανάσταση. Δημιουργεί και την πνευματική αναγέννηση. Αυτό το Πνεύμα, αν τύχει να καταλάβει ένα ποιμένα, εννοεί τον Δαβίδ εδώ πέρα, τον κάνει ψάλτη, ποιητή δηλαδή, και του δίδει την δύναμη να εξορκίζει τα πονηρά πνεύματα και τον αναδεικνύει βασιλέα του Ισραήλ. Εάν επόλων σικάμινα κνίζοντα, προφήτην εργάζεται. Αν παραλάβει ένα εγωβοσκό, ο οποίος μαζεύει μούρα, τον κάνει προφήτη. Θυμίσου τον Δαβίδ και τον Αμός. Ο εγωβοσκός ήταν ο Αμός. Εάν μοιράκιον ευθύς λάβει, πρεσβυτέρων ποιή κριτήν και παρηλικίαν. Εάν τελώνας εις μαθητείαν κερδένει και ψυχών εμπόρους δημιουργεί. Εάν διώκτας θερμούς των ζήλων μετατίθηση και ποιή παύλους αντί σαύλων, τούτο και πνεύμα εστί πραότητος και παροξύνεται της αμαρτάνουση. Αν λάβει έναν έξυπνο νεαρό, τον κάνει κριτή πιο ηλικιωμένον παρά την ηλικία του, όπως ο Δανιήλ. Εάν βρει τελώνες, τους κάνει μαθητές του και δημιουργεί από αυτούς εμπόρους ψυχών, όπως ο Ματθαίος. Αν λάβει φανατικούς διώκτες, μεταφέρει το ζήλο τους
και κάνει τους Σαύλους Παύλους. Αυτό είναι το πνεύμα, το οποίο είναι γεμάτο από πραότητα, αλλά και πνεύμα το οποίο οργίζεται εναντίον εκείνων που αμαρτάνουν. Ας το σημειώσουμε αυτό και ας μην παροξύνουμε το πνεύμα το Άγιο, επιμένοντας, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, στην αμαρτία και στην αμετανοησία μας. Δεν μπορούμε να παροξύνουμε το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζει ότι μεθα ευόλυστη στην αμαρτία, αλλά το να αγαπούμε την αμαρτία και να λέμε εδώ καλά είναι και εδώ θα μείνω, αυτό παροξύνει το Πνεύμα το Άγιο. Η αδιαφορία περί την αλλαγή και μετάνοια. Και αν θέλετε, σε τελευταία ανάλυση, η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, η οποία δεν πρόκειται να συγχωρεθεί ούτε σε αυτόν τον αιώνα ούτε στο μέλλοντα κατά τον αδιάψευστο λόγο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αυτή είναι η αμετανοησία. Είναι το να αγαπήσεις τόσο πολύ την αποστασία, την πτώση σου, την αμαρτία, που να πιστέψεις ότι τα πάντα έχουν τελειώσει για σένα, να απελπιστείς και να μην κάνεις το παραμικρό για να αλλάξεις ζωή και να μετανοήσεις. Όπως άλλη μορφή βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος είναι το να επιφημίζεις τα ενεργήματα του διαβόλου εις τον Θεόν και τις ενέργειες του Θεού εις τον διάβολον. Το να λες το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Μακριά από μας μια τέτοια κατάρα.

0: Θείος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει γιατί ήρθε μετά από τον Χριστό το Πνεύμα το Άγιο. Δια τούτο μετά Χριστόν μεν είναι απαράκλητος ημίν μη λείπει. Άλλος δε είναι ασύ την ομοτιμίαν ενθυμηθείς. Ήρθε μετά από τον Χριστό για να μην μας λείπει παράκλητος. Και άλλος παράκλητος για να θυμηθείς εσύ ότι είναι ομότιμο με τον Υιό. Εν γλώσσες δε, δια την προς τον λόγον οικείωσιν. Πυρήνες δε, ζητώ πρότερον δια την κάθαρσιν ή δια την ουσίαν. Πύργαρ ο Θεός ημών και πύρ καταναλίσκον την μοχθηρίαν, καν πάλιν αγανακτής το ομοουσίο στενοχωρούμενος. Ήρθε με τη μορφή των γλωσσών λόγω της συγγένειάς του με τον λόγο. Διερωτώ με μάλιστα για ποιον λόγο οι γλώσσες αυτές ήταν πύρινες. Για να φέρει την κάθαρση ή λόγω της ουσίας του, διότι ο Θεός μας είναι πυρ και μάλιστα πυρ το οποίο κατακαίει την μοχθηρία, έστω και αν αγανακτείς πάλι επειδή ενοχλείσαι από το ομοούσιον. Εννοείται απευθύνεται σε κάποιον πνευματομάχο, σε κάποιον ο οποίος δεν δεχόταν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Μεριζομένες δε δια το των χαρισμάτων διάφορων, καθεζομένες δε δια το βασιλικών και την επί της Αγίης ανάπαυσιν, επί και Θεού θρόνος τα χερουβίμ. Εν υπερώω δε δια την ανάβασιν των δεξωμένων και την χαμόθεν έπαρσιν. Και Ιησούς αυτός εν υπερώω του μυστηρίου κοινωνή της τα υψηλότερα τελειουμένης. Με γλώσσες μάλιστα οι οποίες χωρίζονται λόγω της διαφοράς των χαρισμάτων και που κάθονται λόγω της βασιλικής των προελεύσεως και της ιδιότητός των να αναπαύονται πάνω στους Αγίους, επειδή και ο θρόνος του Θεού είναι τα χερουβίμ. Στο υπερώο βέβαια, λόγω της πνευματικής αναστάσεως εκείνων που θα το δεχτούν και της ανυψώσεώς των από τα γήινα. Και ο ίδιος ο Ιησούς στο υπερώο έκαμε κοινωνούς των μυστηρίων του εκείνους που επρόκειτο να υπηρετήσουν ανώτερα πράγματα, δηλαδή τους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους. Φίλοι και αγαπητοί ακροατές, ο χρόνος δεν μας επιτρέπει περαιτέρω ευσεβή περιπλάνηση μέσα στον πνευματικό κήπο της Εκκλησίας μας και συγκεκριμένα στον ανθώνα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου σχετικά με το Πνεύμα το Άγιον.
1: Μυστικός κήπος. Περιήγηση στον κήπο της

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

0: συγγραφείς και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.
2: Το απολυτρωτικό έργο του Χριστού μας, γράφει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Αθανασόπουλος στο δοκίμιο του Εκκλησία Μια Διαρκής Πεντηκοστή, γνωρίζεται και πραγματώνεται, αυξάνεται και τελειώνεται με τη διαρκή παρουσία του Παρακλήτου. Το μυστήριο του χριστιανισμού δεν είναι μόνο ενέργεια του Πατρός ή μόνο αυτουργία του Χριστού και εμπειρία εν Χριστώ, αλλά και συνέργεια του Αγίου Πνεύματος και ιδίως ζωή εν Αγίου Πνεύματι. Χωρίς την κοινωνία του Παρακλήτου, η μαρτυρία της Εκκλησίας καταντά κενός τύπος, η διακονία επιτίδευση, η προσευχή μονόλογος, η λειτουργία μυστικομαγική τελετή, το σώμα του Χριστού απλός οργανισμός και ο ποιμαντικός μόχθος οργανωτική κίνηση στο κενό.

άθεδος του Αγίου Πνεύματος στο σώμα της Εκκλησίας έγινε η Θεία Ψυχή του θεανθρώπινου αυτού οργανισμού στο οποίο από τότε παραμένει. Αυτό βαφτίζει, αυτό χαρίζει ζωή και δίνει πνοή στην ψυχή, αυτό μεταγγίζει τη ζωή του Χριστού στους χριστιανούς, αυτό διαιρεί και μοιράζει τα χαρίσματα, αυτό αγιάζει, οικοδομεί και κατευθύνει την Εκκλησία στην αλήθεια. Αυτό ετέθη σαν βασιλικό χρήσμα επί της ανθρώπινης φύσεως του Υιού του Θεού, της κεφαλής του σώματος της Εκκλησίας, και μεταδιδόμενο σε κάθε μέρος του σώματος αυτού δημιουργεί πολλούς Χριστούς Κυρίου, κοινωνούς του ενός ανθρώπου και μετόχους Πνεύματος Αγίου.

Άγιο Πνεύμα βέβαια ούτε αντικαθιστά ούτε υποκαθιστά το Χριστό μας, αλλά μας ικανώνει για το Χριστό, κατεργαζόμενο μέσα μας τη διαρκή έλευση και παρουσία Του. Χωρίς αυτό παραμένει άγνωστη η θεότητα και η θεανθρωπότητα του Κυρίου μας, ενώ με αυτό γευόμαστε όσα ο Θεός μας χάρισε εν Χριστώ, εξιχνιάζουμε το μυστήριο του Χριστού, εκεντριζόμαστε στο σώμα Του και μετέχουμε στη ζωή Του διαρκώς μεταμορφούμενοι και ενδυναμούμενοι για να οικειοποιηθούμε τη σωτηρία. Το Άγιο Πνεύμα μεταδίδεται με το Χριστό και ο Χριστός φανερώνεται με το Άγιο Πνεύμα. Εμείς όλοι ένα πνεύμα ποτιστήκαμε, το δε πνεύμα ποτιζόμενοι των Χριστών γευόμαστε, λέει ο Μέγας Αθανάσιος.

χάρη, αδιάσπαστα από τον Πατέρα δια του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ρέει και προσφέρεται στους άξιους, ώστε εύλογα μπορούμε να πούμε, να ισχυριστούμε ότι και η διάδοση αυτής της δυνάμεως εκπηγάζει από τον Πατέρα και δια του Υιού προσφέρεται και τελειούται εν Αγίω Πνεύματι. Χωρίς το Πνεύμα του Θεού δεν μπορούμε να σωθούμε, γιατί η συνάφεια του Θεού και ανθρώπου γίνεται δυνατή μόνο με αυτό. Χωρίς αυτό είμαστε ξένοι και μακριά από το Θεό. Με τη μετοχή μας όμως τη χάρη Του συναπτώμαστε με τη θεότητα, ώστε το να είμαστε στο Θεό Πατέρα δεν είναι δικό μας κατόρθωμα, αλλά του Πνεύματος που μένει μέσα μας. Αξιοπαρατήρητη είναι η θέση του Μεγάλου Βασιλείου, ότι η αλωτρίωση του ανθρώπου από τον παράκλητο τον νεκρώνει, τον οδηγεί στο θάνατο και απεργάζεται την κόλασή του. Κόλαση κατά αυτόν είναι οι ιστοδυναικές από του Πνεύματος αλωτρίωσης, ενώ κατά το μακάριο των Αιγύπτιων με τη δύναμη του Πνεύματος και την πνευματική αναγέννηση έρχεται ο άνθρωπος στα μέτρα του πρώτου Αδάμ και γίνεται καλύτερος από αυτόν, γιατί αποθεώνεται. Και αλήθεια, ποια από εκείνα τα αγαθά που συνδέονται με τη σωτηρία μας δεν ανήκουν στην οικονομία του Πνεύματος? Ενώ είμαστε καινοί γινόμαστε άρτιοι, ενώ είμαστε νεκροί ανιστάμεθα, ενώ είμαστε φθαρτοί μεταβαλόμαστε σε αφθαρσία, θνητοί μετατρεπόμαστε σε αθανασία, γήινοι γινόμαστε ουράνιοι, σαρκικοί έχοντας τη γέννηση από τη σάρκα γινόμαστε πνευματικοί, ενώ είμαστε σπηλολιστών, δηλαδή των παθών μας μεταμορφωνόμαστε σε ναό του ζωντανού Θεού. Ενώ είμαστε πένιτες και πεπερασμένοι γινόμαστε συγγενείς και οικείοι του Θεού, συγκοινωνοί και συγκληρονόμοι Του. Το Πανάγιο Πνεύμα με την αναγεννητική και μεταμορφωτική του δύναμη τελειώνει τη νέα δημιουργία και μεταμορφώνει τον άνθρωπο σε νέα κτήση.

Η Εκκλησία είναι η οικοδομή, είναι η αύξηση και τελείωση του ανθρώπινου σώματος του Χριστού στον κόσμο με το Άγιο Πνεύμα. Το Πνεύμα είναι εκείνο που οικοδομεί το σώμα του Χριστού στην ιστορία. Είναι εκείνο που τελειώνει τα μυστήρια. Είναι εκείνο που στηρίζει την Εκκλησία στην αλήθεια και τη διασφαλίζει στην περαιτέρω ύπαρξη και το αλάθητό της. Η Εκκλησία είναι αγιοπνευματική, γιατί το Πνεύμα είναι αυτό που ενεργεί, συγκροτεί και τελειώνει τα πάντα σε αυτήν. Το σκάφος τούτο, δηλαδή η Εκκλησία, δεν έχει κατασκευαστεί από μας με σανίδες, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά έχει συναπαρτιστεί από τις Θείες Γραφές. Ούτε αστέρες το καθοδηγούν από το άνω στερέωμα, αλλά ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός κατευθύνει, αυτόν μας τον πλούν και καθόμαστε στα πιδάλια του, όχι αναμένοντας το φύσιμα του ζέφυρου, αλλά την πραϊάβρα του Πνεύματος. Κι αν ο Ανδρέας μαρτυρούσε για τον Χριστό, κι αν ο Παύλος κοπίαζε, όμως ο Παράκλητος ήταν παρόν.

Στην Εκκλησία συνεχίζεται για πάντα μια διαρκής Πεντηκοστή, γιατί το Πνεύμα ποτέ δεν την εγκαταλείπει. Όπως ο μονογενής Υιός του Θεού είναι μαζί με τους πιστούς ανθρώπους, έτσι και το Πνεύμα του Θεού. Όπως ο Χριστός είπε για τον εαυτό του ότι «Ιδού εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες μέχρι τη συντέλεια του αιώνος», έτσι είπε και για το Άγιο Πνεύμα ότι θα είναι μαζί μας τον αιώνα. Για τούτο μπορούμε να τελούμε πάντοτε την Πεντηκοστή. Αν δεν ήταν παρόν το Άγιο Πνεύμα, δεν θα συνίστατο η Εκκλησία. Εφόσον όμως η Εκκλησία υπάρχει, είναι φανερό ότι το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν.

Κάθε φορά που η Εκκλησία τελεί τη Θεία Λειτουργία και παρακαλεί δια της Κυριακής προσευχής «Ελθέτω η Βασιλεία σου», επικαλείται ουσιαστικά το Άγιο Πνεύμα. «Ελθέτω η Βασιλεία», δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι το δυναμικό έργο του παρακλήτου, να μεταμορφώνει και να θεώνει τους πάντες και τα πάντα. Η δε επίκλησή του φανερώνει την τελευταία πράξη του μυστηρίου της σωτηρίας. Φανερώνει την πραγμάτωση της Βασιλείας του Θεού. Φανερώνει την επιστροφή προς τον Πατέρα και την υπερκυριότητά του.

Για την επίκληση του Αγίου Πνεύματος, ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης παρατηρεί τα εξής στο ομώνυμο κεφάλαιο του βιβλίου του «Ορθόδοξη Πνευματικότητα». Οι προσευχές της Ορθόδοξης Εκκλησίας που σχετίζονται άμεσα με το Άγιο Πνεύμα, οι προσευχές δηλαδή που απευθύνονται στο Άγιο Πνεύμα, καθώς και η προσευχή «Εν Αγίου Πνεύματι», στηρίζονται πάνω στην πίστη για την προσωπικότητα και τη σωτηριώδη παρουσία Του. Οι προσευχές αυτές επιμαρτυρούν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κάποιος στον οποίο μπορούμε να απευθυνόμαστε και μαζί Του να αναφερόμαστε στο Θεό. Είναι κάποιος που έρχεται ελεύθερα να φανερώσει τη Θεία Ελεημοσύνη και να σώσει, να σκηνώσει μέσα μας και να κραυγάσει μαζί μας το ναι και το αμήν του Θεού. Να γίνει για τούτο ο αγαπημένος και ο μάρτυρας της αγάπης. Στην παράδοση της Ορθοδοξίας, στην οποία τονίζεται η σωτηρία του κόσμου με την αγάπη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα είναι ο δοτήρας της Θείας Αγάπης, έκαυσης άπαυστος και κόλλησης της ψυχής προς τον Θεό, θα μας πει ο Διάδοχος Φωτικής. Είναι μια ιδιότητα του Πνεύματος, την οποία εδραιώνει η προσευχή της Εκκλησίας, που είναι κραυγή και καλεί το Άγιο Πνεύμα και που εισακούεται πάντοτε, γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι δοτήρας και δωρεά.

λόγια των Ορθοδόξων προσευχών που απευθύνονται στο Άγιο Πνεύμα εκφράζουν μια θαυμαστή προσωπική οικειότητα του προσευχομένου μαζί του. Πρόκειται για μια αγαπητική σχέση που φωτίζεται από την ενέργεια και την έλαμψη εκείνου που το Άγιο Πνεύμα εργάζεται φιλάνθρωπα στον προσευχόμενο. Πνεύμα σοφίας σου της εμείς παράσχου διαλογισμής. Πνεύμα συνέσεως διαφροσύνη μου δωρούμενος. Πνεύμα φόβου σου της εμείς επισκίασον έργης. Και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Και πνεύμα τη ηγεμονικό το της διανοίας μου στήριξον ολισθηρών. Είναι καθεκάστην ημέραν το πνεύματί σου το αγαθό προς το συμφέρον οδηγούμενος καταξιωθώ ποιήντας εντολά σου και τη σύσα η μνημονεύειν εν δόξου και ερευνητική στο μεπραγμένον ημίν παρουσίας.

Αυτή την ελπιδοφόρο οικειότητα εκφράζει και η γνωστή δέηση των πιστών στο Άγιο Πνεύμα στην ακολουθία των μεγάλων ωρών. Κύριε, ο το Πανάγιον σου Πνεύμα εν τη τρίτη ώρα της αποστόλης σου καταπέμψας τούτο αγαθέ μη οντανέλης αφημών, αλλά εγγένισον ημίν της δεωμένης σου. Αυτή τη γλυκιά και εφρόσινη αναμονή, τη χαρισματική φανέρωση και κοινωνία του Πνεύματος μαρτυρεί η πιο αγαπημένη προσευχή της Εκκλησίας στο Άγιο Πνεύμα, που βρίσκεται στην αρχή όλων των Ορθόδοξων ακολουθιών. Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, όπου διατρανώνεται η βεβαιότητα για την προσωπικότητα του Πνεύματος και την απάντησή του, ότι δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είναι μια δρόσα προσωπική και καθοδηγούσα παρουσία στην εκκλησιαστική κοινότητα και στην προσωπική ζωή του χριστιανού.

συνεχής και καθημερινή επίκληση του Αγίου Πνεύματος μαρτυρεί την ανάγκη για τη μεταμόρφωση σε κάθε στιγμή του κόσμου της αμαρτίας. Μαρτυρεί την ανάγκη να βρεθεί ο άνθρωπος και η ζωή του, όλη η ιστορική και κοσμική πραγματικότητα, κάτω από τη δημιουργική και ζωοποιώ τη μεταμορφωτική και αγιαστική παρουσία και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η παρουσία και η ενέργεια του Πνεύματος είναι η μόνη απάντηση στη μοναξιά και την απόγνωση, στις αδυναμίες και τις θλίψεις, στις αμφιβολίες και τις αντιφάσεις του αυτονομημένου ανθρώπινου πνεύματος και θελήματος. Είναι πάνω απ' όλα η δυνατότητά μας να είμαστε στο Θεό, να μετέχουμε στον αγιασμό, να φυλάσσουμε τις Θείες Εντολές, να έχουμε από τώρα την αίσθηση της παρουσίας του Θεού μέσα μας και στον κόσμο. Οι πατέρες μάλιστα ταυτίζουν τη Βασιλεία του Θεού με την παρακλητική παρουσία του Πνεύματος. Η επίκληση της Κυριακής προσευχής «Ελθέτω η Βασιλεία σου» είναι επίκληση του Αγίου Πνεύματος. «Ελθέτω η Βασιλεία» του τέστη το Πνεύμα το Άγιον. Βασιλεία του Θεού και Πατρός ουσιωδώς εστίν ηφαιστώσα το Πνεύμα το Άγιον. Η Βασιλεία του Θεού είναι ο εσχατολογικός αιώνας του Πνεύματος που άρχισε με το Χριστό. Είναι το δυναμικό έργο του Πνεύματος που μεταμορφώνει και θεώνει τους πάντες και τα πάντα και που η επίκλησή του φανερώνει την τελευταία πράξη του μυστηρίου της σωτηρίας, την επιστροφή προς τον Πατέρα και την υπέρτατη κυριότητά του.

Η επίκληση του Αγίου Πνεύματος βρίσκεται στο κέντρο της Ορθόδοξης προσευχής και λατρείας. Οι Ορθόδοξοι στη λατρεία και στην προσευχή ακολουθούν τη Βίβλο. Είναι οι πνεύματι Θεού λατρεύοντες και οι πνεύματι Αγίου προσευχόμενοι. Μια αληθινή προσευχή και λατρεία με ταπείνωση και φόβο, ευλάβεια και προσοχή, πίστη και αγάπη είναι δυνατή εν αγιοπνεύματι, κατά το μέτρο βέβαια της αφομοιώσεως μας στο Χριστό και το βαθμό της ενσωματώσεως μας στην Εκκλησία Του. Με το Άγιο Πνεύμα προσκυνούμεν και δι' αυτού προσευχόμεθα. Στηριζόμαστε σε μια λατρεία ευσεβή και προσκύνηση πνευματική και αληθή του Τριαδικού Θεού. Με το Άγιο Πνεύμα πάσα κτήσεις λογικείται και νοερά δυναμωμένη, σύ το Θεό και Πατρί λατρεύει και σύ την αίδιον αναπέμπει δοξολογίαν.

Το Άγιο Πνεύμα είναι η δραστική αρχή κάθε θείας ενέργειας και η ενεργητική δύναμη όλων των ιερών μυστηρίων και όλων των λατρευτικών πράξεων της Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη λατρεία είναι λατρεία δια του Αγίου Πνεύματος και ένα Αγίο Πνεύματι. Η προσευχή, η επίκληση που απευθύνεται προσωπικά στο Άγιο Πνεύμα, είναι η αφετηρία κάθε λειτουργικής πράξεως στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τα μυστήρια και πιο ειδικά το μυστήριο της ίδιας της χριστιανικής κοινωνίας, δηλαδή της ευχαριστίας, κορυφώνεται με την επίκληση του Πνεύματος. Μόνο τότε η λατρεία δεν διασπάται και δεν εξασθενεί στον περιορισμό και στην αδυναμία των ατομικών διαθέσεων και των θρησκευτικών εφέσεων μας. Αντίθετα, γίνεται δυνατή και ολοκληρώνεται, γίνεται δηλαδή ήθος των πιστών, έργο ευάρεστο στο Θεό, γιατί οι πιστοί φωτίζονται και πληρώνονται με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, που ενεργεί μόνο στην Εκκλησία, όπου τελειώνεται η προσευχή του ανθρώπου και η λατρεία των Ορθοδόξων βρίσκει το αληθινό της νόημα και αποκτά την πραγματική της προοπτική. Τα πάντα και δια πάντα γίνονται λειτουργία της ευχαριστίας του Θεού εν πνεύματι και αληθεία.

Η προσευχή δεν είναι δυνατή χωρίς το φωτισμό και τη δύναμη, την επενέργεια και την υπερμεσητεία του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών, το γάρτι προσαυξόμεθα καθοδίου κίδαμεν, αλλά αυτό το Πνεύμα υπερεντυχάνει περί ημών στεναγμής αλαλήτης. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο φίλος και ο μόνος οικέτης μας στο Θεό, ο διδάσκαλος και ο παράκλητος, ο οδηγός και ο συμπαραστάτης της προσευχής μας, ο συμπροσευχόμενος ή ο προσευχόμενος μέσα μας και για μας. Είναι εκείνος με τον οποίο κράζουμε Αβά ο Πατήρ και ο οποίος σε στιγμές ασθενείας και καταλήψεως μας αποκαλύπτει το ανθρώπινο πρόσωπο του Θεού, τη Θεία Ανθρωπινότητα, το μυστήριο της Θείας Πατρότητας της Υιοθεσίας. Το Άγιο Πνεύμα, τη μητέρα συμπάσχων ασθενεία και ακαθάρτης ούσιν ημίν επιφυτά και η εύρητον μόνον φιλολήθος αυτό προσευχόμενον επιβαίνει αυτό και άπασαν την κυκλούσαν αυτό των λογισμών ή νοημάτων φάλαγγα εξαφανίζει προτρεπόμενον αυτόν εις έρωτα πνευματικής προσευχής.

Στον ελάχιστο χρόνο που μας απομένει, θα διαβάσουμε κάποιες σκέψεις για το Άγιο Πνεύμα του Αγίου Ιωάννου της Κροστάντης από το βιβλίο «Η εν Χριστώ ζωή μου», έκδοση Παπαδημητρίου. Όπως ο αέρας είναι απαραίτητος για τη ζωή του σώματος, έτσι είναι και το Άγιο Πνεύμα απαραίτητο για τη ζωή της ψυχής. Ο αέρας και το πνεύμα μοιάζουν μεταξύ τους. Πνεύμα ακριβώς αυτό σημαίνει, πνοή. Το πνεύμα όπου τη δελυπνεί και τη φωνήν αυτού ακούεις, αλουκίδας πόθεν έρχεται και που υπάγει. Ούτως εστί πας ο γεγεννημένος εκ πνεύματος.

χαρίσματα της ψυχής, δηλαδή όσα αποτελούν την αληθινή ζωή, την ειρήνη και τη χαρά του πιστού, άνωθεν έστι κατεβαίνοντα, από τον Θεό προέρχονται. Αυτό μου λέγει η πείρα μου και η καρδιά μου αναφωνεί. Ο Πνεύμα Άγιο, είσαι όντως ως θησαυρός των αγαθών.

Για τον πονηρό υπάρχουν πολλοί δρόμοι και ποικίλοι τρόποι που τα εξασφαλίζουν την είσοδο στην ανθρώπινη ψυχή και την άλωσή της. Καμία ευκαιρία δεν χάνει για να εισέλθει στον άνθρωπο και να τον κυριεύσει. Αλλά και το Άγιο Πνεύμα έχει πολλούς δρόμους και ποικίλους τρόπους για να κυριεύσει την ψυχή μας. Τους δρόμους της αδόλου πίστεως, της αληθινής ταπεινοφροσύνης, της αγάπης προς τον Θεό και των πλησίων και άλλους ακόμη. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι θλίψεις, αν τις υποφέρουμε καρτερικά. Αποκλείουν την είσοδο στο πονηρό πνεύμα, μαλακώνουν την καρδιά και την καθιστούν ικανή να δεχθεί τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.

Αν δεν έχεις την εμπειρία των ολεθρέων ενεργειών του διαβόλου, δεν θα είσαι σε θέση να εκτιμήσεις τα χαρίσματα του ζώπιου πνεύματος. Ο Ιησούς Χριστός είναι η παρηγορία. Ο Ιησούς Χριστός είναι η χαρά, η ζωή, η ειρήνη των καρδιών μας. Δόξα στον Πάσοφο και Πανάγαθο Θεό που επιτρέπει στον πειραστή να μας βασανίζει. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει για μας η Θεία Χάρις και γιατί το Άγιο Πνεύμα λέγεται από τη Γραφή Παράκλητος, δηλαδή παρηγορητής, στηρικτής.

Εδώ όμως ο ραδιοφωνικός μας χρόνος τελείωσε. Για τις ανάγκες της εκπομπής μας χρησιμοποιήσαμε τα βιβλία Φωνή Κυρίου, τόμος 46, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας, το βιβλίο του πατρός Μιχαήλ Καρδαμάκη, Ορθόδοξη Πνευματικότητα, έκδοση Ακρίτας, και το βιβλίο του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, «Η εν Χριστώ ζωή μου», έκδοση Παπαδημητρίου. Ως την επόμενη συνάντησή μας, ο καλός μας ηχολήπτης Θανάσης Παντελιός και εγώ σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική συχνότητα με την εκπομπή Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, αγαπητοί ακροατές, είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για τις πηγές της χριστιανικής πίστεως και αναφερθήκαμε πως οι πηγές αυτές είναι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Αγία Γραφή ονομάζουμε το σύνολο των ιερών βιβλίων της Καινής και Παλαιάς Διαθήκης που γράφτηκαν με την καθοδήγηση και την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό αυτά τα βιβλία τα λέμε θεόπνευστα. Η Αγία Γραφή είναι το μεγαλύτερο δώρο που έκανε ο Θεός στον άνθρωπο. Γι' αυτό είναι αναγκαία για την πνευματική μας πρόοδο. Αξίζει να σημειώσουμε πως ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, ονομάζει την Αγία Γραφή τροφή της ψυχής. Η Αγία Γραφή χωρίζεται στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη περιέχει 49 βιβλία. Στην αρχή κάνει λόγο για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Στη συνέχεια μας διηγείται πώς ο Θεός φανέρωσε το θέλημά του στους Εβραίους και πώς με αυτούς προετοίμασε τον κόσμο για να δεχθεί το Μεσσία. Τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης γράφτηκαν στην εβραϊκή γλώσσα εκτός από λίγα που γράφτηκαν στην ελληνική. Μεταφράστηκαν όμως και τα πρώτα στην ελληνική τον 3ο αιώνα π.Χ. από 70 ερμηνευτές. Αυτή είναι η επίσημη και αναγνωρισμένη μετάφραση, η λεγόμενη των Εβδομήκοντα. Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, τα χωρίζουμε σε ιστορικά, προφητικά, ποιητικά ή διδακτικά. Ιστορικά. Έτσι λέγονται τα 23 πρώτα γιατί μας διηγούνται τη δημιουργία του κόσμου, την πλάση του ανθρώπου και την ιστορία των Εβραίων ως το 2ο αιώνα π.Χ. Αρχίζουν με την Πεντάτευχο του Μωυσή. Τα δεύτερα βιβλία, το δεύτερο κομμάτι δηλαδή των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, είπαμε πως ονομάζεται προφητικά. Είναι 19 και περιλαμβάνουν τα 7 βιβλία των μεγάλων προφητών Ισαΐα, Ιερεμία, Ιεζεκίηλ, Δανίηλ και τα 12 βιβλία των μικρών. Οι προφήτες με τα φλογερά τους κηρύγματα διδάσκαν τους Εβραίους και τους έλεγχαν όταν απομακρύνονταν από το θέλημα του Θεού. Ιδιαίτερα μας συγκινούν οι προφητείες που αναφέρονται στο Μεσσία. Ποιητικά ή διδακτικά. Αυτά είναι 7. Ιώβ, Ψαλμοί του Δαβίδ, τα 3 βιβλία του Σολομώντος, η Σοφία Σολομώντος και η Σοφία Σιράχ. Λέγονται έτσι γιατί γράφηκαν με ποιητικό λόγο και γιατί μας διδάσκουν με τις θεόπνευστες διδασκαλίες τους. Το δεύτερο μέρος της Παλαιάς Διαθήκης είναι η Καινή Διαθήκη. Της Αγίας Γραφής, συγγνώμη, είναι η Καινή Διαθήκη. Για την Καινή Διαθήκη όμως θα μιλήσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδυπόρη είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Η Πεντηκοστή, αγαπητοί μου ακροατές, είναι μια από τις αρχαιότερες και μεγαλύτερες γιορτές της Εκκλησίας μας. Ο ιστορικός Ευσέβιος την ονομάζει Μεγίστην Εορτήν και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος Ημέραν του Πνεύματος. Κατά την εορτήν αυτήν γιορτάζομαι την κάθοδον και επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές και Αποστόλους του Κυρίου, η οποία έλαβε χώραν στο Υπερώον των Ιεροσολύμων 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Στο Υπερώον είχα συγκεντρωθεί οι μαθητές και ανέμεναν το Άγιο Πνεύμα των Παράκλητων, την κάθοδον του οποίου τους είχεν υποσχεθεί ο Κύριος. Εν είδη πυρήνο γλωσσών κατήλθεν το Άγιο Πνεύμα, το τρίτον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εφώτισε, ενδυνάμωσε, αναγέννησε τους αγράμματους ψαράδες και τους κατέστησε συνεχιστές του έργου το οποίο άρχισε ο Κύριος. Από τότε το Άγιο Πνεύμα παραμένει στην Εκκλησία. Γιατί το Άγιο Πνεύμα και το έργο του θα μας μιλήσουν μέσα από τα κείμενά τους δύο Άγιοι της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων και ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων είναι ένας από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας. Έζησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Ενδιαφέρθηκε έντονα για την κατήχηση των πιστών. Έγραψε μεταξύ των άλλων και 19 κατηχήσεις φωτιζομένων. Τα όσα θα ακούσουμε στη συνέχεια είναι αποσπάσματα από τις κατηχήσεις 16 και 17 και αναφέρονται στο Άγιο Πνεύμα. Η νεοελληνική απόδοση των αποσπασμάτων έγινε από την Ιερά Μονή Παρακλήτου Οροπού Αττικής. «Πνευματική χάρη χρειάζεται για να μιλήσουμε για το Άγιο Πνεύμα», γράφει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Αλλά και πάλι δεν θα μπορέσουμε να πούμε εκείνα που ταιριάζουν. Υπάρχει μάλιστα και κάποιος κίνδυνος και ο κίνδυνος αυτός φαίνεται μεγάλος αν κρίνουμε από τα λόγια του Κυρίου. «Όποιος μιλήσει προσβλητικά κατά του Αγίου Πνεύματος, αυτόν ο Θεός δεν θα το συγχωρέσει ούτε στον παρόντα ούτε στον μέλλοντα αιώνα». Υπάρχει λοιπόν ο φόβος καμιά φορά, είτε από άγνοια είτε από νομιζόμενη ευλάβεια, να πούμε κάτι που δεν αρμόζει και να καταδικαστούμε αιώνια. Γι' αυτό ας αναφέρουμε εκείνα που το ίδιο το Άγιο Πνεύμα μας αποκάλυψε μιλώντας στις Θείες Γραφές και ας αρκεστούμε σε αυτά. Ένα και μοναδικόν είναι το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, και όπως ένας είναι ο Θεός Πατέρας και δεν υπάρχει δεύτερος, και όπως ένας είναι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και αδελφό δεν έχει, έτσι ένα είναι και το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει δεύτερον ισότιμον πνεύμα. Είναι κάτι το θεϊκόν και ανεξιχνίαστον. Είναι ζωντανό, λογικόν, πάντοτε και πανταχού παρόν μαζί με τον Πατέρα και τον Υιόν. Δεν είναι μια ενέργεια ή μια αναπνοή ή μια ομιλία από τα χείλη του Πατρός ή του Υιού που σκορπίζεται στον αέρα, αλλά έναν πρόσωπο με ιδιαίτερη υπόσταση, μια ξεχωριστή ύπαρξη. Αυτό το ίδιο λαλεί και ενεργεί και οικονομεί και αγιάζει. Αυτό φωτίζει τις ψυχές των δικαίων, αυτό και τους προφήτες και τους Αποστόλους. Το Άγιο Πνεύμα έχει διάφορες ονομασίες και για να μην νομίσουν μερικοί ότι πρόκειται για πολλά και διάφορα πνεύματα, η Εκκλησία μας διδάσκει στο σύμβολο της πίστεως πως είναι ένα. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Αλλά ας πούμε λίγα για αυτές τις ονομασίες. Πνεύμα και πνεύμα της αληθείας και παράκλητος ονομάζεται από τον ίδιον τον Κύριον. Επίσης πνεύμα Θεού
και Πνεύμα Πατρός, Πνεύμα Χριστού το ονομάζει ο Απόστολος Πέτρος, Πνεύμα Θεού και Πνεύμα Κυρίου ο Απόστολος Παύλος, ακόμα Πνεύμα Υιού του Θεού. Στην προς Ρωμαίους επιστολή του θα το συναντήσω με Πνεύμα Υιοσύνης και Πνεύμα Υιοθεσίας, και σε άλλες επιστολές Πνεύμα Αποκαλύψεως, Πνεύμα Επαγγελίας και Πνεύμα Χάριτος. Θυμήσου και τους ψαλμούς, όπου άλλοτε το συναντάμε αγαθών και άλλοτε ηγεμονικών. Ο προφήτης Ισαΐας το ονομάζει Πνεύμα Σοφίας και Συνέσεως, Πνεύμα Βουλής και Ισχύος, Πνεύμα Γνώσεως και Ευσεβίας, Πνεύμα Φόβου Θεού. Πνεύμα ονομάζεται και ο δαίμονας, αλλά ακάθαρτον πνεύμα. Δεν πρόκειται λοιπόν για το πνεύμα το Άγιον, μη γέννητο. Υπάρχει άλλωστε μεγάλη διαφορά. Το ακάθαρτον πνεύμα, όταν έρχεται στη ψυχή, ας μας γλιτώσει ο Κύριος από μια τέτοια μάστιγα, έρχεται σαν αιμοβόρος λύκος, έτοιμος να κατασπαράξει το πρόβατο. Αγριεύει τη ψυχή και την καταθλίβει, σκοτίζει τη διάνοια, μπερδεύει τη γλώσσα, παραμορφώνει το στόμα που βγάζει αφρούς και άναρθρες κραυγές. Όλος ο άνθρωπος πέφτει στο σκοτάδι, τα μάτια του ανοίγουν διάπλατα, μα η ψυχή δεν βλέπει τίποτε και τρέμει σπαραχτικά ο άθλιος άνθρωπος. Εσχρότατοι εχθροί του ανθρώπου οι δαίμονες, δίχως έλεος. Τίποτα όμως παρόμοιο δεν συμβαίνει με το Άγιο Πνεύμα. Αντίθετα, όλες του οι ενέργειες αποβλέπουν στο αγαθόν και στη σωτηρία μας. Πρώτα απ' όλα, η παρουσία του είναι ήμερη και ευωδιαστή, το φορτίον του ελαφρότατον. Αστραφτερές ακτίνες φωτός και γνώσεως προαναγγέλουν την παρουσία του. Έρχεται με τη στοργή και την ευσπλαχνία του Πατέρα. Έρχεται να σώσει, να γιατρέψει, να διδάξει, να νουθετήσει, να ενισχύσει και να παρηγορήσει. Έρχεται να φωτίσει τη διάνοια, να της δείξει εκείνα που δεν φαντάστηκε ποτέ της. Έρχεται και ο μικρός άνθρωπος βλέπει ανοιγμένους τους ουρανούς. Βλέπει σαν τον Ισαΐαν τον Κύριον πάνω σε θρόνο μεγαλοπρεπέστατον και υπερυψωμένον. Σαν τον Ιεζεκίλ τη δόξα του να κάθεται πάνω στα χερουβίμ. Βλέπει όπως ο Δανιήλ να τον υπηρετούν εκατομμύρια άγγελοι. Βλέπει την αρχήν και το τέλος του κόσμου, γιατί είναι παρούσα η πηγή του φωτός και της γνώσεως.

Ας ανοίξουμε τώρα τις Θείες Γραφές, συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος, και ας πιούμε νερό από τα δοχεία των Αγίων Πατέρων μας. Ας πιούμε νερό ζωντανών που αναβλύζει για να μας χαρίζει την αιώνια ζωή. Έτσι παρομοίασε ο Κύριος κάποτε το Άγιο Πνεύμα που θα λάβουν όσοι πιστεύσουν σε Αυτόν. Και κάπου αλλού λέγει, για όποιον πιστεύει σε μένα, καθώς λέγει η Γραφή, ποτάμια ζωντανού νερού θα ξεχυθούν από τα σπλάχνα του. Όχι αισθητά ποτάμια που ποτίζουν απλώς τη χέρσα γην, αλλά ποτάμια νοητά που πλημμυρίζουν με φως τις ψυχές. Και γιατί άραγε παρομοίασε με νερό τη χάριν του Πνεύματος? Γιατί το νερό είναι το κύριο συστατικό της ζωής. Γιατί από τον ουρανό κατεβαίνει το νερό της βροχής. Γιατί μια και απλή είναι η μορφή του, μα η ενέργειά του πολυπίκυλη. Βρέχει σε όλη την πλάση, αλλά αυτή η βροχή δίνει λευκότητα στα κρίνα, κόκκινο στα τριαντάφυλλα, πορφύρα στους μενεξέδες και στους ιάνκηθους. Άλλον καρπό θρεύει στον Φίνικα και άλλο στην Κλιματαριά. Γίνεται τη σπάση τα πάντα και όμως είναι αυτή η ίδια η απλή βροχή. Έτσι και το Πνεύμα το Άγιο είναι ένα και αδιαίρετο, αλλά μοιράζει τα χαρίσματά του όπως θέλει. Στον έναν κινεί τη γλώσσα να λαλεί σοφία, στον άλλον φωτίζει τη ψυχή και προφητεύει, σε άλλον δίνει το χάρισμα εναντίον των δαιμόνων και σε άλλον τη δυνατότητα να ερμηνεύει τις γραφές. Διδάσκει τον έναν να νηστεύει και να ασκείται, τον άλλον να σοφρονεί και να εγκρατεύεται, άλλον απομακρύνει από τα πράγματα του κόσμου και άλλον προετοιμάζει για το μαρτύριο. Αλλά αυτό είναι πάντα το ίδιο. Όπως το μισοξεραμένο δέντρο, όταν ποτιστεί πετάει βλαστάρια, έτσι και η αμαρτωλή ψυχή με τη μετάνοια και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος φέρνει γλυκόχυμους καρπούς. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν το έργο του παρακλήτου μέσα από τις γραφές. Είναι το ίδιο πνεύμα και στις δύο διαθήκες. Στην Παλαιά Διαθήκη προφήτεψεν τον ερχομόν του Χριστού και στην Καινή κατέβηκεν, τον έδειξεν και διακήρυξεν τη θεότητά του. Το Πνεύμα το Άγιον χαρίτωσεν και φώτισεν όλους τους δικαίους και τους προφήτες, τον Ενόχ και τον Νόε, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Για τον Ιωσήφ ακόμα και ο Φαραώ κατάλαβε πως είχε Πνεύμα Θεού μέσα του. Για τον Μωυσήν και τα θαύματα που έκανε με τη δύναμη του παρακλήτου έχεις ακούσει πολλές φορές. Αυτή η δύναμη στερέωνεν και τον πολύαθλον Ιώβ. Με την ίδια δύναμη, για να περάσουμε και στους κριτές, ο Οθνιήλ κυβέρνησε και ο Γεδεών ενδυναμώθηκε. Ο Ιεφθά ενίκησε, η Δεβόρα, αν και γυναίκα, πολέμησε και ο Σαψόν έκανε υπερφυσικά κατορθώματα. Για τον Σαμουήλ και τον Δαβίδ μιλάνε καθαρά τα βιβλία των βασιλείων. Για τον Ηλίαν και τον Ελισσαίον, τους θαυματουργούς, και τίποτε να μην λέγαμε, είναι φανερόν πως ήταν γεμάτη από το Άγιο Πνεύμα. Και αν ξεφυλίζει κανείς τα βιβλία των προφητών, θα συναντήσει πολλές μαρτυρίες για το Άγιο Πνεύμα. Πραγματικά θα ήταν δυνατόν να διαλέξουμε και να διηγηθούμε πλατύτερα πάμπολα περιστατικά από την Παλαιά Διαθήκη. Όμως δεν μας παίρνει ο καιρός. Είναι αρκετά τα όσα είπαμε. Ας περάσουμε τώρα και στην Καινή Διαθήκη να σταχυολογήσουμε και από εδώ μερικά. Το Άγιο Πνεύμα κατήλθεν και στην Παρθένο Μαρία. Επειδή επρόκειτον να γεννήσει το Χριστόν, τη σκέπασεν η Θεία Χάρη και ο Παράκλητος την ετοίμαζεν να γίνει κατοικητήριον του Λόγου. Το Άγιο Πνεύμα θα έλθει πάνω σου και η δύναμη του Υψίστου θα σε καλύψει, είπε ο Αρχάγγελος στη Θεοτόκον. Αλλά το Πνεύμα το Άγιον παρουσιάστηκε περίτρανα στη βάπτιση του Κυρίου. Ας δούμε τι γράφει ο Ευαγγελιστής. «Και να, άνοιξα γι' αυτόν οι ουρανοί
και είδεν το πνεύμα του Θεού σαν περιστέρι να κατεβαίνει και να έρχεται πάνω του. Έπρεπε, όπως ερμηνεύουν μερικοί, οι απαρχές και τα πρωτεία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που παρέχεται με το βάπτισμα να προσφερθούν στην ανθρώπινη φύση του δοτήρος αυτής της χάριτος του Χριστού. Τη χάριν του παρακλήτου μοίρασε στους Αποστόλους του ο Κύριος τότε που τους έδωσε και την εξουσίαν αφέσεως αμαρτιών. Λάβετε Άγιο Πνεύμα, σε όποιους συγχωρέσετε τις αμαρτίες τους θα είναι συγχωρημένες, σε όποιους τις κρατήσετε ασυγχώρητες θα μείνουν ασυγχώρητες. Ήταν τότε που τους παράγγειλαν να παραμείνουν στα Ιεροσόλυμα ώσπου να οπλιστούν με τη θεϊκή δύναμή του.

Ανέβηκε λοιπόν ο Κύριος στους ουρανούς, αναφέρει στη συνέχεια ο Άγιος Κύριλλος, και εκπλήρωσε την υπόσχεσή του. Έτσι, όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, κατέβηκε ο Παράκλητος στους Αποστόλους, που συναθροισμένοι στο υπερόν περίμεναν τον ερχομόν του. Κατέβηκε να τους ενδύσει δύναμη και να τους βαφτίσει όπως τους υποσχέθηκε ο Κύριος. Δεν έλαβαν απλώς ένα μέρος της χάριτος, αλλά μια αυτοτελή δύναμη. Όπως ακριβώς ο βαπτιζόμενος βυθίζεται ολόκληρος μέσα στο νερό, έτσι και οι Απόστολοι βαπτίστηκαν μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Και το νερό περιβρέχει μόνο το σώμα, αλλά το Πνεύμα του Θεού ψυχή και σώμα. Αφιβάλλεις, θα σου αναφέρω έναν παράδειγμα. Είναι πτωχό και απλοϊκό, αλλά χρήσιμο. Πάρε τη φωτιά και το σίδερο. Πώς η φωτιά περνάει μέσα στο σίδερο και το κάνει όλον πύρινο? Το ψυχρό γίνεται ζεστό, το μαύρο κατακόκκινο, λαμπρόν. Λοιπόν, γιατί σου φαίνεται παράξενον που το Πνεύμα το Άγιον εισέρχεται στα τρίσβαθα της ψυχής? Κατέβηκε ο Παράκλητος, και για να μην περάσει απαρατήρητη η κάθοδος μια τόσο μεγάλης χάριτος, ακούστηκε κάτι σαν επουράνια σάλπιγγα, σαν βουητών ενός φοδρότατου ανέμου. Πλημμύρισε από το φως το υπερόν και έγινε νοητή κολυμβήθρα, όπου βαπτίστηκαν οι μαθητές. Πύρινες γλώσσες έκαναν την εμφάνισή τους, διαμοιράστηκαν στον καθέναν και όλοι λούστηκαν στο φως του Αγίου Πνεύματος. Μετέλαβαν φωτιάν, φωτιάν που δεν κατεκαίει, αλλά ζωγονή, που αφανίζει τα αγκάθια των αμαρτιών και λαμπρύνει την ψυχή. Πύρινες γλώσσες, σαν άλλα διαδήματα, ανεπανάληπτα στόλισαν τις κεφαλές των Αποστόλων. Κάποτε μια φλεγόμενη ροφέα φρουρούσαν τις πύλες του Παραδείσου. Τώρα η πύρινη γλώσσα τις άνοιξε, χαρίζοντας τη σωτηρία. Και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες, ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Και τα πλήθη των ξένων ακούγανε καθένα τη γλώσσα του για τα μεγαλεία του Θεού. Ο Πέτρος τώρα, φωτισμένος από τη χάρη του και γνωρίζοντας καλά ποιον έχει σύμμαχον, στάθηκε με τους 11 και ύψωσε τη φωνή του προς τα πλήθη. Έτσι με τη σαγήνη του κηρύγματος ψάρεψε 3.000 ψυχές. Τέτοια ήταν η χάρη που συνεργούσε με τους Αποστόλους, που έκανε τόσους πολλούς από τους σταυρωτές του Χριστού να πιστέψουν και να βαπτιστούν στο όνομά του. Και πώς να διηγηθεί κανείς επάξια τις θαυμαστές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος που εκδηλώθηκαν στη ζωή του Αποστόλου Παύλου? Η ψυχή του είχε γεμίσει από τη δύναμή του. Ο Παράκλητος τον ανέδειξε σκεύος εκλογής για να ομολογήσει την πίστη του στο Χριστό μπροστά σε βασιλιάδες και ειδωλολάτρες και Ισραηλίτες. Μεταμόρφωσε τον άλλοτε διώχτην σε θερμότατον κήρυκαν, που άπλωσε το κήρυγμά του από τα Ιεροσόλυμα ως το Ιλλυρικό Πέλαγος, που κατήχησε και αυτήν ακόμα τη βασιλίδα Ρώμη και είχε την προθυμία να φτάσει μέχρι και την Ισπανία. Είναι και άλλα, τόσα πολλά. Δεν θα μας έπαιρνε ο χρόνος να τα λέγαμε όλα. Και μόνον τα όσα αναφέρει ο Παύλος στις 14 επιστολές του για το Άγιο Πνεύμα θα έφταναν να καλύψουν πολλές ομιλίες. Για την ώρα αρκούν αυτά. Τα κενά και τις ελλείψεις θα τις αναπληρώσει η δύναμη του Παρακλήτου. Εγώ σας πρόσφερα ελάχιστα. Εσείς πάρτε περισσότερα. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει όσα μπορούμε να βαστάξουμε. Τα δώρα του είναι πλούσια σε όσους έχουν καθαρή καρδιά, και η καθαρή καρδιά είναι το περιβόλιν του Παρακλήτου με τους γλυκόχυμους καρπούς του, την αγάπη και τη χαρά, την ειρήνη και την μακροθυμία, τη χριστότητα και την αγαθοσύνη,
την πίστη, την πραότητα και την εγκράτεια.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης γεννήθηκε το 1829 στη Ρωσία και κοιμήθηκε το 1908. Ως εφημέριος στον ναό του Αγίου Ανδρέα της Κροστάντης είχε αναπτύξει έναν πλούσιο ποιμαντικών, κηρυχτικών, φιλανθρωπικών, κοινωνικών και συγγραφικών έργων. Το πιο γνωστό από τα βιβλία του είναι «Η Εχριστός Ζωή Μου». Το βιβλίο αυτό είναι μια σειρά από ιερούς λογισμούς και προσευχές, 707 των αριθμών, που κατέγραψε ο Άγιος στο πνευματικό του ημερολόγιο. Ανάμεσα τους υπάρχουν ακόμη και αποσπάσματα κηρυγμάτων που ετοίμαζε κάθε φορά. Από το βιβλίο αυτό θα ακούσουμε στη συνέχεια αποσπάσματα που αναφέρονται στο Άγιο Πνεύμα. «Όπως ο αέρας», γράφει ο Άγιος, «είναι απαραίτητος για τη ζωή του σώματος, έτσι είναι απαραίτητον και το Άγιο Πνεύμα για τη ζωή της ψυχής. Ο αέρας και το πνεύμα μοιάζουν μεταξύ τους. Πνεύμα ακριβώς αυτό σημαίνει, πνοή. Ο άνεμος πνέει όπου θέλει και ακούει στη βοή του, αλλά δεν ξέρεις από πού ακριβώς ξεκίνησε και πού θα σταματήσει. Έτσι γίνεται και σε κάθε άνθρωπο που αναγεννάται από το Άγιο Πνεύμα. Ο τρόπος της αναγέννησής του μένει μυστηριώδης. Η επενέργεια όμως του Πνεύματος είναι δραστική και το αποτέλεσμα της γίνεται φανερόν», έλεγε ο Κύριος στον Νικόδημο. Το Άγιο Πνεύμα είναι σαν τον αέρα, φτάνει παντού και διεισδύει παντού. Γι' αυτό λέμε στην προσευχή μας προς αυτό, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Όσοι προσεύχονται θερμά, ελκύουν το Άγιο Πνεύμα πάνω τους και προσεύχονται μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Κάποτε το Πνεύμα εισέρχεται στη ψυχή μας χωρίς να προηγηθούν λόγια για τα αυτιά, ούτε να μιλήσει το στόμα μας. Εισέρχεται απευθείας στη ψυχή μας, όπως ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του εισήλθεν των θυρών και κλεισμένο στο υπερόν που βρίσκονταν οι Απόστολοι. Τότε νιώθουμε ξαφνικά μέσα μας φως και χαρά. Όπως ο άγγελος εισήλθε στη φυλακή για να ελευθερώσει τον κλεισμένο Απόστολον Πέτρον, γράφει ο Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων. Δύο φύλακες μπροστά στην πόρτα φύλαγα σκοπιάν. Ξαφνικά φανερώθηκε ένας άγγελος Κυρίου και ένα φως έλαψε στο κελί. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα ξαφνικά επισκέπτεται το δεσμοτήριο της ψυχής, περνά τις κλειστές πόρτες των αισθήσεων και τότε φως λάμπει μέσα μας. Το Άγιο Πνεύμα έχει πολλούς δρόμους και ποικίλους τρόπους για να κυριεύσει τη ψυχή μας. Τους δρόμους της άδουλης πίστης, της αληθινής ταπεινοφροσύνης, της αγάπης προς το Θεό και των πλησίων και άλλους ακόμη. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι θλίψεις, αν τις υποφέρομαι καρτερικά. Οι θλίψεις μαλακώνουν την καρδιά και την καθιστούν ικανή να δεχθεί τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Για τον πιστόν είναι εύκολο να ελκύσει το Άγιο Πνεύμα πάνω του, όσον εύκολο είναι να αναπνέει το γύρο του αέρα. Ο παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, σαν τον αέρα, είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Όποιος προσεύχεται με θερμή καρδιά, διαποτίζεται από το Άγιο Πνεύμα. Αν έχουμε κάμει συνήθειά μας την προσευχή υπέρ των αδελφών μας και τη σωτηρία τους, το Άγιο Πνεύμα θα μας δίνει πολλά χαρίσματα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα πρώτα-πρώτα θέλει να μας σώσει όλους με κάθε τρόπο, φτάνει να μην του θέτουμε εμπόδια με τη σκληροκαρδία μας. Βλέπουμε παντού στη γη το θείον τεχνίτη, το Άγιο Πνεύμα, να αποκαλύπτει τη σοφία του με τα έργα του. Βλέπουμε παντού το Άγιο Πνεύμα να διαπλάθει σαν κεραμέας πολύμορφα ωραία σκεύη, άψυχα και έμψυχα.
Ιδίως το βλέπουμε αυτό στην περίπτωση των Αγίων Ανθρώπων που είναι η ένδοξη και πανέμορφη ναή του Θεού. Ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, που συνέχει το σύμπαν, μας χαρίζει την ειρήνη, την ταπείνωση, τη δίψα για το αγαθόν, ενεργεί στη ψυχή και τη διατηρεί απλήν, την ενισχύει, τη ζωοποιεί. Είναι το πνεύμα που χωρεί δια πάντων πνευμάτων, νοερών και καθαρών λεπτοτάτων, λέει ο σοφός Σολομών στην Παλαιά Διαθήκη.

θαυρίζει μέσα της η ψυχή που το Άγιον Πνεύμα την κατοικεί. Τι φως γνώσεως έχει, τι άρωμα αρετών. Η ψυχή του αναγεννημένου χριστιανού είναι ταμείον αμύθιτου πνευματικού πλούτου. Έτσι ήταν παραδείγματος χάρη οι ψυχές των Αποστόλων Παύλου, Πέτρου και Ιωάννου. Οι ψυχές των Αγίων Πατέρων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Οι ψυχές όλων των Αγίων. Ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού προσφέρει το αγαθόν, λέγει ο Κύριος. Δηλαδή ο αγαθός άνθρωπος έχει την ψυχή του πολύτιμο θησαυροφυλάκιον αγαθών σκέψεων και συναισθημάτων και από τον αγαθόν τούτο θησαυρών της καρδιάς του βγάζει λόγια και πράξεις αγαθές. Εκεί είναι ο αληθινός θησαυρός, όχι σε ό,τι ο κόσμος εκτιμά. Μάθε μια για πάντα ότι στην Εκκλησία σε όλες τις ακολουθίες πνέει το πνεύμα της αγιότητας, το πνεύμα της ειρήνης, το πνεύμα της ζωής και της απολύτρωσης. Και όλες αυτές οι ιδιότητες ανήκουν στο Άγιο Πνεύμα. Οι Άγιοι Λογισμοί, οι Λόγοι της ζωής και της αληθείας μπορούν εύκολα να διακριθούν από τους λογισμούς και τους λόγους του ψεύδους και του θανάτου. Οι δεύτεροι προκαλούν άγχος, ταραχήν και πνευματικό θάνατον. Το γαρ φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, στηρίζει και παρηγορεί την ψυχή. Αυτό κάνει καθώς αγωνιζόμαστε στο στάδιο των αρετών ή περνάμε θλίψεις και δοκιμασίες. Όταν κάνουμε μια καλή πράξη, χαίρομαι και νιώθουμε την ψυχή μας παρηγορημένη. Γιατί ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, είναι μέσα μας. Αντίθετα, αν κάνουμε κάτι το κακό, νιώθουμε θανάσιμα αισθήματα στη ψυχή μας. Γιατί αφήσαμε το πονηρό πνεύμα να την κυριεύσει. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν μας είναι απαραίτητο για όλα τα καλά έργα. Είναι η δύναμή μας, το φως μας, η ειρήνη μας και η στήριξή μας. Παρατήρησε τη διαφορά ανάμεσα στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος και την παρουσία του πονηρού πνεύματος. Όταν οι λογισμοί της ψυχής σου είναι αγαθοί, νιώθεις χαράν και ευφροσύνη. Αυτό το αίσθημα είναι καρπός της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Όταν αντίθετα κακοί λογισμοί και αμαρτωλές επιθυμίες σε κατέχουν, νιώθεις ταραγμένος και γεμάτος άγχος. Αυτό σημαίνει την παρουσία του πονηρού πνεύματος μέσα σου. Αν βρίσκεσαι στην τελευταία περίπτωση, προσευχήσου στο Άγιο Πνεύμα και θα σου δώσει ζωή και φως. Αν κάποιον πάθος φέρει ταραχή στην καρδιά σου, αν χάνεις την ειρήνη σου και ξεστομίζεις λόγια θυμού και αδικίας εναντίον του πλησίου σου, μη μείνεις ούτε λεπτόν παραπάνω σε αυτήν τη φθοροποιών κατάσταση. Πέσε ευθύ στα γόνατα και εξομολογήσου την αμαρτία σου στο Άγιο Πνεύμα λέγοντας από τα βάθη της καρδιάς σου: «Ω Πνεύμα Άγιον, σε λύπησα ο άθλιος με την απήθειά μου, με το πάθος μου και κατόπιν με όλην την καρδιά και με βεβαιότητα για την πανταχού παρουσία του Αγίου Πνεύματος την ευχή της Εκκλησίας. Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν εμή και καθάρισον με από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τη ψυχή μου. Τότε η ψυχή σου θα πλημμυρίσει από ταπείνωση, ειρήνη και ευλάβεια», καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης. Αυτή η ειρήνη αλλά και όλη η καρπή του Αγίου Πνεύματος εύχομαι ολόψυχα να σας συνοδεύουν πάντοτε
αγαπητοί μου ακροατές.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυχτικότατο οικετήριο κανόνα στην Παναγία Τριάδα. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης.

Την τρεις υπόστατον θεότητα δοξάζομεν, Πατέρα Αναρχών, Υιό και Πνεύμα Άγιο, ους Υιότητος μονάδα ηνωμένησε, προσκυνούντες των πτεσμάτων συγχωρήσεως, και της δόξης σου τυχήν αξιωθήμεν, όπως ψάλλομεν,

Πάτερ λόγια και πνεύμα, τριάσιο μου ουσίος φύση, ηνωμένιος μόνος Θεός και διερουμένη εν τρισύνειδεσι, η μόνος σου το λόγο και γωνία κτίσει, σύ το κτίστη κράζει. Δόξα Θεό το τρισυποστάτο, δόξα το μόνο αδιαιρέτου,

Χριστού. Δόξα ζωή των πάντων η άφραστος, δόξα πνοή των ζώντων η εν Θεός. Δόξα της η απορρίτω σοφία, δόξα

ουσής οψίας τη μέρα εκείνη τιμιά των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων όπου ήσαν οι μαθητές

Του το είπον έδειξεν αυτή τα σχήρα και την πλευρά αυτού. Εχάρισαν οι μαθητέ ειδώντες των Κύριων. Είπενουν αυτής ο Ιησούς πάλιν ειρήνη μην, καθώς απέσταλκέμαι ο πατήρ καγό πέμπο ημάς. Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την αναφείτε τας αμαρτίας.

βάθους του μυστηρίου του φρικτού σου και θείου, των τρόπων πάσα φύση σου κίδε, πως ο φύση εις πελον Θεό, εν τρισί προσώπης φαίνει εν αργέστατα, της πίστη αδιστάκτωση

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπής ημών, δόξα σοι, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους Αυτομαδητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλιονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου τέντο Άδου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 1η του μηνός Ιουνίου, με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και των μαρτύρων μας. Τη 1η του μηνός Ιουνίου, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου, Ιουστίνων κόνιον ήρεν εκ βίου, ως ήθε πρώτον τους ποιήν δεδοκότας. Κόνιο πήρε από την ζωή τον Ιουστίνο, ήθε όμως να το έπιναν πρώτα εκείνοι που του το έδωσαν. Ο Άγιος Μάρτης Ιουστίνος καταγόταν από την Φλαβία, Νεάπολη της Συρίας, και ήταν γιος του Πρίσκου του Βακχίου. Κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Αντωνίνου του Πίου, 138-161 μετά Χριστόν, πήγε στη Ρώμη. Εκεί παρουσιάστηκε στον Αντωνίνο και του έδωσε γραπτή αναφορά κατά της πλάνης των ειδώλων και απολογία υπέρ του χριστιανισμού. Με τα κείμενα του αυτά ο Ιουστίνος αφενός μεν ανασκευάζει τις εις βάρος των χριστιανών κατηγορίες και κρατίνει την πίστη του στο Χριστό, αφετέρου δε αναιρεί την πλάνη των ειδώλων, αντλώντας την επιχειρηματολογία του από την Αγία Γραφή και τον Ορθό Λόγο. Ο Άγιος Ιουστίνος, λόγω του κηρυκτικού του έργου και των συγγραμμάτων του υπέρ του χριστιανισμού, ήλθε σε φιλοσοφική ρήξη με τον ειδωλολάτρη φιλόσοφο Κρίσκεντα και φθονήθηκε πολύ από αυτόν. Αποτέλεσμα της ρήξεως αυτής ήταν να συλληφθεί ο Άγιος και ύστερα από μια βάναυση μαστίγωση να αποκεφαλιστεί περί το 165 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Μάρτης και φιλόσοφος Ιουστίνος, με τον καθαρό και ανεπίληπτο βίο του, έφτασε στα ύψη της αρετής, ενώ με την μελέτη της Αγίας Γραφής και των συγγραμμάτων των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων έγινε βαθύς γνώστης και κάτοχος της θείας και ανθρώπινης σοφίας. Καρπός δε της αρετής και των γνώσεών του υπήρξαν τα περίφημα συγγράμματα που έγραψε και άφησε ως πνευματική κληρονομιά σε όλους τους πιστούς, τα οποία διακρίνονται για το σοφό τους περιεχόμενο και την μεγάλη ωφέλεια που προκύπτει από την μελέτη τους. Πραγματικά η γνώση που παρέχουν τα συγγράμματα του Αγίου Ιουστίνου σε εκείνους που τα μελετούν και εντρυφούν σε αυτά είναι πλούσια και θαυμάσια.

Λίγα ακόμα στοιχεία, αγαπητοί ακροατές, για τον Άγιο Μάρτυρα και φιλόσοφο Ιουστίνο. Ο Άγιος Ιουστίνος, τον οποίον ο Τερτυλιανός χαρακτηρίζει φιλόσοφον και μάρτυρα, γεννήθηκε στις αρχές του 2ου αιώνα μετά Χριστόν από γονείς ειδωλολάτρες. Έλαβε επιμελημένη μόρφωση και κυρίως φιλοσοφική. Ασχολήθηκε αλληλοδιαδόχως με τις φιλοσοφικές δοξασίες των Στοικών, των Περιπατητικών, των Πυθαγορείων και των Πλατωνικών. Δεν κατόρθωσε όμως να ικανοποιήσει το ανήσυχο και απαιτητικό του πνεύμα. Ακόμα και αυτή η πλατωνική φιλοσοφία που φαινόταν ανώτερη από όλες τις άλλες, έβλεπε με λύπη του ότι δεν ήταν ικανή να ανυψώσει το ηθικό επίπεδο των οπαδών της. Τέλος, ενώ μια μέρα σκεπτόμενος τα προβλήματα που τον ενδιέφεραν, περπατούσε σε μια παραλιακή οδό κοντά στην Έφεσο της Μικράς Ασίας. Γνωρίστηκε με κάποιο γέροντα από τον οποίο διδάχθηκε την χριστιανική θρησκεία, η οποία, όπως διεπίστωσε, του έδωσε απάντηση στα μεγάλα προβλήματα που τον απασχολούσαν. Έτσι λοιπόν, περιχαρής ο Ιουστίνος, προσήλθε στο χριστιανισμό και αναδείχθηκε ο μέγιστος των Ελλήνων απολογητών του 2ου αιώνα μετά Χριστόν και μια από τις σπουδαιότερες μορφές της πρώτης πατερικής περίοδου.

Όπως διαβάζουμε στο συναξάριο του Όρθρου, το συναξάριο των Μηναίων, ο Άγιος Ιουστίνος κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Αντωνίνου του Πίου 138-161 μετά Χριστόν πήγε στη Ρώμη. Εκεί παρουσιάστηκε στον αυτοκράτορα Αντωνίνο και του έδωσε γραπτή αναφορά κατά της πλάνης των ειδώλων και απολογία υπέρ του χριστιανισμού. Πρόκειται για την πρώτη απολογία του Αγίου Ιουστίνου υπέρ των χριστιανών. Την απολογία αυτήν, η οποία αποτελείται από 68 κεφάλαια, την επέδωσε ο Ιουστίνος στον αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Πίο τον Ευσεβή, στα παιδιά του και στην σύγκλητο. Με την απολογία του αυτή ο Άγιος ανασκευάζει τις περί αθεΐας και λοιπά κατηγορίες εις βάρος των χριστιανών, εκθέτει δογματικές διδασκαλίες του χριστιανισμού και παρέχει πληροφορίες για την Θεία Λατρεία των πρώτων χριστιανών. Παρέδωσε επίσης και την δεύτερη απολογία του υπέρ των χριστιανισμών, η οποία αποτελείται από 15 κεφάλαια και υποστηρίζει με αυτήν ο συγγραφέας ότι οι χριστιανοί διώκονται αδίκως αφού δεν πράττουν τίποτε το εσχρό και παράνομο, και καλεί τους άρχοντες να είναι δίκαιοι στις κρίσεις και αποφάσεις τους. Ο Άγιος Ιουστίνος έγραψε πολλά συγγράμματα από τα οποία σώζονται οι δύο απολογίες και μια απολογία κατά των Ιουδαίων με τον τίτλο «Διάλογος προς Τρίφωνα». Το τελευταίο είναι έργο εκτενές, αποτελείται από 142 κεφάλαια και περιέχει την διήμερη συζήτηση την οποία έκαμε ο Ιουστίνος με τον Ιουδαίο Τρίφωνα. Στην εισαγωγή του συγγράμματος αυτού, κεφάλαια 2 μέχρι 8, περιέχονται οι φιλοσοφικές ανησυχίες του Ιουστίνου και η στροφή του προς τον χριστιανισμό. Στο πρώτο μέρος, κεφάλαια 9 μέχρι 47, εκτίθεται η χριστιανική άποψη περί της Παλαιάς Διαθήκης. Στο δεύτερο μέρος, κεφάλαια 48-108, δικαιολογείται η λατρεία του Χριστού και Θεού, και στο τρίτο μέρος, κεφάλαια 109 μέχρι 142, επιδιώκεται να αποδειχθεί ότι ο περιούσιος λαός του Θεού, ο νέος Ισραήλ, αποτελείται πλέον από εκείνους που πιστεύουν στο Χριστό.

Διάφοροι εκκλησιαστικοί συγγραφείς μνημονεύουν τα εξής μη σωζόμενα όμως συγγράμματα του Ιουστίνου. Περί Αναστάσεως, σύνταγμα κατά πασών των γεγεννημένων αιρέσεων, σύνταγμα προς Μαρκίωνα, ο λόγος προς Έλληνας, έλεγχος προς Έλληνας, περί Θεού μοναρχίας, ψάλτης και περί ψυχής. Ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, μεταξύ των άλλων δίδασκε και τα εξής. Ο Θείος Λόγος φανερώθηκε με όλη του την πληρότητα εν Χριστώ, αλλά κάθε άνθρωπος έχει μέσα του σπέρμα του Λόγου. Η μετοχή στον Λόγο παρουσιάστηκε περισσότερο έκδηλη στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και στους Έλληνες φιλοσόφους, οι οποίοι έζησαν με τα Λόγου και πρέπει να χαρακτηριστούν ως χριστιανοί. Συγκεκριμένα έχει γράψει «Οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, κανάθεοι ενομίσθησαν ίον ενέλυσιν μεν Σοκράτης και Ηράκλητος και οι όμοιοι αυτής εν βαρβάρις δε Αβραάμ και Ανανίας και Αζαρίας και Μισαήλ και Ηλίας και άλλοι πολλοί». Πρώτη Απολογία 46.3. Αυτή είναι η περίφημη θεωρία του Ιουστίνου περί του σπερματικού λόγου, και οι εθνικοί λοιπόν φιλόσοφοι κήρυξαν σπέρματα αληθείας, τα οποία συγκέντρωσε σε ένα σύστημα ο χριστιανισμός, δηλαδή η μόνη αληθής και συμφέρουσα φιλοσοφία.

Άγιος Ιουστίνος μαρτύρησε μαζί με άλλους 6 χριστιανούς στη Ρώμη δια αποκεφαλισμού επί επάρχου Ιουνίου Ρουστικού και αυτοκράτορος Μάρκου Αυριλίου περί το έτος 165 μετά Χριστόν.

γιορτή αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιούστου, Ιουστίνου, Χαρίτονος, Χαριτούς, Ευελπίστου, Ιέρακος, Πέωνος και Βαλεριανού. Έτσι πρόφτασε το ξύφος να αποκεφαλίσει τον Ιούστο την ώρα που έκλεινε σε αυτό το κεφάλι του ο Ιουστίνος. Ο θείος Χαρίτων και η παρθένος Χαριτό, αποκεφαλισθέντες, απολαμβάνουν πλούσια την θεία χάρη και ευλογία. Ευλόγος ο ευέλπιστος είναι πλήρης αγαθών ελπίδων, αφού δια του αποκεφαλισμού του θα έχει ως κλήρο τον Θεό. Ο ιέραξ ορμάει προς τους άθλους σαν γεράκι και με τον αποκεφαλισμό του θυρεύει την σωτηρία της ψυχής του. Χτυπώντας ο Πέων με τα λόγια του την ειδωλολατρία, χτυπιέται στον αυχένα με χέρι που κρατούσε ξύφος. Θα δείξεις και εσύ, Βαλεριανέ, στον Θεό κάποιο αποκομμένο μέλος του σώματός σου, και μάλιστα το πιο σπουδαίο μέλος, το κεφάλι.

οι Άγιοι Μάρτυρες Ιούστος, Ιουστίνος, Χαρίτων, Χαριτό, Ευέλπιστος, Ιέραξ, Πέων και Βαλεριανός, άθλησαν στη Ρώμη επί επάρχου Ρουστικού περί το 165 μετά Χριστόν, και ύστερα από πολλά και φρικτά βασανιστήρια αποκεφαλίστηκαν. Λέγεται μάλιστα ότι πριν από τον αποκεφαλισμό τους ο έπαρχος ρώτησε τον Άγιο Ιουστίνο: «Νομίζετε αλήθεια εσείς οι χριστιανοί ότι αν θανατωθείτε για τον Χριστό θα ανέλθετε στους ουρανούς για να λάβετε και να απολαύσετε κάποια αγαθά?» Ο δε Άγιος του απάντησε: «Δεν νομίζουμε όπως λες εσύ, αλλά έχουμε ασφαλή την πληροφορία ότι μετά τον μαρτυρικό μας θάνατο μας περιμένουν αμέσως ουράνιες απολαύσεις και φιλοφροσύνες». Ύστερα από την απάντηση αυτή όλοι τους αποκεφαλίστηκαν με εντολή του τυράννου και έτσι έλαβαν τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φύρμου. Πολλάς ο Φύρμος υπομείνας βασάνους, πολλάς και έβρεν ανταμείψεις εν πόλο. Ο Φύρμος, αφού υπέμεινε πολλά βασανιστήρια, βρήκε και πολλές ανταμοιβές στον ουρανό. Ο Άγιος Μάρτης Φύρμος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού 286-305 μετά Χριστόν. Επειδή πίστευε στον Χριστόν, τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες και τον οδήγησαν στον μάγο, ίσως έτσι ονομαζόταν ο ηγεμόνας. Εκεί προσπάθησε παντιοτρόπος ο μάγος να πείσει τον Άγιο να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Φύρμος όμως δεν πίστηκε, παραέμεινε σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του στον Ιησούν Χριστόν. Ύστερα λοιπόν από την άρνησή του να θυσιάσει στα είδωλα, ο ηγεμόνας πρόσταξε να υποβληθεί ο Άγιος σε βασανιστήρια. Πρώτα τον γύμνωσαν και τον μαστίγωσαν ανηλαιώς με βούνευρα. Ακολούθως, αφού τον κρέμασαν, του καταξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια και του έκοψαν με ξηράφι τα νεύρα. Έπειτα εξάρθρωσαν τα μέλη του και του κατέκοψαν με μεγάλα μαχαίρια την κοιλιά, τις κνήμες και τους μυρούς. Εν συνεχεία τον κτύπησαν με πέτρες και στη συνέχεια τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Φύρμος ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριο τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεσπεσίου, το όντι Θεσπέσιος εκ των πραγμάτων μάρτης δέδειξε Θεσπέσιε το ξύφι. Όντως Θεσπέσιε, αναδείχθηκες έμπρακτα δια του αποκεφαλισμού σου με ξύφος Θεσπέσιος, δηλαδή θαυμάσιος μάρτης. Ο Άγιος Μάρτης Θεσπέσιος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Αλέξανδρου Σεβίρου, ο οποίος βασίλευσε από το 222 μέχρι το 238 μετά Χριστόν. Για την πίστη του στο Χριστό τον συνέλαβε ο Συμπλίκιος, ο άρχοντας της Καπαδοκίας. Επειδή ήταν και αυτός Καπαδόκης, οδηγήθηκε στον ειδωλολατρικό ναό για να προσφέρει θυσίες στα είδωλα. Ο Άγιος όμως όχι μόνο δεν πίστηκε να προσφέρει θυσία, αλλά και χλέβασε τα είδωλα. Ύστερα δε από τον χλεβασμό των ειδώλων και την άρνησή του να προσφέρει θυσία σε αυτά, ο Άγιος Θεσπέσιος υποβλήθηκε σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια το σώμα. Έπειτα τον έριξαν μέσα σε πυρακτωμένο κλίβανο, αλλά ο Άγιος διαφυλάκτηκε με την χάρη του Θεού, σώος και αυλαβής. Ακολούθως οδηγήθηκε και πάλι στον ναό των ειδώλων, όπου οι ειδωλολάτρες προσέφεραν τις θυσίες τους. Εκεί ο Άγιος πλησίασε στον βωμό και τον κρέμισε. Αμέσως τότε οι ειδωλολάτρες άρπαξαν το Θεσπέσιο και τον έβαλαν μέσα σε ένα πυρακτωμένο τηγάνι που ήταν γεμάτο λάδι, πίσα και λίπος. Εκεί τηγανιζόταν επί 2 μέρες και υπέμενε με καρτερία αυτό το μαρτύριο. Τελικά όμως εξήλθε από το τηγάνι απόλυτα αυλαβής. Δεν είχε δηλαδή στο σώμα του ούτε το παραμικρό έγκαυμα. Εξαιτίας δε του μεγέθους του θαύματος αυτού, πολλοί ειδωλολάτρες προσχώρησαν στην πίστη του Χριστού. Ύστερα όμως από όλα αυτά, ο άρχοντας Συμπλίκιος έβγαλε τον Άγιο έξω από την πόλη και με προσταγή του οι δήμοι τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Θεσπέσιος ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριόν μας τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

γιατί αυτή η μέρα η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη κάποιου Γεωργού ονομαζόμενου Μετρίου και του Αγίου Ιερομάρτυρος και Επισκόπου

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδηπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδερφιά, και πόση αγάπη πέρασε από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.
2: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατίστης, κύριο Παύλο.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή ημέρα είναι μεγάλη. Είναι η μέρα της Πεντηκοστής και η τιμή στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στο Άγιο Πνεύμα. Κυριακή και Δευτέρα είναι οι όψεις ενός και του ιδίου νομίσματος, της μεγάλης δωρεάς, την οποία υποσχέθηκε ο Χριστός στον κόσμο, όταν έλεγε, λίγο πριν από την ανάληψή του στους μαθητές του, ότι σε συμφέρει εγώ να απέλθω, γιατί αν εγώ δεν απέλθω, δεν θα έρθει ο Παράκλητος. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός απήλθε και απέστειλε τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, στον κόσμο. Η Πεντηκοστή είναι η πιο ψηλή κορυφή, πάνω στην οποία ανεβασμένη μπορούμε να δούμε όλη την πορεία της αγάπης του Θεού για να συναντήσει και να σώσει τον πεπτωκότα άνθρωπο, και από την άλλη μεριά μπορούμε να δούμε αυτό που υπάρχει μετά την Πεντηκοστή. Γυρίζοντας πίσω από αυτή την κορυφή, βλέπουμε αυτή την πορεία, την οποία περιγράφει πάρα πολύ χαρακτηριστικά ένα τροπάριο της εορτής. Ετέχθης ως αυτός η θέλησες, εφάνης ως αυτός η βουλήθης, έπαθες σαρκή, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέστης εκ νεκρών, πατήσας τον θάνατον, ανελήφθης εν δόξη, ο τα σύμπαντα πληρών, και απέστειλας ημίν πνεύμα το θείον, του ανυμνήν και δοξάζειν σου την θεότητα. Λίγες γραμμές και μέσα σε αυτές περικλείεται όλη η Θεία Οικονομία, όλη η πορεία της αγάπης του Θεού, προκειμένου να συναντήσει και να σώσει τον πεπτωκότα άνθρωπο. Και από την άλλη μεριά, κοιτώντας μπροστά πλέον, βλέπουμε το αποτέλεσμα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, μέσα στη ζωή του κόσμου. Θα το ζήσουμε βέβαια λειτουργικά την επόμενη Κυριακή, που είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Οι Άγιοι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά το Άγιο Πνεύμα είναι η ζωή μας. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι μας ότι δεν είναι άλλο η ζωή μου και άλλο το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει μια διαίρεση και ένας διχασμός. Δεν υπάρχει πνευματική και κοσμική ζωή. Μία είναι η ζωή. Η ζωή που νικά το θάνατο. Είναι η ζωή του Τριαδικού Θεού. Και ουσιαστικά ο άνθρωπος καλείται να κοινωνήσει με αυτή τη ζωή. Από τη στιγμή που κοινωνεί με αυτή τη ζωή, την φανερώνει κιόλας μέσα στην καθημερινότητά του. Και αυτό είναι οι Άγιοι. Είναι οι άνθρωποι που φανερώνουν τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτών, και αυτό μπορούν και το κάνουν χάρις στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, και δεύτερον, να καταλάβουμε γιατί, έχοντας αρνηθεί την όντω ζωή, γι' αυτό περιοριζόμαστε και ασφικτιούμε μέσα σε μία χαμοζωή, με όλες τις δυσκολίες και τις ταλαιπωρίες, με τον άνθρωπο να κοντανασένει, γιατί έχει χάσει αυτή την απέραντη ευλογία του πνευματικού οξυγόνου που χαρίζει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή μας. Πώς δρά το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή μου? Ας θυμηθούμε λίγο αυτή την προσευχή, την οποία ψάλουμε από σήμερα στην Εκκλησία,

πως εμείς το υποδεχθούμε και θα δούμε μερικά σημαντικά σημεία σε λίγο, είναι ο θησαυρός των αγαθών και ο χορηγός της ζωής. Μας χορηγεί λοιπόν τη ζωή, την όντω ζωή, τη ζωή που νικά το θάνατο. Και μας παρέχει όλα τα αγαθά του. Είναι ο θησαυρός των αγαθών. Αυτά που χρειαζόμαστε στη ζωή μας και αυτά που δεν τα έχουμε, ακριβώς γιατί απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα. Πώς δρά στη ζωή μας το Άγιο Πνεύμα? Όταν το αφήσουμε να δράσει. Γι' αυτό ποια είναι η προσευχή μας? Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Το παρακαλάμε να έρθει να σκηνώσει μέσα μας. Και το Άγιο Πνεύμα μας δίνει όλους τους καρπούς του, όλους τους θησαυρούς του, και την ίδια στιγμή καθαρίζει την καρδιά μας από κάθε κοιλίδα αμαρτίες, θεραπεύει τις πνευματικές μας ασθένειες και μας οδηγεί στη σωτηρία, στην αποκατάσταση της σχέσης μας με το Θεό. Βλέπετε λοιπόν, η γέννηση της ζωής, ο πλουτισμός της, η κάθαρση, η σωτηρία, είναι η καρπή που το Πνεύμα το Άγιο προσφέρει στον κάθε άνθρωπο. Είπαμε ήδη προηγουμένως για τα λόγια με τα οποία προετοίμασε ο Χριστός τους μαθητές του για να υποδεχθούν το Άγιο Πνεύμα. «Σας συμφέρει εγώ να απέλθω, γιατί αν δεν απέλθω δεν θα έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, όπαρα του Πατρός εκπορεύεται. Όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού». Βλέπετε, τα λόγια που χρησιμοποιεί ο Χριστός μας αποκαλύπτουν ότι δεν πρέπει να μπερδευόμαστε από το ουδέτερο το Άγιο Πνεύμα, αλλά η ονομασία του Αγίου Πνεύματος ως Παρακλήτου, όταν έρθει ο Παράκλητος, εκείνος δείχνει την προσωπικότητά του. Είναι λοιπόν πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον Χριστό. Ουδείς δύναται η πίν Κύριον Ιησούν, ημί εν πνεύματι Αγίων.

Υπάρχει ένα σημείο που θα πρέπει να το δούμε με πολύ προσοχή. Είναι να κατανοήσουμε το σχέδιο της οικονομίας του Θεού, διακριβώνοντας ποιο είναι το έργο του Χριστού και ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, η Εκκλησία μας λέει με απλότητα ότι ο Πατήρ διού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα. Ποιο είναι το έργο του Χριστού? Έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό όταν μιλήσαμε για την εορτή της Αναλήψεως. Ο Χριστός θεράπευσε την ανθρώπινη

ανθρώπινη φύση μας, αυτήν που εμείς αυτονομημένοι από τη ζωή του Θεού την υποτάξαμε στη φθορά, στον πόνο και στο θάνατο. Αυτήν την πεπτοκία ανθρώπινη φύση έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και την προσλαμβάνει και εισέρχεται στη ζωή του κόσμου. Όταν ο Υιός και Λόγος του Θεού για μας τους ανθρώπους και για τη δική μας σωτηρία εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου γίνεται άνθρωπος. Βλέπετε και εδώ το Πνεύμα το Άγιο συνεργεί στη δική μας τη σωτηρία. Ο Χριστός λοιπόν στη σάρκωσή Του προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση μας. Είπαμε κι άλλοτε, αυτή η πρόσληψη είναι η σωτηρία. Είναι το μπόλιασμα της ανθρώπινης φύσης, της αρρωστημένης, της πεπτοκίας, της υποταγμένης στο θάνατο, με τον πόλη του Θεού. Στο πρόσωπο του Χριστού και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, το κτιστό ενώνεται με το άκτιστο. Το θνητό ενώνεται με το αθάνατο. Αλλά αυτή η ένωση και η κοινωνία κτιστού και ακτίστου είναι για το κτιστό η υπέρβαση της κτιστότητάς του και η μετοχή του στην άκτιστη ζωή και στη Θεία ζωή του Θεού. Αυτή την ζωή τη δική μας ο Χριστός την ντύθηκε. Την πέρασε μέσα από το Σταυρό για να κατακρίνει τη δική μας αμαρτία, αλλά στη δική του σάρκα. Πέρασε μέσα από το θάνατο, αυτόν που εμείς καταδικάσαμε την ανθρώπινη φύση και τον ανθρώπινο πρόσωπό μας. Δεν έμεινε όμως το θάνατο, την ανέδειξε με την Ανάστασή Του πλέον πιο ισχυρή από το θάνατο. Το ότι ο Χριστός ανέστη σημαίνει ότι ο άνθρωπος ανέστη. Και με την ανάληψή Του την έφερε στα δεξιά του Θεού και Πατέρα. Επανέφερε τον άνθρωπο από εκεί που ξεκίνησε. Γιατί παράδεισος δεν ήταν ένας τόπος, αλλά κυρίως τρόπος ζωής. Και ήταν η ζωή σε κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό. Από εκεί εξέπεσε ο άνθρωπος, εδώ επανέρχεται. Και μάλιστα οι άγγελοι απορούν, γιατί βλέπουν τον κατώτερο τους άγγελο τώρα να είναι υπεράνω αυτών. Εκεί λοιπόν με την ανάληψη του Χριστού τελειώνει το έργο Του. Το έργο του Χριστού. Ποιο ήταν το έργο Του, το λέω πάλι καθαρά, η θεραπεία της ανθρώπινης φύσης. Για να καταλάβουμε τη συνέχεια θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος διακρίνεται στην ανθρώπινη φύση, η οποία υποστασιάζεται σε πολλά ανθρώπινα πρόσωπα. Φύση και πρόσωπο είναι ο τρόπος που υπάρχει ο άνθρωπος, γιατί είναι ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός. Και ο Θεός είναι ένας κατά την ουσία, αλλά τριαδικός κατά τις υποστάσεις. Ακριβώς λοιπόν αυτό το κοινό των ανθρώπων το θεράπευσε ο Χριστός και μας προσφέρει μία καινούρια θεανθρώπινη φύση για να την κάνουμε δική μας. Να την μπολιαστούμε για να θεραπεύσουμε την αρρωστημένη φύση μας. Υπάρχει όμως τώρα ένα ερώτημα. Αυτό που ο Χριστός έκανε μεταφέρεται έτσι αυτόματα στο πρόσωπο του καθενός μας? Όχι. Αυτό είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε τα γεγονότα. Το Πνεύμα το Άγιο κατερχόμενο μερίζεται. Μερίζεται σε πύρινες γλώσσες και η κάθε μία έρχεται και κάθεται στον καθένα από τους μαθητές. Δεν έρχεται με άλλα λόγια σαν μια μαζική έκχυση στο ανθρώπινο γένος, αλλά σαν μια προσωπική δωρεά στο κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, ξεκινώντας από τους 12 μαθητάς και στη συνέχεια σε όλους τους υπόλοιπους, όσους
θέλουν πλέον να κάνουν δική τους τη νέα θεραπευμένη ανθρώπινη φύση, δηλαδή τη ζωή του Χριστού. Το έργο λοιπόν του Αγίου Πνεύματος αφορά το ανθρώπινο πρόσωπο, το έργο του Χριστού αφορά την ανθρώπινη φύση μας. Να δούμε όμως τώρα τι σημαίνει ότι αφορά το ανθρώπινο πρόσωπο. Ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός μας σώζει είναι ένας τρόπος πραγματικά εκπληκτικός. Γιατί ο άνθρωπος με την ελευθερία του αυτονομήθηκε από το Θεό. Και βέβαια δέχτηκε όλες τις ευθύνες της πτώσεως, τις συνέπειες. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο, θέλει τη σωτηρία του, θέλει πάντας ανθρώπου σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν, όχι όμως χωρίς την ελεύθερη συγκατάβαση του ανθρώπου. Μετά την πτώση του, ο άνθρωπος και να ήθελε, δεν μπορούσε να νικήσει το θάνατο. Μετά το έργο του Χριστού, ο άνθρωπος εάν θέλει, μπορεί. Άρα λοιπόν ο Χριστός προσφέρει την δυνατότητα στον άνθρωπο να σωθεί. Τι είναι εκείνο που κάνει τη δυνατότητα γεγονός ενέργεια ζωή? Είναι το Άγιο Πνεύμα. Αλλά το Άγιο Πνεύμα έρχεται με τον τρόπο που έρχεται, γιατί ακριβώς ο Τριαδικός Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Θεράπευσε την ανθρώπινη φύση, αλλά ανήκει στην ελευθερία του κάθε ανθρώπου να δεχτεί το Άγιο Πνεύμα στη ζωή του. Και βέβαια αυτό γίνεται με συγκεκριμένα γεγονότα. Ο άνθρωπος γεννιέται μέσα στα πλαίσια της ανθρώπινης φύσης, όμως μπολιάζεται στο σώμα του Χριστού με το Άγιο Βάπτισμα. Τι είναι το Άγιο Βάπτισμα? Δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Στο Άγιο Βάπτισμα ο άνθρωπος μπολιάζεται στο σώμα του Χριστού και παίρνει τη ζωή του. Ποιος τελεταρχεί σε αυτήν την πρόσληψη? Το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό ζητάμε να έρθει και να γιάσει το νερό. Αυτό είπε ο Χριστός όταν είχε πει στον Νικόδημο, αν κάποιος δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, αγιάζοντας το νερό, το συγγενές με την κτιστή ανθρώπινη φύση μας, μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε μέτοχοι της Θείας Ζωής. Και αφού αναγεννά το πρόσωπο του καθενός μας, στη συνέχεια του προσφέρει το Πνεύμα το Άγιο με το μυστήριο του χρίσματος. Θα ήθελα να θυμηθείτε και να σημειώσετε ότι όταν ο ιερέας μετά τη βάπτιση χρεί τον άνθρωπο που βαπτίστηκε με το Άγιο Μύρο, στα βασικότερα σημεία του σώματός του λέγει χαρακτηριστικά «σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου». Ότι δηλαδή αυτή η χρήση με το Άγιο Μύρο είναι η βεβαιότητα, η σφραγίδα ότι αυτός ο άνθρωπος που μόλις προηγουμένως μπολιάστηκε στο σώμα του Χριστού έλαβε και το Άγιο Πνεύμα. Στην πρώτη εκκλησία οι Απόστολοι βαπτίζοντας τους χριστιανούς έθεταν το χέρι τους πάνω στους νεοβαπτιστέντα και του μετέδιδαν το Άγιο Πνεύμα. Τώρα αυτό γίνεται με τη χρήση με το Άγιο Μύρο. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος όντως θεραπεύεται, όντως ανακαινίζεται η φυσική ανθρώπινη ύπαρξή του με τη θεραπεία της δια του Αγίου Βαπτίσματος και με την προσφορά του Αγίου Πνεύματος που ενεργοποιεί πλέον αυτή τη δωρεά του Θεού στον κάθε συγκεκριμένο ανθρώπινο πρόσωπο. Είπα λοιπόν ότι το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι προσωπικό. Τι σημαίνει προσωπικό? Σημαίνει ότι προϋποτίθεται η ελευθερία του ανθρώπου και η αποδοχή δι' αυτής της ενέργειας του Θεού. Η ελευθερία έχει πάντα την ευθύνη. Ελεύθερα ο άνθρωπος
αποστάτησε από το Θεό και δέχτηκε τις συνέπειες της αποστασίας. Τώρα αν ελεύθερα συγκατατεθεί στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του, τότε πλέον δέχεται και τις συνέπειες της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Συγκροτεί όλο το θεσμό της Εκκλησίας. Δηλαδή, όλους μας, τον καθένα ξεχωριστά, μας συγκροτεί σε Εκκλησία, σε σώμα Χριστού. Μας συνάπτει στο σώμα Του, γεννά μέσα μας τη ζωή του Χριστού. Έτσι ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, το μυστήριο του χρίσματος είναι η προσωπική μας πεντηκοστή. Έχουμε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Την εκείνο που μένει να την ενεργοποιήσουμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η καρπή του Αγίου Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Δεν είναι τα μόνα. Αλλά να μείνουμε σε αυτά. Αυτά που ακούσαμε ως καρπούς του Αγίου Πνεύματος είναι ένας θησαυρός για τη ζωή του ανθρώπου. Όλοι μας θέλουμε αυτό το θησαυρό. Θέλουμε την αγάπη. Θέλουμε τη χαρά. Θέλουμε την ειρήνη. Θέλουμε τη μακροθυμία. Θέλουμε την καλοσύνη. Θέλουμε την αγαθότητα. Θέλουμε την πίστη. Θέλουμε την πραότητα. Την εγκράτεια. Όλα αυτά οικοδομούν τη ζωή μας. Την κάνουν ευλογημένη. Ευλογούν τις σχέσεις μας, τις κάνουν αγαπητικές σχέσεις. Μας κάνουν κατά το πρότυπο της Αγίας Τριάδος να χωράμε ο ένας στη ζωή του άλλου, χωρίς να είναι ο ένας η κόλαση του άλλου, αλλά η χαρά του άλλου, όπως θα μας πει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Όλοι μας αναγνωρίζουμε αναμφισβήτητα την αξία αυτών των καρπών. Απ' την άλλη μεριά γνωρίζουμε δυστυχώς την απουσία τους από τη ζωή μας και υποφέρουμε από την απουσία της αγάπης, από την απουσία της χαράς, από τον εσωτερικό διχασμό που διώχνει την ειρήνη, από την ένταση και το θυμό που υπάρχει στη ζωή μας, από την κακία και το φθόνο που μας περισσεύουν πολλές φορές. Νιώθουμε ανασφάλεια γιατί μας λείπει η πίστη. Είμαστε γεμάτοι ένταση γιατί μας λείπει η πραότητα. Πληγώνουμε ένας τον άλλον. Είμαστε διάτριτοι από παντού γιατί μας λείπει η εγκράτεια. Δηλαδή το μέτρο με το οποίο χρησιμοποιούμε τα δώρα του Θεού και δεν τα στρέφουμε εναντίον μας. Το ερώτημα είναι, γιατί μας λείπουνε ενώ όλοι μας καταλαβαίνουμε την αξία τους? Και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Διότι όλα αυτά δεν βρίσκονται στην αγορά, την οποιαδήποτε αγορά. Όλα αυτά δεν είναι ανθρώπινα κατορθώματα. Όλα αυτά είναι δωρεές του Θεού. Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, δεν μπορούμε να έχουμε αγάπη. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε. Κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν έχουμε. Εάν ο στόχος μας ήταν να διαφυλάξουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, τότε θα είχαμε όλα αυτά τα δώρα. Και εκείνοι που αγωνίζονται για να κρατήσουν το Άγιο Πνεύμα στη ζωή τους, οι Άγιοι μας, είναι εκείνοι που τα έχουν τα δώρα αυτά. Εμείς ας πούμε δυσκολευόμαστε να συγχωρήσουμε κάποιον που λίγο μας πείραξε και βλέπουμε την ηρεμία και την πραότητα με την οποία ο Άγιος Διονύσιος αντιμετωπίζει το φωνιά του αδελφού του. Γιατί ο Άγιος έχει μέσα στη ζωή του, θα έλεγα, ένα πρώτο πνευματικό
έχει περιθώρια να δει σύνολη τη ζωή, ξέρει ότι κανείς θάνατος δεν μπορεί να την καταργήσει και γι' αυτό βλέπει με άλλο τρόπο όλα αυτά που εμάς καμιά φορά μας ταράζουν και μας αναστατώνουν. Ο Απόστολος Παύλος μας δίνει μία παραγγελία ακόμα. Μας λέει μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. Και μάλιστα κάποιοι πατέρες λένε ότι το Πνεύμα το Άγιο εικονίζεται ως περιστέρι, γιατί αυτό είναι ένα πτηνό που εύκολα τρομάζει και φεύγει. Εμείς διώχνουμε το Άγιο Πνεύμα με τη ζωή μας όταν το λυπούμε. Το λυπούμε με τι? Με τον εγωισμό μας βασικά. Με την αυτονομία μας που γεννάει τα πάθη. Και τότε φυγαδεύεται η αγάπη από την καρδιά μας. Γιατί φυγαδεύτηκε η αγάπη? Γιατί φυγαδεύτηκε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό δεν έχουμε χαρά. Γι' αυτό δεν έχουμε ειρήνη. Γι' αυτό ακριβώς είναι γεμάτη ένταση η ζωή μας. Γι' αυτό πάσχουμε από μελαγχολία. Γι' αυτό η ζωή μας δεν έχει νόημα. Ποιο νόημα μπορεί να έχει? Την κλείνουμε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Το δωμάτιο του δικού μας θελήματος. Που επικρατεί ένα απέραντο σκοτάδι. Και τότε ο άνθρωπος υποφέρει. Τότε ο άνθρωπος χάνεται. Τότε ο άνθρωπος πληγώνεται. Ποιος είναι ο στόχος της ζωής μας? Είναι ένας και θα μας τον πει απλά ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Και ο τρόπος να το αποκτήσουμε είναι ένας και μοναδικός. Να ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Αυτή που είναι στήλος και εδραίωμα της Εκκλησίας. Της αληθείας. Αυτήν που συγκροτείται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όποιος μετέχει στη ζωή της, έχει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή του. Και είναι σημαντικό αυτή την αλήθεια να την καταλάβουμε. Να χαρούμε λοιπόν τη δωρεά του Θεού, να αγωνιζόμαστε να καρπίσει μέσα στην ψυχή μας το Πνεύμα το Άγιο, τους καρπούς του, να γεμίσουμε από τα αγαθά που μας προσφέρει και να παρακαλάμε επίμονα και διαρκώς. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν.

0: είναι η εκπομπή «Κουβεγιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά» και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, τη μεγάλη μέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος, όλο τον προηγούμενο χρόνο αναφερθήκαμε στην παρουσία του στη ζωή της Εκκλησίας, στη ζωή του καθενός από μας. Και ερχόμαστε τώρα να θέσουμε ένα ερώτημα. Άραγε, όλα όσα λέχθηκαν για το Πνεύμα το Άγιο έχουν σχέση με την οικογένεια και το σπίτι μας? Ή θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι έξω από το σπίτι μας? Έχουμε προβληματιστεί για το μέτρο που η απουσία του Αγίου Πνεύματος από το σπίτι μας είναι εκείνη που γεννά τα προβλήματα που έχουμε στις οικογένειές μας? Πόσο πραγματικά αγωνιζόμαστε για να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, εμείς οι πιο μεγάλοι καταρχήν, και να το αποκτήσουν και τα παιδιά μας? Όπως είπα προηγουμένως, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ είναι πολύ κατηγορηματικός. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Βέβαια, εμείς οι άνθρωποι λέμε πολλές φορές και θέλουμε να έχουμε επιτυχία στο σπίτι μας, να έχουμε αγάπη, να έχουμε ειρήνη μεταξύ μας, να καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον, να επικοινωνούμε μαζί μας, να συνεννοούμεθα με τα παιδιά μας. Αλλά τι λέγαμε τόση ώρα? Ότι όλα αυτά που θέλουμε για το σπίτι μας, αυτά δεν έρχονται μαγικά και αυτόματα. Έρχονται ως καρπή του Αγίου Πνεύματος. Και όταν δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο και δεν αγωνιζόμαστε να υπάρχει στην καθημερινότητά μας, στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, τότε απλά δεν θα έχουμε όλα αυτά που θέλουμε. Το κακό με εμάς τους ανθρώπους είναι ότι τελικά τα θέλουμε όλα αυτά, αλλά δεν ξέρουμε που υπάρχουν. Και γι' αυτό τελικά βασανιζόμαστε, ταλαιπωρούμεθα, δεν τα έχουμε. Πόσο είναι στόχος και προσπάθεια του ζευγαριού να είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα στη ζωή τους? Αυτό δεν ευλόγησε το γάμο τους? Εάν πραγματικά θέλουν οι σύζυγοι πρώτον να είναι αγαπημένοι, χρειάζονται το Άγιο Πνεύμα, γιατί δικός του καρπός είναι η αγάπη. Αν θέλουν να έχουν χαρά, να είναι ο ένας η χαρά του άλλου και όχι η κόλαση του άλλου, χρειάζονται και χρειάζεται να αγωνίζονται για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή τους. Θα έλεγα χρειάζονται να προσεύχονται καταρχήν. Να προσεύχονται με πόθο. Αυτή την προσευχή στο Άγιο Πνεύμα. Αλλά να μην τη λένε τα χείλη μας, να τη λέει η καρδιά μας. Να ζητάμε από το Άγιο Πνεύμα να έρθει και να σκηνώσει μέσα μας. Να καθαρίσει την ψυχή μας. Και ακόμα, να δίνουμε μια τέτοια αγωγή στα παιδιά μας. Την αγωγή που θα κάνει τις καρδιές των παιδιών μας κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Για όλα αυτά βέβαια χρειάζεται πρώτον να τα ζούμε εμείς. Να βλέπουν τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος τα παιδιά στη ζωή μας. Βέβαια, ένας ακόμη καρπός είναι η μετάνοια. Και το λέω αυτό γιατί σαν άνθρωποι θα κάνουμε λάθη. Αν όμως δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας να δουν ότι μπορούμε να μετανοούμε και ότι μας οδηγεί στη μετάνοια η επιθυμία μας να κρατήσουμε ζωντανό το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας, τότε θα βοηθηθούν και αυτά. Αν από τη μικρή τους ηλικία μέσα στο σπίτι τα παιδαγωγούμε σωστά, τα φέρουμε σε επαφή μέσα από τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας με το Άγιο Πνεύμα, όταν τους εξηγούμε όλα αυτά τα πράγματα, όταν τα μάθουμε να προσεύχονται και τους δώσουμε να καταλάβουν τι σημαίνει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας, εάν ακριβώς τώρα, σήμερα, που είναι η γιορτή του Αγίου Πνεύματος, χθες, η Πεντηκοστή, μπορούσαμε να πούμε στα παιδιά μας τι γιορτάζουμε σήμερα, τι σημασία έχει αυτή η γιορτή για τη ζωή μας, πόσο σημαντικό είναι να έχουν αυτή την ευλογία και να αγωνίζονται, πόσο σημαντικό είναι να ελέγχουν τον εαυτό τους για αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή τους, κοιτώντας και καλλιεργώντας τους καρπούς του, γιατί το χωράφι είναι η ψυχή του καθενός. Αν λοιπόν τους καρπούς που το Πνεύμα το Άγιο βάζει μέσα μας τους περιποιηθούμε, θα καρπίσουνε. Αν τους εγκαταλείψουμε, τότε πλέον θα καταστραφούνε. Τότε δεν θα καρπίσουν στη ζωή μας. Όλοι μας θέλουμε να είμαστε το σπίτι μας, η οικογένειά μας, να έχει ενότητα. Αλλά για κοιτάξτε το πρότυπο και το αρχέτυπό μας, τον τριαδικό Θεό μας. Τι μαθαίνουμε? Ότι τα πρόσωπα τα τρία αλληλοπεριχωρούνται. Χωράνε το ένα δίπλα στο άλλο, θα έλεγα, χωρίς το ένα να θεωρεί απειλή του το άλλο. Τι όμορφο θα ήταν αν ο στόχος του γάμου μας ήταν η αλληλοπεριχώρηση των προσώπων που το συγκροτούν. Αν μπορούσαμε να μην βλέπουμε στον άλλον απειλή, αλλά τη χαρά μας. Δεν είναι αυτά αυτονόητα και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Τα ερωτήματα που έχετε θέσει και θα τα συζητήσουμε σε άλλη μας ευκαιρία και αυτά που ήδη έχουμε σχολιάσει δείχνουν αυτή την απουσία του Αγίου Πνεύματος. Μην ψάχετε αλλού τις αιτίες. Τι θα πει δίστροπος χαρακτήρας? Σημαίνει ακαλλιέργητος χαρακτήρας. Άνθρωπος που δεν άφησε το Άγιο Πνεύμα να γεωργήσει την ψυχή του. Αυτό σημαίνει δίστροπος χαρακτήρας. Δεν είναι πράγματα τα οποία μας ξεπερνάνε. Είναι δική μας θέληση το να μείνουμε στη δυστροπία μας. Ακόμα και τότε που βλέπουμε ότι πληγώνουμε τους άλλους. Άρα λοιπόν, η μέρα της Πεντηκοστής είναι μια μέρα που θα έπρεπε να φωτίζει τη ζωή της οικογένειας και της κοινωνίας μας, της μεγαλύτερης οικογένειας. Αλλά εμείς, επειδή έχουμε πάρει διαζύγιο από αυτή την πνευματική αρχή, γι' αυτό παίρνουμε διαζύγια και ο ένας από τον άλλον. Γι' αυτό στερούμε τη χαρά ο ένας του άλλου. Πρέπει να διερωτηθείτε κάτι πολύ απλό και κάτι πολύ λογικό. Αν ο λόγος του Αποστόλου Παύλου για το ποιοι είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος είναι σαφής και αληθής, τότε μην ψάχετε γιατί δεν έχουμε αγάπη, γιατί δεν έχουμε χαρά, γιατί δεν έχουμε ειρήνη, γιατί δεν έχουμε καλοσύνη, γιατί δεν έχουμε υπομονή, γιατί είναι λειψή η πίστη μας, γιατί έχουμε ανασφάλεια στη ζωή μας, γιατί είμαστε γεμάτοι ένταση και είμαστε έτοιμοι να κατασπαράξουμε ένας τον άλλον, γιατί με τα λόγια μας πληγώνουμε διαρκώς, γιατί χάσαμε το μέτρο και η απουσία της εγκράτειας από τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα της ζωής είναι η βασικότερη αιτία της κρίσης την οποία διερχόμεθα σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, ας αφήσουμε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο να φωτίσει τα σκοτάδια μας, να γεμίσει την ψυχή μας με φως και να μας οδηγήσει τον καθένα μας εις πάσαν την αλήθεια.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κύριο Παύλο.

0: Κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Την ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Του Κυρίου μας την ευχή και το Πανάγιο Πνεύμα, βοήθειά μας και φωτισμός μας.
0: Μεγάλη μέρα η σημερινή, η συνέχεια της χθεσινής ημέρας, της Πεντηκοστής, που είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, αλλά και σήμερα είχαμε την δυνατότητα και την ευκαιρία να ξαναγιορτάσουμε το Άγιο Πνεύμα, να το χαρούμε και μεγαλοπρεπώς να καταλάβουμε γιατί η Εκκλησία μας γιορτάζει αυτές τις δύο μέρες. Χθες πήραμε μια πρώτη γεύση και νομίζω ότι σήμερα πολύ περισσότερο και πιο ξεκάθαρα κατανοήσαμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας και στη ζωή της Εκκλησίας μας.
1: Βεβαίως, χθες ήταν η επιφύτησης και η κάθοδος, ουσιωδός, όπως λέει το συναξάριο, του Αγίου Πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών επί της Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό είναι ένα θαύμα. Είναι ο τρίτος σεισμός, όπως θα έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο πρώτος σεισμός έγινε στην Παλαιά Διαθήκη και έχουμε φανέρωση του Θεού Πατρός. Ο δεύτερος σεισμός έγινε στην Καινή Διαθήκη και έχουμε φανέρωση του Θεού Λόγου για τη Σαρκώσεως. Και ο τρίτος σεισμός είναι στην Πεντηκοστή και στην Εκκλησία που ήλθε το Πανάγιο Πνεύμα. Και μάλιστα με βιαία πνοή και με βροντί, έτσι για να σημάνει την παρουσία του και να δώσει στους ανθρώπους που ήταν στην Ιερουσαλήμ την εποχή εκείνη προσκυνητέ για τη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής να καταλάβουν ότι κάτι εκπληκτικό, κάτι έκτακτο, κάτι μεγάλο και κάτι υπερφυσικό γίνεται και συμβαίνει.
0: Και οι άνθρωποι το κατάλαβαν, κατάλαβαν ότι κάτι ξεχωριστό γίνεται.
1: Βεβαίως.
0: Γι' αυτό συνέρευσαν και κοντά στο Υπερό για να δουν τι συμβαίνει.
1: Και συνεχίζει, έπεσε σε σύγχυση. Σε τι γίνεται, πώς λέτε κι εσείς, τι συμβαίνει. Ήταν εκπληκτικό γεγονός αυτό. Και κατήλθε λοιπόν ουσιωδώς το Πνεύμα του Άγιου με τον τρίτο αυτό σεισμό και έμεινε στην Εκκλησία και μένει με θυμώνει στον αιώνα και οδηγεί την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια. Και αν ο Χριστός μας είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, το Άγιο Πνεύμα είναι η ψυχή της. Είναι η ψυχή της. Αγίο Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούται και καθάριση ψούται λαμπρύνεται. Τι ωραία το λέει εκεί πέρα το αντίφωνο, τετάρτου ήχου. Είναι η ψυχή της Εκκλησίας, το Πνεύμα του Άγιον, που είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Τι ωραίος είναι αυτός ο ύμνος του Παρακλήτου, το δοξαστικό αυτό της εορτής της Πεντηκοστής, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας. Και ο τρόπος που συνθέτουν οι πατέρες τους ύμνους αλλά και τις ευχές είναι πάρα πολύ συγκινητικός αλλά και διδακτικός. Δηλαδή οι πατέρες μας οδηγούν και μας δείχνουν το πώς να ζητάμε κάτι πρώτα και κύρια από το Θεό και πλαστουργό μας και μετά από τους ανθρώπους, τους ευεργέτες μας και τους άλλους συνανθρώπους μας. Πρώτα-πρώτα πας να ζητήσεις, τι κάνεις? Λες σε αυτόν προς τον οποίο απευθύνεσαι αυτό που είναι. Τον επενείς, τον δοξολογείς, τον μεγαλύνεις. Λέμε τον Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Όλα αυτά είναι πνεύματα. Όλα αυτά είναι καλολογήματα. Τι ωραίο να πάμε να ζητήσουμε και να του λέμε τα νου τι είναι. Και μάλιστα του Θεού μας να του λέμε ότι είναι ύψιστος, αγαθός, όλα αυτά που προείπαμε. Αλλά και στον ευεργέτη μας να του λέμε όλα τα καλά. Ξέρετε πόσο ευεργετικό είναι αυτό και μάλιστα απέναντι στο συνάνθρωπό μας που ζητάμε. Πάρα πολύ τον προδιαθέτουμε.
0: Ανοίγει η ψυχή του.
1: Ανοίγει η ψυχή του. Και ο Θεός μας χαίρεται να τον δοξολογούμε. Όχι ότι το έχει ανάγκη, αλλά το έχω εμείς ανάγκη. Και μας γεμίζει με τις δωρεές του. Μας γεμίζει με την αγάπη του. Μας γεμίζει με την ευλογία του. Και γινόμαστε κι εμείς ένθεοι. Και αυτό είναι που θέλει ο Κύριος. Να μας δώσει, θέλει ο Κύριος. Τρώγεται να μας δώσει τα ελέη, να μας δώσει τους εκτιρμούς. Λοιπόν, πνεύουμε τον Κύριό μας. Εδώ πνεύουμε τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, που είναι γι' αυτός Θεός, ομοούσιος το Πατρί και το Υιό. Τον πνεύουμε. Και στη συνέχεια, αφού τον πνεύσουμε, τι κάνουμε? Ζητάμε. Καταθέτουμε, θα λέγαμε, το αίτημά μας. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον τα ψυχά σημών. Άφησα μια λέξη επίτηδες. Λοιπόν, καταθέτουμε το αίτημά μας. Το λέμε ταπεινά. Εδώ είναι αυτές προστακτικές, αλλά δεν είναι στην ουσία προστακτικές, είναι παρακλητικές αυτές οι προστακτικές. Είναι προστακτικές της ηκεσίας και της δεήσεως, όπως λέει και το συντακτικό μας ακόμη. Της ηκεσίας και της δεήσεως. Και αφού λοιπόν πούμε ταπεινά και εγκάρδια και σεμνά, σιγανά και ταπεινά που λέει και το ωραίο τραγουδάκι, το αίτημά μας τι κάνουμε? Μετά πενεύουμε ξανά και φεύγουμε. Και άφησα το αγαθέ. Και σώσον αγαθέ. Το λέμε πάλι το Πανάγιο Πνεύμα, αγαθέ. Σώσον ημάς παράκλητε αγαθέ. Το πενεύουμε το Πανάγιο Πνεύμα και ύστερα αποσυρώμεθα ταπεινά. Και ενδοξολογία. Έτσι λοιπόν, πενεύουμε, ζητάμε και ξαναπενεύουμε. Και είναι πολύ, πολύ, πολύ ωραίο. Και όποιος μάλιστα ευχαριστεί τον ποιητή των όλων, τον Πανευρεγίτη μας Θεό, τον Τριαδικό μας Κύριο,

0: άνθρωποι, αγενείς, για να πω έτσι μαλακά και ήπια επίθετα. Βεβαίως, και είναι αυτό πολύ σημαντικό.
1: Με αυτό που μας είπατε, Πατέρα Ανανία, μας δίνετε τη δυνατότητα να σκεφτούμε ότι μπορούμε να πάρουμε παράδειγμα συμπεριφοράς και από την υμνολογία μας.
0: Σίγουρα. Όπως και από τις ευχές της Εκκλησίας. Και ευχές έχεις αναφέρει, δεν αναφέρεται, δοξολογούμε πρώτα τον Κύριο για όλες και τον ευχαριστούμε για τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες και ύστερα τον παρακαλούμε να στείλει το Πνεύμα το Άγιο. Και καθώς ο στέλνει και ο παπάς ευλογεί τα τίμια δώρα, ο λαός του άλλη σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε Κύριε και εδώ με θάσου ο Θεός ημών. Όλα τα έχει, σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε και εδώ με θάσου ο Θεός ημών, ο Θεέ μας. Έπαινος γι' αυτό. Και στη συνέχεια όλα τα ωραία εκείνα. Η άσπηλα μόλι, λέμε στην Παναγία, άφθορα, άχραντα, αγνή παρθέν. Και λοιπά. Ερμένου το παρόν τη βίαιο γενού θερμή, προστάτη και βοηθό. Τι ωραία. Και μετά στο τέλος κλείνουμε και μάλιστα με δοξολογία της Αγίας Τριάδος. Βεβαίως. Όλες οι ευχές, τα πολιτήκια, τα τροπάρια. Το πολιτήκιο του Πεντηκού Ισπανικού. Ευλογητό Χριστέ ο Θεός ημών. Ο πανσόφου τη αλλή αναδείξει. Καταπέμψε αυτό το πνεύμα του Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσα λέει τι έκαμε. Και τον παρακαλούμε να κάνει και τώρα. Να μας αγίνεσαι πάλι. Φιλάνθρωπε δόξα. Τι ωραίος τρόπος είναι αυτό. Και ψυχή που ευχαριστεί, ψυχή που ευγνωμονεί, είναι ανοιχτή, λένε οι πατέρες. Είναι ανοιχτή. Και απέναντι στον πλάστη και απέναντι στα πλάσματα. Και ο λαός μας το λέει πάρα πολύ ωραία. Ότι το μαλακό αρνί βυζένει από δύο μανάδες. Βέβαια, βυζένει από δύο μανάδες. Και προσκυμμένο κεφάλι δεν κόβεται. Αλλά η προσκύνηση αυτή να γίνεται ακουσίας. Γιατί στην Εκκλησία είναι όλα ακούσια. Δεν είναι τίποτα ψυχαναγκαστικό, τίποτα ακούσιο. Αυτό είναι της αμαρτίας, απότοκο και του κακού. Να έχει σχέση με την Εκκλησία. Όχι. Ο Κύριος βλέπουμε, σέβεται απόλυτα το αυτεξούσιο, την ελευθερία μας που μας έδωκε, τα δικαιώματά μας. Και σκοντάφτει σε αυτά. Και ενώ θέλει να μας ελεήσει και να εχίσει τα ελέη του εφημάς, εμποδίζεται από εμάς. Εμποδίζεται από εμάς. Και όχι μόνο αυτό. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι καλάμε το θέλημα του Θεού και σε άλλους συνανθρώπους μας. Και σε άλλους αδελφούς μας. Και κάθε ο Κύριος τι κάνει τότε και κλαίει. Λέει απέτυχα ρε παιδί μου. Άνθρωπο παθώς το λέμε αυτό. Απέτυχα να βοηθήσω, να δώσω. Δεν μπόρεσα να ανοίξει την ψυχή. Και δεν είναι ότι δεν μπόρεσε ο Κύριος. Δεν ήθελε ο άνθρωπος.
1: Και περιμένει την ώρα.
0: Περιμένει την
1: και
0: ώρα.
1: Ψάχνει τον τρόπο.
0: Και προφανώς. Ψάχνει τον τρόπο. Μπράβο. Βέβαια. Και πολλές φορές μας φέρει σκόπι μας σε αδιέξοδο. Και πάει μπροστά στο αδιέξοδο και μας περιμένει. Μας καταδιώκει με τα λόγια του και πάει μπροστά στο αδιέξοδο και μας περιμένει. Περιμένει ο Κύριος. Και όταν φτάσουμε λοιπόν και εμείς στο αδιέξοδο μας, πέφτουμε στην αγκάλι του. Και αυτό θέλει. Να πέσουμε στην αγκάλι του. Να του παραδοθούμε. Και αν παραδοθούμε στον Κύριο, τελείωσαν όλα. Ό,τι και να έχουμε, αρρώστια, στενοχώρια, πρόβλημα, τα παίρνει εκείνος. Και εμείς ηρεμούμε. Γι' αυτό λέει, ας το ασκεφαλάσει μόνο τον Κύριο, κλείνουμε εσύ, Κύριε. Σε σένα, Κύριε. Τα αφήνουμε όλα σε σένα. Αφινόμαστε. Αυτούς και αλλήλους τι ώρα του λέει η Εκκλησία κάθε μέρα και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθ. Τα παραθέτουμε στα χέρια του. Τα αφήνουμε στα πόδια του. Με εμπιστοσύνη. Αυτή είναι η πίστη μας. Είναι τρόπος υπάρξεως και τρόπος ζωής η πίστη. Κύριε ζωοποιός δύναμης. Και είναι ό,τι άριστον η πίστη. Και είναι μάλιστα και θείο δώρον. Ούγαρ πάντων η πίστη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώσμα όλων η πίστη. Δηλαδή δεν την έχουν όλη την πίστη. Και αυτό είναι ατύχημα για αυτούς που δεν την έχουν. Και ευτύχημα για αυτούς. Και μάλιστα είναι και μέγεθος που υπόκειται σε αυξομοίωση. Γι' αυτό και οι ίδιοι Απόστολοι έλεγαν στον Χριστό μας, κατά την έρσαρκο επιδημία του, πρόσθεση μην Κύριε πίστη. Πίστην. Και ο Χριστός είπε στον Πέτρο, εσύ θα με αρνηθείς. Αλλά εγώ θα παρακαλέσω τον πατέρα μου να επιστρέψεις. Και όταν επιστρέψεις, να στηρίξεις τους αδελφούς σου. Και όπως τώρα, όταν τον επανέφερε στο προσωπικό αξίωμα. Που του είπε τρεις φορές αν τον αγαπά, το ακούσαμε και προχθές το Σάββατο των ψυχών, το Ευαγγέλιο. Τι του είπε, αν τον αγαπά. Και εκείνος του είπε, ναι Κύριε. Αφού με αγαπάς, πείμενε τα προβατά μου, βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα προβατά μου. Για να γίνει κάποιος παπάς ή εκκληρικός, πρώτα απ' όλα πρέπει να αγαπά τον Χριστό. Με τα στοργής, με τα λατρείας, με τα αφοσιώσεως, εξ όλης ψυχής, καρδίας κλπ. Που λέει το Ευαγγέλιο που είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Και όταν αγαπά τον Κύριο, αγαπά και τον γεγεννημένο εξ αυτού λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και τον άνθρωπο που προήλθε από το Θεό και τον αναγέννησε ο φιλάνθρωπος Χριστός μας δια της θυσίας του και των παθημάτων και όλων των ενεργειών και κινήσεών του και πράξεών του. Γιατί ο Χριστός δεν μας αγάπησε μόνο με τα υπέροχα λόγια του Ευαγγελίου, αλλά κυρίως

0: Για την γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για την Πεντηκοστή, αλλά και για τη σημερινή ημέρα, τη μεγάλη, την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Θεοδώρα Παντελιού. Σε αυτό μπορείτε να αφήνετε τα δικά σας μηνύματα και σας ευχαριστούμε ήδη για τα μηνύματα που έχουμε λάβει.
1: Πολύ ευχαριστούμε.
0: Και είπατε μάλλον, πατέρα Ανανία, κάποια πρώτα πράγματα για την Πεντηκοστή και είπατε πως το Άγιο Πνεύμα παρουσιάστηκε στους Αποστόλους με τρόπο τέτοιο που έκανε τους πάντες να το προσέξουν, έντονο δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Σαν δυνατός άνεμος, σαν βίαιη πνοή εμφανίστηκε και πολλοί ήταν αυτοί οι άνθρωποι που έτρεξαν για να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Όμως τους είχε υποσχεθεί ο ίδιος ο Χριστός πως θα στείλει τον άλλο παράκλητο.
1: Βεβαίως, λίγο πριν το πάθος ο Κύριος τους είπε, εάν εγώ δεν απέλθω, δεν φύγω, δεν αναχωρήσω δια του σταυρού του θανάτου, της Αναστάσεως και Αναλήψεως, ο παράκλητος δεν θα έλθει. Και θα τον στείλω εγώ και για να σας παρηγορεί, διότι η απουσία του Χριστού στήχησε τα μέγιστα στους Αποστόλους. Είχαν χαρά μεγάλη με την επαγγελία του ερχομού του παρακλήτου, αλλά και λύπη μεγάλη. Αυτό φαίνεται κυρίως ους ήμουν στις Αναλήψεως. Λύπη μεγάλη, διότι απορφανίστησαν, έμειναν ορφανοί, έχασαν τη γλυκύτατη αγάπη τους, τη μοναδική τους παρέα, την υπέροχη συντροφιά τους, την αρχοντική συμπεριφορά του Χριστού. Ο Κύριος τους έφερε το τέλειο, αφού είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και ουδέποτε ούτως ελάλησε ένα άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος, όπως ακούσαμε χθες και στο Ευαγγέλιο. Έτσι είπαν οι εγκάθετοι των Φαρισαίων όταν εκείνοι τους έστειλαν να συλλάβουν τον Ιησού. Ποιον να συλλάβουμε, λέει. Αν συλλάβουμε αυτό, τους άλλους πρέπει να τους πνίξουμε. Ποιον να συλλάβω, μίλησε άνθρωπος ποτέ σαν αυτό τον άνθρωπο, τον θεάνθρωπο, τον φιλάνθρωπο? Γι' αυτό σε στήχησε και πιο πολύ στην Παναγιά μας. Στην Παναγιά μας ήτανε ορφάνοι αυτοί. Γι' αυτό και τους ευλόγησε ο Κύριος και τους ευλογούσε συνεχώς καθώς ανελαμβάνεται, για να μπορούν να αντέξουν, για να πάρουν και χαρά, για να πάρουν και δύναμη. Και μπόρεσαν και άντεξαν και περίμεναν τον ερχομό του παρακλήτου. Γιατί παράκλητος σημαίνει στην αρχαία γραμματεία συνήγορος, υπερασπιστής και παρηγορητής στη συνέχεια. Μας κατηγορεί ο διάβολος ημέρα και νύχτα στο Θεό μας, στον τραδικό μας Θεό. Στείνει παγίδες και ενέδρες κάθε στιγμή και περιπατεί ως λέον οριόμενος ζητών τι να καταπεί, που λέει ο Απόστολος Πέτρος. Και τόσα άλλα μας κάνει και δεν αγνοούμε τα νοήματα αυτού, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Και πολλές φορές μετασχηματίζεται και σε άγγελον φωτός προκειμένου να μας ρίξει την πλάνη και να μας φέρει στα νερά του. Ποιος μας υπερασπίζεται? Ο εαυτός μας πολλές φορές είναι φτερός στον άνεμο. Είναι κάρφος αχύρου. Είναι σε μια τέτοια κατάσταση που δεν μπορεί ούτε να περπατήσει, ούτε να σταθεί και δεν θέλει ούτε να υπάρξει και κάποτε δεν θέλει, όπως λέει ο προφητάνας Δαβίδ, ούτε να παρηγορηθεί. Απεινήνατο, παρακληθεί είναι η ψυχή μου. Παλαίνουμε σημαίνει αρνούμε έντονα. Να παρακληθεί, να ο παράκλητος πάλι, να παρηγορηθεί η ψυχή μου. Και έρθε εκείνος, τον πήραμε στην προσωπική μας Πεντηκοστή με το μυστήριο του χρίσματος και μας υπερασπίζεται, μας φροντίζει, μας φυλάτει, μας παρηγορεί. Και όχι μόνο αυτό, τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Υπερεντυχάνει περιμόν στεναγμής αλαλήτης. Προσεύχεται και παρακαλεί με αλάλητους στεναγμούς υπερημών για μας. Και βλέπουμε πολλές φορές έχουμε φτάσει στον Άδη και έρχεται μια άβρα, η άβρα του Αγίου Πνεύματος, η χάρις, η ευλογία, η παρουσία του. Και τι κάνει? Παίρνει όλη τη θλίψη, όλο τον πόνο, όλο το σκοτάδι και μας δίνει μια ουράνια και θεία παρηγοριά.
0: Έχουμε δηλαδή συμπαραστάτη ακόμα και όταν δεν το ξέρουμε,
1: βεβαίως,
0: όταν δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Βεβαίως. Ο ένας παράκλητος στη γη, το πνεύμα το Άγιο, το πνεύμα της αληθείας, η ψυχή της Εκκλησίας, όπως είπαμε αρχικώς. Και ο άλλος παράκλητος, ο Ιης παράκλητος, ο Ιησούς, είναι στον ουρανό. Έχουμε παράκλητον, πάει λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, Ιησούν Χριστόν, ο οποίος παρακαλεί στο Θεό Πατέρα για μας. Είναι ο μοναδικός μεσίτης στο Θεό. Και Θεός και Κύριος και Θεάνθρωπος. Ο Σάκρος Αρχιερεύς προσεύχεται. Η Παναγία είναι μεσίτρια στο μεσίτη Χριστό. Γι' αυτό λέμε και σε μεσίτρια αν έχω προσθετικό. Έχω τον Κύριο και σε μεσίτρια στο μεσίτη Χριστό. Μη μου ελέγξεις ας πράξεις. Γιατί η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει από το Χριστό μας. Στο όνομα του Θεού και στο όνομα το δικό του. Στο όνομα του Αγίου Πνεύματος. Θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και θα αναστήσει ο Κύριος όλους τους πεθαμένους. Εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού, όπως άκουσαμε προχθές στο Ψυχοσάββατο, αλλά και σε κάθε κηδεία, στον Απόστολο Παύλο. Και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Θα γίνει η ανάσταση των νεκρών. Και λέει η παράδοση, ο μέγας φωνητής των νεκρών, και όσο θα τους φωνάξει θα σηκωθούν, είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ο κατέχων, πλέει πάλι στη Θεσσαλονίκη ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή εκείνος ο οποίος κρατά τον Αντίχριστο για να μην κάνει μεγάλη θράψη και καταστροφή. Τον κρατάει τον Αντίχριστο. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, γι' αυτό όπου επισκιάσει χάρη σου Αρχάγγελε, εκεί θα του διαβόλει διώκει τη δύναμη. Και όταν μας φυλάει στα ανατολικά σύνορα, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Οι γείτονές μας απέναντι κάνουν τόσες επιθέσεις, τόσα δεινά. Ποιος μας φυλάει και δεν το ξέρω. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, που είναι και προστάτης της αεροπορίας μας. Το 1994 που είχαμε τα συμβάντα στην Κύπρο και εισβολή, έλειπε τρεις μέρες. Και λέει, πού είσαι, στην Κύπρο, παιδί μου, λέει, είχα πάει. Πήγα στην Κύπρο και δεν ήταν εκείνος να έβαλε το στήθος του και την αυτή του, θα την πέρα όλη τη μεγαλώνησε. Άφησε ένα κομμάτι να το πάρει ο Θεός για να παιδαγωγηθούμε. Για να παιδαγωγηθούμε. Για να μετανοήσουμε. Γιατί είναι αφήσιμο ότι έχει και τους Τούρκους και τον Αντίχριστο Θεός. Αλλά τι κάνει, μας παιδαγωγεί. Και όπως έλεγε ο Γέροντας Ιερώνυμος της Έγινας, τι είναι οι Τούρκοι, το ραβδάκι του Θεού. Το ραβδάκι του Θεού για μας. Όπως οι Ασσύριοι και οι Βαβυλώνοι για τους Ιουδαίους. Βέβαια. Και όταν ξεφύγουμε λοιπόν, αμαρτία, τιμωρία, μετά η εσωτερία. Αυτό το σχήμα λειτουργούσε στην Παλαιά Διαθήκη απέναντι στους Εβραίους. Πολύ σημαντικό αυτό. Το ραβδάκι του. Και γι' αυτό ακριβώς ας απευθυνόμεθα και στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Στο μεγάλο μας προστάτη. Και μάλιστα όπως λέει εκεί πέρα το θαύμα που έχει γίνει, ζήτησε και το έφερε ένας έμπορος από τη Γερμανία μια σπάθη. Και η σπάθη αυτή είναι μπροστά στην ανάγλυφη εικόνα του, στο Ματαμάδο, στο ναό του, στο φερόνιμο ναό του. Κάθε εκεί σπάθα και περιμένει. Γι' αυτό ας προσέχουμε όλοι και από εδώ και από εκεί, γιατί και από εδώ έχουν πάρει αέρα πολύ. Και φτάνουμε σε κατάσταση αθεΐας, σε κατάσταση. Εμ υπάρχει Θεός. Αν δεν υπήρχε Θεός, ούτε εμείς δεν υπήρχαμε, ρε παιδιά. Ούτε εμείς δεν υπήρχαμε. Υπάρχει Θεός, υπάρχει ο Κύριος, ο οποίος μας κρατάει. Γι' αυτό ας κάνουμε αυτό που είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ όταν έπεφτε ο Σατανάς και οι άγγελοι του. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου.

0: σαν πλοίο κινείται και η εκκλησία, σαν πλοίο που έχει άγκυρα και δεν φοβάται τη φουρτούνα, γιατί η ελπίδα της είναι στέρεα και είναι ο Χριστός και είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι ο άλλος παράκλητος. Μάλιστα. Που είναι η ψυχή της, όπως είπατε προηγουμένως.
1: Μάλιστα. Και οριοδρομή του πλοίου της εκκλησίας επάνω στο πέλαγος του Βίου και μας μεταφέρει στο υπήνεμο λιμάνι της Θείας Βασιλείας. Η εκκλησία είναι η κυβωτός της σωτηρίας, η αγκάλι του Χριστού και της Αγίας Τριάδος, η αγκάλι της Παναγίας μας, οι λαμπρότητες των Αγίων, ο τόπος Θεώσεως και σωτηρίας, το πορθμίον εκείνο μας μεταφέρει εκ της γης εις των ουρανών. Η εκκλησία είναι μυστήριο, δεν έχει ορισμό, και ορισμός είναι περιγραφικός. Η άμπελος και τα κλίματα, το σώμα και η κεφαλή που λέει ο Απόστολος Παύλος και τα λοιπά. Είναι μυστήριο μέγα η Εκκλησία, όντως μυστήριο μέγα. Το μυστήριο βιώνεται και δοξολογείται περισσότερο και περιγράφεται χωρίς να κατανοείται. Οι Άγιοι μπήκαν σε ένα βάθος, αλλά πως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο ασκητής του 6ου αιώνας, καν Άγιοι ήσαν, και οι Άγιοι δηλαδή αν και ήσαν Άγιοι, τα του Θεού βάθη άπαντα ούκ ιδνήσαν καταλαβέστε. Δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν όλα τα βάθη του Θεού. Είναι μυστήριο αγάπης, μυστήριον συσυγημένων, μυστήριον μέγα. Και εμείς μπαίνουμε έτσι με τη χάρη του σε αυτό το μυστήριο. Γινόμεθα μέλη του σώματος του Χριστού, εμπνεώμεθα από το Πνεύμα το Άγιο και σκεπόμεθα από τη σκέπη του Αθανάτου Πατρός, και ζούμε όσο γίνεται σαν μεθυσμένοι. Μεθυσμένοι φαίνονται οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά μεθυσμένοι όχι από το γλεύκος, από τον ίνο, αλλά από το Πνεύμα το Άγιο. Όχι από το Πνεύμα του ίνου, από το Πνεύμα το Άγιο, από τον Παράκλητο. Όσοι σέπνευσεν οι θεώρητος χάρις λάμποτες αστράπτοντες ηλιωμένοι, οθνή αναλύωσιν ευπρεπεστάτην, σως έπνευσε η χάρις πουρθα από τον ουρανό, άστραψαν και έλαμψαν και αλλοιώθηκαν με ξένη ουράνια, δηλαδή και ανεξήγητη αλλοίωση πεντάμορφη ευπρεπεστάτη. Ευπρεπεστάτη, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από το Θεό για το Θεό, και μόνο κοντά του αναπαύεται και μόνο κοντά του δοξάζεται και μόνο κοντά του λάμπει. Ο μοτοβίλοφο έμπρος εκείνος πήγε στον όσο Σεραφείμ του Σάροφ, και ο Άγιος, ένθεος και έμπλεος του Αγίου Πνεύματος, τον κάλεσε και του είπε έλα εδώ, και τον κράτησε και τον είδε να λάμπει ο Μωτοβίλουφ. Έλαμπε όμως και ο Μωτοβίλουφ και του λέει ο Σεραφείμ, βλέπεις τώρα που είμαστε, είμαστε μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και ένιωσαν και οι δύο, και περισσότερο όσιος, αλλά και ο έμπρος ο Μωτοβίλουφ, ουράνια, βασιλεύ ουράνια, παράκλητη, ουράνια υπέροχα. Ρώτησα κάποτε έναν ασκητή στο Άγιον Όρος που έλεγε την αδιάλειπτη ευχή και ήταν σε κοινωνία με τον Κύριο, πώς νιώθετε πάτερ? Τι να νιώθω παιδιά, λέει, και τι να σας πω, κάθε στιγμή και κάθε ώρα αισθάνομαι πως με διαπερνάει ένας μυστικός Ιορδάνης ευφροσύνης, χαράς, ειρήνης και αγαλιάσεως.

0: Μας είπατε προηγουμένως, πατέρα Ανανία, ότι ο κόσμος θεώρησε ότι οι Απόστολοι ήταν μεθυσμένοι.
1: Βεβαίως. Και ο Πέτρος ο Απόστολος, το στόμα των Αποστόλων κατά τον Ιερό Χρυσόστομο και ο αρχηγός της Φαμιλίας του Χριστού κατά τον Άγιο Ρωμανό τον Μελωδό, έλαβε το λόγο και εξέφερε την πρώτη δημιουργία και εξήγησε τι συμβαίνει, και μάλιστα αναφερόμενος στους θεοκτόνους Εβραίους, τους είπε όλα αυτά έγιναν από τον Ιησού τον οποίο εσείς εσταυρώσατε. Εκείνος ανέστη, ανελήφθη εν δόξη και να σήμερα, μετά από 10 μέρες, στέλνει τον άλλο παράκλητο, το τρίτο πρόσωπο της θεότητος, το Πνεύμα του Άγιον. Και δεν είναι λοιπόν αυτό αποτέλεσμα μέθης, γιατί είναι 9 το πρωί η ώρα και έτια ώρα κανείς δεν μεθάει τόσο εύκολα, αλλά είναι το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα του Θεού, το οποίο καλεί μέσω ημών και εσάς να μετανοήσετε για να συγχωρεθείτε και καθαριστείτε από το ρήπο της χριστοκτονίας. Και ο Κύριος σας δέχεται κοντά του, αρκεί να μετανοήσετε. Και αναφέρθηκε στον προφήτη Ιωήλ για την έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Αυτός λέει είχε προφητευθεί, και αυτό το διαβάζετε και εσείς κατά πάν Σάββατο στις συναγωγές. Σας είναι λοιπόν οικείων και γνωστών το χωρίον του Ιωήλ. Ναι, σήμερα αυτό έλαβε σάρκα και οστά. Πραγματοποιήθηκε. Και όντως εκείνη την ημέρα επίστευσαν 3.000 ψυχές. Και είναι οι πρώτοι χριστιανοί, μα τη Θεοτόκο, τις Αποστόλους και τους υπόλοιπους του Ιππρώου, οι πρώτοι χριστιανοί. Και είναι γι' αυτό η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας και είναι η επισφράγησης του έργου του Ιησού Χριστού. Ήλθε ο Παράκλητος και επισφράγησε το έργο του και γεννά ο Παράκλητος πλέον στην κάθε ψυχή, τι γεννά, τον Ιησού Χριστό. Όπως τον εγέννησε και στη Θεοτόκο και το ερμηνεύει των αναλογιών, το γεννά και στην κάθε ψυχή. Και γινόμεθα χριστιανοί. Αυτή τη δουλειά κάνει το Άγιο Πνεύμα. Μας συνδέει με το Χριστό, αγαπάμε το Χριστό και μας φέρνει στο Χριστό. Και μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Διότι ο Ιησούς είναι η αλήθεια, η οδός, η ζωή και η ανάσταση. Και το βλέπω αυτό στο βιβλίο Πράξεις Αποστόλων, που είναι ακριβώς το Ευαγγέλιο, θα λέγαμε, του Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος. Και βλέπουμε το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία και δια των Αποστόλων. Ποιοι γεννούσαν δια του βαπτίσματος και του χρίσματος το Χριστό στις ψυχές των ανθρώπων που τους εβάπτιζαν και τους έχριαν και γίνονται χριστιανοί, όπως ονομάσαν το πρώτον στην Αντιόχεια. Γιατί πριν από αυτό λέγονται οι της οδού, οδός είναι ο Χριστός, οι άνθρωποι του δρόμου, οι άνθρωποι του Χριστού, ο οποίος είναι ο οδός, όπως προείπαμε, και η αλήθεια και η ζωή.
0: Και ήταν ο τρόπος θαυμαστός που πίστεψαν οι άνθρωποι την πρώτη εκείνη μέρα της Πεντηκοστής, 3.000 όπως είπατε, πατέρα Ανανία, και όπως αναφέρεται και
1: στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, περίπου 3.000 πίστευσαν. Και αυτό είναι συγκλονιστικό, αυτό είναι υπέροχο. Και οι πριν δειλοί έγιναν ήρωες, και οι πριν άσοφοι έγιναν πάνσοφοι
0: και οι άνθρωποι, και αποτελεσματικοί. Απορούσαν και έλεγαν πώς είναι δυνατόν αυτοί οι απλοί άνθρωποι που ήταν από τη Γαλιλαία να μπορούν να μιλούν με αυτόν τον τρόπο και να μιλούν και στις διαλέκτους των ανθρώπων που ήταν εκεί συγκεντρωμένοι.
1: Ήταν λαϊ, φιλέ και γλώσσα εκεί, βεβαίως. Και μιλούσε στη διάλεκτο του καθενός. Στη διάλεκτο, πώς τώρα πάμε σε ένα κέντρο που γίνεται ομιλία και αυτά και έχουν τα μηχανήματα και ο καθένας ακούει τη γλώσσα που θέλει. Του ήταν τεχνητό, βέβαια. Εκεί είναι τα εκπνεύματα του Αγίου. Και σου λέει, πώς είναι τέτοιες γλώσσες, μιλάει, γι' αυτό τους πέρασε και αμεθυσμένος. Και ένα χρώμα λέει κανείς αλαμπουρνέζει, και σου λέει, τι είναι αυτός, εκεί λέγανε γλώσσες. Και αφήνω σε όλους τους εκεί παρόντες από τα πέρατα της οικουμένης, λαούς, φυλάς και γλώσσες. Είναι σημαντικό αυτό.

0: Και πραγματικά νομίζω ότι καταλαβαίνουμε σιγά σιγά όλο και περισσότερο ότι έχουμε στήριγμα και έχουμε ελπίδα στην Εκκλησία, και η πίστη μας είναι αυτή που μας βοηθάει σιγά σιγά να τα νιώθουμε αυτό όλο και περισσότερο. Το μυαλό πάντοτε δεν κάνει καλή δουλειά, αλλά ευτυχώς που βιωματικά καταλαβαίνουμε περισσότερο.
1: Σίγουρα, γι' αυτό και μας δίνει χρόνια ο Κύριος να μπαίνουμε σιγά σιγά στα θεία του μυστήρια, στην Αγία του Εκκλησία, στις μεγάλες του δωρεές, στα ύψιστα ουράνια νοήματα της Εκκλησίας και του Ευαγγελίου. Δεν βιάζεται ο Κύριος, ο διάβολος βιάζεται, λένε οι Άραβες, με μια σοφή της παροιμία. Ο Κύριος πάει σιγά σιγά σιγά και είναι Θεός της υπομονής και πάσης παρακλήσεως, πάλι παράκλητος. Είναι παρηγορητής ο Κύριος. Και ο Κύριος κάνει υπομονή, ο Χριστός μας και το Πνεύμα του Άγιου και ο Πατήρ Επουράνιος κάνει υπομονή μεγάλη με εμάς. Ενώ εμείς οι άνθρωποι είναι δύσκολα κάνουμε υπομονή απέναντι και στους συνανθρώπους μας που μας δυσκολεύουν, μας στενοχωρούν, και εμείς στενοχωρούμε και δυσκολεύουμε και δεν μπορούμε, ενώ ο Κύριος κάνει όλη την υπομονή. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος εύχεται στους αποδέκτες των επιστολών του και στους χριστιανούς όλων των αιώνων μέσω αυτών των επιστολών να έχουν την αγάπη του Θεού και την υπομονή του Χριστού. Την υπομονή του Χριστού.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό τελικά αυτό.
1: Yes. Γιατί ο Χριστός μας κάνει υπομονή με μας, και υπομένω σημαίνει μένω κάτω από κάτι. Ο Ιησούς Χριστός κάνει το υπό σε μας, αφού έλαβε δούλου μορφή. Κάνει τον υπηρέτη. Και όπως λέει στην Αποκάλυψη, είδου έστικα επί την θύραν και κρούω. Έξω από τη θύρα και χτυπάει. Και με τις ευλογίες του και με τις παιδαγωγίες του. Και περιμένει να ανοίξουμε εμείς την ψυχή μας. Γι' αυτό έχουμε και ευθύνη. Έχουμε και ευθύνη. Γι' αυτό ας προσπαθούμε με όλα τα γεγονότα και τα χαρμόσυνα και τα λυπηρά, ας προσπαθούμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου, την αγάπη του Κυρίου, την καλοσύνη και τη στοργή του, το έλεος του και όλες τις ενεργές του, προκειμένου να μας σώσει. Ένας είναι ο καημός του Χριστού, να μας βάλει στον παράδεισο, να ικανοποιήσει τη Θεία Δικαιοσύνη, δηλαδή να μην πάει στράφη το έργο του Θεού και το σχέδιο του Θεού. Αυτό είναι ικανοποίηση της Θείας Δικαιοσύνης. Να πετύχει. Τι λέει ο Ιησούς λίγο πριν το πάθος του? Πυρ ήλθον βαλήν επί την γη. Και τι θέλω, ήδη ανήφθη. Και αν ήδη άναψε, τι άλλο θέλω? Το Πνεύμα το Άγιο ακριβώς εν είδη πυρήνων γλωσσών άναψε φωτιές στους Αποστόλους και φωτιές στην Εκκλησία, για να κάψει κάθε σάπια και παλιά κληρονομιά και να μας ανακαινήσει και να μας ανανεώσει και να μας κάνει εν Θεούς και να μας κάνει τέκνα πυρσόμορφα της Εκκλησίας. Βεβαίως ήρθε με πυρ που είναι πυρ κατά αναλύσκων, να κάψει τα αρχαία, κάψει τις αμαρτίες μας, να κάψει το κακό και να μας ανακαινήσει, να μας αναγεννήσει, να μας κάνει εν Θεούς, να μας κάνει Αγίους. Πώς λοιπόν και με τι? Να ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας, τον Τριαδικό Θεό μας, για όλες τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες που γίνονται σε μας, και μόνο με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και της Θείας Λειτουργίας μπορούμε να ευχαριστήσουμε το Θεό Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Γιατί όπως ξέρουμε, η Θεία Λειτουργία απευθύνεται στο Θεό Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Γι' αυτό και οι παλαιοί προσπαθούσαν να βρίσκονται όσο μπορούσαν τις Κυριακές και τις γιορτές στη Θεία Λειτουργία. Θυμάμαι τη Αγιά μου τη Μακαρίτσα, ήταν και χείρα και είχε δώσει παιδιά, άφηνε το καλοκαίρι το αλόγιο στη μέση. Ερχόταν Σάββατο απόγευμα και σηκώνονταν, πήγαινε στην πόλη, γιατί δεν είχαμε εκκλησία στο χωριό. Έβαλαν τα παπουτσάκια στα καλά στο σακούλι που να τα βάλει, και ένα φορεματάκι, και πήγαινε και σχεδόν ξυπόλυτη. Να πάει και στο Εσπερινό, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Να μείνει και στην ξαδέρφη, να σηκωθεί πρωί-πρωί να πάει με τον παπά στην εκκλησία, να ακούσει τη Θεία Λειτουργία, να γυρίσει να πει έναν καφέ απορρεβήθηκε από αυτά κρυθάρι που φτιάχανε τότε, ούτε καφέ δεν είχαν κακόμοιροι, και να βάλει πάλι τα παπουτσάκια της και το φορεματάκι στο σακούλι και να γυρίσει στο χωριό και να πάει στο αλόνι πια μετά το απόγευμα. Τώρα το σπερνώ, πάει Δευτέρα. Να πάει στο αλόνι και να είναι απείραχτο εκεί πέρα το αλόνισμα. Το γέννημα, τα άχυρα και ό,τι άλλο. Τα άφηνε στον Κύριο. Πήγε να τον δοξολογήσει. Πήγε να τον ευχαριστήσει. Είναι σπουδαία αυτά. Σήμερα έχουμε μάθει να ζητάμε, να παραπολούμεθα, να γκρινιάζουμε και να μην ευχαριστούμε και να μην δοξολογούμε. Και όσα να μας δίνει ο Θεός και οι άνθρωποι να μην χορταίνουμε, γιατί δεν έχουμε την ευλογία Του. Δεν έχουμε την ευλογία Του. Έχουμε αποστασιοποιηθεί από το ιερό, έχουμε αποστασιοποιηθεί από το Άγιον, έχουμε αποστασιοποιηθεί από το εκκλησιαστικό. Και η ψυχή μας πια βερεμιάζει, θα λέγαμε κατά μία λαϊκή έκφραση. Και δεν θέλει τίποτα. Δεν ικανοποιεί τίποτα. Ενώ αν έχει κανείς το Θεό του, ζει και με μια σταλιά ψωμί και μένει κάτω από ένα κεραμίδι, και αν δεν το έχει αυτό, μένει στο ξενοδοχείο των αστέρων, τόσοι μένουν να πάρουν στη γη. Βάνει και ένα ρούχα πάνω του, δοξολογεί και το Θεό του, ελεεί και τον αδελφό του, και τι είναι, ευτυχής με το τίποτε.
0: Είναι γεμάτη ψυχή.
1: Είναι γεμάτη ψυχή. Άμα η ψυχή είναι γεμάτη, είναι όλα γεμάτα. Αν δεν είναι, δεν είναι.

0: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Αντώνης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Θεοδώρα Παντελιού για τα δικά σας μηνύματα. Και σκεφτόμαστε, πατέρα Ανανία, ότι πολλές φορές η ψυχή του ανθρώπου σαν ξενάκι, σαν αποξενωμένη ψάχνει για να βρει τον χώρο και τον τρόπο που είναι για αυτήν.
1: Βέβαια. Μέσα στον παξεδάκι μου που γυρνάς, ξενάκι μου. Παξές μια εκκλησία. Και ο άνθρωπος, το ξενάκι είναι το απολωλός πρόβατο που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο σήμερα. Το οποίο ψάχνει να βρει και ο ένας παράκλητος και ο άλλος παράκλητος και η Αγία Τριάς. Και βλέπουμε εδώ στο τραγουδάκι, ακούσαμε, είναι πολύ έτσι συγκινητικό, και νιώθουμε ότι το Πνεύμα του Θεού ερωτοτροπεί με την ανθρώπινη ψυχή. Την ψάχνει, τη γυρεύει, την αναζητάει. Και όπου να πας, λέει, θα σε βρω. Θα έρθω κοντά σου. Θα σε ειρηνεύσω. Θα σε φέρω σε συγκαλά σου. Και το ροδάκι αυτό της ξενιτιάς το αφιερώνουμε σε όλους τους ξενιτεμένους Έλληνες και υπόλοιπους αδελφούς μας, με όλη μας την αγάπη και τη στοργή και τις θερμές ευχές, να τους έχει καλά ο Θεός μας εκεί στην ξενιτιά που είναι και να τους οδηγεί στην αλήθεια, στο φως, στο καλό και στο ωραίο και στον παράδεισο, να ευλογεί τα έργα των χειρών τους και να τους έχει ηνωμένους και ευλογημένους. Γιατί το Πνεύμα του Άγιου, η ενότητα πάντα σε κάλεσε. Ο άνθρωπος ρέπει προς την ενότητα, γιατί είναι φτιαγμένος από τον ένα, από τον Τριαδικό Θεό, και ρέπει προς την ενότητα εκ κατασκευής, εκ φύσεως. Η αμαρτία ακριβώς αυτό το κακό επέφερε, διέλυσε και διέσπασε την ενότητα και έφερε τον άνθρωπο σε αστοχία, διαμαρτάνος μην σφάλοπερ των σκοπών. Σκοπός του ανθρώπου, σκοπός της πλάσεως είναι ο Θεός. Για σένα μας έπλασε, Θεέ, και να ανήσει η ψυχή μας έως όταν απαύθησε σένα. Σήμερα γιατί είμαστε τρελοί και ανήσυχοι? Και προχθές οι ροκάδες σας πάσανε καημένοι. Γιατί? Ζητάει το Θεό της. Και όταν δεν έχει το Θεό της, τρελαίνεται. Λέμε για κάποιον που είναι δυσκολεμένος, δεν έχει το Θεό του αυτός. Δεν έχει το Θεό του. Και χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Τρελαίνεται η ψυχή χωρίς Θεό. Δεν μα λέει, δεν υπάρχει Θεός ο άλλος, δεν μα να βρει. Στο βάθος ζητάει τον Κύριο. Αλλά έχουμε εδώ και τη βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, αφού μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα, που είναι η πόρωση. Η πόρωση. Η οποία είναι δαιμονική κατάσταση. Ταυτίζεται με το δαίμονα ο άνθρωπος. Και δεν σκέπτω, όπως έλεγε ένας αγιορείτης προηγουμένων ετών, δεν σκέπτω ούτε μια στιγμή, ούτε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου μέσα στο 24ωρο πως είναι αμαρτωλός. Και αυτό είναι πόρωση. Δεν έχει περάσματα. Κλείνει η ψυχή. Και αυτό είναι θρήνος της Αγίας Τριάδος, θρήνος της Εκκλησίας, θρήνος των Αγίων.
0: Δεν παίρνει δηλαδή ο άνθρωπος αναπνοή από πουθενά.
1: Από πουθενά. Και πώς αντέχουν αυτές τις ψυχούλες, μπορώ να μας και εμείς δεν ξέρω. Πώς αντέχουν αυτές τις ψυχούλες μέσα σε αυτή τη φοβερή καταδίκη. Μέσα σε αυτό, σε αυτή την κόλαση θα έλεγα καλύτερα. Διότι η κόλαση είναι απομόνωση. Κολούω στα λατινικά και στα αρχαία σημαίνει απομονώνω, κλαδεύω. Αυτή είναι η μοναξιά, η υπαρξιακή μοναξιά. Να μην έχεις το Θεό σου, να μην έχεις τη χάρη Του, την ευλογία Του, να μην νιώθεις και να μην αισθάνεσαι την παρουσία Του. Μπορεί να είσαι στο βουνό, μπορεί να είσαι ασκητής, αλλά νιώθεις τον Κύριο, έχεις την καλύτερη παρέα. Τα έχεις όλα. Με έλεγε κάποτε ένας φίλος εκεί. Βρέθηκα σε ένα βουνό, λέει, έχασε το δρόμο και νύχτωσε. Και ήξερα τι να κάνω. Πήγα κάτω από ένα βράχο, έκανα το σταυρό μου και είπα: Θεούλη μου, είσαι παρέα μου. Και έφτασε το πρωί χωρίς να το καταλάβω. Και τότε τη φορά αυτή ένιωσα περισσότερο από όλες τις άλλες φορές ζωή μου την παρουσία του Θεού, την πρόνοιά Του, τη σκέπη Του, τη στοργή Του και την αγάπη Του. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς Θεό ο άνθρωπος. Γι' αυτό σήμερα, όπως έλεγε ο πατέρας Παΐσιος, έχουμε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση, όλη αυτή τη σύγχυση, όλη αυτή την καταχνιά, όλη αυτή την επιθετικότητα, όλο αυτό το άγχος. Γιατί μας λείπει ο Κύριος, μας λείπει το Πνεύμα Του το Άγιο, μας λείπει η ειρήνη Του, μας λείπει η εμπιστοσύνη σε εκείνον. Πως έλεγε εκεί στο γεροντικό ο Άγιος Θεόδωρος της Φέρμης, έγινε σεισμός, πιο πολλοί αδελφοί τρέξαν να κρυφτούν. Είναι η ενοχή μας, η αμαρτία μας, όλοι αγωνιζόμαστε. Ο Άγιος δεν ταράχθη. Και λένε, πατέρα, Γιατί ήσουν τόσο ήσυχος? Γιατί στάθηκες τόσο ατάραχος? Παιδιά μου, τους λέει, και ο ουρανός με τη γη να συγκρουστούν, εγώ δεν πρόκειται να φοβηθώ και να ταραχθώ. Για το Θεό δεν τον φοβάμαι, τον αγαπώ. Και ό,τι να κάνει, πάλι τον αγαπώ και πάλι με προστατεύει και πάλι δεν φοβάμαι. Αυτή είναι η πίστη. Διάβαζα σε ένα βιβλίο προετών στην πρώην Σοβιετική Ένωση που πολέμησαν το Θεό οι καημένοι και οι ταλέποροι. Ήταν μια οικογένεια, πατέρας, μάνα και τρία παιδιά. Πατέρας ήταν στο κόμμα και ερχόταν κάθε μέρα και έκανε κατηχητικό, υπάρχει άλλο κατηχητικό, στην οικογένεια να αρνηθεί το Θεό και την Εκκλησία και την πίστη. Και η γυναίκα ή τα παιδιά ανθίσταντο και άντεχαν. Γι' αυτό και σήμερα στην αθεία ας κάνουμε αντίσταση. Αντίσταση ψυχής, αντίσταση ζωής, πρακτική αντίσταση. Και μαζεύονται μετά εκείνοι, διότι είναι θρασίδιλοι στην ουσία. Και τι γίνεται? Πολλά χρόνια πέρασε, γύρωσε, επέμενε. Ο διάβολος βλέπει πως επιμένει. Και στο τέλος κατάφερε να τους πείσει πως δεν υπάρχει Θεός. Και περιχαρής πια φεύγει το πρωί, αφού όλη τη νύχτα τους κατάφερε και στο τέλος πήρε το οκέι τους και πάει στο κόμμα και λέει: σήμερα έχουμε νίκη, κερνάω, γλεντάμε, πανηγυρίζομαι, ενίκησα τη φαμελιά μου. Γύρισε το μεσημέρι σχεδόν μεθυσμένος αλλά και χαρούμενος, με τη χερεκακία, τη χερέκα και αυτή χαρά, και πάει στο σπίτι και τις βλέπει όλους πεθαμένους. Και άφησε η γυναίκα του ένα σημείωμα: άντρα μου, λέει, όσο είχαμε την πίστη αντέχαμε τα βάσανα του βίου και το δικό σου βάσανο περισσότερο. Όταν χάσαμε την πίστη, τα χάσαμε όλα. Γι' αυτό έδωσα δηλητήριο στα παιδιά να πιούν, ήπια κι εγώ και πεθάναμε, γιατί χωρίς πίστη δεν μπορούσαμε να αντέξουμε ούτε μια μέρα. Μας συγχωρείς.

0: Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, και νομίζω ότι είναι τόσο ωραίο το θέμα που και μέρες να μιλάγαμε δεν θα τελείωνε.
1: Σίγουρα.
0: Και βλέπουμε ότι και οι ακροατές μας ιδιαιτέρως χαίρονται με το θέμα αυτό. Βεβαίως. Άλλωστε, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που καθοδηγεί την Εκκλησία μας. Σίγουρα. Και είναι το στήριγμα όλων μας και το αισθανόμαστε αυτό.
1: Βεβαίως. Και όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, ιερέας τελεί, αγραμμάτου σοφία ανεδίδαξε, αλλιείς θεολόγους ανέδειξε. Και εμείς τι κάνουμε, τον δοξάζουμε πλέον, παράκλητε δόξαση. Όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, γεροτονεί τους ιερείς, αγιάζει τα μυστήρια, συγχωρεί τις αμαρτίες μας, ευλογεί και μας συμπαρίσταται άκρος. Βέβαια υπάρχει και το πνεύμα της πλάνης, το πνεύμα του διαβόλου, και βέβαια ο διάβολος είναι κτίσμα και μάλιστα παγκάκιστον και αμετανόητον και το δυστυχέστερον πλάσμα της δημιουργίας. Όμως υποδύεται πολλές φορές το ρόλο του αγαθού πνεύματος. Και υπάρχουν κάποιοι αδελφοί μας, προτεστάντε, που είναι οι κατοικούμενοι της αρχαίας εποχής, που μοιάζουν με τους κατοικουμένους της αρχαίας εποχής κατά τον Άγιο Νεκτάριο, οι οποίοι λένε πως έχουν γλωσσολαλία, πως παίρνουν χαρίσματα, πως έχουν πνεύμα Άγιο. Αυτό είναι πλάνη. Λειτουργήσαν τα χαρίσματα όσο χρειάζονται. Μπορεί και σήμερα σε κάποιον να υπάρχουν, αλλά μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εκείνοι οι άνθρωποι μένονται. Και μάλιστα προετών είχε έρθει και ο αρχηγός εδώ, από τη Σουηδία, δεν απατώμε, και είχε φέρει διερμηνέα μαζί του. Κάτσε. Και ένας γνωστός μου πήγε εκεί κάτω στην εκκλησία του, έτσι, σοφός άνθρωπος. Και ήξερε και γλώσσες. Και λέει, παππούλι μου, δεν λέγανε καμία γλώσσα γνωστή μου, λέει. Λέγανε αλαμπουρνέζικα. Και είναι πνεύμα πλάνης. Γι' αυτό ας προσέχουμε. Γιατί κάνουνε αυτοί οι συνάνθρωποι μας, οι κατοικούμενοι της αρχαίας εποχής, εργάζονται, τρέχουν από σπίτι σε σπίτι, στέλνουν έντυπα, έχουν σταθμό, κασέτες και ό,τι άλλα μέσα. Τα χρησιμοποιούν όλα. Και μάλιστα μερικά περιοδικά τους βάζουν και καμία, τι να βάλουν, έχουν φτώχεια. Πατερικά, παπαδιαμάντι,

0: γιορτές. Αυτό είναι καλό βέβαια. Γιατί σιγά σιγά έρχονται ξανά στην Ορθοδοξία. Αλλά έχουμε και την πλάνη. Γιατί εκείνοι μένονται. Δεν είναι αυτό το πνεύμα το Άγιον, είναι το πνεύμα το Άγριον. Το πνεύμα της πλάνης. Το πνεύμα του διαβόλου. Γι' αυτό ας προσέχουμε. Ας προσέχουμε. Και μην πηγαίνουμε σε αίθουσες και λοιπά, εκεί που δεν ξέρουμε. Ας έχουμε τον πνευματικό μας, ας ρωτάμε. Γιατί στην αρχαία εκκλησία ήσαν ορθόδοξοι, δηλαδή χριστιανοί της οδού, εκείνοι οι οποίοι ήταν γνωστοί των Αποστόλων.
1: Ήταν προσωπική σχέση δηλαδή.
0: Προσωπική σχέση. Ήταν γνωστοί των Αποστόλων. Και τώρα πρέπει να είναι γνωστοί των πατέρων της Εκκλησίας και επιμένουν. Και των ιερέων που στο όνομα των ιεραρχών, των αρχιερέων, κάνουν το έργο του Θεού και εκείνοι. Και κάνουν τη λειτουργία στο όνομα του αρχιερέως. Ο αρχιερεύς είναι στον τόπο των Αποστόλων και από στον τόπο του Χριστού. Έχουμε τα αποστολική διαδοχή, διδαχή και οργάνωση. Γι' αυτό να προσέχουμε. Λένε διάφορα εκεί πέρα. Και μερικά είναι και καλά. Εντάξει. Αλλά δεν είναι όλα καλά. Και είμαστε εκτός εκκλησίας στην ουσία. Οι καημένοι Προτεστάντε συμπαθείς είναι, γιατί όχι. Κάνουν αγώνα, κάνουν προσπάθεια. Αλλά μάλλον στην πλάνη πρέπει να φυλαγόμαστε. Αγαπούμε τον άρρωστο, αλλά όχι την νόσον. Φυλαγόμεθα. Και ας προσευχόμεθα και για αυτούς. Τους παρακαλούμε και για αυτούς. Η Εκκλησία προσεύχε, τους πλανημένους επανάγαγε, λέει στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, και σύναψον τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Τι είναι η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου? Μια αγκαλιά. Συμπεριλαμβάνει τους πάντας. Και τους Αγίους και τους Χριστιανούς και τους δαιμονισμένους και τους πλανεμένους και τους εχμαλώτους και τους δυσκολεμένους. Και όλες τις καταστάσεις, για όλα παρακαλεί. Τι ήταν η ψυχή του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου, του Ουρανοφάντορος? Μια αγκαλιά. Τη μίκρο Ιερό Χρυσόστομος για την αδυναμία και την ατέλεια των ανθρώπων. Γιατί αν κάποιος κουραστεί, μετά δεν έχει διάθεση. Γι' αυτό λέει κάπου στην Παλαιά Διαθήκη, κάλλιο να κάνουμε λίγο με ευχαρίστηση, παρά να κάνουμε πολύ με γογγισμό. Γιατί αν ο άνθρωπος κουραστεί, δεν θέλει τίποτε μετά. Γι' αυτό το πνεύμα το Άγιο φώτισε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και εσμίκρινε, συνέταμε τη Θεία Λειτουργία για να μας βοηθήσει. Η Εκκλησία κάνει τα πάντα, της πάει στα πάντα, πίνει αμαρτίας προκειμένου να μας σώσει. Γιατί ο Κύριος δεν είναι θέλει μορφήν, όπως ο Σπάφος δεν έχει, της πάει στα πάντα. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν γίνονται. Βεβαίως και ασκητές και όσοι και ιεράρχοι και νεομάρτυρες και μάρτυρες. Βέβαια. Γιατί η Εκκλησία ένα στόχο και ένα σκοπό έχει, να μας σώσει. Του ζητήσε δηλαδή και σώσε το απολωλός. Ένα ορθό απαρέμφατο που εκφράζει το σκοπό. Για να ζητήσει, να αναζητήσει και για να σώσει το απολωλός πρόβατο. Το ξενάκι, τον αλωτριωμένο. Γι' αυτό ακούσαμε χθες τις ωραίες ευχές της Πεντηκοστής, της Γονικλησίας, που είπε σε ένα κάποιο σημείο, δώσ' συγνώμην της ελπίζουσιν επισέ. Πόσες ψυχές θέλουν να συγχωρεθούν, να νιώσουν την ελαφράδα της αφέσεως, την αναπτέρωση αυτή της συγχωρήσεως. Και όμως οι καημένοι δεν ξέρουν πού να πάνε, το πιστεύετε αυτό? Δεν ξέρουν πού να το ζητήσουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Είναι αυτό που είχατε πει πολλές φορές στο παρελθόν, ότι η Εκκλησία μας δίνει την κάθαρση και την αποκατάσταση.
0: Βεβαίως. Την κάθαρση και την αποκατάσταση. Τα δύο αυτά ζητάει η ανθρώπινη ψυχή. Και από την αρχαία ακόμη εποχή, αφού το έπεσε ο άνθρωπος και μετά. Την κάθαρση. Και αυτό μας το δίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού, αφού προηγηθούν τα υπόλοιπα που γνωρίζουμε. Και αυτό λέει ο ιερεύς μας μεταλαμβάνει, ο λειτουργός, ο αρχιερεύς. Η σάφεση είναι αμαρτιών, να η κάθαρση. Και η ζωή είναι αιώνιων, να η αποκατάσταση. Θέλει να αποκατασταθεί στην αρχαία του πατρίδα. Και ο Χριστός αποκατέστησε πλέον όχι στον επίγειο παράδεισο, αλλά στον επουράνιο. Μας ανέβασε από τη γη στον ουρανό. Εγκάρ θανάτ προς ζωήν και εκείς προς ουρανόν ημάς διεβίβασε. Διαβιβάζω Πάσχα. Και του ψάλουμε την επινίκιο, τον επινίκιο ύμνο, δηλαδή τον ύμνο της νίκης. Το Χριστός Ανέστη, το δόξα σε ο Θεός και το ουράνιο, αλληλούια.

0: Κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Αντώνης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Θεοδώρα Παντελιού, για τα δικά σας τηλεφωνήματα και για τα μηνύματά σας. Και χαιρόμαστε που υπάρχουν και αρκετά μηνύματα από την περιφέρεια και μάλιστα από περιοχές που είναι και στα σύνορα της χώρας μας.
1: Βεβαίως. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε εκείνους και όλους τους ακροατάς που μας στέλνουν τα υπέροχα μηνύματά τους, τα καλά τους λόγια, τις παρατηρήσεις τους, την προσφορά υλικού. Πολύ πολύ τους ευχαριστούμε. Δική τους είναι η εκπομπή και γι' αυτό τους ευχαριστούμε που μας βοηθάνε. Αλλά και τους άλλους όλους ακροατάς εντός και εκτός πατρίδος, τους ευχαριστούμε που μας ακούν, που προσεύχονται, που μας αγαπούν και που προβαίνουν σε όποιες άλλες έτσι όμορφες χειρονομίες και καμιά φορά και παιδαγωγικές χειρονομίες, αυτούς ευχαριστούμε περισσότερο και να είναι καλά και να είναι ευλογημένοι. Και ευχαριστώ και εσάς που τα διαβάσατε και που με ωραίο τρόπο οδηγείτε την εκπομπή. Ιδιαίτερα σας φωτίζει το Πνεύμα του Άγιου, άλλωστε αισθανόμεθα και χθες και σήμερα την παρουσία του. Οι παλαιοί μάλιστα γράφει κάποιο μήνυμα, εόρταζαν και την Τρίτη. Γιατί βάλανε την Αγία Τριάδα τρεις μέρες. Παλιά είχαν αργία και την Τρίτη. Σήμερα την καταργήσανε εδώ σχεδόν. Λοιπόν, Τρίτη, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, να εορταστεί η Αγία Τριάδα.
0: Μεγαλοπρεπώς.
1: Μεγαλοπρεπώς, τρεις ημέρες, αφού τρεις είναι οι υποστάσεις. Και κάθε ημέρα είναι εορτή της Αγίας Τριάδας. Διότι και το ένα πρόσωπο να εορτάζεται, όπως λέει εδώ σήμερα για το Άγιο Πνεύμα, λέει ότι αυτή η μέρα Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και Ζωοποιών και Παντοδύναμων εορτάζομαι πνεύμα, τον ένα της Τριάδος Θεών, το ομότιμον και ομοούσιον και ομόδοξον, το Πατρί και το Υιό. Όταν τιμάται η μία υπόσταση, συντιμώνται και οι άλλες δύο. Στο Ανάρχος Πατρίκη του Παναγίου και αγαθόταν απευθύνεται στον Χριστό η προσευχή. Βεβαίως, για τα τρία πρόσωπα είναι ενωμένα. Εν τε βουλή και δόξη και θεότητη, λέει ο τριαδικός κανόνα του Δευτέρου Ήχου στην Κυριακή. Είναι ενωμένα και στην βουλή, στη θέληση και στη δόξα και στη θεότητα. Και με τη θεοειρομούση της Τριάς. Μία ουσία, μία φύση. Βέβαια, γι' αυτό είναι της Αγίας Τριάδος και τις δύο μέρες και παλέτα και τις τρεις ημέρες. Κάναν και την Τρίτη. Έτσι το θέλει ο λαός μας. Να χαρεί την Αγία Τριάδα, να τη δοξάσει την Αγία Τριάδα. Να γεμίσει η ψυχή του με την Αγία Τριάδα. Τι ωραία που είναι αυτά. Αλλά σιγά σιγά τα αφήνουμε και ερυπώνεται και ερημώνεται η ψυχή μας και η ζωή μας. Το μήνυμα είναι να γυρίσουμε ξανά στην Αγία μας Εκκλησία. Το Πνεύμα του Άγιο να μας φωτίσει, να μας συγχωρήσει και να μας φέρει και να θράψει. Τα δεσμά του διαβόλου μας επιβάλλει πολλές φορές και να μας ελευθερώσει. Με την ελευθερία του Χριστού, με την ελευθερία του Αγίου Πνεύματος. Ένας σοφός θεολόγος των καιρών μας έχει γράψει το εξής ωραίο. Ο Επουράνιος Πατήρ υπέγραψε την ελευθερία του ανθρώπου από την αμαρτία και τον σατανά. Ο μονογενής Υιός που ενανθρώπισε την έφερε και το Πνεύμα το Άγιο είναι η ίδια η ελευθερία. Ού το Πνεύμα Κυρίου εκεί και η ελευθερία.

0: Με την ίδια αναμονή περίμεναν και οι Απόστολοι το Άγιο Πνεύμα, όπως μας είπε το Ποντιακό τραγούδι, που ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο.
1: Βεβαίως. 10 μέρες περίμεναν. Και το έκανε αφενός επίτηδες ο Χριστός και αφετέρου είναι κάτι άλλο που πούμε παρακάτω. Το έκαμε είναι αθερμοτέρους μάλλον ποιείς τους μαθητάς εκδεχομένους αυτό. Το περιμένουμε με μεγαλύτερη λαχτάρα, μεγαλύτερη θερμότητα, με μεγαλύτερη αγάπη και μεγαλύτερη ανυπομονησία. Γιατί άμα έχουμε κάτι σπισμονή, δεν το εκτιμάμε. Όταν το στερηθούμε, τότε βλέπουμε την αξία του, τότε βλέπουμε τη χάρη του, τότε βλέπουμε την ομορφιά του. Έτσι λοιπόν, τους έκαμε να περιμένουν. Και τις 9 μέρες, γράφει πάλι εδώ το συναξάριο, ότι κάθε μέρα από ένα τάγμα αγγελικό προσκυνούσε το Θεάνθρωπο στον ουρανό. Και τη 10η μέρα, αφού έγινε η συμφιλίωση με το Θεό Πατέρα, δια του Υιού, κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και έφερε αυτή τη συμφιλίωση, αυτή την ελευθερία, αυτή την ειρήνη, τη βαθιά, αυτό το μυστικό Ιορδάνη που έλεγαμε για τον Γέροντα Άγιο Όρος προηγουμένως. Κατέβηκε το Πνεύμα, παρηγόρησε τους απαρηγόρητους και τους γέμισε χαρά, τους έδωσε δύναμη, τους έκανε υπόπτερους, τους έκανε πανσόφους και τους έστειλε στα πέρατα της οικουμένης έως εσχάτου της γης και έφεραν στην εκκλησία από όλα τα έθνη, αφού εις πάντα τα έθνη τους εξαπέστειλε ο Κύριος και έγινε η εκκλησία ένα έθνος πια, έθνος Άγιον, λαός εις περιποίησιν, βασίλειον ιεράτευμα. Έχουμε πια και μετά το γενάρχη της Ρωμιοσύνης, τον Άγιο και Μεγάλο Κωνσταντίνο, που είναι εις Απόστολος, έκαμε έργο ίσο με τους Αποστόλους και βοήθησε από την πλευρά του την Εκκλησία του Χριστού τα μέγιστα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Νεκτάριος στο βιβλίο του Οικουμενικές Σύνοδοι, σε αυτή τη δύσκολη ώρα της Εκκλησίας κατά το ανθρώπινο, η Θεία Πρόνοια έστειλε τα χέρια της, τα χέρια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, και πρόσφεραν τόσα καλά στην Εκκλησία αλλά και στην Οικουμένη. Εις τρόπον ώστε όταν κοιμήθη ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος, ειδωλολάτρε, σε οποίους εφέρεται ο σκηνός πατέρας και στοργικός φροντιστής, τον κατέταξαν με τους θεούς. Είπανε πως οι θεοί κατέβηκαν, ένας θεός κατέβηκε στη γη και μας φρόντισε, μας περιποιήθηκε όσο κανείς άλλοτε ποτέ, όσο κανείς άλλος ποτέ. Γι' αυτό το κατέταξαν με τους θεούς και οι χριστιανοί με τους Αγίους και τους Ισαποστόλους. Είναι έργο της Εκκλησίας ο Μέγας Κωνσταντίνος, έργο του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο έπεισε και τον Κέσαρα και έγινε χριστιανό, αυτό μην το ξεχνάμε. Και έγινε χριστιανός. Έγινε ο Κέσαρ χριστιανός, αυτό είναι επιτυχία του Αγίου Πνεύματος. Εκείνη η ουσία και η δόξα και το μεγαλείο. Και μετά είναι στο ότι έκανε ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος. Και αφού τον αγίασε ο Θεός τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, εμείς τι έχουμε να πούμε? 2000 χρόνια Άγιοι και Αρχιερείς λειτουργούσαν στη μνήμη του και κανείς δεν τον αμφισβήτησε.
0: Εν τω μεταξύ αμέσως μετά την κίνησή του η συνείδηση της Εκκλησίας θεώρησε Άγιο.
1: Αφού έκαμε θαύματα καλή μου. Ου η Λάρναξ βρει η άματα, λέει το δοξαστικό των Αποστήχων. Έκαμε θαύματα ο Κωνσταντίνος ο Μέγας. Έκαμε θαύματα. Και μάλιστα όταν πέθανε, εκοιμήθη στην οίκαια της Βυθινίας, στην Οικομίδια, συγγνώμη, λοιπόν, 21 προς 22 Μαΐου, ανήμερα της Πεντηκοστής, τι ωραίο που είναι αυτό, στο 337, τότε σάστησαν όλοι, στρατηγοί, τα τέκνα του, οι υπόλοιποι, και δεν ήξεραν σε ποιον να πάνε να τους παρηγορήσει, δεν ήξεραν τι να κάνουν. Ήταν κοινός πατέρας, ήταν σκεπαστής, ήταν βοηθός τους, ήταν και τι δεν ήταν, τα πάντα, και στον καθένα εφέρετο κατά τον καλύτερο τρόπο και τη μεγαλύτερη αγάπη και με την πολύ ταπείνωση που είχε.
0: Και είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που φέρθηκε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο.
1: Βεβαίως.
0: Το έχουμε ξαναπεί βέβαια, αλλά είναι τόσο καταλυτικό και τόσο συγκλονιστικό που νομίζω ότι χρειάζεται να το θυμόμαστε που και που.
1: Βέβαια. Σύνοδο συνεκλήθη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη οποία όργανο εδώ συνεκάλεσε, δηλαδή τη Σύνοδο, ήταν ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος. Και πήγε στη σύνοδο, σηκώθηκαν οι πατέρες να δώσουν θέση, του είχαν και θρόνο. Όχι, λέει, πατέρες μου, εσείς είστε αίτητοι στον εθνό σωτηρίας. Εγώ θα κάτσω σε ένα σκαμνάκι, κατώτερο της αξίας, το παιδί του συναξιάρου που είπαμε την προηγούμενη φορά. Κατώτερο της αξίας. Εκάθισε εκεί ο Κωνσταντίνος. Και όχι μόνο αυτό, φιλούσε και τα τραύματα και τις πληγές και τα κομμένα μέλη των σωμάτων των συνέδρων πατέρων, οι οποίοι ήταν ομολογητέ και μάρτυρες τι προαιρές, και τα φιλούσε και έκλαιγε με τα πολύ συγκινήσεως. Και κατάλαβαν οι πατέρες ότι αυτός είναι όντως μεγάλος. Και όπως είπαμε και προχθές, οι μεγάλοι καταλαβαίνουν τους μεγάλους. Και συνεκροτήθη σύνοδος εκείνη που είναι η σπουδαιότερα και αγιοτέρα σύνοδος της Εκκλησίας μας. Και άλλες καλές είναι. Σίγουρα, αυτά έχει η Εκκλησία, εμείς δεν θα αλλάξουμε τίποτε. Λοιπόν, και έφερε τόσο μέγα καλό και προέκυψε και το σύμβολο της πίστεως με την ωραιότατη ελληνική εκκλησιαστική γλώσσα που ο Γέροντας Πορφύριος το έλεγε και το χαιρότανε και έλεγε να το λέτε βρε, και αν μπορείτε να το λέτε και δυνατά, να το ακούστε, να το ακούτε, να το χαίρεστε, να εφραίνεστε με την αθάνατη ελληνική γλώσσα που μπήκε μέσα στην Εκκλησία, τη διάλεξε το Πνεύμα του Άγιο και όχι Έλληνες. Αυτή τη γλώσσα διάλεξε το Άγιο Πνεύμα και μαγιά του και μπράβο του. Και να το χαίρεστε, γιατί μπαίνοντας η ελληνική γλώσσα στην Εκκλησία και γινωμένη γλώσσα του Ευαγγελίου και των Πατέρων και της Εκκλησίας, τι έκανε? Και αγίασε και τελειοποιήθη και αποθεώθηκε. Ο πατήρ Σοφρόνης στο Έσεξ, ξέρετε τι είχε πει? Φοβάμαι πως στον παράδεισο ελληνικά μιλάνε. Σίγουρα στον παράδεισο ψάλλουν βυζαντινή μουσική κατά τη μαρτυρία του Αγίου Ραφαήλ, του ιερομάρτυρος, του θαυματουργού και νεομάρτυρος της Μυτιλήνης και των υπολείπων. Εμείς ψάλλουμε, λέει, στον ουρανό με τους αγγέλους βυζαντινή μουσική. Και πραγματικά η βυζαντινή μουσική γαλινεύει την ψυχή του ανθρώπου. Γεμίζει την ψυχή του ανθρώπου όλα τα καλά. Γι' αυτό να ξαναγυρίσουμε στην Άγια Εκκλησία μας, στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική, και μακάρι και όλοι οι αιρετικοί και όλοι οι άθεοι να γυρίσουμε στην Εκκλησία. Αυτό είναι η νίκη του Χριστού, αυτό είναι επιτυχία, και αυτό, να ξέρουμε, είναι και η δικαίωση και η αποθέωση του ανθρώπου. Αλλιώς ο άνθρωπος είναι δυσκολεμένος και αδικαίωτος, ό,τι χειρότερο.

0: κάποια ακροάτρια ρωτάει γιατί έχουμε κατάλυση σε όλα αυτή την εβδομάδα της Πεντηκοστής. Έχουμε κατάλυση για τη διακαινήσιμο που ανέστη ο ένας παράκλητος και τώρα έχουμε πάλι κατάλυση για τον ίδιο λόγο, γιατί ήλθε ο άλλος παράκλητος στην Εκκλησία και στη ζωή μας. Είναι μεγάλη χαρά. Είναι οι δύο υποστάσεις, υπόσταση του Υιού και Λόγου που ενανθρώπισε και υπόσταση του παρακλήτου που επεφύτησε στους μαθητάς και Αποστόλους και ήρθε στην Αγία Εκκλησία. Κατέβη. Πολύ μεγάλο αυτό και πολύ σημαντικό. Γι' αυτό έχουμε τόση μεγάλη χαρά και δοξολογούμε τον τριαδικό μας Θεό, τον Άναρχον Πατέρα, τον Συνάναρχον Υιόν και το ομοούσιον και παράκλητον Πνεύμα. Γι' αυτό έχουμε αυτή τη χαρά και η Εκκλησία μας δίνει αυτή την άνεση και στα φαγητά.
1: Είναι δηλαδή σε μια ημέρα ολόκληρη.
0: Βεβαίως και είναι και Πάσχα και αυτό. Διάβαση. Είναι κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Το Χριστό έχουμε ενανθρώπιση, την υπόσταση του Λόγου. Με την υπόσταση του Λόγου έχουμε ενανθρώπιση και εδώ έχουμε κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στην Αγία Εκκλησία. Πανηγυρίζει η Εκκλησία, πανηγυρίζουν τα σύμπαντα. Είναι μεγάλη, γιατί αυτό βλέπουμε σήμερα. Και ο αέρας είναι διαφορετικός. Και τα πάντα διαφορετικά. Λίγο να το προσέξουμε και λίγο να σταθούμε, το βλέπουμε και το χαιρόμαστε.
1: Όμως κάτι είχατε πει ότι θα μας πείτε προηγουμένως. Αναφερθήκατε σε κάποιο απόσπασμα από το Συναξάρι.
0: Ναι.
1: Και είπατε ότι κάτι μας κρατάτε για το τέλος.
0: Ναι. Το είπα λίγο, αλλά το είπα βιαστικά. Είμαι και εγώ παπατρέχας, να με συγχωρέσετε. Λοιπόν, τις 9 ημέρες στον ουρανό που ήτο ανέβει ο Θεάνθρωπος, ανέβα στην Θεωθή σαν σάρκα, περνούσαν κάθε μέρα και από ένα τα τάγματα του ουρανού και προσκυνούσαν το Θεάνθρωπο. Και έκαναν χαρά μεγάλη και εξπούσαν σε δοξολογίες και σε ευχαριστίες, γιατί οι άγγελοι καταχάρηκαν που έσωσε ο Χριστός, η Αγία Τριάς, το γένος των ανθρώπων. Μας έχουν αδελφούς τους, μας έχουν δικούς τους, γι' αυτό έχουμε και φύλακα άγγελο, γι' αυτό και αποστέλλονται προς σωτηρίαν ημών, είναι λειτουργικά πνεύματα η σωτηρία αποστελόμενα. Και για ένα λόγο πρόσθετο ακόμη, με την Ανάσταση και Ανάληψη του Χριστού, εστερεώθηκαν και παγιώθηκαν και αυτοί στο καλό και στο αγαθό. Ενώ πρώτα υπήρξε πιθανότης, υπήρχε πιθανότης να τραπούν κι αυτοί και να γίνουν δαίμονες. Γι' αυτό ο Ιησούς με την Ανάσταση και τα υπόλοιπα εστερέωσε την οικουμένη ίτσους αλευθίσεται και ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν είναι δίστο. Ευπρέπειαν είναι η ανθρωπίνη φύση, η ανθρωπίνη ουσία, το ανθρώπινο φύραμα, το οποίο προσέλαβε όπως ορίζουν οι Τρίτη και Τετάρτη Οικουμενικές Σύνοδοι και το εθέωσε και αποθέωσε την ανθρώπινη φύση και την έκαμε δεξιό κάθεδρον του Πατρός. Γι' αυτό η ανάληψη είναι μεγαλύτερη και από την Ανάσταση, γιατί είναι συνέχεια της Αναστάσεως και επισφράγησης αυτής και αποθέωσης του ανθρώπου. Αυτά είναι βέβαια πολύ βαθιά και πολύ μεγάλα και μόνο με τους ύμνους, τις δοξολογίες και τις ευχαριστίες τα πλησιάζουμε και με τη χάρη του Θεού τα βιώνουμε περισσότερο ή λιγότερο ο καθένας ανάλογα με τον αγώνα και ανάλογα και με τη χωρητικότητα που έχουμε.

0: Πολύ σε ευχαριστούμε. Σ' αγαπητούς ακροατάς. Πολύ, πάρα πολύ. Και να τους έχει καλά Θεός και όλους. Και μέσα στην πατρίδα μας και έξω και τους δυσκολεμένους. Το Πνεύμα το Άγιο να μας επισκεφθεί. Και κλήρο και λαό και τους άρχοντες και τους αρχομένους και τα παιδιά μας και τους άρρωστους και τους τυφλούς και τους φυλακισμένους και τους ξένους και τους πονεμένους και κάθε ψυχή και ύπαρξη η οποία περιμένει τον κοντό, περιμένει τον Θεό, γιατί μας έπλασε για τον εαυτό του ο Θεός και είναι ανήσυχη η ψυχή μας, όπως είπαμε και πριν, έως όταν απαυθεί σε Αυτόν. Δεν μπορεί να ζήσει η ψυχή χωρίς το Θεό. Δεν μπορεί να ζήσει απαράκλητη. Αλλά η μεγαλύτερη ομορφιά του Θεού είναι πως δεν μας ψυχαναγκάζει να τον δεκτούμε. Δεν μας εκβιάζει. Θέλει να συνεργαστούμε. Οι δύο ελευθερίες, η δική μας το αυτοεξούσιο, η μικρή ελευθερία και η δική του ελευθερία, το Πνεύμα το Άγιο που είναι η ελευθερία, το οποίο και μας παρηγορεί και μας οδηγεί σπάσαν την αλήθεια. Ας σπάσει τα δεσμά το Πνεύμα του Άγιου του κακού στον καθένα μας. Ας μας ελευθερώσει, ας μας ειρηνεύσει και ας μας διδάξει το Χριστό. Και το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει το Χριστό, μας φέρνει στο Χριστό. Και όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, μας κάνει του Χριστού. Γι' αυτό έλεγε πάντα ο Γέροντας, γίνε βρε του Χριστού και όλα θα φύγουν. Γίνε του Χριστού και παράδεισο θα νιώσεις. Γίνε του Χριστού και κανείς θα σου φταίει. Γίνε του Χριστού και θα μπορείς να αντέξεις τα πάντα. Και θα χαίρεσαι γιατί υποφέρεις για το μεγάλο σου αγαπημένο το Χριστό, ο οποίος είναι το παν. Για το Πνεύμα το Άγιο το Χριστό μας φέρνει, το Χριστό μας διδάσκει, στο Χριστό μας οδηγεί και στην Αγία του Εκκλησία. Και είναι η ψυχή της Εκκλησίας το Πνεύμα το Άγιο, ο αγαθός παράκλητος. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ συγκλονιστικό αυτό. Μην ξεχνάμε λοιπόν τον παράκλητο, γιατί για τους πολλούς μας, και να τελειώσουμε, είναι ο μεγάλος άγνωστος. Πως ο Παύλος σε μια περιοδία πήγε στα ανατολικά μέρη της Ασίας και βρήκε εκεί κάποιους χριστιανούς, σε εισαγωγικά, που δεν είχαν λάβει το βάπτισμα ούτε τον παράκλητο και είχαν το βάψιμα του Ιωάννου και δεν ήξεραν αν υπάρχει το Πνεύμα του Άγιο. Και τους δίδαξε ο Παύλος και τους εβάπτισε και έβαλε και τα χέρια του και ήλθε το Άγιο Πνεύμα και ελάλουν γλώσσες και προεφύτευουν. Είναι λοιπόν το πουλί της ευτυχίας που είναι άγνωστο, είναι μέσα στην ψυχή μας, είναι μέσα στη ζωή μας, μπερδεύεται στα πόδια μας και στο βίο μας και όμως παραμένει ο μεγάλος άγνωστος. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να γνωριστούμε με το Πνεύμα το Άγιο και τα άλλα εκείνος θα τα κανονίσει.
1: Να σας ευχαριστήσουμε για όλα, Πατέρα Ανανία. Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πολύ και τον Αντώνη Παντελιό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Θεοδώρα Παντελιού που κατέγραψε τα μηνύματα των ακροατών μας, που ήταν πολύ συγκινητικά.
0: Όντως.
1: Ευχαριστούμε και πάλι την ευχή σας.
0: Του Χριστού, και εγώ σας ευχαριστώ. Το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει και να μας σώσει.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδυπόροι είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

σήμερα, 1η του μηνός Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου. Τη αυτή μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιούστου, Ιουστίνου, Χαρίτονος, Χαριτούς, Ευελπίστου, Ιέρακος, Πέωνος και Βαλεριανού. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φύρμου. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεσπεσίου. Τη αυτή μέρα, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη κάποιου Γεωργού, ονομαζομένου Μετρίου, και του Αγίου Ιερομάρτυρος και Επισκόπου Πύρου. Ιδιαίτερα έγκλη έχει το μαρτύριο των λογίων χριστιανών της Αρχαίας Εκκλησίας. Αναδείχθησαν αγωνιστές προτού να μαρτυρήσουν. Με το όπλο της σοφίας και της γνώσεως ανήρασαν τις συκοφαντίες των ειδωλολατρών, υπερασπίστηκαν τους διωκόμενους χριστιανούς, επετέθηκαν κατά της βάρβαρης αυθαιρεσίας των Ρωμαίων αυτοκρατόρων και μετά τις προφορικές και γραπτές αυτές απολογίες τους, που είναι αιώνια μνημεία φάρους και ηρωισμού, ήρθαν με το αίμα τους να επισφραγίσουν την αλήθεια. Ανάμεσα στο πλήθος των λογίων μαρτύρων είναι και ο θαυμασιότατος Ιουστίνος, ο οποίος είναι ο πρώτος στη σειρά των απολογητών της Αρχαίας Εκκλησίας. Απολογητές, διευκρινίζουμε, είναι οι χριστιανοί συγγραφείς που έγραφαν για να υπερασπίσουν την πίστη της Εκκλησίας μας. Σώζονται πολλές τέτοιες απολογίες που είναι πολύτιμες πηγές για τη ζωή, την τάξη και τη λατρεία της πρώτης Εκκλησίας.

Ιουστίνος γεννήθηκε στη Φλαβία της Συρίας, δηλαδή στην αρχαία Σιχέμ της Σαμάριας, τη σημερινή Ναμπλούς της Παλαιστίνης, από γονείς εθνικούς ειδωλολάτρες στις αρχές του 2ου αιώνα. Έλαβε επιμελημένη μόρφωση και κυρίως στράφηκε προς την φιλοσοφία. Όπως ομολογεί ο ίδιος, από μικρός είχε έντονες ανησυχίες για τα μετά το θάνατο και αναζητούσε απαντήσεις. Καλοπροαίρετος αναζητητής, στράφηκε αρχικά στη φιλοσοφία, το υψηλότερο και ευγενέστερο προϊόν της ανθρωπίνης διάνοιας, πιστεύοντας πως θα βρει εκεί απάντηση στα ερωτήματά του. Παρέδωσε τον εαυτό του σε κάποιον στοϊκό φιλόσοφο και έμεινε κοντά του μέχρι ότου ανακάλυψε ότι ουδέν πλέον εγίγνε τόμι περί Θεού, εφόσον ούτε ο ίδιος ο στοϊκός εγνώριζε τον Θεό, αλλά ούτε θεωρούσε αναγκαία αυτή τη γνωριμία για τους οπαδούς του. Ο Ιουστίνος στράφηκε έπειτα στους Πυθαγόριους και στους Πλατωνικούς, αλλά πουθενά δεν βρήκε λύσεις, μα ούτε και αυτοί ήταν όπως τους περίμενε. Οι στοϊκοί ήσαν άθεοι, οι περιπατητικοί φιλοχρήματοι, οι Πυθαγόριοι απαιτητικοί. Δεν δέχονταν κανέναν αν δεν γνώριζε μουσική, αστρονομία και γεωμετρία. Μια επιγραφή της σχολής των Πλατωνικών προειδοποιούσε «Μη δεις αγιομέτρητος εισίτω». Σε όλους αυτούς ο Ιουστίνος έβρισκε μόνο μικρά σπέρματα αληθείας, αλλά δεν έβρισκε την αλήθεια που αναζητούσε. Σαν βαθιστόχαστος φιλόσοφος ο Ιουστίνος, συχνά αρεσκόταν να βγαίνει στην Ήπεθρο, να παρατηρεί τη φύση και να θαυμάζει το μεγαλείο της. Ενώ ο καλοπροαίρετος αναζητητής μέσα από την φύση αναζητούσε το Θεό, τότε ήταν που ο αληθινός ο Θεός τον συνάντησε και τον κάλεσε κοντά του. Ας δούμε πώς. Περπατούσε σε έναν έρημο τόπο, μόνος, όπου εντελώς ξαφνικά και απρόσμενα μπροστά του βγήκε ένας γέροντας με αξιοπρεπές παρουσιαστικό και με ήθος πράων και σεμνών. Ο γέροντας εκείνος που ήταν χριστιανός, χωρίς να το φανερώσει εξ αρχής, άνοιξε κουβέντα μαζί του και αφού του εκμυδένισε όλα τα επιχειρήματα των Πλατωνικών περί μετυψυχώσεως, του συνέστησε να μελετήσει την Αγία Γραφή που θα του δώσει οπωσδήποτε ικανοποιητικές απαντήσεις και αμέσως ο γέροντας εκείνος εξαφανίστηκε από μπροστά του. Μάταια ο Ιουστίνος βγήκε για να τον ξανασυναντήσει, δεν τον βρήκε πουθενά. Τότε πεδόθη στη μελέτη της Αγίας Γραφής και ικανοποιήθηκε πλήρως. Τότε φωτίστηκε το πνεύμα του και γαλήνεψε η καρδιά του. Στα βιβλία της Αγίας Γραφής συνάντησε την αληθινή φιλοσοφία και χωρίς αναβολή έγινε χριστιανός διατηρώντας το ειδικό ένδυμα του φιλοσόφου. Αληθινός φιλόσοφος, έλεγε, είναι ο χριστιανός. Αν και ήταν ζηλωτής και άξιος χριστιανός, όμως με πολύ μετριοφροσύνη έλεγε ότι είναι εις αυτόν των χριστιανών ένας κοινός, δηλαδή χριστιανός, και απέφευγε τις διακρίσεις και τις τιμητικές θέσεις.

Εγκαταλείπει την πατρίδα του και έρχεται στη Ρώμη. Εδώ, στην καρδιά της ειδωλολατρείας, ο χριστιανός αυτός φιλόσοφος ανοίγει φιλοσοφική σχολή, όπου φανερά διδάσκει το χριστιανισμό και ελέγχει τους συναδέλφους του, οι οποίοι κατ' όνομα μόνον είναι φιλόσοφοι, ενώ στην πραγματικότητα είναι φιλόκομποι. Μαθητές του υπήρξαν σπουδαίοι άνδρες, όπως ο Τατιανός και ο Άγιος Ειρηναίος, ο επίσκοπος Λουγδούνου. Τα όπλα με τα οποία τον έχουν οπλίσει μακροχρόνιες σπουδές του, την βαθύτητα της σκέψης του, τη φιλοσοφική του κατάρτιση και την ειλικρινή του αγάπη προς τον αληθινό Θεό, όλα τα θέτει στην υπηρεσία του Χριστού. Ο χριστιανός φιλόσοφος Ιουστίνος δεν ανέχεται να βλέπει συκοφαντούμενη την πίστη του και τους αθώους χριστιανούς διωκόμενους καθημερινά. Η συνείδησή του εξεγείρεται. Η καρδιά του σπαράσει. Δεν ανέχεται να μένει ψυχρός θεατής του τρομερού διωγμού. Βλέπει ότι η θέση του είναι στο στίβο. Παίρνει λοιπόν τη γραφίδα του και αρχίζει το πνευματικό αγώνα για να υπερασπίσει τους χριστιανούς και να διαφωτίσει τους διώκτες. Γιατί μισούν τους χριστιανούς, γιατί τους καταδικάζουν σε θάνατο, γιατί τους συκοφαντούν, ποιος θα αναλάβει να υπερασπιστεί τα ευγενέστερα αυτά πλάσματα του κόσμου, τα οποία χωρίς καν να απολογηθούν τα οδηγούν οι ειδωλολάτρες στο μαρτύριο. Ο χριστιανός φιλόσοφος

των χριστιανών εκθέτει ό,τι πιστεύει και συγχρόνως επιτιμά και ελέγχει τους τυράννους. Ουκ εκφέξεστε την εσωμένη του Θεού κρίση εάν επιμείνετε τη αδικία. Ο Άγιος Ιουστίνος είναι ο πρώτος από τους χριστιανούς συγγραφείς που με την απολογία του κάνει λόγο στους εθνικούς και τους ειδωλολάτρες για τα δύο πρώτα και μεγάλα μυστήρια της Εκκλησίας, το βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία. Το βάπτισμα το ονομάζει υπεραφέσεως αμαρτιών και εις αναγέννηση λουτρών, και για τη Θεία Ευχαριστία μας δίνει το διάγραμμα της Θείας Λειτουργίας που σε γενικές γραμμές είναι η ίδια καθώς γίνεται και σήμερα. Για τη Θεία Ευχαριστία ο Άγιος Ιουστίνος χαρακτηριστικά γράφει «Τι του ηλίου λεγόμενη ημέρα πάντων κατά πόλης ή αγρούς μενόντων επί το αυτό συνέλευσης γίνεται και τα απομνημονεύματα των Αποστόλων ή τα συγγράμματα των προφητών αναγινώσκεται μέχρις εν χωρί». Η μέρα του ηλίου για τους ειδωλολάτρες ήταν η πρώτη μέρα της εβδομάδος, η Κυριακή δηλαδή των χριστιανών. Κάθε Κυριακή λοιπόν, γράφει ο Άγιος Ιουστίνος, όλοι που μένουν στις πόλεις ή στα χωριά συναθρίζονται μαζί και όσο τους παίρνει ο καιρός διαβάζουν από τα Ευαγγέλια, τα απομνημονεύματα δηλαδή των Αποστόλων και από τα βιβλία των προφητών. Στη συνέχεια ο Άγιος Ιουστίνος εκθέτει τη διδασκαλία του Χριστού και αποδεικνύει ότι οι χριστιανοί όχι μόνο δεν είναι εχθροί της πολιτείας αλλά είναι άνθρωποι αγνοί, ευεργετικοί, ανεξίκακοι, πράοι, θεοσεβείς, νομοταγείς, χρεώστες της κοινωνίας για κάθε αγαθόν.

κλείνει την υπέροχη και τόσο τολμηρή απολογία του με την κατοχήρωση και το κύρος του νόμου υπέρ της προστασίας των χριστιανών, επισυνάπτοντας την επιστολή του Αυτοκράτορα Αδριανού, ο οποίος παραγγέλει στον αθύλπατο της Μικράς Ασίας Μινούκιο Φουδανό τα εξής: να εξετάζει όταν του καταγγέλουν χριστιανούς εάν αυτοί παραβαίνουν τους νόμους του κράτους, οπότε να τους τιμωρεί. Εάν όμως αυτοί είναι ανένοχοι, τότε να τιμωρεί τους συκοφάντες. Μετά από λίγο διάστημα, ο Ιουστίνος, ο ακούραστος αυτός και ατρόμητος απολογητής, απευθύνει προς τον Ρωμαϊκό Δήμο την δευτέραν του απολογία. Λαμβάνει αφορμή από την σε θάνατο καταδίκη τριών χριστιανών και ζητεί να δείξει ότι οι χριστιανοί καταδιώκονται όχι γιατί πράττουν τίποτε κακό, αλλά επειδή διδάσκουν την αλήθεια και ασκούν την αρετήν. Διδάγματα πάσης φιλοσοφίας ανθρωπίου υπέρτερα. Εκτός από τις δύο αυτές απολογίες, ο Ιουστίνος Αλόγιος έγραψε και πολλά άλλα συγγράμματα που δυστυχώς χάθηκαν. Μόνο τους τίτλους διέσωσε στη Μυριόβιβλο ο Ιερός Φώτιος. Τα τρία που σώθηκαν είναι οι δύο απολογίες του και ο διάλογος προς Τρίφωνα Ιουδαίων. Με αυτόν τον πατριώτη του συζητούσαν δύο ημέρες, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να τον μεταπίσει. Εδώ διατυπώνει την θαυμάσια άποψή του. «Εγώ χαίρομαι τα διδάγματα του Πλάτωνα και των άλλων φιλοσόφων και δεν το θεωρώ ανάρμοστον προς χριστιανών να φέρω το φιλοσοφικό τρίβωνα. Στον χριστιανισμό ευρήκα την φιλοσοφία ασφαλήντε και ασύμφορον». Ως χριστιανός ο Ιουστίνος ζει συμφιλειωμένος με τον κόσμο της ανθρώπινης σοφίας, όσο και αν υπερέχει η πίστη του. Ξέρει πολύ καλά να τοποθετεί μέσα του ορθά τα θέματα.

Έφτασε όμως ο καιρός που ο χριστιανός φιλόσοφος απολογητής, ο Ιουστίνος, να υπογράψει με το αίμα του τις χριστιανικές του πεποιθήσεις. Εξαιτίας των δύο απολογιών του, αλλά και των δημοσίων συζητήσεων που είχε συχνά με τους ειδωλολάτρες, κατηγορείται στον Αυτοκράτορα. Ιδιαίτερα όμως τον κατηγορεί.

μπορεί ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, ο Κρίσκης, που βλέπει ότι στη σχολή του Ιουστίνου να συχνάζουν πολλοί νέοι που αναζητούν την αλήθεια και εκείνος τους χειραγωγεί στον χριστιανισμό. Έτσι ο Ιουστίνος συλλαμβάνεται και καλείται με το αίμα του να επιμαρτυρήσει εκείνα που είχε γράψει με τη Μελάνη. Και τώρα γράφεται η τρίτη απολογία του. Μετά τη μαρτυρία του λόγου και του παραδείγματος έρχεται ο χριστιανός φιλόσοφος να δώσει και τη μαρτυρία του αίματος. Το μαρτύριό του ακτινοβολεί θάρρος, πίστη και αφοσίωση στον Χριστό. Ο έπαρχος που τον καλεί σε ανάκριση μεταξύ των άλλων του λέει: «Φαντάζεσαι ότι θα ανεβείς στον ουρανό για να λάβεις ανταμοιβή?» «Δεν το φαντάζομαι. Είμαι πεπισμένος. Έχω την βεβαιότητα», απαντά ο φιλόσοφος ομολογητής. Λοιπόν, ας έρθουμε στο προκείμενο και κατεπήγον πράγμα. Να μαζευτείτε όλοι μαζί και να θυσιάσετε στους θεούς μας, προτείνει ο έπαρχος. Ο Ιουστίνος τότε, εξ ονόματος και των άλλων 6 χριστιανών που είχαν συλληφθεί μαζί του, απαντά: «Κανένας άνθρωπος ευρισκόμενος στα λογικά του δεν μεταπίπτει από την ευσέβεια στην ασέβεια». Ο έπαρχος του δείχνει το μόνο όπλο που βρίσκεται στα χέρια του, την ομή βία, λέγοντάς του: «Εάν δεν υπακούσετε, θα τιμωρηθείτε αλίπητα». Και ο χριστιανός φιλόσοφος απτόητος το απαντά: «Είναι πόθος και ευχή να τιμωρηθούμε για τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, διότι τούτο θα είναι διημάς σωτηρία και παρησία ενώπιον του φοβεροτέρου και παγκοσμίου βήματος του Δεσπότη ημών και Σωτήρος». Έπειτα από την βραχή αυτή ανάκριση, αφού δόξασε τον Θεό, έγειρε το κεφάλι του και με χαρά δέχτηκε τον πέλεκι του Δημίου που του απέκοψε την κεφαλή. Ήταν το έτος 165 μετά Χριστόν, που στο θρόνο της Ρώμης βασίλευε ο Μάρκος Αυρίλιος, όταν ο θαυμάσιος χριστιανός φιλόσοφος, ο Άγιος Ιουστίνος, με χαρά βάδισε προς τον διαποκεφαλισμού θάνατο.

Μαζί του μαρτύρησαν και 6 άλλοι χριστιανοί: Χαρίτων, Χαριτό, Ευέλπιστος, Ιέραξ, Πέων και Λιβεριανός. Τέτοιοι ήταν οι αληθινοί σοφοί, ανώτεροι άνθρωποι, θαραλέοι υπερασπιστές της αλήθειας, άφοβοι μπροστά στους τυράννους και τα βασανιστήρια, πρόθυμοι να θυσιάσουν και τη ζωή τους. Η ομολογία τους θα έπρεπε να είναι το πρώτο ανάγνωσμα των χριστιανών μαθητών. Τελειώνουμε το αφιέρωμά μας στον Άγιο Ιουστίνο τον Φιλόσοφο με τους στίχους του μακαριστού πατρός Λεόντιου Χατζικώστα. Για χρόνια, Ιουστίνε, την αλήθεια στου κόσμου τη σοφία αναζητούσες, μα μόνο απογοήτευση τριγούσες, απάξια σοδιά και παραμύθια. Μα ήρθε ξαφνικά σε βοήθεια, ταύρο των αγνωρίσεις που ποθούσες, άσμα κενών σου ψάλαν θείες μουσες και τον Χριστό σου φύτεψαν στα στήθια. Στην πάνσπερμη τη Ρώμη απολογία, πρόμαχο βρήκε σε η νέα θρησκεία, αντίκριση εθνικών την αλογία. Σιγώντας ψευδολόγων φωνασκία, στις εκκλησίας τάχραντα μυστήρια, αήφθογκα συνθέτης εμβατήρια.

0: Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρας, υπήρξε ο πρώτος απολογητής του χριστιανισμού. Έδωσε την απολογία του τόσο με το λόγο του όσο και με το αίμα του. Ελάμπρινε την Εκκλησία του Χριστού όχι μόνο με το φιλοσοφικό τρίβωνα, αλλά και με τον ολοπόρφυρο χιτώνα των αιμάτων του μαρτυρίου του. Αλλά μήπως και ο κάθε χριστιανός δεν οφείλει να απολογείται παντί το ετούντι λόγων? Αλλά η απολογία, εκτός από την καθαρή ζωή, ζητά και καταρτισμό, και ο καταρτισμός πετυχαίνεται με τη γνώση των γραφών. Η δε γνώση αποκτάται με τη μελέτη. Ας μελετούμε λοιπόν το Λόγο του Θεού, ώστε να είμαστε σε θέση, όταν μας ζητηθεί, να δώσουμε την του σωτήρως ομολογία. Σημείο μας αυτό, χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας, τον ηχολήπτη μας Βαγγέλη Τζαναβάρη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.
2: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

0: Εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Το σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως, σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία, θα σας μεταδώσει σήμερα την ομιλία του καθηγητού της Θεολογίας, κυρίου Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, με θέμα «Η Αγία Πεντηκοστή στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας». Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός.
2: Η Αγία Πεντηκοστή στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Δεν νομίζω ότι σήμερα θα μπορέσουμε να υπογραμμίσουμε αλήθειες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εν Χριστώ αναγέννηση και προκοπή μας, και οι οποίες όμως αλήθειες, δεν ξέρω, έχουν παραμεριστεί και χρειάζεται αναζωπήρωση των αληθιών αυτών, να τις δούμε. Και δεν υπάρχει αμφιβολία, όπως το λέμε κάθε φορά, ότι όλες αυτές οι αλήθειες υπερβαίνουν τις δυνάμεις τις ανθρώπινες και είναι δυσπρόσιτες, και εμείς δεν έχουμε συνηθίσει σε κάτι τέτοιο. Όταν στριμώχνεται ο εαυτός μας, δεν τον βοηθούμε να ανυψωθεί, αλλά παραμερίζουμε αυτές τις δυσπρόσιτες αλήθειες και ασχολούμεθα με πράγματα τα οποία τα καταφέρνουμε για να μπορέσουμε να τα καταλάβουμε. Νομίζω και παλιά έχουμε πει ότι η απλότητα του Ευαγγελίου, ο λόγος του Κυρίου, ο οποίος βασικά είναι λόγος παραβολικός, είναι δυσπρόσιτος. Κανείς δεν καταλάβαινε τις παραβολές του Κυρίου, ούτε οι μαθητές καταλάβαιναν. Και μάλιστα όταν τον ρώτησαν να τους φράσει, να τους ερμηνεύσει την παραβολή του Σπύροντος Γεωργού, είπε βαριές κουβέντες. Δια τούτο λέγει λαλό εν παραβολές, είναι οι βλέποντες μη βλέποσι και οι ακούοντες μη συνιώσι. Να πούμε, ωραία Κύριε τα λες. Δηλαδή μας μιλάς κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να μην μπορούμε να καταλαβαίνουμε τίποτα. Δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται για το ότι όταν βρισκόμαστε σε τέτοιες σωτήριες αλήθειες και δεν μπορούμε να τις προσεγγίσουμε, τουλάχιστον μας προσφέρει ο Κύριος την δυνατότητα να αρχίσουμε να μην εμπιστευόμαστε στον εαυτόν μας, αλλά να τον εμπιστευτούμε κάπου αλλού, από όπου και θα τροφοδοτηθούμε με τον απαραίτητο φωτισμό του Αγίου Πνεύματος για να επέλθει αυτή η προσέγγιση των σωτηριωδών αληθιών. Νομίζω, για να το κλείσω, ένας λόγος που έχουμε ηθικοποιήσει τα πάντα μέσα στην Εκκλησία είναι και αυτός. Βέβαια εμείς τρομάζομαι και λέμε, δηλαδή, γιατί Κύριε δεν σ' αρέσει η ηθικοποίηση. Δεν πρόκειται περί αυτού. Η ηθικοποίηση σημαίνει να χρησιμοποιώ το Ευαγγέλιο για να βγάλω διδάγματα από τα οποία θα πιαστώ εγώ για να μπορέσω με τις δυνάμεις μου κάτι να εφαρμόσω στη ζωή μου, για το οποίο και εγώ θα είμαι ευχαριστημένος που δεν θα έχω δυσχέρειες και αντίξωες καταστάσεις και πειρασμούς και αλλοιώσεις και μεταπτώσεις και τα λοιπά, αλλά και με αυτόν τον τρόπο νομίζουμε ότι ευχαριστούμε και τον Θεό, τον οποίον ήδη στην προσπάθειά μας για την ηθική μας βελτίωση έναντι μάλιστα των άλλων ανθρώπων, ήδη τον έχουμε παραμερίσει. Και εδώ είναι οι πατέρες που μας υπογραμμίζουν τρομερές αλήθειες που χρειαζόμαστε σήμερα μερικές από αυτές να τις προσεγγίσουμε και ας αρχίσουμε. Μερικά σημείωσα από αυτά. Ας αρχίσουμε από κάτι το οποίο έχουμε διδαχθεί και το οποίο μέχρι σήμερα διδάσκεται. Η Αγία Πεντηκοστή είναι χωρίς αμφιβολία υψίστη δεσποτική εορτή. Λέμε ότι η Πεντηκοστή είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Τι θα πει αυτό? Δηλαδή την ημέρα της Πεντηκοστής ιδρύθηκε η Εκκλησία, η οποία είναι η προαιώνιος βουλή του Θεού, το αιωνίης χρόνης σε συγημένων μυστήριων, που η Εκκλησία είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός Λόγος, ο Ιησούς Χριστός. Ιδρύθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής? Φυσικά όχι. Αλλά τι γίνεται? Την ημέρα της Πεντηκοστής αποκαλύπτεται το μυστήριο της Εκκλησίας εν χρόνο στον κόσμο τον δικό μας. Τότε αντιλαμβανόμεθα περί τίνος πρόκειται, λέγει ο Απόστολος Παύλος παραδείγματος χάρη στην προς Εφεσίους επιστολή, ότι κατά την ημέρα της Πεντηκοστής αποκαλύπτεται εν χρόνο η πολυπίκυλο σοφία του Θεού, που κατά πρόθεση των αιώνων, θα πει προαιωνίως, φανερώνει της η οικονομία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από των αιώνων, ειν οικονομίαν επίησεν εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Επομένως η ημέρα της Πεντηκοστής είναι η ανακεφαλαίωση της εν Χριστώ προσφερθήσεις σωτηρίας μας. Και όπως ακριβώς η υπόσχεση της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο ερχομός του Μεσσίου, αυτό είναι το νόημα της Ιεράς Ιστορίας. Όταν ομιλεί ο Θεός στους Ισραηλίτες, με εξαίρεση μόνον την αποκάλυψη του νόμου δια του Θεοπνεύστου Μωυσέως στο όρο Σινά, «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου», εάν εξαιρέσουμε αυτό, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τάδε λέγει Κύριος ο Θεός, ομιλεί πάντοτε για το πρόσωπο του αναμενόμενου Μεσσίου, για τον δούλον του Γιαχβέ, για τον Υιόν του ανθρώπου που θα έρθει στον κόσμο. Και όταν ο Κύριος ήλθε στον κόσμο, ποτέ δεν μίλησε για τον εαυτόν του. Βέβαια έχουμε εξαιρέσεις, όπως είναι η επί του όρους ομιλία, που εκεί παραδείγματος χάρη λέγει «Ερέθη της αρχαίης, ου φωνεύσεις, εγώ δε λέγω ημίν». Χωρίς να καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται, ποιος είναι αυτός που τους λέγει «Πάσο οργιζόμενος το αδελφό αυτού» κτλ. Μέσα. Πάντοτε ο Κύριος έκρυβε τον εαυτόν του και ιδίως την ιδιότητά του. Ποτέ δεν φανέρωνε την ιδιότητά του ότι είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρ του κόσμου. Το έχουμε πει και άλλοτε. Πάντοτε παρακαλούσε, είπαγε και μηδενή ύπης. Και την εμφάνιση της μεσσιανικής του ιδιότητος την έκανε ο Χριστός σε δυο πρόσωπα, τα οποία καθημάς ήτανε πρόσωπα γεμάτα αμαρτίες. Το ένα είναι η Σαμαρίτης και το άλλο είναι ο εκγενετής τυφλός. Είδατε οι μαθητές που τον ρώτησαν τι σήμαρτεν ούτως ή οι γονείς αυτού ή να γεννηθεί τυφλός. Κάτι που ισχύει μέχρι σήμερα και σε εμάς. Να έχουμε κάποια ειλικρία να το λέμε. Αμαρτία γονέων, παιδεύουση τέκνα. Παλαιά Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη την ξεπέρασε χωρίς να την καταργήσει, αλλά εμείς έχουμε τη δύναμη να ξαναγυρίζουμε πίσω. Και όταν ο Κύριος δίνει μια απάντηση στους μαθητάς ακατανόητη, ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού. Είναι δυνατόν να μην αμάρτησε ο άνθρωπος επί της γης, αλλά ή να φανερωθεί τα έργα του Θεού. Δηλαδή χρησιμοποιείται ο άνθρωπος αυτός, ο ευγενετής τυφλός, για να αποκαλυφθούν τα έργα του Θεού, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν και στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός πάντοτε παρέπεμπε όλους τους ανθρώπους δια των μαθητών του στον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. Εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα σας αποκαλύψει την αλήθεια, η οποία αλήθεια, η ενυπόστατος, είναι ο Χριστός. Έλα όμως που ο άνθρωπος δεν μπορεί να την αντιληφθεί και να την προσεγγίσει, παραπρέπει να γίνει μία αποκάλυψη της αληθείας μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου, και αυτή η αποκάλυψη γίνεται από το Άγιο Πνεύμα. Το δεύτερο σημείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε και το οποίο είναι πολύ σημαντικό και δυσχερέστατο για να το προσεγγίσουμε, είναι ότι με τη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής και την επέλευση του Αγίου Πνεύματος μέσα στο χώρο τον ανθρώπινο και μέσα στις υπάρξεις τις ανθρώπινες, όπως οι πατέρες υπογραμμίζουν, εγγενιάζεται ο εσχατολογικός χαρακτήρας της εν Χριστώ σωτηρίας μας. Θα το εξηγήσουμε όσο είναι δυνατόν. Τι θα πει εσχατολογικός χαρακτήρας? Και στο σημείο αυτό εμείς δεν έχουμε διδαχθεί τα σωστά για την παρουσία του εσχάτου μέσα στον ιστορικό μας χώρο και χρόνο. Εμείς όταν λέμε για έσχατα συνήθως, και αυτά είχαμε διδαχθεί και στο σχολείο, θεωρούμε τα όσα θα βρει ο άνθρωπος όταν φύγει από τον κόσμο αυτό, μετά δηλαδή την εκδημία του και την αναχώρησή του από τον κόσμο αυτό, είναι η αποκάλυψη των εσχάτων. Οι πατέρες μας δεν λένε τέτοιο πράγμα. Το έσχατον συνδέεται άμεσα με την οριστική και τελεσίδικη νίκη του Χριστού εναντίον της αμαρτίας και του θανάτου, η οποία προσφέρεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Η οριστική. Εκείνο το τετέλεσθε πάνω από το σταυρό δείχνει ακριβώς τη νίκη, διότι δεν υπάρχει άλλη περίπτωση, η νίκη της αγάπης εναντίον του μίσους, που δημιουργεί ακριβώς την εγωπάθεια του ανθρώπου στηριζομένου στην αποκλειστικότητα των βιολογικών του δυνάμεων, που ξέρουμε ότι η δομή των βιολογικών αυτών δυνάμεων μας οδηγεί στη φθορά και στο θάνατο. Γι' αυτό και υποτάσσεται ο εγωπαθής άνθρωπος στη φθορά και το θάνατο, και γι' αυτό ακριβώς η σωτηρία που μας προσφέρει ο Χριστός είναι η νίκη κατά του θανάτου, εφόσον ο άνθρωπος μετέχει της θεανθρώπινης και αναστημένης ζωής, την οποία αδιάκοπα μας προσφέρει ο Χριστός μέσα στον οργανισμό του, μέσα στο σώμα του που είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι το έσχατο. Έσχατο θα πει, να το επαναλάβουμε, είναι η οριστική νίκη του Κυρίου εναντίον της αμαρτίας. Να προσέξουμε, παρόλον που εν το κόσμο τούτο εξακολουθεί να φαίνεται ότι κυριαρχεί η αμαρτία, χωρίς καμία αμφιβολία. Και εδώ ακριβώς χρειάζεται κανείς, όταν είναι δεμένος με αυτό το έσχατον, όταν ο Κύριος βεβαιώνει και λέγει «Εν το κόσμο τούτο θλίψην έξετε, θαρσείτε όμως, εγώ νενίκηκα τον κόσμον». Και όταν λέει ότι ενίκησε ο Χριστός τον κόσμο, τον ενίκησε εκ μέρους όλων ημών των ανθρώπων. Και επομένως, παρόλο που βλέπουμε το κόσμο τούτο να κυριαρχεί η αμαρτία, στην πραγματικότητα η νίκη του Χριστού είναι υπερβεβαία εναντίον της αμαρτίας. Εμείς όμως, επειδή δεν έχουμε ριζώσει σε αυτό το ωμέγα της εσχατολογικής ερμηνείας της δεσποτικής εορτής της Πεντηκοστής, γι' αυτό είδατε και η ψυχή μας γεμίζει από αμφιβολίες. Βλέπουμε να επικρατεί το κακό και τα χάνουμε και λέμε τι γίνεται τώρα, πού είναι η σωτηρία που μας προσέφερε ο Χριστός, γιατί δεν παρουσιάζεται κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι σαν το τη ζύμη εκείνη μπορεί να ζυμώσει ολόκληρο το ζυμάρι. Και εκεί ακριβώς κρίνεται η στάση του καθενός από μας, εάν κατά κάποιο τρόπο παρασύρεται από την αμαρτία που επικρατεί στον κόσμο και αμφιβάλλει ο ίδιος για την οριστική νίκη της σωτηρίας μας εν Χριστώ Ιησού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και πρέπει να γνωρίζουμε, δεν είναι βέβαια του παρόντος σήμερα, τα έχουμε υπογραμμίσει και άλλες φορές, αλλά να πούμε μόνο το εξής, ότι η αμαρτία η οποία μας κατακλείζει είναι ένα επεισόδιο φευγαλαίο στα μάτια του Θεού. Στηρίζεται βέβαια στην απόφαση που παίρνει ο άνθρωπος. Ποια απόφαση? Να απομακρυνθεί από την κοινωνία της παρουσίας και της αγάπης του Θεού. Και γνωρίζομαι, λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, ότι η ζωή του ανθρώπου τροφοδοτείται από την παρουσία και την αγάπη του Θεού. Πάσα απομάκρυσης του ανθρώπου από τον Θεό σημαίνει θάνατον. Δηλαδή σημαίνει ότι ο άνθρωπος με την απόφαση την οποία παίρνει, ας το πούμε έτσι για να το καταλάβουμε όσο είναι δυνατόν, αν και είναι ακατάληπτα αυτά, σημαίνει ότι παίρνει την απόφαση να απομακρυνθεί από το Θεό και επομένως να απολεστεί. Εις τι συνίσταται αυτή η απώλεια του ανθρώπου? Κάπου λέγει ο Κύριος, αυτός που θέλει να σώσει την ψυχή του, δηλαδή την ύπαρξή του, πρέπει να την απολέσει, δηλαδή να την προσφέρει. Και αυτός που θα απολέσει την ψυχή του ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, αυτός θα τη διασώσει. Να πάρουμε την περίπτωση που ο άνθρωπος επιθυμεί να απολεστεί, δηλαδή να ξαναγυρίσει στην ανυπαρξία από εκεί που προήλθε. Είναι μια απόφαση σε αυτή. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι η απόφαση αυτή δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο τον άνθρωπο, γιατί ο πόλος που κινείται ο άνθρωπος, ναι μεν τον έχει διαστρέψει και είναι ο πόλος του εγώ, του δικού μου, του εγωισμού μου, αλλά η παρουσία της υπάρξεώς μου δεν οφείλεται σε μένα, οφείλεται σε κάποιον άλλον, έστω και αν αυτός ο άλλος που είναι η πηγή της ζωής ο Θεός, εγώ δεν θέλω να τον αναγνωρίσω καθόλου, πάντως οφείλεται σε κάποιον άλλον. Οφείλεται σε δύο ανθρώπους που ονομάζονται γονείς μου, για τους οποίους αγνοώ τα κίνητρα που με έφεραν στον κόσμο. Τα αγνοώ εγώ. Μπορεί ένα κίνητρο που ήρθα στον κόσμο να ήταν μια έλλειψη συνειδήσεως του ενός από τους δύο που έκανε βιολογικές ενέργειες τις οποίες δεν μπορούσε να τις εντοπίσει και δεν ήταν σε θέση να τις εντοπίσει. Και όμως εγώ έρχομαι εις την ύπαρξη που πρέπει να γνωρίζομαι ότι ο ερχομός εις την ύπαρξη του ανθρώπου δεν είναι αποκοίημα αποκλειστικό της βιολογίας μας, αλλά είναι της βουλής του Θεού. Εκείνος ρυθμίζει το πώς έρχεται η ύπαρξη στον κόσμο, και εδώ είναι τα δυσχερή και ακατανόητα για μας. Δυσχερή. Όταν επιθυμεί ο άνθρωπος να φέρει υπάρξεις στον κόσμο, παρουσιάζονται δυσχέρειες και δεν μπορεί να το επιτελέσει. Απ' την άλλη μεριά, όταν ο άνθρωπος θέλει να αναστείλει τον ερχομό νέων υπάρξεων στον κόσμο, και αυτό πάει στράφη, και παρόλες τις προφυλάξεις που έχει ο άνθρωπος, οι νέες υπάρξεις είναι εδώ και οι οποίες τίθενται στη διάθεση δύο ανθρώπων που δεν ξέρουμε εάν αυτή την ύπαρξη την κρατήσουν ή την πετάξουν στον τενεκέ των σκουπιδιών. Αυτά είναι τα μεγάλα μυστήρια τα οποία τελεσιουργούνται και καθορίζεται η πορεία του ανθρώπου με έναν τρόπο τον οποίο δεν μπορεί ο άνθρωπος, δηλαδή εμείς, να τον ελέγξουμε. Επομένως, η απώλεια του ανθρώπου εξαρτάται από τη βούληση του Θεού, και ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπου σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν, λέγει στην Παλαιά Διαθήκη, ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Και βέβαια, στην περίπτωση που ο Θεός θέλει τη σωτηρία μας, και ξέρουμε ότι αυτή η βούληση του Θεού είναι πραγματικότητα, δηλαδή ο Θεός όλους εμάς, παρόλη την αμαρτωλότητά μας, μας βλέπει ως σε σωσμένους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή τη σωτηρία που μας προσφέρει και που δεν είναι άλλη από την κοινωνία της αγάπης του που μας τροφοδοτεί με το μυστήριο της ζωής, πρέπει ο άνθρωπος να την κάνει αποδεκτή. Υπάρχει περίπτωση. Πατέρες ως φιλάνθρωποι μας λέγουν ότι οι περιπτώσεις αυτές είναι ελαχιστότατες, που ο άνθρωπος τελικά θα αρνηθεί αυτή την προσφορά της αγάπης του Θεού και επομένως θα οδηγηθεί σε ένα είδος απολίας που δεν σημαίνει ανυπαρξία, αλλά σημαίνει αυτοτιμωρία και αυτοκόλαση του ανθρώπου. Δεν κολλάζεται ο άνθρωπος από τον Θεό. Ο Θεός κολλάζει ουδένα ουδεπόποτε. Προσφέρει εις πάντας και αυτό το διαβόλο τα αγαθά του, αλλά εκείνος ου βούλεται λαβήν. Αυτές είναι οι αλήθειες που υπογραμμίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και εις τι συνίσταται η κόλαση του ανθρώπου? Να απαιτεί από τον Θεό να πάψει να τον αγαπάει, αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, διότι η ακτινοβολία της αγάπης του Θεού είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει. Δεν επιτρέπονται υποθέσεις. Καμιά φορά τις κάνουν οι πατέρες για να βοηθήσουν διδακτικώς τους ακροατάς τους και λένε, εάν ο Θεός πάψει να αγαπά τον άνθρωπο, καταργεί τον εαυτόν του, γιατί ο Θεός αγάπη εστί. Δεν λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεός αγάπη έχει, ώστε όταν με αγαπάει ο Θεός δεν έρχεται να μου πει, κοίταξε να πάρε από την αγάπη τη δική μου. Αυτά δεν γίνονται. Η αγάπη του Θεού, όπως και θα δούμε, πάντοτε είναι ενυπόστατη. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι η αγάπη του Θεού περνάει μέσα από ένα πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο είναι ο Χριστός. Και όταν ο Χριστός με αγαπάει, έρχεται και μου λέγει, λάβετε φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Μου προσφέρεται γνωρίζοντας ότι εγώ χρειάζομαι αυτή την προσφορά, τη μετάγκηση της θεανθρώπινης ζωής του, γιατί ήδη εγώ μέσα από την αμαρτωλότητά μου την έχω αλλοιώσει και οδεύω εγώ εκουσίως σε ένα είδος απομακρύσεώς μου από τον Θεό, πράγμα το οποίο ποτέ δεν πραγματοποιείται. Και ο λόγος είναι προφανής, διότι όσο εγώ απομακρύνομαι από τον Θεό, τόσο εκείνος με καταδιώκει και με προσεγγίζει με το μυστήριο της θεανθρώπινης αγάπης του. Αυτό που λέμε σε κάποιο προκείμενο της Εκκλησίας μας, το έλεό σου Κύριε καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και γι' αυτό πρέπει να γνωρίσουμε, δεν είναι του παρόντος. Πρέπει να αντιληφθούμε και να το πούμε ότι αυτά τα περί αιωνίου κολάσεως του ανθρώπου, τα όσα δηλαδή ισχωρούν μέσα στην ψυχή μας, μάλλον πρέπει να είναι ρωμιοκαθολικής και προτεσταντικής προελεύσεως. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αγάπη του Θεού, λέγει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, ενεργεί κατά διπλούν τρόπων. Ο ένας τρόπος είναι ότι προσφέρει μακαριότητα και αγαλίαση και εφροσύνη στον άνθρωπο εκείνον που ανοίγει την ύπαρξή του και δέχεται την αγάπη, και ο δεύτερος τρόπος είναι ότι τιμωρεί κατά κάποιο τρόπο εκείνον που, ενώ ο Χριστός έχει ανοιχτεί την αγκαλιά του και μας προσκαλεί αυτές τις εικόνες τις καταπληκτικές που αναφέρει το Ευαγγέλιο και τις οποίες δεν τις χρησιμοποιούμε συχνά και καταλήλως στην ποιμαντική μας εργασία. Όταν παραπονιότανε καθήμενος πριν από το πάθος του και βλέποντας την Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πως άκηση θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου, ως η όρνης επί συνάγει τα νοσία εαυτής, και ούκη θελήσατε. Καταπληκτική εικόνα. Είναι η ανοιχτή αγκαλιά του Κυρίου. Μάλιστα αυτό ξέρετε πως φαίνεται, αλλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Κατά την ανάληψη του Κυρίου, ο Κύριος που λέει «και εντοευλογήν τους μαθητάς», ο Κύριος ευλογούσε τους μαθητάς κατά τον εβραϊκό τρόπο. Αυτή ήταν η ευλογία. Και μέχρι σήμερα στη συναγωγή ο Ραβίνος, όταν λέει «ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς από τον ψαλμό», σηκώνει τα χέρια του και υποτίθεται ότι μέσα στην αγκαλιά του εισερχόμενος ο κόσμος αποδέχεται την ευλογία του Θεού. Όταν λοιπόν ο Χριστός σήκωσε τα χέρια του και άρχιζε να ανεβαίνει προς τον ουρανό, όσο ψηλότερα ανέβαινε τόσο και μεγάλωνε η αγκαλιά του και συμπεριελάμβανε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό και λέει, αν το έχουμε προσέξει, «ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος». Αυτό το δεύτερο ήθελα να υπογραμμίσω. Βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας της αγάπης του Χριστού. Τι βεβαιωθέντων? Ότι σύ ή ο Υιός του Θεού. Δηλαδή μόνον μέσα από την ευλογία της αγάπης του Κυρίου μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο πραγματικός μας σωτήρας. Έτσι λοιπόν κλείνουμε το πρώτο, θα λέγαμε, μέρος με την μεγάλη και σπουδαιοτάτη αλήθεια ότι η Πεντηκοστή είναι η εσχάτη ημέρα, είναι η ογδόη ημέρα, η οποία, το έχουμε πει και άλλοτε, η ογδόη ημέρα δεν είναι συνέχεια της εβδόμης. Δηλαδή το έσχατον δεν είναι συνέχεια αυτού που έχει προηγηθεί, αλλά το έσχατον είναι το όλον, είναι το ωμέγα, αλλά το ωμέγα διαλαμβάνει μέσα του ολόκληρη την αλφάβητο. Γι' αυτό είδατε, ο Ιωάννης στην αποκάλυψή του λέγει για τον Κύριο των αμνών του Θεού: «Εγώ είμαι το α και το ωμέγα, εγώ είμαι η αρχή και το τέλος». Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Όλα αυτά δείχνουν αυτήν την ανακεφαλαίωση και ελπίζω πρώτα ο Θεός από το ερχόμενο φθινόπωρο θα πρέπει να δούμε ένα μεγάλο θέμα που έχει σχέση με την πορεία του ανθρώπου προς την έσχατη διάσταση του προορισμού του. Δηλαδή, αποβλέποντας στην έσχατη νίκη του Χριστού, ο άνθρωπος δένεται με αυτή τη νίκη και από εκεί τροφοδοτείται και τροφοδοτεί την ύπαρξή του συμπαρούσα κατάσταση, ώστε να γεμίζει, να εξοπλίζεται με την πανοπλία του Θεού για να μπορεί να αντιμετωπίζει όλες τις δυσχέρειες που συναντάει στον παρόντα χρόνο στην επίγεια πορεία του. Δηλαδή, εκείνο που καθορίζει την πορεία μας εν το παρόντι καιρό και χρόνο εξαρτάται από το βαθμό που είμαστε αγκαλιασμένοι με την έσχατη διάσταση της νίκης του Κυρίου. Αυτή η βεβαιότητα είναι οποία διατρέχει όλους τους πιστούς χριστιανούς και ιδίως τους μάρτυρες της Εκκλησίας. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Αυτή την πραγματικότητα, την εσκατολογική, την ζούμε, παρόλο που εμείς που μετέχουμε στο λειτουργικό χρόνο είμαστε βουτυγμένοι μέσα στις αμαρτίες μας. Και η μόνη ελπίδα μας είναι να μπορέσει πράγματι ο άνθρωπος να αλλοιωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε πριν φύγει από αυτό τον κόσμο να αισθανθεί αυτή την πληρότητα της σωτηρίας που είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο όπως θα δούμε ευθύς αμέσως είναι εκείνο το οποίο γεμίζει τις καρδιές μας με την ενυπόστατη αγάπη του Θεού που είναι η αποκάλυψη του Χριστού μέσα στην ύπαρξή μας. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν ορισμένες ενότητες, πολύ σύντομα θα τις περάσουμε χωρίς αμφιβολία, που λέει η πρώτη ενότητα, το Άγιο Πνεύμα στη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Θα υπογραμμίσουμε μόνο μία αλήθεια από αυτές για να δούμε ποιες είναι περαιτέρω οι συνέπειες στη ζωή μας. Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον χουν από της γης, αυτή είναι η βιολογική μας υπόσταση, και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Ψυχή εδώ είναι η ύπαρξη, δεν είναι το ρουάχ των Εβραίων που είναι δηλαδή η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Επομένως, εάν η ύπαρξή μας καλείται να είναι ζώσα, ζωντανή, αυτό εξαρτάται από το κατά πόσον ο άνθρωπος θα δεχθεί μέσα του και θα αποδεχθεί την πνοή της ζωής που του έδωσε ο Δημιουργός, που όπως αντιλαμβανόμεθα δεν είναι άλλη από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Πνοή, πνέο, πνεύμα μέσα μας. Και εδώ όλοι οι πατέρες, μπορώ να πω επικεφαλής είναι οι Καπαδόκες πατέρες, μας λέγουν ότι το στοιχείο εκείνο που καθορίζει την ανθρώπινη κατάσταση του δημιουργήματος είναι η εκ μέρους του αποδοχή του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις είναι πολύ αυστηρός και λέει, κοιτάξτε να δείτε, άνθρωπος που δεν αποδέχεται το Άγιο Πνεύμα πάβει να είναι άνθρωπος. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και βέβαια όταν το λέει αυτό μας υπογραμμίζει μια αλήθεια η οποία μας απασχολεί και εμάς όλους χωρίς αμφιβολία. Η αλήθεια είναι η εξής, ότι με την πνοή της ζωής και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος που ενσταλάζει την αγάπη του Θεού και Πατρός, που είναι η παρουσία του Χριστού, που είναι η σφραγίδα της εικόνος του Θεού μέσα μας. Με αυτή την κοινωνία της αγάπης Πρώτον, ανακαλύπτομαι ότι είμαι φορείς της εικόνος του Θεού. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος, είναι τρομερά κείμενα αυτά. Δεν ξέρω πώς τα έχουμε παραμερίσει. Και ασχολούμεθα μόνον με το να πούμε μερικές ηθικής φύσεως αλήθειες. Το Άγιο, λέγει ο Παύλος, ουδείς δύνατε υπήν Κύριον Ιησούν ή μη εμπνεύματι Αγίω. Δεν μπορείς να αναγνωρίσεις ότι μέσα σου είσαι φορεύς αυτής της εικόνος, της κατεξοχήν εικόνος του Θεού, του αοράτου που είναι ο Χριστός, εάν δεν έχεις δεσμό και κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα μέσα. Και αυτό είναι προφανές. Επομένως, αυτή η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, κοινωνία της αγάπης, μας δίνει όλον εκείνον τον δυναμισμό που χρειαζόμαστε να μπορέσουμε να ανορθώσουμε τη βιολογική μας ύπαρξη και να την οδηγήσουμε εις το επίπεδο της ζωής του Θεού. Οπότε πλέον ξεπερνάει ο άνθρωπος τους βιολογικούς νόμους της φθοράς και του θανάτου. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτός. Να το καταλάβουμε από την αντίθετη πλευρά. Στην περίπτωση που δεν αποδέχομαι, όπως δεν την αποδεχθήκαμε την πνοή της ζωής με το προπατορικό αμάρτημα, έπαψε ο δυναμισμός του να τραβήξουμε την ύπαρξή μας στο επίπεδο της ζωής του Θεού και τι κάναμε, υποταχθήκαμε στις ανάγκες και στους νόμους της βιολογικής μας φύσεως. Γι' αυτό είπε ο Θεός, είδαν ημέρα φάγιστε από αυτού, θανάτου αποθανίστε. Δεν σημαίνει ότι μας προσέφερε ο Θεός τον θάνατο ως τιμωρία. Τα δεν έχουν καμία σχέση με τους πατέρες.

με την ανάληψή του εν δεξιά του Θεού και Πατρός. Και όταν κάθεται ο Χριστός εν δεξιά του Θεού και Πατρός, αυτό σημαίνει, αυτά είναι τα περίεργα, ότι όλοι μας έχουμε την δυνατότητα να καθίσουμε. Χριστός δεν κάθισε για τον εαυτό του, δεν το χρειαζότανε αυτό. Αλλά είναι ακριβώς αυτή η έλξη της ανθρωπίνης φύσεως, και γι' αυτό ακριβώς ο άνθρωπος που δέχεται την κοινωνία της αγάπης του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι έχει την δυνατότητα της υπερβάσεως του θανάτου. Και όταν έρχεται η στιγμή εκείνη, η πύλη μέσα από την οποία πρέπει να περάσει για να βρεθεί με την διαφορετική μορφή του κοντά εις των τριαδικών θεών, τότε οι πατέρες, άλλωστε το βλέπουμε στην Εκκλησία, απορώ γιατί δεν το συζητούμε καθόλου, το παραμερίζομαι, ότι η ώρα του θανάτου μας είναι η γενέθλιος ημέρα της υπάρξεώς μας. Όταν γιορτάζουμε τις μνήμες των Αγίων, γιορτάζουμε την ημέρα του θανάτου τους. Είτε είναι μαρτυρικός ο θάνατος, είτε είναι οσιακός. Εκείνη την ημέρα, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, είναι η ημέρα που πράγματι ο άνθρωπος μεταβαίνει εκ του θανάτου εις την ζωή. Γι' αυτό λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, κοιτάξτε, συστατικό της υπάρξεώς μας δεν είναι. Δηλαδή δεν ανήκει μέσα στη σύσταση της υπάρξεως. Αυτό το λάθος το μεγάλο το έκανε ο Απόστολος Μακράκης. Οι λεγόμενοι μακρακιστέ, οι οποίοι η διδασκαλία τους καταδικάστηκε από την Εκκλησία, γιατί υπεγράμμιζε, ο οποίος ήταν ένθεος, αλλά κάπου το πράγμα σκόνταψε, ότι ο άνθρωπος, λέει, δεν αποτελείται από σώμα και ψυχή, αλλά αποτελείται και από πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα δεν ανήκει στη δομή της υπάρξεως, αλλά είναι εκείνο το οποίο όταν ο άνθρωπος το αποδεχθεί βοηθεί την ύπαρξη να ανυψωθεί από το βιολογικό επίπεδο και να την φέρει εις το επίπεδο της ζωής του Θεού. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο πολύ σύντομα πρέπει να το δούμε, αν και είναι καταπληκτικό, είναι ότι το είπαμε κάπως πριν. Από τη στιγμή που δεχόμεθα την πνοή του Θεού και επομένως κοινωνούμε της αγάπης του Θεού εν Αγίω Πνεύματι, που είναι η παρουσία του Χριστού, από εκείνη τη στιγμή μέσα σε αυτήν την κοινωνία της αγάπης αναδύεται αυτό που ονομάζομαι ανθρώπινο πρόσωπο. Να το πω αλλιώτικα που το καταλαβαίνουμε, δεν εξαντλεί η λέξη σε αυτό που θέλουμε να πούμε, αυτό που λέμε προσωπικότητα, το προσωπικό κέντρον της υπάρξεώς μας, το οποίο κουμαντάρει και κατευθύνει όλες τις λειτουργίες της υπάρξεώς μας. Αυτό το κέντρο για να λειτουργήσει πρέπει να τροφοδοτείται από την αγάπη του Θεού, και μόνον μέσα στην αγάπη του Θεού έχει τη δυνατότητα το προσωπικό μας κέντρο να αντιληφθεί ποιο είναι το υπέρτατο χάρισμα που μας προσέφερε ο Θεός με το αυτεξούσιον, την ελευθερία. Μόνον ένας που ζει την αγάπη μπορεί να είναι ελεύθερος, που αυτό σημαίνει ότι η αγάπη με βοηθεί, όπως με βοηθεί να ξεπερνάω τη βιολογική μου υπόσταση, έτσι με βοηθεί να ξεπερνάω τον εγωτικό εαυτό μου και να τον προσφέρω στους άλλους ανθρώπους. Εκεί βρίσκεται η ελευθερία του ανθρώπου. Υπόδειγμα αυτής της ελευθερίας ασφαλώς είναι ο Κύριος, διότι αυτόν τον εαυτόν του τον έχει παραδώσει στο θέλημα του Θεού Πατρός, και ενώ τον παρακαλεί κατά κάποιο τρόπο στη Γεθσημανή να παρέλθει η αναγκαιότητα της εκουσίου θυσίας του, πλην όμως
υποτάσσεται εξ ολοκλήρου υπερ

ενένοντας των ατομικών του εαυτών στην εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Εκεί βρίσκεται η πραγματική ελευθερία. Στην περίπτωση, για να το καταλάβουμε καλύτερα, που δεν δέχομαι το Άγιο Πνεύμα και επομένως δεν μπορώ να ξεπεράσω τη βιολογική μου ύπαρξη, τότε υποτάσσομαι στις ανάγκες της βιολογίας μου. Και τότε το αυτεξούσιον αλλοιώνεται, αλλάζει δηλαδή, και γίνεται αυτό που έχουμε μάθει δυστυχώς, ελευθερία της βουλήσεως. Ελευθερία της βουλήσεως τι θα πει? Εδώ είναι που έχουμε μάθει. Ελευθερία της βουλήσεως θα πει ότι είμαι ελεύθερος εγώ για να ικανοποιήσω τις δικές μου ανάγκες, να κάνω οτιδήποτε, έστω και εις βάρος των άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό η ελευθερία της βουλήσεως ταυτίζεται με την αυθαιρεσία. Είδατε, διεκδικώ εγώ την ελευθερία για μένα, αλλά καταστρατηγώ τη δική σας ελευθερία. Γι' αυτό και έχουμε τις συγκρούσεις των διαφόρων ελευθεριών. Λέει κάπου, αν το θυμάμαι καλά, ο Εμίλιος στο έργο του Ρουσό, το παιδαγωγικό, το περίφημο έργο, που έχει στοιχεία, δεν υπάρχει αμφιβολία, ωραία, αλλά λέει σε μια στιγμή ο Εμίλιος, δάσκαλε, του λέει, σε ευχαριστώ που με έκανες ελεύθερο και με έμαθες να υποτάσσομαι σε κάθε βιολογική μου ανάγκη. Σήμερα δεν θεωρούμε ελεύθερον εκείνον ο οποίος δεν βρίσκεται κάτω από τα ταμπού, όπως λέμε, έτσι, με το ότι είναι αυθαίρετος να ικανοποιεί την οποιαδήποτε βιολογική ανάγκη, την οποία η ίδια η φύση, ως απομακρυνθήσα από τον Θεό και ξεπεσμένη έκπτωσης, απαιτεί από τον άνθρωπο. Και αυτό το οποίον, δεν θέλω περαιτέρω να προχωρήσω, νομίζω ότι έγινε περίπου αντιληπτό, αυτό το οποίο είναι η εσχάτη υποδούλωση του ανθρώπου εις τα ανθρώπινα πάθη του, αυτό το ονομάζουμε εμείς ελευθερία. Γι' αυτό ας κλείσω με κάτι στο σημείο αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, βέβαια εξ αφορμής των ειδωλοθήτων, που μας δείχνει πώς συμπεριφέρεται ο ελεύθερος άνθρωπος εν Χριστώ. Είμαι ελεύθερος να φάω από οτιδήποτε εν το κόσμο τούτο. Τι θα πει μηδέν γεύση, μηδέν άψη, δεν υπάρχει για μας. Απ' την άλλη μεριά όμως, είναι ο ασθενών τη πίστη που εστί η λάχανα μόνον και δεν τρώει τα σφάγια τα οποία προήρχοντο από τις ειδωλολατρικές θυσίες, και το λαμβάνει υπόψη το Παύλος και λέει, αφού αυτό σκανδαλίζεται όταν με βλέπει εμένα και δεν καταλαβαίνει την ελευθερία που έχω, εφόσον σκανδαλίζεται, εγώ δεν θα κάνω χρήση αυτής της ελευθερίας μου. Ουμή φάγω κρέα εις τον αιώνα ή να μην τον αδελφόν μου σκανδαλίσω. Και σκεφτείτε τι φοβερό πράγμα είναι ο σκανδαλισμός του πληρώματος της Εκκλησίας. Και εμείς πολύ εύκολα προχωρούμε σε ένα τέτοιο σκανδαλισμό, και ο Κύριος βέβαια φτάνει σε μία εικόνα η οποία είναι τρομερά. Συμφέρει σε αυτόν που σκανδαλίζει να βάλει μήλον ονικών και να βουτήξει στη θάλασσα. Καταλάβατε, εκεί είναι η ελευθερία του ανθρώπου. Δεν υπάρχει στην πραγματική ελευθερία, έλεγε ο Γεροπαΐσιος, τον θυμάμαι και τον βλέπω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, δεν υπάρχει στον άνθρωπο του Χριστού διεκδίκησης δικαιωμάτων. Δεν διεκδικεί δικαιώματα. Όσο δίκαιο, τι θα πει δίκαιο, λέει. Τι θα πει, είναι το δίκαιο μου μέσα. Η δικαίωσή σου θες να πεις, λέει ο Γεροπαΐσιος. Ναι, η δικαίωσή σου υπάρχει, αλλά ξέρεις από πού εκπηγάζει η δικαίωσή σου? Από τη Μεγάλη Παρασκευή. Από εκεί που ο Χριστός τα πάντα τα διέθεσε και τον ίδιο τον εαυτόν του για να σε κάνει πραγματικά ελεύθερον εν Αγίω Πνεύματι. Έτσι λοιπόν, με την αμαρτία ο άνθρωπος, δεν χρειάζεται να το υπογραμμίσω με εκ νέου,
απομακρύνει και παραμερίζει το Άγιο Πνεύμα με μία μόνο παρατήρηση που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Κατά κάποιο τρόπο το απενεργοποιούμε, καλά το είπα, το Άγιο Πνεύμα, το διώχνουμε δηλαδή από την ύπαρξή μας, αλλά εκείνο δεν φεύγει οριστικά. Λέει κάποιος εκκλησιαστικός πατέρας, εικόνα διδακτική και ωφέλιμη, εκείνο λέει με τη μορφή ενός πουλιού και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, που τρομάζει εύκολα το πουλί από τις δαιμονικές καταστάσεις της υπάρξεώς μας, κουρνιάζει, δεν επενεργεί, αλλά δεν φεύγει από τον άνθρωπο. Και έχει, λέει, τόση υπομονή που περιμένει και ψάχνει να βρει την καλύτερη στιγμή του ανθρώπου. Πώς θα βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση, ώστε και πάλι να ανοίξει τον εαυτόν του και να πει «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν», ώστε αποτέλεσμα της εν ημίν σκηνώσεως του Αγίου Πνεύματος να είναι αυτό που λέμε στην καταπληκτική προσευχή «Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος». Έτσι λοιπόν, πράγματι, όταν ο άνθρωπος αποδέχεται το Άγιο Πνεύμα, εδώ μόνον το αναφέρομαι, και το οποίον ενεργοποιείται εκ νέου με την επιθυμία και τη σωστή λειτουργία του αυτεξουσίου του ανθρώπου στα δύο θεμελιώδη μυστήρια του Αγίου Βαπτίσματος και του Αγίου Χρίσματος, να κάνω τη σημείωση, σαν να το έχουμε παραλείψει το Άγιο Χρίσμα, και δεν ξέρω, πρέπει να ευθύνονται και οι κληρικοί μας αυτό, διότι το Άγιο Βάπτισμα σαν κοινωνικό γεγονός χαλάει ο κόσμος την ώρα εκείνη που ντύνεται το παιδάκι και γίνεται το Άγιο Βάπτισμα, είτε κλαίει το παιδί, είτε φωνάζει ο κόσμος και κοιτάει να το, ξέρω εγώ, να το ευχαριστηθεί το παιδί, λοιπόν, και χρύεται το παιδί χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι τελείται το δεύτερο μυστήριο του Αγίου Χρίσματος. Και λένε οι πατέρες, στο Άγιο Χρίσμα δεν παίρνουμε μόνον τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, παίρνουμε ολόκληρο το Άγιο Πνεύμα, με τη συγκατάθεση φυσικά του αναδόχου, ο οποίος με τη λειτουργία του αυτεξουσίου λέει «Ναι, σε θέλουμε να έρθεις το παιδί αυτό και να κατοικήσεις μέσα». Οπότε έχουμε την απαρχήν της πνευματικής αναγεννήσεως και σωτηρίας του ανθρώπου, και έχουμε βέβαια την όλη πορεία του ανθρώπου εν Αγίω Πνεύματι, και ο άνθρωπος αυτός χαρακτηρίζεται ως πνευματικός άνθρωπος. Όταν λέμε πνευματικότητα του ανθρώπου, δεν είναι οι ικανότητες που έχει αφεαυτού του ο άνθρωπος. Το βλέπετε σήμερα, κάθε δήμος και κοινότητα έχει κάνει το πνευματικό του κέντρο, λέει. Δεν έχει καμία σχέση με την εκ νέου δυνατότητα του ανθρώπου να συνεργαστεί με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εκείνο μας αποκαλύπτει εν τη αγάπη τη εν υποστάτω του Θεού, δηλαδή της παρουσίας του Χριστού, ποια είναι η πορεία την οποία καλούμεθα να ακολουθήσουμε. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, απλώς μόνον τα αναφέρω, ότι εν Αγίω Πνεύματι ο άνθρωπος αρχίζει να αισθάνεται ότι είναι παιδί του Θεού. Είναι το χάρισμα της υιοθεσίας. Όταν λέμε το Πάτερ ημών, δεν ξέρω αν αισθανόμεθα την πραγματικότητα της υιοθεσίας, εάν δεν έχουμε αγαθές σχέσεις με τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα οι πατέρες λέγουν ότι όσο αμαρτωλός και αν είναι ο άνθρωπος, όταν με πόνο ψυχής και συντριβής παρακαλέσει λέγοντας, ψελίζοντας αυτή την προσευχή το Βασιλεύ Ουράνιε,
εκείνη τη στιγμή έχει άμεση επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Διότι παρόλη την αμαρτωλότητά του, ομολογεί εν συντριβή και μετανοία την αλήθεια της υπάρξεώς του και έτσι κατά κάποιο τρόπο προσκαλεί το πνεύμα της αληθείας που είναι το Άγιο Πνεύμα και έρχεται και συντάσσεται και βοηθεί τον άνθρωπο στην ανύψωσή του, γιατί πρέπει να πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο χορηγεί το μυστήριο της μετανοίασης των άνθρωπων. Έχουμε λοιπόν την υιοθεσία του ανθρώπου από τον Θεό, συγχρόνως δε και την αίσθηση της αδελφότητος του ανθρώπου με το πρόσωπο του Κυρίου. Εδώ ακριβώς φαίνεται και η οικειότητα η οποία δημιουργείται εν Αγίω Πνεύματι ανάμεσα στο Θεό Πατέρα και στον Θεό Λόγον των Ιησούν Χριστών. Και αυτής της οικειότητος χρήζομαι σήμερα οπωσδήποτε, γιατί ξέρετε πολλές φορές η θρησκευτικότητά μας εντός εισαγωγικών μας οδηγεί σε ένα είδος ευσεβίας και ευλαβίας προς τον Θεό, τον οποίον με αυτόν τον τρόπο μάλλον τον απομακρύνομαι από μας παρά να τον αισθανόμεθα ότι είναι πολύ κοντά μας. Αυτό που λέγει ο Κύριος, ουκέτι λέγω ημάς δούλους, ημείς φίλοι μου εστέ. Και όταν μιλάμε προσευχόμενοι με τον Κύριο, να έχουμε αυτή την οικειότητα την οποία τη χρειαζόμεθα. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, αν το θυμάμαι καλά, στους Εφεσίους, λέει κοιτάξτε, εμείς στο χώρο της Εκκλησίας εν Χριστώ Ιησού δεν είμαστε ξένοι και πάρικοι, αλλά είμεθα οικείοι του Θεού και συμπολίτε των Αγίων. Είμεθα οικείοι. Πώς είναι μέσα στην οικογένειά μας η οικειότητα? Και ξέρετε, πρέπει να την καλλιεργήσουμε αυτή την οικειότητα, και ότι είμεθα συμπολίτε των Αγίων, γιατί όταν με το καλό, όπως ο Θεός το γνωρίζει, έλθει η ώρα να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, να έχουμε τη βεβαιότητα ότι πάμε σε ένα χώρο που είμεθα οικείοι και συμπολίτε όλων των Αγίων, οι οποίοι μας περιμένουν με ανοιχτή την αγκαλιά. Δεν πάμε σε ένα χώρο που θα είμεθα άγνωστοι εν μέσω αγνώστων, ούτε πηγαίνουμε σε ένα χώρο όπου εκεί μας περιμένει το άτεγκτο βλέμμα του Κριτού και το χέρι αυτό, το να κουνάει το χέρι για να είναι έτοιμος να μας εξφενδονήσει για την αμαρτωλότητά μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν εμπιστευόμεθα εις το μυστήριο της μετανοίας, και το Ευαγγέλιο είναι γεμάτο από τέτοιες αλήθειες που βλέπουμε πως οι πόρνοι και οι τελώνες και οι ληστές προάγουσιν ημάς εις την βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό λοιπόν και η πνευματική πορεία του ανθρώπου πάντοτε, για να κλείσω στο σημείο αυτό, πλην όμως θέλω να διαβάσω δύο καταπληκτικά κείμενα του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου για το Άγιο Πνεύμα, πλην όμως μας βοηθεί το Άγιο Πνεύμα να πορευόμεθα εν πίστη και αγάπη και ελπίδη.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδυπόρη είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.
1: Ήδω η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει.
2: Καλησπέρα σας, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπεν αμαρτωλή από τη γη και άνομαι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότωρος και γεννητονίξ. Όσο μεγαλύνθη το έργο σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ίμ και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω, Κυρίω,

0: πάσης πόλεως τάφης, πάσης μονής πόλεως και χώρας, τον πίστη που νόητες, Κυρίου δεηθούμε, ερευκρασία στέρων, ευκορία φοβερ των εις γης και καιρών ημερικών, Κυρίου δεηθούμε,
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει σήμερα να δώσει την ίδια προσκύνηση, ο Πατρίκη του Ιώνα, το Αγίο Πνεύμα, την ίδια.

0: επάσχεσαι Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτσι διαγωγήθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας και σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, άγχων, ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, που κατοικούμε και παρεπίδημον των

0: και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ίκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Καταξίωσον Κύριε διεσφαίρα τα αυτοί αναμαρτήνους φυλαχθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου φημάς καθά παρεμπίσαμε λεπισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσπα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έλα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πληρώσουμε την ασπερινή θέση μου το Κυρίω.
1: Κύριε,
0: ελέησον. Αγγελαμώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: ειρήνη πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του κυρίου Επισόδου.
1: Πάσχο κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών, παρά του κυρίου Επισόδου.
1: Πάσχο κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τη ψυχέ ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του κυρίου
1: Επισόδου.
0: Τον υπόλοιπο χρόνο τη ζωή ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι, παρά του
1: κυρίου
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα επέσχυτα ειρηνικά και καλήν απολογία.

πάντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου, Χριστό του Θεό Πατέρα, ο διαγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπουμε.

0: σου ειρήνη, ότι ήταν η οφθαλμίου του σωτηριών σου, ο ήτεν σταυρό σου πάντων των λαών, φως σου αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος εντέσσεων ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος εντέσσεων ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος εντέσσεων ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριε, Κύριε Πνεύμα, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Σ' ανώστα νεόν, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριος ελέησον ημών, Δέσποτος ηχώς ομοίας ημών, Άγιε επίσης ουκίας ημίας ημών, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα Δγενή και Υιό και Σ' όλους των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εξ ουρανής Αγίας το όνομά σου, ελθέτη βασιλεία σου γέρη, θα θελημά σου ως ουρανό και επί της γης. Ανάτον ποιούσια δώσει μη σήμα και άφεση μην το αφήνημα το ημών. Ως και μη σαφή με σπέδε σημών και μη είσαι και σημών σπουδασμών, αλλά ρίσαι μα από το πολύ.
2: Ό,τι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Υγείαν και μόνον πίστην των εσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στεγή αυτού Εκκλησία και ιεράμων η τάφη την πόλη τάφη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Την ίδια τέτοχε βήμ και ένδοξοτέ ασυγκέντου Σεραφείμ και να διαφόρος των λαγοντεκούσαν την όδος αυτό που σε μεγαίναμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι και νυν και ή και ίσως αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Παγίδι πυρήνων προσώπου, αλλά θα τελαπέψω στο παράγιο πνεύμα, επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο Αληθινός Θεοσμό, τις πρεσβείες πάνω άνθρωπος να γνωρίζει από τον Υπρό σου, Θεία δυνάμου του Ιδιού Ζωπίου Σταυρού, προστασία στην τιμή του Ανίου δυνάμου του Σουμάτου, ηγεσία σου τιμή να δώσω, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίον Δόξο και Παρουθήνου Αποστόλων, τον Αγίον Δόξο Ιερακών, τον Αγίον Δόξο Καλλινίκο Μαρτύρων, τον Οσίο και Θεοφόρο Πατέρων Ιωάννου, τον Αγίον και Δικαίω Θεοπατώ.

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας», του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Ήταν εσπέρα στις 4 Αυγούστου, προπαραμονής της εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού. Την επομένη θα άρχιζε αργά με τον Εσπερινό η Ιερή Πανηχίδα στο Θαβόρ της Γαλιλαίας. Στην Ιερή αυτή Πανηχίδα, τις πρωινές ώρες της επόμενης, 5 Αυγούστου, θα πήγαινε μία ομάδα για να συμμετάσχει στην Πανήγυρη με γενικότερο πρόγραμμα, την επίσκεψη και σε όλα τα ιερά προσκυνήματα της διαδρομής με επιστροφή από το δρόμο κατά μήκος του Ιορδάνη ποταμού. Ο προσκυνητής Ιωάννης δεν έχασε την ευκαιρία αυτή. Ενημέρωσε σχετικά τον αρχοντάρη, πατέρα Σέργιο, πήρε την ευλογία και προσθέθηκε και αυτός, όλο χαρά και συγκίνηση, στο προσκυνηματικό αυτό οδηπορικό. Άλλωστε, ο πόθος και η λαχτάρα να επισκεφθεί όλα τα πανάγια προσκυνήματα της Αγίας Γης ήταν διακαής. Έτσι, παραμονή της εορτής και νωρίς το πρωί, άρχισε το ιερό οδηπορικό.

Ιακώβ, το πρώτο προσκύνημα του Ιερού Οδηπορικού. Εκεί όπου ο Πατριάρχης Ιακώβ άνοιξε το φρέαρ αυτό για τις ανάγκες της οικογένειάς του και των ζώων του. Και αυτός εξ αυτού έπιε και η ύη αυτού και τα θρέματα αυτού. Εκεί όπου ο Ιησούς, προερχόμενος με τους μαθητές από την Ιερουσαλήμ και κοπιακός εκ της οδηπορίας, 63 χιλιόμετρα πορεία, εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή και άνοιξε διάλογο με τη Σαμαρίτισσα γυναίκα, η οποία την ίδια ώρα έφτασε στο φρέαρ αντλή σε είδωρ. Περίεργος ο Ιωάννης αναζητεί την πέτρα όπου κάθισε τότε κατάκοπος από την πορεία ο Ιησούς, αλλά αυτή η πέτρα δεν υπήρχε για να την ασπαστεί. Τώρα ο χώρος του φρέατος έχει διαμορφωθεί σαν προσκύνημα, στεγασμένο προσκύνημα, με φύλακα αγιοταφίτη αδελφό. Ωστόσο πήρε το μήνυμα από το προσκύνημα να λατρεύει το Θεό με καθαρή καρδιά και με όλη του την ψυχή, και ύστερα συνέχισε το προσκυνηματικό οδηπορικό.

Σαβόρ. Όρος υψηλών. Όρος της Γαλιλαίας. Όπου ο Ιησούς, μπροστά στους τρεις μαθητές του, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, μετεμορφώθη και έλαμψε το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος. Τα δε η μάτια αυτού έγινε το λευκά ως το φως. Μια μεταμόρφωση προσωπική, εσωτερική, ολοκληρωτική να επιτύχει και ο Ιωάννης μας. Αυτό ζήτησε από τον Ιησού. Εκεί πάνω, στο όρος υψηλών, στο οποίο ανέβηκε με τα πόδια, όπως τότε και ο Ιησούς με τους τρεις μαθητές του. Και το οδηπορικό του συνεχίζεται. Ναζαρέτ. Το πρώτο προσκύνημα της επόμενης ημέρας. Το μικρό στα χρόνια του Ιησού χωριό, με τα 35 σπίτια που απλώνονταν σε μία έκταση 95 στρεμμάτων μαζί με τις αυλές, όπως αναφέρουν οι ιστορικοί. Εκεί που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, απεσταλμένος από το Θεό, μετέδωσε το μεγάλο μήνυμα στην Παναγία Κόρη Μαριάμ και στον κόσμο όλο. Το μήνυμα τούτο: Μαριάμ, έβρες χάριν παρά το Θεό και ειδού συλλήψη εν γαστρή και τέξει ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Εκεί που περπάτησε και έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του ο ταπεινός Ιησούς, υποτασσόμενος στο γέροντα Ιωσήφ και στην Παναγία Μητέρα του, και προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης. Προσκύνησε με ευλάβεια και δάκρυα ο Ιωάννης τον ιερό αυτό χώρο, όπως το ίδιο έκανε σε κάθε προσκύνημα, και πήρε το μήνυμα της απλότητας, της ταπεινοφροσύνης και της υποταγής, που είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας αφιερωμένης ψυχής, ενός μοναχού που φιλοδοξεί να βαδίσει στα ίχνη του αγαπημένου του Ιησού.

Καπερναούμ, η ιδία πόλης του Ιησού. Το κέντρο της Ιεραποστολικής του δράσεως στη διάρκεια των 3 χρόνων της δημόσιας διακονίας του. Η πόλη από όπου τον ακολούθησαν οι πρώτοι 4 Γαλιλαίοι μαθητές, Σίμων, Ανδρέας, Ιάκωβος και Ιωάννης. Η πόλη των θαυμάτων, τα οποία επιτέλεσε σε αυτήν ο Ιησούς. Η παραθαλάσσια αυτή πόλη της Γαλιλαίας. Η πόλη όμως αυτή των χρόνων του Ιησού δεν υπήρχε πια. Μόνο ερείπια υπήρχαν. Αλλά και μέσα από τα ερείπια ο Ιωάννης αφουγκράστηκε τα ουράνια μηνύματα. Εδώ ανανέωσε την ολοκληρωτική του προσφορά στη λατρεία και διακονία του Κυρίου μας. Η περίφημη επί του όρους ομιλία, την οποία εκφώνησε στο παρακείμενο όρος, μίλησε βαθιά στην ψυχή του και ομόρφινε την πνευματική βιωτή του Ιωάννη στην μετέπειτα καλή πορεία της ζωής του. Ιδιαίτερα εκείνη η απλότητα, η ταπεινοφροσύνη, η πραότητα και η ελεημοσύνη.

Τιβεριάδα. Άλλο προσκύνημα αυτό, το οποίο επίσης μίλησε βαθιά στην ιανική ψυχή του Ιωάννη. Εδώ, παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας, ο Απόστολος Πέτρος αποκαθίσταται στο Αποστολικό αξίωμα μετά την τριπλή άρνησή του τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης. Στις τρεις ερωτήσεις του αναστημένου πια Ιησού, αποκρίνεται ο Πέτρος θετικά. «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον?» ερωτά ο Ιησούς τον Πέτρο, και εκείνος, ταπεινωμένος πια, απαντά «Σι γινώσκεις ότι φιλώσε». Και αυτήν την αγάπη ανανεώνει και ο απλός προσκυνητής μας εδώ, στον ίδιο χώρο, στην Τιβεριάδα. Ήταν το ημερήσιο αυτό ιερό οδηπορικό κατά μήκος της Σαμάριας και της Γαλιλαίας πολύ ωφέλιμο για το φλογερό προσκυνητή μας, τον Ιωάννη. Ήταν μια άλλη προετοιμασία, πρόσθετη αυτή, για να δοθεί ψυχήτε και σώματι στη μεγάλη όσο και Αγία Αποστολή του, εδώ, στην Αγία Γη, όπου ήλθε να προσφέρει τη διακονία του και τη ζωή του.

Την τρίτη ημέρα, αφού του έφτασε στα Ιεροσόλυμα και μετά την επιστροφή του από το οδιήμερο προσκυνηματικό οδηπορικό στη γη της Γαλιλαίας, ο Ιωάννης ειδοποιήθηκε να ανεβεί στα πατριαρχικά γραφεία. Ο πατριαρχικός θρόνος τότε χείρευε. Το ποτηρητής του πατριαρχικού θρόνου ήταν ο σεβασμιότατος αρχιεπίσκοπος Πτολεμαΐδος Κελαδίων. Πρώτη φορά ο Ιωάννης ανέβαινε τέτοια σκαλιά. Η συστολή του ήταν ολοφάνερη. Στον προθάλαμο του πατριαρχικού γραφείου είδε πολλούς κληρικούς. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν επίσκοποι. Ο Ιωάννης ένιωθε σαστισμένος. Σε λίγη ώρα ήρθε κοντά του ένας κληρικός, τον έπιασε από τον ώμο με φιλικό, αδελφικό ύφος και του είπε «Έλα μαζί μου». Άνοιξε η πόρτα και μπήκαν στο πατριαρχικό γραφείο. Ο τοποτηρητής του πατριαρχικού θρόνου καθόταν στο γραφείο του. Είχαν δασκαλέψει τον Ιωάννη τι θα έκανε. Έσκυψε με σεβασμό και του φίλησε το χέρι. «Το σκέφτηκες καλά?» τον ρώτησε ο τοποτηρητής. «Πού ήρθες εδώ?» «Εδώ, παιδί μου, δεν είναι σαν τα μοναστήρια στην Ελλάδα. Έχεις κουράγιο για να γίνεις μοναχός, να υπομείνεις τις ολονικτίες, τον κανόνα που είναι αυστηρός? Αν όχι, παιδί μου, να μην τραπείς να μου το πεις. Θα μείνεις λίγο καιρό, να δεις πώς ζουν οι άλλοι μοναχοί και αν αποφασίσεις, πάει καλά. Αλλιώς, να σε στείλουμε πίσω στο σπίτι σου». Αλλά ο Ιωάννης, όσα του είπε ο τοποτηρητής του θρόνου, τα ζούσε από χρόνια. Είχαν γίνει βίωμά του. Και μοναχός ήταν αποφασισμένος να γίνει. Και τις ολονικτίες, αγρυπνίες, όχι μόνο είχε το κουράγιο να τις υπομείνει, αλλά και ιδιαίτερα τερπόταν σε αυτές η αγνή ψυχή του. Μάλιστα και τις επιζητούσε. Το ίδιο επιζητούσε και τον πιο αυστηρό κανόνα. Ήταν για όλα αποφασισμένος. Και γι' αυτό διάλεξε αυτή τη γη, την Αγία Γη, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, την Αγιοταφική Αδελφότητα. Και απάντησε ταπεινά στο γέροντα: «Με τις ευχές σας και με τη Θεία Χάρη είμαι ψυχικά έτοιμος για όλα. Μόνο αν ευλογείτε να γίνω δεκτός στην αδελφότητα των Αγίων Πατέρων και Αδελφών κάτω από τη δική σας πνευματική σκέπη και πρόνοια». Ο Αγίος Πτολεμαΐδος Κελαδίων δεν είχε λόγο να αρνηθεί στον ευλαβέστατο νεαρό Ιωάννη να ενταχθεί στην Αγιοταφική Αδελφότητα. Του έδωσε την πατρική του ευχή και ευλογία και τον έστειλε δόκιμο μοναχό στην Ιερά Μονή του Αβά Γερασίμου, κοντά στον Ιορδάνη ποταμό.

χαρές, αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας» του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 1η του μηνός Ιουνίου, με ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και των μαρτύρων μας. Την 1η του μηνός Ιουνίου, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου. Ιουστίνον κόνιον ήρεν εκ βίου, ως ήθε πρώτον τους ποιήν δεδοκώτας. Κόνιο πήρε από την ζωή τον Ιουστίνο, ήθε όμως να το έπιναν πρώτα εκείνοι που του το έδωσαν. Ο Άγιος Μάρτης Ιουστίνος καταγόταν από την Φλαβία, Νεάπολη της Συρίας, και ήταν γιος του Πρίσκου του Βακχίου. Κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Αντωνίνου του Πίου, 138-161 μετά Χριστόν, πήγε στη Ρώμη. Εκεί παρουσιάστηκε στον Αντωνίνο και του έδωσε γραπτή αναφορά κατά της πλάνης των ειδώλων και απολογία υπέρ του χριστιανισμού. Με τα κείμενα του αυτά ο Ιουστίνος αφενός μεν ανασκευάζει τις εις βάρος των χριστιανών κατηγορίες και κρατείνει την πίστη του στο Χριστό. Αφετέρου δε αναιρεί την πλάνη των ειδώλων, αντλώντας την επιχειρηματολογία του από την Αγία Γραφή και τον Ορθό Λόγο. Ο Άγιος Ιουστίνος, λόγω του κηρυκτικού του έργου και των συγγραμμάτων του υπέρ του χριστιανισμού, ήλθε σε φιλοσοφική ρήξη με τον ειδωλολάτρη φιλόσοφο Κρίσκεντα και φθονήθηκε πολύ από αυτόν. Αποτέλεσμα της ρήξεως αυτής ήταν να συλληφθεί ο Άγιος και ύστερα από μια βάναυση μαστίγωση να αποκεφαλιστεί περί το 165 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Μάρτης και φιλόσοφος Ιουστίνος, με τον καθαρό και ανεπίληπτο βίο του, έφτασε στα ύψη της αρετής, ενώ με την μελέτη της Αγίας Γραφής και των συγγραμμάτων των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων έγινε βαθύς γνώστης και κάτοχος της θείας και ανθρώπινης σοφίας. Καρπός δε της αρετής και των γνώσεών του υπήρξαν τα περίφημα συγγράμματα που έγραψε και άφησε ως πνευματική κληρονομιά σε όλους τους πιστούς, τα οποία διακρίνονται για το σοφό τους περιεχόμενο και την μεγάλη ωφέλεια που προκύπτει από την μελέτη τους. Πραγματικά η γνώση που παρέχουν τα συγγράμματα του Αγίου Ιουστίνου σε εκείνους που τα μελετούν και εντρυφούν σε αυτά είναι πλούσια και θαυμάσια.

Λίγα ακόμα στοιχεία, αγαπητοί ακροατές, για τον Άγιο Μάρτυρα και φιλόσοφο Ιουστίνο. Ο Άγιος Ιουστίνος, τον οποίον ο Τερτυλιανός χαρακτηρίζει φιλόσοφον και μάρτυρα, γεννήθηκε στις αρχές του 2ου αιώνα μετά Χριστόν από γονείς ειδωλολάτρες. Έλαβε επιμελημένη μόρφωση και κυρίως φιλοσοφική. Ασχολήθηκε αλληλοδιαδόχως με τις φιλοσοφικές δοξασίες των Στοικών, των Περιπατητικών, των Πυθαγορείων και των Πλατωνικών. Δεν κατόρθωσε όμως να ικανοποιήσει το ανήσυχο και απαιτητικό του πνεύμα. Ακόμα και αυτή η πλατωνική φιλοσοφία, που φαινόταν ανώτερη από όλες τις άλλες, έβλεπε με λύπη του ότι δεν ήταν ικανή να ανυψώσει το ηθικό επίπεδο των οπαδών της. Τέλος, ενώ μια μέρα σκεπτόμενος τα προβλήματα που τον ενδιέφεραν, περπατούσε σε μια παραλιακή οδό κοντά στην Έφεσο της Μικράς Ασίας. Γνωρίστηκε με κάποιο γέροντα, από τον οποίο διδάχθηκε την χριστιανική θρησκεία, η οποία, όπως διεπίστωσε, του έδωσε απάντηση στα μεγάλα προβλήματα που τον απασχολούσαν. Έτσι λοιπόν, περιχαρής ο Ιουστίνος, προσήλθε στο χριστιανισμό και αναδείχθηκε ο μέγιστος των Ελλήνων απολογητών του 2ου αιώνα μετά Χριστόν και μια από τις σπουδαιότερες μορφές της πρώτης πατερικής περίοδου.

Όπως διαβάζουμε στο συναξάριο του Όρθρου, το συναξάριο των Μηναίων, ο Άγιος Ιουστίνος κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Αντωνίνου του Πίου 138-161 μετά Χριστόν πήγε στη Ρώμη. Εκεί παρουσιάστηκε στον αυτοκράτορα Αντωνίνο και του έδωσε γραπτή αναφορά κατά της πλάνης των ειδώλων και απολογία υπέρ του χριστιανισμού. Πρόκειται για την πρώτη απολογία του Αγίου Ιουστίνου υπέρ των χριστιανών. Την απολογία αυτήν, η οποία αποτελείται από 68 κεφάλαια, την επέδωσε ο Ιουστίνος στον αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Πίο τον Ευσεβή, στα παιδιά του και στην σύγκλητο. Με την απολογία του αυτή ο Άγιος ανασκευάζει τις περί αθεΐας και λοιπά κατηγορίες εις βάρος των χριστιανών, εκθέτει δογματικές διδασκαλίες του χριστιανισμού και παρέχει πληροφορίες για την Θεία Λατρεία των πρώτων χριστιανών. Παρέδωσε επίσης και την δεύτερη απολογία του υπέρ των χριστιανισμών, η οποία αποτελείται από 15 κεφάλαια και υποστηρίζει με αυτήν ο συγγραφέας ότι οι χριστιανοί διώκονται αδίκως αφού δεν πράττουν τίποτε το εσχρό και παράνομο, και καλεί τους άρχοντες να είναι δίκαιοι στις κρίσεις και αποφάσεις τους. Ο Άγιος Ιουστίνος έγραψε πολλά συγγράμματα, από τα οποία σώζονται οι δύο απολογίες και μια απολογία κατά των Ιουδαίων με τον τίτλο «Διάλογος προς Τρίφωνα». Το τελευταίο είναι έργο εκτενές, αποτελείται από 142 κεφάλαια και περιέχει την διήμερη συζήτηση την οποία έκαμε ο Ιουστίνος με τον Ιουδαίο Τρίφωνα. Στην εισαγωγή του συγγράμματος αυτού, κεφάλαια 2 μέχρι 8, περιέχονται οι φιλοσοφικές ανησυχίες του Ιουστίνου και η στροφή του προς τον χριστιανισμό. Στο πρώτο μέρος, κεφάλαια 9 μέχρι 47, εκτίθεται η χριστιανική άποψη περί της Παλαιάς Διαθήκης. Στο δεύτερο μέρος, κεφάλαια 48-108, δικαιολογείται η λατρεία του Χριστού και Θεού. Και στο τρίτο μέρος, κεφάλαια 109 μέχρι 142, επιδιώκεται να αποδειχθεί ότι ο περιούσιος λαός του Θεού, ο νέος Ισραήλ, αποτελείται πλέον από εκείνους που πιστεύουν στο Χριστό.

Διάφοροι εκκλησιαστικοί συγγραφείς μνημονεύουν τα εξής μη σωζόμενα όμως συγγράμματα του Ιουστίνου. Περί Αναστάσεως, σύνταγμα κατά πασών των γεγεννημένων αιρέσεων, σύνταγμα προς Μαρκίωνα, ο λόγος προς Έλληνας, έλεγχος προς Έλληνας, περί Θεού μοναρχίας, ψάλτης και περί ψυχής. Ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, μεταξύ των άλλων δίδασκε και τα εξής. Ο Θείος Λόγος φανερώθηκε με όλη του την πληρότητα εν Χριστώ, αλλά κάθε άνθρωπος έχει μέσα του σπέρμα του Λόγου. Η μετοχή στον Λόγο παρουσιάστηκε περισσότερο έκδηλη στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και στους Έλληνες φιλοσόφους, οι οποίοι έζησαν με τα Λόγου και πρέπει να χαρακτηριστούν ως χριστιανοί. Συγκεκριμένα έχει γράψει «Οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, κανάθεοι ενομίσθησαν ίον ενέλυσιν μεν Σοκράτης και Ηράκλητος και οι όμοιοι αυτής εν βαρβάρις δε Αβραάμ και Ανανίας και Αζαρίας και Μισαήλ και Ηλίας και άλλοι πολλοί». Πρώτη Απολογία 46.3. Αυτή είναι η περίφημη θεωρία του Ιουστίνου περί του σπερματικού λόγου και οι εθνικοί λοιπόν φιλόσοφοι κήρυξαν σπέρματα αληθείας τα οποία συγκέντρωσε σε ένα σύστημα ο χριστιανισμός, δηλαδή η μόνη αληθής και συμφέρουσα φιλοσοφία.

Ο Άγιος Ιουστίνος μαρτύρησε μαζί με άλλους 6 χριστιανούς στη Ρώμη δια αποκεφαλισμού επί επάρχου Ιουνίου Ρουστικού και αυτοκράτορος Μάρκου Αυριλίου περί το έτος 165 μετά Χριστόν.

γιορτή αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιούστου, Ιουστίνου, Χαρίτονος, Χαριτούς, Ευελπίστου, Ιέρακος, Πέωνος και Βαλεριανού. Έτσι πρόφτασε το ξύφος να αποκεφαλίσει τον Ιούστο την ώρα που έκλεινε σε αυτό το κεφάλι του ο Ιουστίνος. Ο θείος Χαρίτων και η παρθένος Χαριτό, αποκεφαλισθέντες, απολαμβάνουν πλούσια την θεία χάρη και ευλογία. Ευλόγος ο ευέλπιστος είναι πλήρης αγαθών ελπίδων, αφού δια του αποκεφαλισμού του θα έχει ως κλήρο τον Θεό. Ο ιέραξ ορμάει προς τους άθλους σαν γεράκι και με τον αποκεφαλισμό του θυρεύει την σωτηρία της ψυχής του. Χτυπώντας ο Πέων με τα λόγια του την ειδωλολατρία, χτυπιέται στον αυχένα με χέρι που κρατούσε ξύφος. Θα δείξεις και εσύ, Βαλεριανέ, στον Θεό κάποιο αποκομμένο μέλος του σώματός σου και μάλιστα το πιο σπουδαίο μέλος, το κεφάλι σου. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ιούστος, Ιουστίνος, Χαρίτων, Χαριτό, Ευέλπιστος, Ιέραξ, Πέων και Βαλεριανός άθλησαν στη Ρώμη επί επάρχου Ρουστικού περί του 165 μετά Χριστόν και ύστερα από πολλά και φρικτά βασανιστήρια αποκεφαλίστηκαν. Λέγεται μάλιστα ότι πριν από τον αποκεφαλισμό τους ο έπαρχος ρώτησε τον Άγιο Ιουστίνο: «Νομίζετε αλήθεια εσείς οι χριστιανοί ότι αν θανατωθείτε για τον Χριστό θα ανέλθετε στους ουρανούς για να λάβετε και να απολαύσετε κάποια αγαθά?» Ο δε Άγιος του απάντησε: «Δεν νομίζουμε όπως λες εσύ, αλλά έχουμε ασφαλή την πληροφορία ότι μετά τον μαρτυρικό μας θάνατο μας περιμένουν αμέσως ουράνιες απολαύσεις και φιλοφροσύνες». Ύστερα από την απάντηση αυτή όλοι τους αποκεφαλίστηκαν με εντολή του τυράννου και έτσι έλαβαν τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φύρμου. Πολλάς ο Φύρμος υπομείνες βασάνους, πολλάς και έβρεν ανταμύψεις εν πόλο. Ο Φύρμος, αφού υπέμεινε πολλά βασανιστήρια, βρήκε και πολλές ανταμοιβές στον ουρανό. Ο Άγιος Μάρτης Φύρμος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού 286-305 μετά Χριστόν. Επειδή πίστευε στον Χριστόν, τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες και τον οδήγησαν στον μάγο, ίσως έτσι ονομαζόταν ο ηγεμόνας. Εκεί προσπάθησε παντιοτρόπος ο μάγος να πείσει τον Άγιο να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Φύρμος όμως δεν πίστηκε, παραέμεινε σταθερός και ακλόνητος στην πίστη του στον Ιησούν Χριστόν. Ύστερα λοιπόν από την άρνησή του να θυσιάσει στα είδωλα, ο ηγεμόνας πρόσταξε να υποβληθεί ο Άγιος σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα τον γύμνωσαν και τον μαστίγωσαν ανηλαιώς με βούνευρα. Ακολούθως, αφού τον κρέμασαν, του καταξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια και του έκοψαν με ξηράφι τα νεύρα. Έπειτα εξάρθρωσαν τα μέλη του και του κατέκοψαν τα με μεγάλα μαχαίρια την κοιλιά, τις κνήμες και τους μυρούς. Εν συνεχεία τον κτύπησαν με πέτρες και στη συνέχεια τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Φύρμος ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριο τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεσπεσίου, το όντι Θεσπέσιος εκ των πραγμάτων, μάρτης δέδειξε, Θεσπέσιε το ξύφι. Όντως Θεσπέσιε, αναδείχθηκες έμπρακτα δια του αποκεφαλισμού σου με ξύφος Θεσπέσιος, δηλαδή θαυμάσιος μάρτης. Ο Άγιος Μάρτης Θεσπέσιος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Αλέξανδρου Σεβίρου, ο οποίος βασίλευσε από το 222 μέχρι το 238 μετά Χριστόν. Για την πίστη του στο Χριστό τον συνέλαβε ο Συμπλίκιος, ο άρχοντας της Καπαδοκίας. Επειδή ήταν και αυτός Καπαδόκης, οδηγήθηκε στον ειδωλολατρικό ναό για να προσφέρει θυσίες στα είδωλα. Ο Άγιος όμως όχι μόνο δεν πίστηκε να προσφέρει θυσία, αλλά και χλέβασε τα είδωλα. Ύστερα δε από τον χλεβασμό των ειδώλων και την άρνησή του να προσφέρει θυσία σε αυτά, ο Άγιος Θεσπέσιος υποβλήθηκε σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια το σώμα. Έπειτα τον έριξαν μέσα σε πυρακτωμένο κλίβανο, αλλά ο Άγιος διαφυλάκτηκε με την χάρη του Θεού, σώος και αυλαβής. Ακολούθως οδηγήθηκε και πάλι στον ναό των ειδώλων, όπου οι ειδωλολάτρες προσέφεραν τις θυσίες τους. Εκεί ο Άγιος πλησίασε στον βωμό και τον κρέμισε. Αμέσως τότε οι ειδωλολάτρες άρπαξαν το Θεσπέσιο και τον έβαλαν μέσα σε ένα πυρακτωμένο τηγάνι που ήταν γεμάτο λάδι, πίσα και λίπος. Εκεί τηγανιζόταν επί 2 μέρες και υπέμενε με καρτερία αυτό το μαρτύριο. Τελικά όμως εξήλθε από το τηγάνι απόλυτα αυλαβής. Δεν είχε δηλαδή στο σώμα του ούτε το παραμικρό έγκαυμα. Εξαιτίας δε του μεγέθους του θαύματος αυτού, πολλοί ειδωλολάτρες προσχώρησαν στην πίστη του Χριστού. Ύστερα όμως από όλα αυτά, ο άρχοντας Συμπλίκιος έβγαλε τον Άγιο έξω από την πόλη και με προσταγή του οι δήμοι τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτης Θεσπέσιος ετελειώθη και έλαβε από τον Κύριον μας τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

γιατί αυτή η μέρα η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη κάποιου Γεωργού ονομαζόμενου Μετρίου και του Αγίου Ιερομάρτυρος και Επισκόπου Πυρός.

πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα. Σκέψεις. Οι καταθλιπτικές και ανησυχητικές σκέψεις έχουν μεγάλη ποικιλία. Η προσβολή ή ο πειρασμός της σκέψης δεν εμπεριέχει αμάρτημα, αλλά είναι δοκιμασία της αυτοκυριαρχίας μας, η οποία κλείνει σε συμφωνία ή σε αντίθεση με αυτόν. Όταν όμως υπάρχει συμφωνία ή συνδυασμός με τα πάθη, θεωρείται αμαρτία και υπόκειται σε μετάνοια. Αν δεν έχετε τη δύναμη να αντισταθείτε σε αυτό, θα πρέπει να προσφύγετε στο Θεό, να εκθέσετε την αδυναμία σας και να ζητήσετε τη βοήθειά Του, να παρακαλέσετε τη Θεομήτωρα να σας βοηθήσει. Όταν κάποιος υποκύπτει στις σκέψεις, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι προηγήθηκε η υπερηφάνεια, γι' αυτό και πρέπει να εκδηλώσει μεγαλύτερη ταπεινοφροσύνη. Όσιος Μακάριος. Μην σαστίζετε επειδή συχνά οι ζωφερές σκέψεις μας ανησυχούν, επειδή οι ζωφερές σκέψεις μοιάζουν με τα φθινοπορεινά σύννεφα που περνούν το ένα μετά το άλλο και σκοτεινιάζουν το φως, περνούν όμως και ο ουρανός απομένει καθαρός και ευχάριστος. Έτσι περιπλανώνται και οι σκέψεις μας, περιπλανώνται στο λευκό φως και ο νους θα βρει τη θέση του και τότε η ψυχή θα νιώσει ηρεμία και χαρά. Και στην περιπλάνηση αυτή και σε πολλά άλλα, το νου μας θα τον βοηθήσει η σύντομη αλλά συχνά επαναλαμβανόμενη προσευχή του Ιησού, την οποία ο Θεός να δώσει να συνηθίσουμε, και τότε οι λιόλουστες μέρες θα αρχίσουν για μας. Όσιος Αντώνιος. Προφυλάξτε την ψυχή σας από τις σκέψεις. Πρόκειται για δύσκολο έργο, το νόημα του οποίου δεν είναι καν κατανοητό από τους κοσμικούς. Συχνά λένε, γιατί να προφυλάξουμε την ψυχή μας από τις σκέψεις? Η σκέψη ήρθε και έφυγε, γιατί να την πολεμήσουμε? Διαπράττουν μέγα σφάλμα. Η σκέψη δεν έρχεται και δεν φεύγει έτσι απλά. Κάποια σκέψη μπορεί να συντρίψει την ψυχή του ανθρώπου. Άλλη σκέψη αναγκάζει τον άνθρωπο να αλοξοδρομήσει στο δρόμο της ζωής του και να ακολουθήσει πορεία τελείως διαφορετική από αυτήν που ακολουθούσε άλλοτε. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι υπάρχουν σκέψεις προερχόμενες από το Θεό, σκέψεις προερχόμενες από τον εαυτό μας, δηλαδή από την οντότητά μας, και σκέψεις προερχόμενες από τους δαίμονες. Γι' αυτό και προκειμένου να διευκρινίσουμε από πού προέρχονται οι σκέψεις, αν μας υποβάλλονται από τον Θεό ή από τη δύναμη του εχθρού ή αν προέρχονται από τη δική μας οντότητα, απαιτείται μεγάλη σοφία. Όσιος Βαρσανούφιος. Η συμφωνία με τους αμαρτωλούς λογισμούς αποτελεί επικοινωνία με τον εχθρό. Εξού και η εξημών απομάκρυνση της δύναμης του Θεού και της βοήθειάς Του. Όσιος Νίκων. Μέσα από τις σκέψεις του αυτοθαυμασμού θα πρέπει να διακρίνουμε τα αμαρτήματά μας και να θυμηθούμε ότι χωρίς τη βοήθεια του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα καλό και χρήσιμο. Δικές μας είναι μόνο οι αδυναμίες και τα αμαρτήματα. Όσιος Ιλαρίων. Ο αόρατος εχθρός μας τοποθετεί ο ίδιος τη σκέψη της αμαρτίας στην ψυχή του ανθρώπου, εκεί μάλιστα την εγγράφει ως δική του, ώστε εν συνεχεία, κατά την ημέρα της κρίσεως, να κατηγορήσει τον άνθρωπο. Όσιος Αμβρόσιος. Αποκαλύψτε όλες σας τις σκέψεις, ιδίως εκείνες που για μεγάλο διάστημα δεν σας εγκαταλείπουν. Όσιος Βαρσανούφιος. Ο Κύριος θα μας απαλλάξει από όλες τις απρεπείς σκέψεις. Εσείς απλώς επιδείξτε ταπεινοφροσύνη. Όσιος Αμβρόσιος. Μην απορείτε επειδή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σας έρχονται στο μυαλό διάφορες σκέψεις. Όταν εσείς χρησιμοποιείτε όπλα κατά των εχθρών, όπως παραδείγματος χάριν την προσευχή, τότε και εκείνοι εξοπλίζονται εναντίον σας με δυνατότερους πειρασμούς των σκέψεών σας. Για να τους αντιμετωπίσετε, καταφύγετε στον Κύριο με την προσευχή και μην κυριεύεστε από αμηχανία. Αυτοί θα εξαφανιστούν. Όταν όμως εσείς κυριευτείτε από αμηχανία βλέποντας ότι αυτοί δεν σας αφήνουν, τότε τους εξοπλίζετε ακόμα περισσότερο εναντίον σας. Όταν όμως με ταπεινοφροσύνη προσφύγετε εναντίον τους στο Θεό, τότε θα ηρεμήσετε. Όσιος Μακάριος.
Μερικές φορές φεύγετε από την εκκλησία εξαιτίας των σκέψεών σας. Αυτό βεβαίως δεν είναι λογικό. Ο εχθρός αρχίζει τη μάχη των σκέψεων έχοντας ως στόχο να σας βγάλει από την εκκλησία. Εσείς οφείλετε να μην παραδοθείτε στον εχθρό. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι νέοι κάνουν λάγνες σκέψεις, ενώ οι γέροι κάνουν σκέψεις οργής, θυμούνται παλιές προσβολές. Ο εχθρός θαρρής λέει: «Θυμάσαι, ο τάδε σε προσέβαλε μπροστά σε όλο τον κόσμο, και εσύ σώπασες, δεν του είπες κουβέντα. Αχ, εσύ, τι θα του έλεγες λοιπόν?» Μερικές φορές, εξαιτίας τέτοιων σκέψεων, μερικοί φουντώνουν από θυμό. Αυτό πρέπει να το καταπολεμήσετε. Όταν σας αναστατώνουν οι σκέψεις, σας ενοχλούν ή σας ταράζουν, τότε δεν πρέπει να αρχίσετε την κουβέντα μαζί τους, παρά μόνο να πείτε «γεννηθείτο το θέλημα του Θεού». Αυτό ηρεμεί κατά πολύ. Όσιος Βαρσανόφιος. Όταν μας κυριεύουν σκέψεις εσχρές, ας μην χάνουμε το θάρρος μας, αλλά ας πέψουμε στο λαγαρό νερό της μετάνοιας και της αυτομεμψίας και ο ελεήμων Θεός θα μας συγχωρήσει. Δε θα ζήσεις χωρίς σκέψεις. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο δεν θα αναπτυχθεί χωρίς κοπριά το στάρι. Στο σοφό οι σκέψεις πλέκουν στέφανο. Δώσε στο σοφό ένα σφάλμα και αυτός θα γίνει ακόμα σοφότερος. Και όποιος απατηθεί από αυτές, ας μετανοήσει. Θα αναστηθεί και θα σωθεί. Όσιος Ανατόλιος. Οι περαστικές σκέψεις, αυτές στις οποίες δεν περιπλέκεται η καρδιά, περνούν γοργά, όπως το καλλιδοσκόπιο. Ο νους μας δεν σταματά ποτέ, είναι πάντα απασχολημένος. Τις κακές σκέψεις δεν πρέπει να τις θεωρείτε αναπόσπαστο κτήμα σας, δεν αποτελούν μέρος της οντότητάς μας. Δεν μπορεί ο ίδιος νους και να υμνεί το Θεό και να βλασφημεί. Τέτοιες σκέψεις δεν πρέπει να τις προσέχουμε. Πρέπει να τις απορρίπτουμε όπως τα απορρίμματα ως κάτι ξένο. Αν κάποια κακή σκέψη μας έρχεται επίμονα στο μυαλό και η καρδιά προσκολάται σε αυτήν, τη συμμερίζεται, τότε πρέπει να καταβάλουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε να την απορρίψουμε με τη βοήθεια της προσευχής του Ιησού και με εξομολόγηση στον Γέροντα. Ποτέ δεν πρέπει να σταματάμε σε σκέψεις. Αφού μας ήρθαν, να σφύγουν. Απαρνηθείτε τις με την προσευχή του Ιησού. Ας μη βρουν στην ψυχή μας τη συμπάθεια. Προσπαθήστε να εξαγνίσετε την καρδιά σας. Και προς τούτο είναι απαραίτητη, εκτός της προσευχής του Ιησού και της μνήμης του Θεού, η επιμελής και ειλικρινής εξομολόγηση. Όταν αντιληφθείς ότι οποιαδήποτε σκέψη μονιμοποιείται και προσκολάται στην καρδιά σου, τότε αυτό αποτελεί τρομερό κίνδυνο. Θα πρέπει αμέσως να αγωνιστείς ώστε να την απορρίψεις. Διώξε τη με την προσευχή του Ιησού και αν δεν επαρκούν οι δυνάμεις σου γι' αυτό, τότε εξομολογήσου στον Γέροντα. Ο Κύριος περιμένει να δει προς τα πού θα κλείνει η καρδιά μας, αν θα διατηρήσει την πίστη σε Αυτόν ή αν θα Τον προδώσει με την πρόσκαιρη απόλαυση της αμαρτίας. Είπαν οι Άγιοι Πατέρες, ξερίζωσε τη σκέψη, θα τα ξεριζώσεις όλα. Έχει μεγάλη σημασία να θυμάστε ότι με κάθε συμφωνία με την αμαρτία και μέσω της αμαρτίας και με τον εαυτό μας προδίδουμε τον Κύριο. Τον προδίδουμε για το άθλιο τίμημα της αμαρτίας. Ποιον ανταλλάσσουμε και με ποιο αντάλλαγμα? Η προσωπική διαφωνία με την αμαρτία και η μάχη εναντίον της με την προσευχή και την εξομολόγηση είναι απαραίτητες. Όσιος Νίκων. Τις περήφανες και αλαζονικές σκέψεις περί τελείωσης, να αντιπαρατάσεις την άκρα ταπεινοφροσύνη ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, αποδεικνύοντας σαφώς τον εαυτό σου ότι ούτε την προφορική προσευχή δεν έμαθες ακόμα, ούτε τον κανόνα του κελιού εκτελείς. Από πού λοιπόν προέκυψε η τελείωση? Κατά τη διάρκεια της προσευχής πρέπει να προσπαθείτε να απορρίψετε τις παντοειδείς σκέψεις και να μην τους δίνετε καμιά προσοχή. Να εξακολουθείτε να προσεύχεστε και αν η πίεση των σκέψεων εντείνεται, τότε πάλι θα πρέπει να ζητήσετε εναντίον τους τη βοήθεια του Θεού. Όσιος Αμβρόσιος. Κατά των λάγνων σκέψεων υπάρχουν τα μέσα για την αντιμετώπιση τους. Ταπεινοφροσύνη, αυτομεμψία, αυτοσυγκράτηση και το κυριότερο η αγάπη προς τον πλησίον, προς τους αδύναμους, τους ανίσχυρους, τους ασθενείς, τους εχμαλώτους των παθών. Όσιος Ανατόλιος. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούργια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση, ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση, διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια, καλό φαγητό, πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας, ομαδική ζωή, φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15, 9972-92-15.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Εν εκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστιδία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθησεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπαινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις τη βοήθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν εις τούτες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντε συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου
3: ενώτησε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν. Εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εδράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
4: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψόμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό Σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον ομονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμνων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμνων με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, του ασώματος λέγονται η απειρογά μου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυότος όλος εσύ. Όν και βλέπουν ελμήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζειν σοι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Και σύντια σωμάτοφωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει εις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει στον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θεούς αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτήστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, της παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψιος την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών, πώς εστίτεχθ' είναι δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτου. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση. Της θέλους η θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνούν τον ταύτης ασπασμόν έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες ότι είναι σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι δούτων ως αμνονάμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθροναμιντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τις μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. και δεσπότη νοούντε αυτόν η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη ζώρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την καμινός βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξε σαν Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Κύριε και θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρόδημο λυρόδι, μη δω τα ψάλι, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη στο τύρμιν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτων δεριστέντε σε βόμ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανίσας οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτούδη και οδυσσόπησης, χαίρε πολλόπτεων των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθων Νικόσα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραψος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεψού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτού αγαγούσα, χαίρε η παρθενή αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. χαίρεται μωράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρεται μαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρετον αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρετον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελ...

0: Σώσε θέλω τον κόσμο, τον όλον κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άκραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε βαστάσα σπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν της υβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεέκην άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντα ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας, ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας, το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς.

0: Ο πανίμνητε μήτερ τε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ τε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ τε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ειν ακράζουση. Χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων, και της Θεοτόκου την συν ειρήνη δώσιμην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανού και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Θεοτό και Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, Αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με, και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διεφύλαξον ημάς από τη ζωφερή ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σων κρημάτων εν εαυτής, απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτηρε του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
6: Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίον γέγονε ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα ανθρώνων επίησε και την σίγα στέραν πλατητέραν ουρανών απεργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξεσαι.
4: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασίαν μου. Μη δοείς χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον

0: Ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξεσι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομήτρος, των Αγίων ενδόξων και επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών των ενασκήσει λαμψάντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχες υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείας κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, υπομέν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας ενότητα είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε για τις τακτικές ιερές ακολουθίες εκτός της Θείας Λειτουργίας και είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε για την ακολουθία του Εσπερινού. Σήμερα θα συνεχίσουμε να μιλάμε για την ακολουθία του Εσπερινού και θα αναφερθούμε και στις άλλες τακτικές ιερές ακολουθίες. Ο Εσπερινός, αγαπητοί ακροατές, άλλοτε συνδυόταν με τη Θεία Λειτουργία, γιατί οι πρώτοι χριστιανοί μεταλάμβαναν το βράδυ. Αυτό το βλέπουμε και σήμερα καθαρά στη Θεία Λειτουργία των Προγιασμένων Δώρων, που συνδέεται με την ακολουθία του Εσπερινού και αστελείται πολλές φορές το πρωί. Ο Εσπερινός αρχίζει με το «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε» και συνεχίζεται με τον προημιακό ψαλμό, τον 103ο «Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων». Έπειτα ακολουθούν άλλα τροπάρια, ψαλμοί και αιτήσεις από τον ιερέα. Τέλος ψάλεται ο επιλίχνιος ύμνος «Φως Ιλαρών», που είναι αφιερωμένος στο Σωτήρα Χριστό. Ο Εσπερινός τελειώνει με την ευχή του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου, που είπε όταν δέχθηκε στα χέρια του το Χριστό: «Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα». Έπεται το απολυτίκιο και ακολουθεί η απόλυση. Το απόδειπνο λέγεται έτσι γιατί ψάλεται ύστερα από το δείπνο, δηλαδή το βραδινό φαγητό. Το μεγάλο απόδειπνο με πιο πολλούς ύμνους και αναγνώσματα γίνεται τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και το μικρό απόδειπνο τον υπόλοιπο καιρό. Το απόδειπνο είναι προσευχή μετανοίας για τα αμαρτήματα της ημέρας και δέηση για τη νύχτα που έρχεται. Το μεσονυκτικό είναι η ακολουθία του μεσονυκτίου. Συνήθως όμως γίνεται την αυγή πριν από την ακολουθία του όρθρου. Οι ώρες είναι σύντομες ακολουθίες με αναγνώσματα που διαβάζονται σε κάποιες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Οι μεγάλες ώρες με περισσότερα τροπάρια ψάλλονται την παραμονή των Χριστουγέννων, των Θεοφανίων καθώς και τη Μεγάλη Παρασκευή. Τέλος έχουμε την ακολουθία του όρθρου. Είναι η πρωινή προσευχή της Εκκλησίας. Μας θυμίζει την Ανάσταση του Χριστού που έγινε όρθρο βαθαίος, δηλαδή πολύ πρωί. Ο όρθρος αρχίζει με τον εξάψαλμο και συνεχίζεται με άλλους ψαλμούς και ύμνους. Ακολουθεί το πρωινό, το εωθηνό Ευαγγέλιο που εξιστορεί πάντοτε την Ανάσταση του Χριστού. Κατόπιν διαβάζεται ο ψαλμός της μετανοίας, ο πεντηκοστός, δηλαδή το «Ελέησον με ο Θεός», και ψάλλονται ο κανόνας και η έννη. Ο όρθρος τελειώνει πάντοτε με τη δοξολογία και την απόλυση. Και με την ακολουθία του όρθρου ολοκληρώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τις τακτικές ιερές ακολουθίες. Για τις έκτακτες ιερές ακολουθίες, τα ιερά μυστήρια, εκτός της Θείας Ευχαριστίας, θα αναφερθούμε στις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδυπόρη είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν Αγίω Πνεύματι. Οι χώρες όπου ανθεί η Ορθοδοξία δεν είναι από τις πλουσιότερες από οικονομικής απόψεως. Έχουν όμως τα μεγαλύτερα πνευματικά πλούτη που υπάρχουν. Έχουν την ορθή και αναλύωτη διαμέσου των αιώνων πίστη. Έχουν την αυθονία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος που εκχέονται δια των κρουνών των ιερών μυστηρίων. Έχουν τον ανεξάντλητο θησαυρό της σοφίας των Αγίων Πατέρων και των θεοκινήτων συνόδων. Έχουν το νέφος των δισεξαρίθμητων Αγίων που ζουν και θαυματουργούν και ενεργούν μέσω των εικόνων και των λειψάνων τους. Έχουν τα πολλά και γεμάτα πνευματική ζωή μοναστήρια. Έχουν ανεκτίμητους καλλιτεχνικούς θησαυρούς, την βυζαντινή εικονογραφία και αρχιτεκτονική και την ασύγκριτη υμνολογία και μουσική. Η ύμνη της Εκκλησίας μας δεν είναι μόνο αριστουργήματα ποιήσεως. Δεν είναι μόνο υπέροχες προσευχές, είναι και κείμενα διδακτικά και θεολογικά. Εισδύουν στο βάθος των εορταζομένων γεγονότων και τα υπομνηματίζουν. Μελετώντας τους ύμνους της Εκκλησίας, μαθαίνουμε ορθόδοξη θεολογία. Τέτοιους ύμνους θεολογικούς έχουν πολλούς οι δυο μεγάλες δεσποτικές εορτές της Κυριακής και της Δευτέρας αυτής της εβδομάδος. Σήμερα γιορτάζουμε τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών στους πιστούς μαθητές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και αύριο προσκυνούμε λατρευτικά τον επιφυτίσαντα κατά την Πεντηκοστή Παράκλητον το Πανάγιο Πνεύμα. Την αυριανή γιορτή ο λαός ονομάζει γιορτή της Αγίας Τριάδος, διότι με την έκχυση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος από την Πεντηκοστή και μετά στην Εκκλησία ολοκληρώθηκε η ενέργεια του Τριαδικού Θεού για την σωτηρία των ανθρώπων. Ένα από τα τροπάρια της εορτής μιλάει θεολογικά για το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Μέσα σε λίγες γραμμές μας λέει ποιητικά όλο το δόγμα για την Τριαδικότητα του Θεού. Ας το θυμηθούμε μαζί ώστε μέσω αυτού να προσεγγίσουμε καλύτερα τον εν τριάδι ένα Θεόν μας. Λέει λοιπόν το τροπάριο: «Δεύτε λαΐ την τρισυπόστατον θεότητα προσκυνήσομεν, ιών εν το πατρί συναγείο πνεύματι». Η θεότητα, δηλαδή η Θεία Φύση, είναι μία, αλλά είναι τρισυπόστατη, με τρεις υποστάσεις ή πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας φέρουμε το παράδειγμα της ανθρωπότητος. Η ανθρωπότητα, δηλαδή η ανθρώπινη φύση, είναι μία. Όλοι εμείς είμαστε το ίδιο άνθρωποι, ό,τι χρώμα, ηλικία ή φύλο έχουμε. Η μία όμως ανθρώπινη φύση υπάρχει σε πολλά διαφορετικά ανθρώπινα πρόσωπα. Η Αγία Τριάς είναι ομοούσιος, έχει δηλαδή την ίδια Θεία Φύση. Είναι και αχώριστος, δηλαδή δεν νοείται ο Πατήρ χωρίς τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και το τροπάριο λέει ότι ο Υιός είναι μέσα στον Πατέρα και μαζί είναι πάντοτε και το Άγιο Πνεύμα. Και συνεχίζει: «Πατήρ γάρ αχρόνος εγέννησεν Υιόν, συναίδιον και σύνθρονον, και το Πνεύμα το Άγιον ειν εν το Πατρί συνειόδοξαζόμενον». Ο Πατήρ εγέννησε τον Υιόν αχρόνος. Δεν υπήρξε δηλαδή χρόνος κατά τον οποίο ο Πατήρ να μην είχε τον Υιόν του, διότι τότε ο Πατήρ δεν θα ήταν Πατήρ, πράγμα άτοπο. Έτσι ο Υιός είναι συναίδιος προς τον Πατέρα, δηλαδή συνάναρχος, αιώνιος, χωρίς χρονική αρχή. Είναι και σύνθρονος ο Υιός, διότι αφού γεννήθηκε από τη Θεία Φύση του Πατρός, είναι Θεός ομοούσιος, άρα και βασιλεύς του κόσμου σαν Θεός. Τα ίδια ισχύουν και για το Άγιο Πνεύμα. Πάντοτε υπήρχε με τον Πατέρα, γιατί αν δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα, ο Πατήρ δεν θα είχε πνεύμα, πράγμα άτοπο. Αφού δεν εκπορεύεται από τη Θεία Φύση του Πατρός, το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός ομοούσιος. Γι' αυτό και προσκυνείται και λατρεύεται όπως ο Πατήρ και ο Υιός. Τα τρία αυτά θεία πρόσωπα έχουν μία κοινή θεία φύση. Γι' αυτό και το τροπάριο λέει «Μία δύναμις, μία ουσία, μία θεότης, ειν προσκυνούντες πάντες λέγομεν». Τι λέμε προσκυνώντας το Θεό? Άγιος ο Θεός, ο τα πάντα δημιουργήσας Διηγού, συνεργεία του Αγίου Πνεύματος. Είναι Άγιος, απολύτως Άγιος και καθαρός ο Πατήρ που δημιούργησε τα πάντα δια του Υιού με τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η δημιουργία του κόσμου δηλαδή ήταν έργο ολοκλήρου της Αγίας Τριάδος. Άγιος ισχυρός, συνεχίζει το τροπάριο, διού τον Πατέρα εγνώκαμεν και το Πνεύμα το Άγιον επεδήμησεν εν κόσμο. Άγιος δηλαδή είναι και ο παντοδύναμος Υιός, ο οποίος σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος και με το Ευαγγέλιο και την παρουσία του μας γνώρισε τον Πατέρα. Επίσης, ο Υιός με το λυτρωτικό και μεσητικό έργο του άνοιξε το δρόμο για να έρθει στον κόσμο με τα χαρίσματά του το Άγιο Πνεύμα. Και ολοκληρώνει το τροπάριο. Άγιος αθάνατος στο παράκλητο Πνεύμα, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον και εν Υιό αναπαυόμενον. Άγιος δηλαδή είναι και αθάνατος και αιώνιος ο παράκλητος, το παράκλητο πνεύμα, το οποίο εκπορεύεται από τη Θεία Φύση του Πατρός και είναι ενωμένο με άρρητη αγάπη με τον Υιόν. Τριάς Αγία Δόξαση επιλέγει το τροπάριο. Αυτή την ύψιστη αλήθεια περί της τριαδικότητος του Θεού, την οποία με πραγματικά θεόπνευστο τρόπο διατύπωσε το τροπάριο αυτό που μόλις εξηγήσαμε, την αποκάλυψε ο Θεός τον άνθρωπο διαμέσου των φωτισμένων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης και κυρίως δια του σαρκοθέντος Υιού και Λόγου του, του Ιησού Χριστού. Οι προφήτες κατά τα προχριστιανικά χρόνια και οι Απόστολοι και μαθητές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κατέγραψαν την αλήθεια αυτή στις θεόπνευστες σελίδες της Αγίας Γραφής. Παρόλο όμως που η Αγία Γραφή με σαφή και απερίφραστο τρόπο μαρτυρεί την αλήθεια για την τριαδικότητα του Θεού, οι αιρετικοί και προπάντων οι δυστυχείς οπαδοί και θύματα της Αμερικάνικης Μετοχικής Κερδοσκοπικής Εταιρείας Σκοπιά, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, που διαβάζουν ό,τι θέλουν από την Αγία Γραφή και ερμηνεύουν όπως θέλουν αυτά που διαβάζουν, αρνούνται και τη βασικότερη αυτή διδασκαλία της Αγίας Γραφής, δηλαδή τη διδασκαλία ότι ο ένας Θεός έχει τρεις υποστάσεις ή πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Εμείς ας θυμηθούμε μερικά από τα πολλά που περιλαμβάνει η Αγία Γραφή για την τριαδικότητα του Θεού. Λέει στον 119ο ψαλμό της Παλαιάς Διαθήκης και στους στίχους 1 έως 5. Είπεν ο Κύριος, ποιος είναι αυτός ο Κύριος, ο Πατήρ, το Κυρίο μου, στον άλλο Κύριο, δηλαδή τον Υιό, κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου. Εδώ λοιπόν μας λέει για δύο Κυρίους, δύο Γιαχβέ, τον Πατέρα, ο οποίος είπε στον Υιό του κάθου εκ δεξιών μου. Και λίγο παρακάτω λέει, ράβδον δυνάμεως εξαποστελήσει Κύριος εξιών, δηλαδή εξακολουθεί και μιλάει ο πρώτος Κύριος, ο Πατήρ, και λέει στον Υιό του, τον άλλο Κύριο, θα σου στείλει ράβδον δυνάμεως ο Κύριος από την Σιών. Μιλάει για ένα τρίτο Κύριο, ο οποίος ποιος είναι? Το Άγιο Πνεύμα. Και του λέει ότι Κύριος εκ δεξιών σου, δηλαδή αυτό το Άγιο Πνεύμα λέει είναι στα δεξιά σου. Εδώ εμφανίζεται δηλαδή σε αυτό το θαυμάσιο αγιογραφικό χωρίο η Αγία Τριάς, ο Υιός να είναι στη μέση και να έχει δεξιά του και αριστερά του τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Επίσης στον 48ο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτη Ισαΐα και στους στίχους 12 έως 16 λέει μεταξύ άλλων τα εξής: «Εγώ ημί ο πρώτος και εγώ ημί στον αιώνα και η χείρ μου εθεμελίωσε την γην». Ποιος μιλάει εδώ και λέει ότι εγώ είμαι ο πρώτος, είμαι αιώνιος και το χέρι μου θεμελίωσε τη γη? Μιλάει ο Υιός. Το ξέρουμε αυτό διότι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μας λέει ότι τα πάντα δια του Υιού γένοντο. Ο Υιός λοιπόν λέει αυτά. «Και νυν Κύριος», ενώ μιλάει ο Υιός, μιλάει για έναν Κύριο άλλον, εννοεί τον Πατέρα. Απέστη λέμε και το πνεύμα αυτού, δηλαδή τον απέστειλαν, λέει, στη γη για το σωτηριώδους του έργο, το Χριστό, ο Πατήρ και το Άγιον Πνεύμα. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη έχουμε αποκάλυψη της τριαδικότητας του Θεού και μάλιστα σαφέστερη. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 28ο κεφάλαιο και στο στίχο 19, μας λέει τα λόγια που είπε ο Κύριος πριν την ανάληψή του στους ουρανούς στους μαθητές του. Τους είπε, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Λέει ότι να βαπτίζονται οι άνθρωποι στο όνομα. Ένας Θεός και γι' αυτό ένα όνομα. Μία Θεία Φύση, ένα όνομα. Αλλά ο Θεός είναι τριαδικός. Γι' αυτό και λέει του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έχει τρεις υποστάσεις, τρία πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο τρίτο κεφάλαιο και στους στίχους 16 έως 17, έχουμε την φανέρωση της Αγίας Τριάδος κατά την βάπτιση του Κυρίου στον Ιορδάνη. Την ώρα που ο Κύριος μπήκε μέσα στο νερό, ο Ιησούς Χριστός, ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που έλεγε «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα» και την ίδια ώρα εκείνη το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς κατέβηκε πάνω από τον Χριστό για να δείξει ότι τα λόγια αυτά που είπε ο Θεός Πατήρ από τον ουρανό αφορούσαν τον Υιόν του ο οποίος βαπτιζόταν στον Ιορδάνη. Στο 15ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και στο στίχο 26 λέει «Όταν δε έλθει ο παράκλητος», αυτά τα λόγια τα είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στους μαθητές του, «όταν θα έρθει», λέει, «ο παράκλητος, όν εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού». Εδώ έχουμε πάλι την Αγία Τριάδα. Ο Χριστός μιλάει, είναι ο Υιός, λέει «όταν θα έρθει ο παράκλητος», λέει το Άγιο Πνεύμα, «τον οποίο θα στείλω εγώ από τον Πατέρα, τον Θεό Πατέρα», τριαδικός λοιπόν ο Θεός, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, στο 13ο κεφάλαιο και στο στίχο 13, λέει αυτά τη φράση την οποία ακούμε και στη Θεία Λειτουργία. «Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού», να το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, «και η αγάπη του Θεού», να το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, «και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος», να το τρίτο πρόσωπο, «η μεταπάντων ημών».

απολυτίκιο της Δεσποτικής Εορτής της Πεντηκοστής λέει: «Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτή στο Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξαση». Σε μετάφραση αυτό σημαίνει: Ιησού Χριστέ, Θεέ μας, αξίζεις και πρέπει να σε δοξάζουμε πάντα, γιατί έκανες τους ολιγογράμματους ψαράδες, τους μαθητές σου, πάνσοφους, στέλνοντάς τους το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, διαμέσου των φωτισμένων μαθητών σου, ψάρεψες και έβαλες στο δίχτυ και στο σκάφος της Εκκλησίας όλη την οικουμένη. Γι' αυτό, φιλάνθρωπε Κύριε, σε δοξάζουμε. Η προσευχή αυτή είναι και μια διακήρυξη ότι μετά την Πεντηκοστή ο Θεός αγκάλιασε με την αγάπη Του ολόκληρη την ανθρωπότητα, την οικουμένη. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία, που αρχικά περιελάμβανε λίγους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ, περίπου 120, είχε μια ιδιότητα θαυμαστή. Είχε την ιδιότητα ότι μπορούσε να περιλάβει στους κόλπους της ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν και είναι δηλαδή καθολική, οικουμενική. Πώς άρχισε και πώς συνεχίζεται στις μέρες μας αυτό το αγκάλιασμα του κόσμου από την Εκκλησία? Αυτό γίνεται με την Ιεραποστολή σε συνδυασμό με το χάρισμα της προφητείας. Ας θυμηθούμε τα γεγονότα που συνέβησαν μετά την Πεντηκοστή για να καταλάβουμε αυτά τα σπουδαία πράγματα. Όταν έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού, άρχισαν αυτοί να μιλάνε ξένες γλώσσες, σε τρόπο που όλοι όσοι είχαν μαζευτεί, Πάρθοι, Μίδοι, Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας, της Καπαδοκίας, του Πόντου, της Ασίας, της Φρυγίας, της Παμφιλίας, της Αιγύπτου, της Λιβύης, Ρωμαίοι, Κρητικοί, Άραβες και άλλοι, συνέβη λοιπόν να ακούνε στη γλώσσα τους το Λόγο του Θεού. Μετά πήρε το λόγο ο Απόστολος Πέτρος και είπε στους χιλιάδες συγκεντρωμένους: «Δεν είμαστε μεθυσμένοι όπως νομίζετε. Αυτό το θαυμαστό φαινόμενο που βλέπετε και ακούτε είναι η εκπλήρωση των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης. Ήρθε σε εμάς το Άγιο Πνεύμα, δυνάμει του σωτηριώδους έργου του Ιησού του Ναζωραίου, τον οποίο παρόλα τα θαυμαστά πράγματα που έκανε ανάμεσά σας, τον σταυρώσατε. Αλλά ο Θεός δεν επέτρεψε να μείνει νεκρός, και γι' αυτό τον ανέστησε, πράγμα που όλοι εμείς είδαμε με τα μάτια μας. Αυτός είναι ο Μεσσίας, αυτός που εσείς σταυρώσατε». Τότε ο κόσμος ένιωσε ενοχή και λύπη στην καρδιά και είπαν: «Τι πρέπει να κάνουμε?» Και ο Πέτρος τους είπε: «Μετανοείτε και βαπτιστείτε στο όνομα του Χριστού και θα πάρετε κι εσείς τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος που είναι για όλο τον κόσμο». Τότε πίστεψαν και βαπτίστηκαν και πήραν το Άγιο Πνεύμα και η Εκκλησία κέρδισε εκείνη την ημέρα 3.000 καινούρια μέλη. Πώς έγινε αυτό το κατόρθωμα? Έγινε δυνατόν πρώτον με το χάρισμα της προφητείας που έδωσε το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους. Τι είδους χάρισμα είναι αυτό? Μήπως το Άγιο Πνεύμα έκανε τους Αποστόλους να προλέγουν τα μέλλοντα? Όχι μόνο αυτό. Τους έδωσε κυρίως την ικανότητα να κηρύττουν το Λόγο του Θεού, να είναι δηλαδή φωτισμένοι ιεροκήρυκες, πνευματοφόροι κήρυκες του Ιησού Χριστού. Τι ήταν οι Απόστολοι πριν την Πεντηκοστή? Απλοϊκοί και αμόρφωτοι ψαράδες οι περισσότεροι, γεμάτοι φόβο και δειλία και αδυναμία στο λόγο. Κι όμως μετά την Πεντηκοστή εμφανίζονται γεμάτοι θάρρος και παρησία, γεμάτοι ιεραποστολικό παλμό, με ασύγκριτη δύναμη στο λόγο. Πώς έγινε αυτό το θαύμα? Με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος που αναπλήρωσε τα κενά. Αυτό το περιγράφει ένα υπέροχο τροπάριο από τον Εσπερινό της εορτής της Πεντηκοστής. «Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, βρύει προφητείας, ιερέας τελειεί, αγραμμάτου σοφίαν εδίδαξε, αλλιείς θεολόγους ανέδειξεν, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας». Όλα δηλαδή τα δίνει το Άγιο Πνεύμα. Κάνει τους ανθρώπους να προφητεύουν, τελειοποιεί και δίνει δύναμη στους ιερείς, τους αγραμμάτους μαθητές του Χριστού τους δίδαξε τη σοφία, τους ψαράδες τους ανέδειξε θεολόγους. Όλη την Εκκλησία το Άγιο Πνεύμα τη συγκροτεί.
Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν έκανε τους Αποστόλους φωτισμένους ιεροκήρυκες. Να λοιπόν η πρώτη αιτία της μεταστροφής αυτού του πλήθους των 3.000 ανθρώπων. Εδώ ας ανοίξουμε μια παρένθεση για να δούμε πώς διαστρεβλώνουν αυτό το χάρισμα της προφητείας οι διάφοροι αιρετικοί. Καταρχήν μασάνε όλοι τους σαν τσίχλα μια προφητεία που βρίσκεται στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτου Ιωήλ της Παλαιάς Διαθήκης. Ακούστε τι λέει αυτή η προφητεία. «Και έστε εν τεσσες χάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και προφητεύσουσιν οι ιοί ημών και θυγατέρες ημών και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται και οι πρεσβύτεροι ημών ενύπνια ενυπνιαστήσονται». Δηλαδή θα είναι στις έσχατες μέρες, λέει ο Θεός, που θα εκχύσω από το πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο και θα προφητεύσουν η γη σας, τα παιδιά σας, τα αγόρια και οι κόρες σας και οι νέοι σας και θα δουν οράσεις, οράματα και οι μεγαλύτεροι θα δουν όνειρα. «Καίγε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες εκχαιώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσιν. Στους δούλους μου και στις δούλες μου τις ημέρες εκείνες τις έσχατες θα εκχύσω το Άγιο Πνεύμα μου και θα προφητεύσουν. Και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν η ελθύν την ημέραν Κυρίου την μεγάλη και επιφανή. Και έστε πάσος αν επικαλέστε το όνομα Κυρίου σωθήσετε». Θα δώσω δηλαδή, λέει, σημεία, θαύματα στον ουρανό και σημεία στη γη, αίμα και φωτιά και καπνό. Ο ήλιος θα γυρίσει σε σκοτάδι και η σελήνη θα σκουρίνει σαν αίμα πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και τότε όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Πότε πραγματοποιήθηκε η προφητεία αυτή? Πραγματοποιήθηκε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως εξήγησε ο Απόστολος Πέτρος, αμέσως μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και όπως διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, μεταξύ των στίχων 16 και 21. Παίρνουν τώρα αυτή την προφητεία οι αιρετικοί και παραβλέποντας την εξήγησή της από τις Πράξεις των Αποστόλων, λένε ότι ο προφήτης Ιωήλ αυτούς εννοούσε όταν έγραφε την προφητεία του. Δηλαδή εννοούσε τους πεντηκοστιανούς, τους μάρτυρες του Ιεχωβά, τις ψευτοφωτισμένες ζωλωτικές. Έτσι οι προφητείες, εντός εισαγωγικών, δίνουν και παίρνουν ανάμεσα στους αιρετικούς και στους πλανεμένους. Επειδή όμως αυτά που ονομάζουν αυτοί οι προφητείες δεν είναι από το Θεό, αλλά είναι από τον πατέρα του ψεύδους, τον διάβολο, γι' αυτό και διαψεύδονται συνεχώς και αποδεικνύουν έτσι αυτούς που κάνουν αυτές τις τάχα προφητείες, τους αναδεικνύουν ψευδοπροφήτες. Ακούστε μερικά παραδείγματα. Μια ψευτοφωτισμένη ζωλωτικιά προετών διέδωσε στην πόλη της ότι η Παναγία της αποκάλυψε ότι θα γινόταν σεισμός και συμβούλευε να πάνε όλα τα πρικιά των κοριτσιών στα υπόγεια των σπιτιών για να τα σώσουν από τις καταρρεύσεις των τείχων. Πολλοί την άκουσαν και το έκαναν. Αντί να γίνει σεισμός όμως, έγινε μια ισχυρότατη και παρατεταμένη νεροποντή με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν τα υπόγεια και να καταστραφούν τα πρικιά που είχαν πάει εκεί. Ψευδοπροφητεία. Άλλα παραδείγματα τώρα από τους κατεξοχήν ψευδοπροφήτες της εποχής μας, τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Κατά το 1891, ο ιδρυτής της εταιρείας Σκοπιά, τον Μαρτύρο του Ιεχωβά, Αμερικανοεβραίος Κάρολος Ρόσελ, στο βιβλίο του «Ελθέτω η Βασιλεία Σου» και στη σελίδα 138, γράφει: «Ο δε παραλληλισμός ούτως συνεχίζεται μέχρι του πλήρους τέλους του θερισμού της παρούσης οικονομίας», και εξηγεί τι θα πει αυτό, «μέχρι της ανατροπής των καθομολογίων χριστιανικών βασιλείων, των πράγματι βασιλειών του κόσμου τούτου και της πλήρους εγκαταστάσεως της Βασιλείας του Θεού επί της γης εις το 1914. Είπε λοιπόν εδώ ο Ρόσελ ότι το 1914 θα εγκατασταθεί η Βασιλεία του Θεού επί γης, δηλαδή θα επικρατήσουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά και θα εξοντωθούν όλοι οι εχθροί του Ιεχωβά.
Η ψευδοπροφητεία βέβαια αυτή διαψεύστηκε. Τώρα, για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, λένε ότι κατά το 1914 έγινε η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού αοράτος. Άλλο και αυτό. Μερικά χρόνια αργότερα, κατά το 1920, ο διάδοχος του Ρόσελ στην αρχηγία της Σκοπιάς, άλλος Αμερικανοεβραίος, ο Ιωσήφ Ρόδερφορτ, στο βιβλίο του «Εκατομμύρια ζώντων ουδέποτε θα αποθάνωση», στη σελίδα 78 προφήτεψε: «Επομένως, δυνάμεθα με τεμπιστοσύνης να προσδοκόμεν ότι το έτος 1925 θα σημειώσει την επιστροφήν του Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και των γνωστών απαιώνος προφητών εγκαταστάσει ανθρωπίνης τελειότητος». Προφήτεψε δηλαδή ότι το 1925 θα ανασταίνονταν ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ σε κατάσταση ανθρωπίνης τελειότητος για να κυβερνήσουν τους μάρτυρες του Ιεχωβά που θα ζουν τότε. Τζίφος και αυτή η προφητεία. Παρόλα αυτά μυαλό δεν έβαλαν και συνέχισαν τις ψευδοπροφητείες. Έτσι, στις 1 Αυγούστου του 1970, στο περιοδικό Σκοπιά και στις σελίδες 464 και 65, έριξαν στο χαρτί και άλλη προφητεία. Ακούστε τι. «Εν τούτης, η βιβλική χρονολογία, η οποία δείχνει ότι ο Αδάμ έχει δημιουργηθεί το φθινόπωρο του έτους 4026 π.Χ., μας οδηγεί ως το έτος 1975 μετά Χριστόν, ως το έτος της συμπληρώσεως 6.000 ετών της ανθρωπίνης ιστορίας, με 1.000 χρόνια ακόμη που απομένουν για τη διακυβέρνηση της Βασιλείας του Χριστού. Έτσι, οποιαδήποτε κι αν είναι η ημερομηνία του τέλους αυτού του συστήματος, του κόσμου δηλαδή, είναι σαφές ότι ο καιρός που απομένει έχει μειωθεί με μόλις 6 περίπου χρόνια που απομένουν ως το τέλος των 6.000 ετών της ανθρωπίνης ιστορίας». Περιμένανε δηλαδή το 1975 ότι θα γκρεμιστεί το σύστημα των ανθρωπίνων κυβερνήσεων και θα εγκατασταθεί επί της γης η κυβέρνηση των μαρτύρων του Ιεχωβά. Όλες αυτές οι ψευδοπροφητείες αποδεικνύουν ότι στις αιρέσεις δεν υπάρχει το πνεύμα του Θεού, αλλά το πνεύμα του διαβόλου, που μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός και προφήτη προκειμένου να πλανήσει τα θύματα

Μιλήσαμε προηγουμένως για το μεγάλο θαύμα της μεταστροφής 3.000 ανθρώπων κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Η πρώτη αιτία που προκάλεσε αυτή την μεταστροφή ήταν το χάρισμα της προφητείας που έδωσε το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους. Το Άγιο Πνεύμα τους έκανε φωτισμένους ιεροκήρυκες. Η δεύτερη αιτία ήταν η Ιεραποστολή. Αν το χάρισμα της προφητείας που δόθηκε στους Αποστόλους έμενε ανενέργητο, αν δηλαδή έκρυβαν το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος οι Απόστολοι και σιωπούσαν, κανείς από το πλήθος δεν θα μάθαινε τίποτα για το κοσμοϊστορικό εκείνο γεγονός Πεντηκοστής. Οι Απόστολοι όμως δεν σιώπησαν, αλλά όρμησαν ακάθεκτοι στον αγώνα της σποράς του Λόγου του Θεού, άρχισαν δηλαδή την Ιεραποστολή. Άρα η Εκκλησία απέκτησε 3.000 καινούργια μέλη τότε με την Ιεραποστολή των μαθητών του Χριστού. Με αυτούς τους δύο τρόπους, με το χάρισμα της προφητείας και με την Ιεραποστολή, η Εκκλησία εκπλήρωσε και εκπληρώνει την οικουμενική της αποστολή και τον οικουμενικό της χαρακτήρα. Ίσως εδώ κάποιος να απορρίσει. Καλά, τότε οι Απόστολοι πήραν το Άγιο Πνεύμα. Εμείς το παίρνουμε ώστε να μας δοθεί χάρισμα προφητείας και δύναμη για Ιεραποστολή. Ασφαλώς ναι. Κατά το μυστήριο του χρίσματος, όλοι οι νεοφώτιστοι δέχονται σαν πολύτιμη σφραγίδα επάνω τους το Άγιο Πνεύμα και γεμίζουν από τις δωρεές του. Παίρνουν εκτός των άλλων και χάρισμα προφητείας και ιεραποστολική δύναμη. Έτσι το κήρυγμα του Ευαγγελίου συνεχίζεται και η Εκκλησία σαν οικουμενική αγκαλιάζει όλο και νέα μέλη. Αυτό έγινε τότε με την Πεντηκοστή, αλλά και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πώς διαδόθηκε, ας πούμε, ο χριστιανισμός στη Ρώμη? Καταρχήν διαδόθηκε από τους εμπόρους, τους στρατιώτες, τους ταξιδιώτες που είχαν πιστέψει και βαπτιστεί. Φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα και γεμάτοι ιεραποστολικό ζήλο, πόσους και πόσους ειδωλολάτρες δεν θα είχαν προσελκύσει στο Χριστό πριν έρθει στη Ρώμη ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος. Στα κατοπινά χρόνια η ιεραποστολή της Εκκλησίας συνεχίστηκε. Φτάνοντας και στις μέρες μας, βλέπουμε ότι η Εκκλησία συνεχίζει το ιεραποστολικό της έργο στις χώρες που είναι χριστιανικός παρθένες. Πολλές πληροφορίες για τη σύγχρονη ιεραποστολή της Ορθοδοξίας μπορεί να πάρει κανείς από τα θαυμάσια ιεραποστολικά περιοδικά που κυκλοφορούν. Θα πει κάποιος, εμείς σαν μέλη της Εκκλησίας πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην ιεραποστολή? Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι όλοι μας, σαν βαπτισμένοι και χρισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έχουμε χάρισμα προφητείας και ιεραποστολικό. Άρα μπορούμε όλοι μας και πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε στην ιεραποστολή της Εκκλησίας, μεταφέροντας το μήνυμα του Ευαγγελίου, το μήνυμα της σωτηρίας στους γύρω μας. Διότι όσο και αν οι γύρω μας είναι επίσης βαπτισμένοι και χρισμένοι Χριστιανοί, λίγοι είναι πραγματικά Χριστιανοί, ενώ οι πιο πολλοί έχουν θάψει τα θεία τους χαρίσματα. Σε αυτούς μπορούμε και πρέπει να μεταφέρουμε το Λόγο του Θεού σαν συμβουλή, σαν συζήτηση, με όποιο τρόπο μπορούμε. Αλλιώς είμαστε ένοχοι προδοσίας της αποστολής μας σαν μελών της Οικουμενικής Εκκλησίας. Η Εκκλησία λοιπόν είναι οικουμενική. Μπορεί δηλαδή να χωρέσει τρόπον τεινά όλο τον κόσμο. Το Άγιο Πνεύμα δε της δίνει και μια άλλη θαυμαστή ιδιότητα. Της δίνει ενότητα. Αν και μέλη της Εκκλησίας είναι άνθρωποι διαφόρων φυλών, ηλικιών, τάξεων, κοινωνικών θέσεων, φύλων, εν τούτης δεν εμποδίζει αυτό να είναι η Εκκλησία μία και όχι κομμάτια ενωμένα. Όλοι αυτοί οι διάφοροι άνθρωποι όταν μπαίνουν στην Εκκλησία γίνονται ένα με τους άλλους χωρίς διακρίσεις. Αυτό το πετυχαίνει το Άγιο Πνεύμα που είναι κοινό σε όλους. Όταν βαπτίζεται και χρύεται ο άσπρος, ο μαύρος, ο κίτρινος, γίνεται ένας νέος άνθρωπος, ένας χρισμένος άνθρωπος, ένας χριστιανός που ανήκει στο ίδιο σώμα με μένα, στο σώμα του Χριστού, και μέσα στις φλέβες του ρέει το ίδιο αίμα με μένα, το αίμα του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν μας ενώνει με το Θεό, αλλά και μεταξύ μας. Βρίσκεται μέσα στον καθένα μας και μας γεμίζει ουράνια χαρίσματα, όπως η πίστη, η καλοσύνη, η πραότητα, η εγκράτεια, η προφητεία και η ιεραποστολικότητα που είπαμε, η υπομονή, η ταπεινοφροσύνη και κάθε αγαθό.
μας γεμίζει χαρά παραδείσια, μας συνδέει με τον Χριστό. Είναι ο καλύτερος φίλος μας. Γι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα το λέμε παράκλητο, δηλαδή βοηθό, ενισχυτή, σύμβουλο. Ας μάθουμε να προσφεύγουμε στο Άγιο Πνεύμα και να το παρακαλούμε να μένει μέσα μας. Αυτό το λέμε στην προσευχή μας, Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Έτσι θα σωθούμε εμείς, αλλά και θα σώσουμε με την Ιεραποστολή και άλλους ανθρώπους.

Ας δούμε πώς έγινε η πρώτη έξοδος του Ευαγγελίου στον εθνικό κόσμο. Ήταν μια ιστορική για όλη την ανθρωπότητα στιγμή της ζωής της Εκκλησίας. Ήταν η στιγμή κατά την οποία το Ευαγγέλιο ξέφυγε από τον Ιουδαϊκό χώρο, από τον Ιουδαϊσμό και ανοίχθηκε προς όλο τον κόσμο. Μετά την Πεντηκοστή ξέσπασε στα Ιεροσόλυμα διωγμός εναντίον των πρώτων χριστιανών. Αυτοί τότε διασκορπίστηκαν σε διάφορα μέρη. Πήγαν στη Σαμάρια και μετά στην Κεσάρια. Από εκεί μερικοί πήραν πλοία και ακτοπλοϊκώς πέρασαν τις παραλιακές πόλεις της Φινίκης, δηλαδή την Πτολεμαϊδα, την Τύρο και τη Σιδώνα. Από εκεί πάλι μερικοί και με πλοία πήγαν στην Κύπρο και άλλοι διαξηράς στην Αντιόχεια. Όπου πήγαιναν οι χριστιανοί κήρυταν το Ευαγγέλιο, αλλά μόνο στους Εβραίους της Διασποράς, αυτούς δηλαδή που ήταν εκτός της Παλαιστίνης. Δεν κήρυταν στους ειδωλολάτρες, στους Έλληνες, στους Ρωμαίους και τους άλλους, γιατί πίστευαν ότι οι εθνικοί ειδωλολάτρες δεν είχαν δικαίωμα να σωθούν δια του Χριστού όπως οι Εβραίοι. Ο Χριστός όμως δεν είχε έρθει μόνο για τους Εβραίους, αλλά έφερε τη σωτηρία σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως φυλής, τόπου, γλώσσας και άλλων γνωρισμάτων. Αυτό φαίνεται στην τελευταία εντολή που έδεσε στους μαθητές του πριν την ανάληψή του στους ουρανούς. Τους είπε «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Δεν μίλησε δηλαδή μόνο για τους Ιουδαίους. Αυτό φάνηκε και στο γεγονός της Πεντηκοστής που γιορτάζουμε σήμερα. Όταν βγήκαν οι Απόστολοι στο μαζεμένο πλήθος έξω από το σπίτι όπου έγινε το θαύμα της Πεντηκοστής, άρχισαν να μιλάνε και ο κάθε ένας άκουγε στη γλώσσα του αυτά που έλεγαν οι Απόστολοι. Φαίνεται όμως ότι αυτό, ότι δηλαδή το Ευαγγέλιο ήταν για όλο τον κόσμο, δεν το είχαν καταλάβει οι μαθητές του Χριστού στην αρχή. Γι' αυτό και ο Θεός με έναν εξαιρετικό τρόπο ήρθε να τους φανερώσει ότι έσφαλαν και να ανοίξει την πόρτα για να βγει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στο 10ο κεφάλαιο και στους στίχους 9 έως 48, μας λέει ότι ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν σε ένα σπίτι και κατά τις 12 το μεσημέρι ανέβηκε στο λιακωτό του σπιτιού να προσευχηθεί. Εκεί πείνασε πολύ και ήθελε κάτι να φάει. Ενώ δε οι άνθρωποι που είχαν το σπίτι του ετοίμαζαν φαγητό, ο Απόστολος έπεσε σε έκσταση. Χωρίς δηλαδή να πέσει σε ύπνο, η ψυχή του με θεία ενέργεια έγινε ικανή να καταλαβαίνει και να διακρίνει πράγματα που από τη δική της δύναμη δεν θα μπορούσε να τα καταλάβει και να τα διακρίνει. Τι είδε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος? Είδε τον ουρανό να είναι ανοιγμένος και να κατεβαίνει προς αυτόν ένα σκεύος που έμοιαζε με σεντόνι μεγάλο και το οποίο ήταν δεμένο από τα τέσσερα άκρα και κατέβαινε σιγά σιγά στη γη. Το σεντόνι αυτό παρίστανε την οικουμένη συμβολικά και τα τέσσερα άκρα, τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Μέσα δε σε αυτό το σεντόνι υπήρχαν όλα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πτηνά, πολλά από τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου ήταν ακάθαρτα και απαγορευόταν στους Ισραηλίτες να τα τρώνε. Τα ακάθαρτα αυτά ζώα συμβόλιζαν τους εθνικούς, τους ειδωλολάτρες. Η δε κατάβαση αυτού του σεντονιού από τον ουρανό σημαίνει την αρχή, ότι η αρχή της νέας ανθρωπότητος έγινε από τον ουρανό. Ήρθε τότε μια φωνή προς αυτόν τον Πέτρο που του έλεγε «Πέτρε, σήκω, σφάξε από τα ζώα αυτά που βλέπεις και φάε». Ο Πέτρος όμως είπε «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, Κύριε, γιατί ποτέ στη ζωή μου δεν έφαγα οποιοδήποτε ζώο που ο νόμος απαγορεύει σαν μολυσμένο ή ακάθαρτο». Ήρθε τότε πάλι για δεύτερη φορά φωνή προς αυτόν. «Αυτά που ο Θεός κατεβάζει από τον ουρανό μέσα στο σεντόνι τα έχει κάνει καθαρά. Εσύ λοιπόν να μην τα θεωρείς ακάθαρτα και μολυσμένα». Αυτό έγινε τρεις φορές και πάλι το σεντόνι αυτό υψώθηκε στον καθαρό ουρανό όπου δεν χωράει τίποτα το ακάθαρτο. Η ανάβαση αυτού του σεντονιού προς τον ουρανό συμβόλιζε ότι οι εθνικοί, οι ειδωλολάτρες που παριστάνονταν

ήταν από τα ακάθαρτα ζώα, γίνονται δεκτοί στον ουρανό, γιατί το αίμα του Χριστού τα καθάρισε. Κανένα λοιπόν δεν πρέπει να συχαινόμαστε, όσο αμαρτωλός και αν είναι. Αντίθετα, πρέπει να κάνουμε σε όλους γνωστό ότι ο Χριστός έφερε τη σωτηρία στους ανθρώπους. Ενώ ο Απόστολος Πέτρος διερωτά το τι σήμαινε αυτό το όραμα που είδε, το Άγιο Πνεύμα του είπε με εσωτερική έμπνευση ότι «Να, τρεις άνδρες σε ζητούν, μην τους αποφύγεις, επειδή αυτοί είναι ειδωλολάτρες και επομένως τους θεωρείς ακάθαρτους. Αλλά σήκω γρήγορα, κατέβα από το λιακωτό και πήγαινε μαζί τους χωρίς να διστάσεις, γιατί εγώ τους έχω στείλει σε συνάντησή σου». Πραγματικά ο Απόστολος κατέβηκε, βρήκε τους τρεις άνδρες που τον ζητούσαν και τους ρώτησε τι ήθελαν. Και αυτοί του είπαν. Ο Κορνήλιος, ο εκατόνταρχος, άνθρωπος ενάρετος και θεοφοβούμενος, που μαρτυρείται σαν ενάρετος από όλο το έθνος των Ιουδαίων, πήρε εντολή και οδηγία από Άγιο Άγγελο να στείλει και να σε καλέσει στο σπίτι του να ακούσει από σένα λόγια που θα τον οδηγήσουν στη σωτηρία. Τότε ο Πέτρος κατάλαβε τη σημασία του οράματος. Ο Θεός ήθελε να του πει ότι δεν έπρεπε να θεωρεί ακάθαρτο ή κατώτερο κανέναν άνθρωπο. Γι' αυτό και δέχτηκε την πρόσκληση και την άλλη μέρα ξεκίνησαν. Ο Κορνήλιος, ο εκατόνταρχος, εντωμεταξύ είχε προσκαλέσει τους συγγενείς και στενότερους φίλους του. Που σημαίνει ότι ο Κορνήλιος είχε ζήλο ιεραποστολικό. Ήθελε κι άλλοι να ακούσουν από τον Απόστολο αυτά που θα έλεγε. Ήθελε το πνευματικό ψωμί να το μοιραστεί και με άλλους. Όταν έφτασαν, βγήκε ο Κορνήλιος και προσκύνησε τον Απόστολο Πέτρο. Τον προσκύνησε από σεβασμό. Ο Πέτρος απέκρουσε την προσκύνηση από ταπείνωση. Τον σήκωσε και μπήκαν μαζί στο σπίτι. Εκεί ο Κορνήλιος του είπε: «Πριν από 4 μέρες, καθ' όλη τη μέρα, από το πρωί μέχρι αυτή την ώρα νύστευα. Στις 3 το απόγευμα προσευχόμουν στο σπίτι μου και τότε στάθηκε μπροστά μου ένας άνθρωπος με λαμπρά ρούχα και είπε: Κορνήλια, εισακούστηκε η προσευχή σου. Ο Θεός θυμήθηκε τις ελεημοσύνες σου, γι' αυτό και θέλει να πραγματοποιήσει τους πόθους σου. Στείλε λοιπόν στην Ιώπη και κάλεσε εδώ να έρθει ο Σίμων που ονομάζεται Πέτρος. Αυτός φιλοξενείται στην οικία του Σίμωνος του Βυρσοδέψη, η οποία είναι κοντά στη θάλασσα. Αυτός αφού έρθει εδώ θα σου μιλήσει για τη σωτηρία σου». Αμέσως λοιπόν μετά το όραμα και από εκείνη τη στιγμή έστειλα και σε κάλεσα και εσύ καλά έκανες και ήρθες. Τώρα λοιπόν όλοι είμαστε μπροστά στο Θεό πρόθυμοι να ακούσουμε όλα όσα έχουν διαταχθεί σε σένα από το Θεό να μας πεις». Τότε ο Απόστολος Πέτρος άρχισε τον Ευαγγελισμό. Στην αρχή του λόγου του, σαν επικεφαλίδα, έβαλε την απόφαση του Θεού. Είπε: «Αληθινά καταλαβαίνω ότι ο Θεός δεν επηρεάζεται από πρόσωπα και δεν κάνει προσωποληψίες. Αλλά σε κάθε έθνος, όποιος φοβάται το Θεό και πολιτεύεται με αρετή, είναι δεκτός από Αυτόν και αρέσει σε Αυτόν». Ο Θεός λοιπόν δεν είναι προσωπολήπτης. Σε κάθε έθνος εκείνος που τον φοβάται και κάνει το καλό είναι δεκτός. Δεν είναι σαν τους άδικους δικαστές που ευνοούν τους ισχυρούς και καταδικάζουν τους ανίσχυρους δικαίους. Δεν βλέπει ο Θεός τα εξωτερικά τυπικά προσόντα, εθνικότητα, φυλή, περιτομή, αξιώματα, πλούτο, γνώση, επιστήμη. Βλέπει την καρδιά και τα έργα που εκφράζουν τις διαθέσεις της. Με άλλα λόγια, δεν είναι σαν και εμάς. Εμείς άλλον συμπαθούμε, άλλον αντιπαθούμε. Άλλον θεωρούμε σπουδαίο και άλλον περιφρονούμε. Γιατί? Διότι έχουμε κοσμικά κριτήρια. Μετράνε για μας τα εξωτερικά προσόντα. Είμαστε προσωπολήπτες, πράγμα που είναι αμαρτία. Ο Θεός όμως είναι απροσωπόληπτος και γι' αυτό άνοιξε την πύλη της σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους. Τα λόγια αυτά που είπαμε προηγουμένως ήταν η επίσημη επιβεβαίωση ότι ο Θεός καλεί σε σωτηρία όλα τα έθνη. Στη συνέχεια ο Απόστολος Πέτρος κήρυξε για το Χριστό και τη σωτηρία που κερδίζεται διαμέσου αυτού. Τότε έγινε κάτι θαυμαστό
και ταυτόχρονα ιστορικό. Όπως λέει στον 44ο στίχο του 10ου κεφαλαίου των Πράξεων, ενώ ο Πέτρος μιλούσε, πριν ακόμα τελειώσει τα λόγια του, έπεσε κατά τρόπο αισθητό και εμφανή το Άγιο Πνεύμα σε όλους όσοι άκουγαν το λόγο. Και καταλήφθηκαν από βαθύ σεβασμό και έκπληξη οι πιστοί Ιουδαίοι που είχαν έρθει μαζί με τον Πέτρο από την Ιώπη. Και εξεπλάγησαν αυτοί, διότι στους ειδωλολάτρες που δεν είχαν περιτομή, ούτε είχαν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, χύθηκε πλουσίως η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και αντιλήφθηκαν αυτή την έκχυση του Αγίου Πνεύματος στους εθνικούς, γιατί τους άκουαν να μιλούν με γλώσσες που δεν τις ήξεραν πρωτύτερα και με τις οποίες τώρα δοξολογούσαν το Θεό. Με την ορατή αυτή επιφύτηση, ο Θεός φανέρωσε ότι εξαλείφθηκε κάθε διάκριση μεταξύ Ιουδαίων και εθνικών ειδωλολατρών. Δεν έμενε πια παρά το βάπτισμα για να είναι οι Ρωμαίοι αυτοί πιστοί, χριστιανοί, καθόλα όπως και οι Εβραίοι χριστιανοί. Αυτό και έγινε. Σαν συμπέρασμα αυτού του κοσμοϊστορικού γεγονότος, μπορούμε να πούμε αυτό που συνεπέραναν και οι Εβραίοι χριστιανοί των Ιεροσολύμων. Άραγε και τις έθνες είναι ο Θεός την μετάνοιαν έδωκεν η ζωήν. Δηλαδή ο Θεός έδωσε και στους ειδωλολάτρες τη μετάνοια για να κερδίσουν και αυτή την αιώνια ζωή. Από τότε και μέχρι σήμερα και μέχρι τη συντέλεια των αιώνων, οι χριστιανοί αισθάνθηκαν και αισθάνονται την ανάγκη, αλλά και έχουν καθήκον να φροντίζουν για τη διάδοση του Ευαγγελίου και στους ανθρώπους που ζουν σε έθνη όχι χριστιανικά. Αυτό είναι η Ιεραποστολή. Έτσι, ο Μέγας Ιεραπόστολος, ο Απόστολος Παύλος, μετέφερε το Ευαγγέλιο στην Ελλάδα και σε ειδωλολάτρες της Μικράς Ασίας, ακόμη στην Ιταλία και στην Ισπανία. Και οι άλλοι Απόστολοι κήρυξαν σε ειδωλολατρικές χώρες. Ο Ιάκωβος του Αλφαίου στην Αίγυπτο, ο Ιάκωβος αδελφός του Ιωάννου του Θεολόγου στην Ισπανία, ο Ιωάννης στην Έφεσο, ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, στην Αρμενία, τη Συρία και την Περσία και Μεσοποταμία. Ο Ανδρέας στη Μικρά Ασία, στη Θράκη και στην Ελλάδα, στη Σκυθία και στη Ρωσία. Αργότερα ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος μετέφεραν το Ευαγγέλιο στους Σλάβους. Η Βασίλισσα Όλγα, εις Απόστολος, στους Ρώσους. Ο Ρώσος Ινοκέντιος Βενιαμίνοφ μετέφερε το Ευαγγέλιο στην Αλάσκα. Με τους Ιεραποστόλους το φως του Ευαγγελίου έχει φτάσει και στα πιο αφιλόξενα περιβάλλοντα. Στην Ιαπωνία, στην Κίνα, στην Αβυσσινία, στα βάθη της Αφρικής, στην Κορέα και αλλού. Και εμείς οι σύγχρονοι Ορθόδοξοι της Ελλάδας ας έχουμε πάντοτε ανοιχτή την καρδιά μας για τους αδελφούς μας οι οποίοι σε διάφορα μέρη της γης περιμένουν να ακουστεί το μήνυμα του Ευαγγελίου και σε αυτούς. Χαίρετε εν Αγίω Πνεύματι, αγαπητοί μας ακροατές.

Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο την Παραμυθία. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

τον Ασίο και Θεοφόρον Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, τον Ασίο και Θεοφόρον Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακίμ των Νεοφανών,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σε ο Θεός ημών, δόξα Σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράντου αυτής Αγίας Ζώνης, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών, και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ρητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

0: συγγραφείς και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.
2: Το απολυτρωτικό έργο του Χριστού μας, γράφει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Αθανασόπουλος στο δοκίμιο του Εκκλησία Μια Διαρκής Πεντηκοστή, γνωρίζεται και πραγματώνεται, αυξάνεται και τελειώνεται με τη διαρκή παρουσία του Παρακλήτου. Το μυστήριο του χριστιανισμού δεν είναι μόνο ενέργεια του Πατρός ή μόνο αυτουργία του Χριστού και εμπειρία εν Χριστώ, αλλά και συνέργεια του Αγίου Πνεύματος και ιδίως ζωή εν Αγίω Πνεύματι. Χωρίς την κοινωνία του Παρακλήτου, η μαρτυρία της Εκκλησίας καταντά κενός τύπος, η διακονία επιτίδευση, η προσευχή μονόλογος, η λειτουργία μυστικομαγική τελετή, το σώμα του Χριστού, απλός οργανισμός και ο ποιμαντικός μόχθος οργανωτική κίνηση στο κενό.

μέθοδος του Αγίου Πνεύματος στο σώμα της Εκκλησίας έγινε η Θεία Ψυχή του θεανθρώπινου αυτού οργανισμού, στο οποίο από τότε παραμένει. Αυτό βαφτίζει, αυτό χαρίζει ζωή και δίνει πνοή στην ψυχή, αυτό μεταγγίζει τη ζωή του Χριστού στους χριστιανούς, αυτό διαιρεί και μοιράζει τα χαρίσματα, αυτό αγιάζει, οικοδομεί και κατευθύνει την Εκκλησία στην αλήθεια. Αυτό ετέθη σαν βασιλικό χρήσμα επί της ανθρώπινης φύσεως του Υιού του Θεού, της κεφαλής του σώματος της Εκκλησίας, και μεταδιδόμενο σε κάθε μέλος του σώματος αυτού δημιουργεί πολλούς Χριστούς Κυρίου, κοινωνούς του ενός ανθρώπου και μετόχους Πνεύματος Αγίου.

Το Άγιο Πνεύμα βέβαια ούτε αντικαθιστά ούτε υποκαθιστά το Χριστό μας, αλλά μας ικανώνει για το Χριστό, κατεργαζόμενο μέσα μας τη διαρκή έλευση και παρουσία Του. Χωρίς αυτό παραμένει άγνωστη η θεότητα και η θεανθρωπότητα του Κυρίου μας, ενώ με αυτό γευόμαστε όσα ο Θεός μας χάρισε εν Χριστώ, εξιχνιάζουμε το μυστήριο του Χριστού, εκεντριζόμαστε στο σώμα Του και μετέχουμε στη ζωή Του διαρκώς μεταμορφούμενοι και ενδυναμούμενοι για να οικειοποιηθούμε τη σωτηρία. Το Άγιο Πνεύμα μεταδίδεται με το Χριστό και ο Χριστός φανερώνεται με το Άγιο Πνεύμα. Εμείς όλοι ένα πνεύμα ποτιστήκαμε, το δε πνεύμα ποτιζόμενοι των Χριστών γευόμαστε, λέει ο Μέγας Αθανάσιος.

μια χάρη, αδιάσπαστα από τον Πατέρα δια του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ρέει και προσφέρεται στους άξιους, ώστε εύλογα μπορούμε να πούμε, να ισχυριστούμε ότι και η διάδοση αυτής της δυνάμεως εκπηγάζει από τον Πατέρα και δια του Υιού προσφέρεται και τελειούται εν Αγίω Πνεύματι. Χωρίς το Πνεύμα του Θεού δεν μπορούμε να σωθούμε, γιατί η συνάφεια του Θεού και ανθρώπου γίνεται δυνατή μόνο με αυτό. Χωρίς αυτό είμαστε ξένοι και μακριά από το Θεό. Με τη μετοχή μας όμως τη χάρη Του συναπτώμαστε με τη Θεότητα, ώστε το να είμαστε στο Θεό Πατέρα δεν είναι δικό μας κατόρθωμα, αλλά του Πνεύματος που μένει μέσα μας. Αξιοπαρατήρητη είναι η θέση του Μεγάλου Βασιλείου, ότι η αλωτρίωση του ανθρώπου από τον παράκλητο τον νεκρώνει, τον οδηγεί στο θάνατο και απεργάζεται την κόλασή του. Κόλαση κατά αυτόν είναι οι ιστοδυναικές από του Πνεύματος αλωτρίωσης, ενώ κατά το μακάριο των Αιγύπτιο με τη δύναμη του Πνεύματος και την πνευματική αναγέννηση έρχεται ο άνθρωπος στα μέτρα του πρώτου Αδάμ και γίνεται καλύτερος από αυτόν, γιατί αποθεώνεται. Και αλήθεια, ποια από εκείνα τα αγαθά που συνδέονται με τη σωτηρία μας δεν ανήκουν στην οικονομία του Πνεύματος? Ενώ είμαστε καινοί γινόμαστε άρτιοι, ενώ είμαστε νεκροί ανιστάμεθα, ενώ είμαστε φθαρτοί μεταβαλόμαστε σε αφθαρσία, θνητοί μετατρεπόμαστε σε αθανασία, γήινοι γινόμαστε ουράνιοι, σαρκικοί έχοντας τη γέννηση από τη σάρκα γινόμαστε πνευματικοί, ενώ είμαστε σπηλολιστών, δηλαδή των παθών μας μεταμορφωνόμαστε σε ναό του ζωντανού Θεού. Ενώ είμαστε πένιτες και πεπερασμένοι γινόμαστε συγγενείς και οικείοι του Θεού, συγκοινωνοί και συγκληρονόμοι Του. Το Πανάγιο Πνεύμα με την αναγεννητική και μεταμορφωτική του δύναμη τελειώνει τη νέα δημιουργία και μεταμορφώνει τον άνθρωπο σε νέα κτήση.

Εκκλησία είναι η οικοδομή, είναι η αύξηση και τελείωση του ανθρώπινου σώματος του Χριστού στον κόσμο με το Άγιο Πνεύμα.

συναπαρτιστεί από τις θείες γραφές, ούτε αστέρες το καθοδηγούν από το άνω στερέωμα, αλλά ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός κατευθύνει, αυτόν μας τον πλούν και καθόμαστε στα πιδάλια του, όχι αναμένοντας το φύσημα του ζέφυρου, αλλά την πραϊάβρα του πνεύματος. Κι αν ο Ανδρέας μαρτυρούσε για τον Χριστό, κι αν ο Παύλος κοπίαζε, όμως ο Παράκλητος ήταν παρόν.

Στην Εκκλησία συνεχίζεται για πάντα μια διαρκής πεντηκοστή, γιατί το Πνεύμα ποτέ δεν την εγκαταλείπει. Όπως ο μοναγενής Υιός του Θεού είναι μαζί με τους πιστούς ανθρώπους, έτσι και το Πνεύμα του Θεού. Όπως ο Χριστός είπε για τον εαυτό του ότι «Ιδού εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες μέχρι τη συντέλεια του αιώνος», έτσι είπε και για το Άγιο Πνεύμα ότι θα είναι μαζί μας τον αιώνα. Για τούτο μπορούμε να τελούμε πάντοτε την Πεντηκοστή. Αν δεν ήταν παρόν το Άγιο Πνεύμα, δεν θα συνίστατο η Εκκλησία. Εφόσον όμως η Εκκλησία υπάρχει, είναι φανερό ότι το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν.

κάθε φορά που η Εκκλησία τελεί τη Θεία Λειτουργία και παρακαλεί δια της Κυριακής προσευχής «Ελθέτω η Βασιλεία σου», επικαλείται ουσιαστικά το Άγιο Πνεύμα. «Ελθέτω η Βασιλεία», δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι το δυναμικό έργο του παρακλήτου, να μεταμορφώνει και να θεώνει τους πάντες και τα πάντα. Η δε επίκλησή του φανερώνει την τελευταία πράξη του μυστηρίου της σωτηρίας. Φανερώνει την πραγμάτωση της Βασιλείας του Θεού. Φανερώνει την επιστροφή προς τον Πατέρα και την υπερκυριότητά του.

Για την επίκληση του Αγίου Πνεύματος, ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης παρατηρεί τα εξής στο ομώνυμο κεφάλαιο του βιβλίου του «Ορθόδοξη Πνευματικότητα». Οι προσευχές της Ορθόδοξης Εκκλησίας που σχετίζονται άμεσα με το Άγιο Πνεύμα, οι προσευχές δηλαδή που απευθύνονται στο Άγιο Πνεύμα, καθώς και η προσευχή «Εν Αγίω Πνεύματι», στηρίζονται πάνω στην πίστη για την προσωπικότητα και τη σωτηριώδη παρουσία Του. Οι προσευχές αυτές επιμαρτυρούν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κάποιος στον οποίο μπορούμε να απευθυνόμαστε και μαζί Του να αναφερόμαστε στο Θεό. Είναι κάποιος που έρχεται ελεύθερα να φανερώσει τη Θεία Ελεημοσύνη και να σώσει, να σκηνώσει μέσα μας και να κραυγάσει μαζί μας το ναι και το αμήν του Θεού. Να γίνει για τούτο ο αγαπημένος και ο μάρτυρας της αγάπης. Στην παράδοση της Ορθοδοξίας, στην οποία τονίζεται η σωτηρία του κόσμου με την αγάπη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα είναι ο δοτήρας της Θείας Αγάπης, έκαυσης άπαυστος και κόλλησης της ψυχής προς τον Θεό, θα μας πει ο Διάδοχος Φωτικής. Είναι μια ιδιότητα του Πνεύματος, την οποία εδραιώνει η προσευχή της Εκκλησίας, που είναι κραυγή και καλεί το Άγιο Πνεύμα και που εισακούεται πάντοτε, γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι δοτήρας και δωρεά.

λόγια των Ορθοδόξων προσευχών που απευθύνονται στο Άγιο Πνεύμα εκφράζουν μια θαυμαστή προσωπική οικειότητα του προσευχομένου μαζί του. Πρόκειται για μια αγαπητική σχέση που φωτίζεται από την ενέργεια και την έλαμψη εκείνου που το Άγιο Πνεύμα εργάζεται φιλάνθρωπα στον προσευχόμενο. Πνεύμα σοφίας σου της εμείς παράσχου διαλογισμής. Πνεύμα συνέσεως διαφροσύνη μου δωρούμενος. Πνεύμα φόβου σου της εμείς επισκίασον έργης. Και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Και πνεύμα τη ηγεμονικό το της διανοίας μου στήριξον ολισθηρών. Είναι καθεκά στην ημέραν το πνεύματί σου το αγαθό προς το συμφέρον οδηγούμενος καταξιωθώ ποιήντας εντολά σου και τη σύσα η μνημονεύειν εν δόξου και ερευνητική στο μεπραγμένον ημίν παρουσίας.

Αυτή την ελπιδοφόρο οικειότητα εκφράζει και η γνωστή δέηση των πιστών στο Άγιο Πνεύμα στην ακολουθία των μεγάλων ωρών. Κύριε, ο το Πανάγιον σου Πνεύμα εν τη τρίτη ώρα της αποστόλης σου καταπέμψας τούτο αγαθέ μη οντανέλης αφημών, αλλά εγγένισον ημίν της δεωμένης σου. Αυτή τη γλυκιά και αφρόσινη αναμονή, τη χαρισματική φανέρωση και κοινωνία του Πνεύματος μαρτυρεί η πιο αγαπημένη προσευχή της Εκκλησίας στο Άγιο Πνεύμα, που βρίσκεται στην αρχή όλων των Ορθόδοξων ακολουθιών. Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, όπου διατρανώνεται η βεβαιότητα για την προσωπικότητα του Πνεύματος και την απάντησή του, ότι δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είναι μια δρόσα προσωπική και καθοδηγούσα παρουσία στην εκκλησιαστική κοινότητα και στην προσωπική ζωή του χριστιανού.

συνεχής και καθημερινή επίκληση του Αγίου Πνεύματος μαρτυρεί την ανάγκη για τη μεταμόρφωση σε κάθε στιγμή του κόσμου της αμαρτίας. Μαρτυρεί την ανάγκη να βρεθεί ο άνθρωπος και η ζωή του, όλη η ιστορική και κοσμική πραγματικότητα, κάτω από τη δημιουργική και ζωοποιώ, τη μεταμορφωτική και αγιαστική παρουσία και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η παρουσία και ενέργεια του Πνεύματος είναι η μόνη απάντηση στη μοναξιά και την απόγνωση, στις αδυναμίες και τις θλίψεις, στις αμφιβολίες και τις αντιφάσεις του αυτονομημένου ανθρώπινου πνεύματος και θελήματος. Είναι πάνω απ' όλα η δυνατότητά μας να είμαστε στο Θεό, να μετέχουμε στον αγιασμό, να φυλάσσουμε τις Θείες Εντολές, να έχουμε από τώρα την αίσθηση της παρουσίας του Θεού μέσα μας και στον κόσμο. Οι πατέρες μάλιστα ταυτίζουν τη Βασιλεία του Θεού με την παρακλητική παρουσία του Πνεύματος. Η επίκληση της Κυριακής προσευχής «Ελθέτω η Βασιλεία σου» είναι επίκληση του Αγίου Πνεύματος. «Ελθέτω η Βασιλεία» του τέστη το Πνεύμα το Άγιον. Βασιλεία του Θεού και Πατρός ουσιωδώς εστίνει φεστώσα το Πνεύμα το Άγιον. Η Βασιλεία του Θεού είναι ο εσχατολογικός αιώνας του Πνεύματος που άρχισε με τον Χριστό. Είναι το δυναμικό έργο του Πνεύματος που μεταμορφώνει και θεώνει τους πάντες και τα πάντα και που η επίκλησή του φανερώνει την τελευταία πράξη του μυστηρίου της σωτηρίας, την επιστροφή προς τον Πατέρα και την υπέρτατη κυριότητά του.

Η επίκληση του Αγίου Πνεύματος βρίσκεται στο κέντρο της Ορθόδοξης προσευχής και λατρείας. Οι Ορθόδοξοι στη λατρεία και στην προσευχή ακολουθούν τη Βίβλο. Είναι οι πνεύματι Θεού λατρεύοντες και οι πνεύματι Αγίου προσευχόμενοι. Μια αληθινή προσευχή και λατρεία με ταπείνωση και φόβο, ευλάβεια και προσοχή, πίστη και αγάπη είναι δυνατή εν αγιοπνεύματι, κατά το μέτρο βέβαια της αφομοιώσεως μας στο Χριστό και το βαθμό της ενσωματώσεως μας στην Εκκλησία Του. Με το Άγιο Πνεύμα προσκυνούμεν και δι' αυτού προσευχόμεθα. Στηριζόμαστε σε μια λατρεία ευσεβή και προσκύνηση πνευματική και αληθή του Τριαδικού Θεού. Με το Άγιο Πνεύμα πάσα κτήσεις λογικείται και νοερά δυναμωμένη, σύ το Θεό και Πατρί λατρεύει και σύ την αίδιον αναπέμπει δοξολογίαν.

Το Άγιο Πνεύμα είναι η δραστική αρχή κάθε θείας ενέργειας και η ενεργητική δύναμη όλων των ιερών μυστηρίων και όλων των λατρευτικών πράξεων της Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη λατρεία είναι λατρεία δια του Αγίου Πνεύματος και ένα Αγίο Πνεύματι. Η προσευχή, η επίκληση που απευθύνεται προσωπικά στο Άγιο Πνεύμα είναι η αφετηρία κάθε λειτουργικής πράξεως στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τα μυστήρια και πιο ειδικά το μυστήριο της ίδιας της χριστιανικής κοινωνίας, δηλαδή της ευχαριστίας, κορυφώνεται με την επίκληση του Πνεύματος. Μόνο τότε η λατρεία δεν διασπάται και δεν εξασθενεί στον περιορισμό και στην αδυναμία των ατομικών διαθέσεων και των θρησκευτικών εφέσεων μας. Αντίθετα, γίνεται δυνατή και ολοκληρώνεται, γίνεται δηλαδή ήθος των πιστών, έργο ευάρεστο στο Θεό, γιατί οι πιστοί φωτίζονται και πληρώνονται με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, που ενεργεί μόνο στην Εκκλησία, όπου τελειώνεται η προσευχή του ανθρώπου και η λατρεία των Ορθοδόξων βρίσκει το αληθινό της νόημα και αποκτά την πραγματική της προοπτική. Τα πάντα και δια πάντα γίνονται λειτουργία της ευχαριστίας του Θεού εν πνεύματι και αληθεία.

Η προσευχή δεν είναι δυνατή χωρίς το φωτισμό και τη δύναμη, την επενέργεια και την υπερμεσητεία του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών, το γάρτι προσαυξόμεθα καθοδίου κίδαμεν, αλλά αυτό το Πνεύμα υπερεντυχάνει περί ημών στεναγμής αλαλήτης. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο φίλος και ο μόνος οικέτης μας στο Θεό, ο διδάσκαλος και ο παράκλητος, ο οδηγός και ο συμπαραστάτης της προσευχής μας, ο συμπροσευχόμενος ή ο προσευχόμενος μέσα μας και για μας. Είναι εκείνος με τον οποίο κράζουμε «Αβά ο Πατήρ» και ο οποίος σε στιγμές ασθενείας και καταλήψεως μας αποκαλύπτει το ανθρώπινο πρόσωπο του Θεού, τη Θεία Ανθρωπινότητα, το μυστήριο της Θείας Πατρότητας της Υιοθεσίας. Το Άγιο Πνεύμα, τη μητέρα συμπάσχων ασθενεία και ακαθάρτης ούσιν ημίν επιφυτά και η εύρητον μόνον φιλολήθος αυτό προσευχόμενον επιβαίνει αυτό και άπασαν την κυκλούσαν αυτό των λογισμών ή νοημάτων φάλαγγα εξαφανίζει προτρεπόμενον αυτόν εις έρωτα πνευματικής προσευχής.

τον ελάχιστο χρόνο που μας απομένει, θα διαβάσουμε κάποιες σκέψεις για το Άγιο Πνεύμα του Αγίου Ιωάννου της Κροστάντης από το βιβλίο «Η Εν Χριστώ Ζωή Μου», έκδοση Παπαδημητρίου. Όπως ο αέρας είναι απαραίτητος για τη ζωή του σώματος, έτσι είναι και το Άγιο Πνεύμα απαραίτητο για τη ζωή της ψυχής. Ο αέρας και το πνεύμα μοιάζουν μεταξύ τους. Πνεύμα ακριβώς αυτό σημαίνει, πνοή. Το πνεύμα όποτε δεν λυπνεί και τη φωνή αυτού ακούεις, αλουκίδας πόθεν έρχεται και που υπάγει, ούτως εστί πας ο γεγεννημένος εκ πνεύματος.

χαρίσματα της ψυχής, δηλαδή όσα αποτελούν την αληθινή ζωή, την ειρήνη και τη χαρά του πιστού, άνωθεν έστι κατεβαίνοντα, από τον Θεό προέρχονται. Αυτό μου λέγει η πείρα μου και η καρδιά μου αναφωνεί. Ο Πνευμά Άγιο, είσαι όντως ως θησαυρός των αγαθών.

Για τον πονηρό υπάρχουν πολλοί δρόμοι και ποικίλοι τρόποι που τα εξασφαλίζουν την είσοδο στην ανθρώπινη ψυχή και την άλωσή της. Καμία ευκαιρία δεν χάνει για να εισέλθει στον άνθρωπο και να τον κυριεύσει. Αλλά και το Άγιο Πνεύμα έχει πολλούς δρόμους και ποικίλους τρόπους για να κυριεύσει την ψυχή μας. Τους δρόμους της αδόλου πίστεως, της αληθινής ταπεινοφροσύνης, της αγάπης προς τον Θεό και των πλησίων και άλλους ακόμη. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι θλίψεις, αν τις υποφέρουμε καρτερικά. Αποκλείουν την είσοδο στο πονηρό πνεύμα, μαλακώνουν την καρδιά και την καθιστούν ικανή να δεχθεί τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.

Εδώ όμως ο ραδιοφωνικός μας χρόνος τελείωσε. Για τις ανάγκες της εκπομπής μας χρησιμοποίησαμε τα βιβλία Φωνή Κυρίου, τόμος 46, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας, το βιβλίο του πατρός Μιχαήλ Καρδαμάκη, Ορθόδοξη Πνευματικότητα, έκδοση Ακρίτας, και το βιβλίο του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, «Η εν Χριστώ ζωή μου», έκδοση Παπαδημητρίου. Ως την επόμενη συνάντησή μας, ο καλός μας ηχολήπτης Θανάσης Παντελιός και εγώ σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

Τον Άγιο Πνεύμα που την ημέρα της Πεντηκοστής επεδίμησε στον κόσμο αφιερώνουμε το μικρό μας αυτό σχόλιο. Παραγωγή, παρουσίαση, κείμενος.

στο σύμβολο της πίστεως που απαγγέλουμε κάθε Κυριακή και σε κάθε Θεία Λειτουργία και κάθε μυστηριακή πράξη, ομολογούμε ότι πιστεύουμε εις ένα Θεόν Πατέρα και τον μονογενή Υιό και το εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Αλλά και σε κάθε μας προσευχή απευθυνόμαστε στο Πνεύμα το Άγιο. Είτε λέμε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος όταν επικαλούμαστε τον Τριαδικό Θεό μας, είτε όταν δοξολογούμε την Παναγία Τριάδα με το δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, είτε όταν απευθυνόμαστε στο Άγιο Πνεύμα με το Βασιλεύ Ουράνιο. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Φανερώθηκε στον κόσμο στην αρχή της δημιουργίας. Το πρώτο κεφάλαιο της γενέσεως μας πληροφορεί. Και πνεύμα Θεού επεφέρε το επάνω του ύδατος, επάνω δηλαδή της αβύσου. Οι πατέρες θα ερμηνεύσουν αυτό το στίχο, ότι το Άγιο Πνεύμα σαν κάποιο πτηνό επιφερόταν επάνω από την αδιαμόρφωτη μάζα, επάνω από το μηδέν, και την επόαζε, εμπνέοντάς την να πάρει μορφή και ζωή και οντότητα, να γίνει δηλαδή η πραγματικότητα όπως το θέλησε και το πρόσταξε η Βουλή του Θεού. Και η ετικέτα αυτής της πραγματικότητας είναι το όνομα του Θεού. Ο Θεός, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, έβαλε στην αρχή της κτίσεως το εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Δηλαδή έβαλε το όνομά του για να είναι αυτό φυλαχτό της κτίσεως και η σφραγίδα που φανερώνει ότι αυτή η κτίση έχει Κύριο αυτόν τον ίδιο το Θεό. Η δημιουργία είναι ένα θαύμα και αρχή αυτού του θαύματος είναι το Άγιον Πνεύμα που με τη ζωοποιό του ενέργεια δίνει ύπαρξη στον ουρανό και στη γη. Εκπορεύεται από τον Πατέρα και δίνει το είναι και τη μορφή στα όντα. Και ως χορηγός της ζωής μεταδίδει η ζωή στην κτήση, σε όλη την κτήση, αφού είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Το έργο θαυμαστό του Αγίου Πνεύματος είναι λοιπόν ο φυσικός κόσμος που είναι ένα θαύμα. Η πρώτη παρουσία του Θεού. Ο κόσμος είναι έμπνευση του Θεού. Είναι εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και είναι καλός λίεν. Είναι παράδεισος και καμιά κακία και πονηρία δεν υπάρχει μέσα σε αυτόν. Η λειτουργία του κόσμου και της ζωής είναι αγιοπνευματική, είναι αγία και αγαθή, είναι όλα τα κτίσματα καλά λίαν γιατί έχουν την πνοή και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και την σφραγίδα του Θεού Πατρός. Το Άγιο Πνεύμα θα δείξει την παρουσία του σε ένα δεύτερο μεγάλο συμβάν μέσα στην ιστορία του κόσμου. Ο κόσμος, η κτήση, αφού πήρε αρχή, κινείται προς τον τελικό του σκοπό. Αυτή η κίνηση είναι μια μακρά πορεία, μια ιστορία. Κινείται ευθύγραμμα προς τον αγιασμό του, σύμφωνα πάντοτε με το θέλημα του Θεού. Το νέο του θαύμα, το νέο του έργο, έργο της δυνάμεως του Θεού και γι' αυτό είναι θαύμα, είναι η δημιουργία του ανθρώπου. Εδώ ξαναεμφανίζεται το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο και Ζωοποιό Πνεύμα. Στο βιβλίο της Γενέσεως σημειώνεται με ζωηρές γραμμές αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό για να δείξει ότι για την πλάση του ανθρώπου τρόπον την άση σκέπτονται και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Και πριν στην αρχή της δημιουργίας μαζί ενεργούν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Πατήρ δημιουργεί διού ένα Αγίο Πνεύματι.
Ποιήσομεν άνθρωπον, λέγει λοιπόν η Γραφή, κατ' εικόνα η μετέραν και ομοίωση. Αυτό μας λέγει ο φανερωμένος λόγος του Θεού στη Γένεση, για να σημάνει ότι έγινε αυτή η θεία απόφαση έργο και ότι ο ένας και ο τριαδικός Θεός είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε το έργο αυτό. Το δείχνει μια άλλη είδηση της Γραφής. Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Και ειδικότερα διασαφηνίζει η Γραφή. Και έπλασεν ο Θεός των άνθρωπων χούν από της γης, δηλαδή χωματένιο, γήινο, σωματικό, με μορφή. Η Αγία Γραφή στο σημείο αυτό θέλει να φανερώσει ότι εκεί στη δημιουργία του ανθρώπου είναι παρόν και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό συνεχίζει την είδηση. Και ενεφύσισεν ο Θεός εις το πρόσωπον αυτού, δηλαδή του ανθρώπου, πνοήν ζωής, και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Με το στίχο αυτό, λένε οι πατέρες, η Γραφή θέλει να δείξει ότι εκείνη τη στιγμή ο Θεός μετέδωσε στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα. Ενεφύσισε γάρ, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, εις το πρόσωπον αυτού του τέστη μοίραν την άτης αυτού χάριτος εναπέθεσε το ανθρώπο. Είναι το ομοίο επιγεινώσκει το όμοιον, δηλαδή του μετέδωσε το Άγιο Πνεύμα. Αυτή τη μετάδοση του Αγίου Πνεύματος ο αναστημένος Χριστός στους μαθητές του όταν τους είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιον». Κόσμος λοιπόν και άνθρωπος στη βιολογική τους ζωή και την ύπαρξή τους την οφείλουν στο Άγιο Πνεύμα που είναι η πηγή της ζωής. Γιατί αν τυχόν, λέγει ο Ιώβ, ήθελε να κρατήσει για τον εαυτό του και να αποσύρει από τον κόσμο το Πνεύμα του ο Θεός, παίρνοντας μέσα στη δική του ύπαρξη, αυτόματα και συνολικά θα πέθαιναν όλα τα ένδια όντα, ομοθυμαδών, και κάθε ανθρώπινο πλάσμα θα ξαναγύριζε στη γη και θα διαλυόταν. Αυτό το ίδιο το επαναλαμβάνει και ο Δαβίδ, όταν στον 103ο ψαλμό του λέγει «Αποστρέψαντος δε σου Κύριε το πρόσωπον, ταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα σου εξ αυτών και εκλείψουσιν και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης».

Αν λοιπόν βρίσκεται μέσα στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος και επιστρέφει στην ύπαρξη αν τυχόν αποσυρθεί και αποσιάσει από τον κόσμο το Πνεύμα του Θεού. Η πανάγαθη όμως και παντοδύναμη η Θεία Βούληση θέλει το παν να σωθεί. Γι' αυτό και ξανααποστέλει το Πνεύμα του το Άγιον και ανακαινίζει ολόκληρη την κτήση όταν αυτή την πάλιωσε η αμαρτία. Αυτό είναι η μεγάλη μας παρηγοριά. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης, λέγει ο προφήτης Δαβίδ. Σε αυτό το έργο της ανακαίνησης του κόσμου εργάζεται το Πανάγιο Πνεύμα μέσα στην ιστορία με την προφητεία. Το Άγιο Πνεύμα με έκτακτη ενέργειά του πάνω στην ιστορία θα αλλάξει τον κόσμο. Διαλέγει ένα λαό τον Ισραήλ που τον εμπνέει, τον παιδαγωγεί, τον στηρίζει με θαύματα, τον οδηγεί, τον προετοιμάζει για να γίνει ικανός να δεχτεί μέσα στη γενιά του, μέσα στη σάρκα του, μέσα στην ιστορία του, την άπειρη σοφία του Θεού, τον μονογενή Υιό του. Το Πανάγιο Πνεύμα ενεργεί τη θαυμαστή, υπεράνθρωπη δύναμη του Θεού. Περνάει τη δύναμη αυτή σε πρόσωπα, σε ανθρώπους που τους εμπνέει και τους κάνει ικανούς να εκτελούν τα σχέδια του Θεού. Η δύναμη του Θεού φανερώνεται ισχυρότερη από τη δύναμη των ισχυρών του κόσμου, όπως στην περίπτωση του Σαμψών και άλλου. Μια άλλη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι να φανερώνει τα σχέδια του Θεού στους ανθρώπους με την προφητεία. Εδώ τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος φανερώνονται με τους προφήτες. Το Πνεύμα φανερώνει τα θεία σχέδια στους προφήτες και εκείνοι τα εξαγγέλουν στον κόσμο με πειθό και δύναμη. Το Άγιον Πνεύμα είναι το λαλίσαν δια των προφητών. Το Άγιο Πνεύμα που γνωρίζει τα βάθη του Θεού, αυτό και μόνο μπορεί να αποκαλύψει και τα μυστήριά του. Αυτά τα μυστικά του Θεού τα φανερώνει στον κόσμο με τους προφήτες του. Και έχουν συνείδηση αυτού του γεγονότος οι προφήτες, το λένε οι ίδιοι. «Πνεύμα Κυρίου ελάλησεν εν εμή και ο λόγος αυτού επί της γλώσσης μου», λέγει ο Δαβίδ στην Δευτέρα Βασιλειών. «Και ήλθεν επ' εμέ Πνεύμα Κυρίου και ανέλαβέ με και εξήρε με και οίκουον αυτού λαλούντος προς με», λέγει ο προφήτης Εζεκίηλ. Ιδιαίτερα φανερώνεται αυτή η προφητική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στην πρόρηση, στην προετοιμασία και τελικά τον ερχομό του Υιού και Λόγου του Θεού στον κόσμο. Η δύναμη του υψίστου και η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος κάνουν πραγματικότητα τη σάρκωση του μονογενούς Υιού του Θεού. Με τη σάρκωση του Λόγου του Θεού πραγματοποιήθηκε ο σκοπός της ιστορίας. Η ανθρώπινη φύση ενώθηκε για πάντα με τη Θεία Φύση. Πραγματοποιήθηκε πια ο προορισμός του ανθρώπου. Ενώθηκε ο άνθρωπος με τον ζωντανό Θεό. Να, αυτό είναι όλο το νόημα της ιστορίας. Το νόημα του κόσμου βρήκε την πληρότητά του. Εν Χριστώ έχουμε συντελεσμένη πλέον την καινή κτήση. Με την κάθοδό του ως υπεριστερά στη βάπτιση του Χριστού, το Πνεύμα το Άγιον μαρτυρεί το ποιος ήταν ο Χριστός και σημαίνει την έναρξη της δημόσιας δράσης του, της φανέρωσής του στον κόσμο. Την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το έργο του, την μαρτυρεί και ο ίδιος ο Κύριος όταν στη συναγωγή της Καπερναού, ερμηνεύοντας τον προφήτη Ισαΐα, λέγει ότι στο πρόσωπό του είχαν εφαρμογή τα προφητικά λόγια του Ισαΐα που είπε «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και νεχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταλκέ με,
Ιάσαστε τους συντετριμένους την καρδία. Κηρύξε εχμαλώ της άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Αποστείλε τεθραυσμένους εν αφέση. Κηρύξε εν η αυτών Κυρίου δεκτών. Ολόκληρο το έργο του Χριστού είναι δύναμη Θεού και προφητεία και θαύματα. Το έργο του Χριστού το συνοδεύει ο Πατήρ και μαζί και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι ο Χριστός γίνεται ο Θείος Παρηγορητής, ο Παράκλητος που ήρθε στον κόσμο για να τον παρηγορήσει, να του δώσει την ελπίδα της σωτηρίας, να τον βεβαιώσει ότι μαζί του θα είναι πάντα, σ' όλες τις στιγμές και τις ώρες της ζωής κάθε ανθρώπου.

όταν ο αναστημένος Κύριος φεύγει με την αναλήψή του για τον πατέρα, το λέγει καθαρά στους μαθητές του. «Μην λυπάστε», τους λέγει, «δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Θα σας στείλω άλλο παρηγορητή σαν και μένα, για να σας παρηγορεί και να σας στηρίζει». Αυτός ο θείος παρηγορητής και συνήγορος, ο θείος παράκλητος και συμπαραστάτης σας, θα είναι το Άγιο Πνεύμα που στο όνομά μου θα σας στείλει ο πατέρας. Εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρει στη μνήμη σας όλα όσα εγώ σας έχω πει. Αυτό ακριβώς συνέβη μετά την ανάληψη του Κυρίου. Το Πνεύμα το Άγιο κατεβαίνει στον κόσμο. Την ημέρα της Πεντηκοστής συνέβη το νέο αυτό παράδοξο γεγονός. Οι μαθητές του Κυρίου ήσαν όλοι του συγκεντρωμένοι στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βοή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε το σπίτι όπου έμειναν οι μαθητές. Τότε τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μια στον καθένα από αυτούς. Όλοι τους τότε πλημμύρισαν από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλάνε γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν την ημέρα της Πεντηκοστής επεδίνησε στον κόσμο. Εμπνέει και εμψυχώνει τους Αποστόλους. Μεταδίδει σε αυτούς υπεράνθρωπη δύναμη και γίνονται αυτοί αποδειλοί και φοβισμένοι άνθρωποι με δυνατή παρησία, ενεργούν ως εξουσίαν έχοντες, κηρύττουν την Ανάσταση του Χριστού, κάνουν θαύματα, αλλάζουν τη φύση των πραγμάτων, αλλάζουν καρδιές και διάνοιες, μεταδίδουν το Λόγο του Θεού και τη χάρη των μυστηρίων του Θεού. Με τη χάρη του Πνεύματος όλα γίνονται κενά, όλα αποκτούν πνευματικότητα και βάθος. Νέα είναι η ζωή του ανθρώπου. Είναι αυτή κάτι το πιο αξιόλογο από τη βιολογική ζωή, κάτι το πιο μεγάλης αξίας από τον κόσμο, αφού είναι τώρα πια μπολιασμένη πάνω σε αυτή η ζωή του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε στον κόσμο και μεταδίδει σε αυτόν αυτή την ίδια τη ζωή του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα περνάει τον άνθρωπο μέσα στον κόσμο του Θεού, τον ανεβάζει στους ορίζοντες της αγιότητας και της θέωσης. Αυτό οικοδομεί την Εκκλησία, ώστε να είναι αυτή ναός Χριστού και σώμα Χριστού. Ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνες είναι η Εκκλησία και αυτή τη θαυμάσια πραγματικότητα την ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Παράκλητος είναι ο Χριστός, παράκλητος είναι και το Πνεύμα, παρηγορητής και συνήγορος των ανθρώπων. Απεσταλμένος από το Θεό Πατέρα στον κόσμο είναι ο Χριστός, απεσταλμένον είναι και το Άγιο Πνεύμα. Πρόσωπο είναι ο Χριστός, πρόσωπο είναι και το Θείο Πνεύμα. Στην ψυχή μας κατοικεί ο Χριστός, στην ψυχή μας κατοικεί και το Πνεύμα. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, λέμε απευθυνόμενοι στις προσευχές μας προς το Άγιο Πνεύμα, το οποίο σημαίνει ότι είναι Κύριο του εαυτού του και μπορεί να έρχεται το Πνεύμα όπου θέλει πνεί. Το επικαλούμαστε και λέμε «και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος». Και όταν του λέμε «σώσον ημάς παράκλητε αγαθέ», το ονομάζουμε αγαθό, Κύριο, βασιλέα, πανταχού παρόντα και πληρούντα τα πάντα. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο γλυκής φιλοξενούμενος της ψυχής μας. Γι' αυτό στις προσευχές μας λέμε «το Πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις αφημών, Κύριε». Το Άγιο Πνεύμα, λέγει ο θεολόγος της Εκκλησίας μας,
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος πάντοτε υπήρξε και τώρα υπάρχει και για πάντα θα υπάρχει. Ούτε ξεκινάει από κάποια δημιουργική αρχή, ούτε περιορίζεται από κάποια παύση τέλους, αλλά πάντοτε είναι μαζί και συναριθμείται με τον Πατέρα και τον Υιό, γιατί ποτέ δεν έπρεπε να λείπει ή ο Υιός από τον Πατέρα ή το Πνεύμα από τον Υιό. Γιατί το πιο μεγάλο είναι πως θα ήταν άδοξη η θεότητα αν σαν από μεταμέλεια ερχόταν σε συμπλήρωση της τελειότητάς της. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν ήταν και είναι μεταληπτό, δηλαδή μπορούμε να το μεταλάβουμε, και είναι μεταληπτικό, δηλαδή μπορεί να μεταδίδεται για μετάληψη στους ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τελειούν, όχι όμως και τελειούμενο, αφού ήταν τέλειο πάντοτε. Είναι το πληρούν τα πάντα, όχι όμως και πληρούμενο, αφού ήταν πλήρες και τέλειος Θεός. Είναι το αγιάζον, όχι όμως και αγιαζόμενο, γιατί ήταν πάντοτε Άγιο. Είναι το Θεούν, όχι όμως και το θεούμενο, το γινόμενο Θεός, αφού ήταν πάντοτε Θεός. Αυτό για τον εαυτό του ήταν πάντοτε το ίδιο με εκείνους, τον Πατέρα και τον Υιό, με τους οποίους είναι μαζί συντεταγμένο. Είναι αόρατο, άχρονο, αχώρητο, αναλύωτο, άπιο, χωρίς κάποια ποιότητα, άποσο, ανίδεο, δηλαδή χωρίς είδος. Είναι άπιαστο, αυτοκίνητο, αϊκίνητο, αυτεξούσιο, αυτοδύναμο, παντοδύναμο, αν και ως προς την πρώτη αιτία, όπως ακριβώς όλα αρμόζουν στο μονογενείο, έτσι ακριβώς και όσα αναφέρονται στο Πνεύμα ξαναεφαρμόζονται σε αυτό. Το Άγιο Πνεύμα είναι ζωή και αυτό που δίνει τη ζωή. Είναι φως και αυτό που δίνει το φως. Είναι αυτό αγαθό και πηγή της αγαθότητος. Είναι πνεύμα ευθύ, ηγεμονικό, κύριο, αποστέλων, που κάνει τους ανθρώπους ναούς δικούς του, που οδηγεί, που ενεργεί όπως θέλει, που διαιρεί τα χαρίσματα. Είναι πνεύμα που μας χορηγεί την υιοθεσία, την αλήθεια, τη σοφία, τη σύνεση, τη γνώση, την ευσέβεια, την ισχυρή βούληση, το φόβο. Είναι αυτό με το οποίο γνωρίζουμε τον Πατέρα και με το οποίο δοξάζεται ο Υιός. Πάντα λοιπόν χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον.

Σήμερα, 1η του μηνός Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιούστου, Ιουστίνου, Χαρίτονος, Χαριτούς, Ευελπίστου, Ιέρακος, Παίωνος και Βαλεριανού. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φύρμου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεσπεσίου. Τη αυτή ημέρα, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη κάποιου Γεωργού, ονομαζομένου Μετρίου, και του Αγίου Ιερομάρτυρος και Επισκόπου Πύρου. Ιδιαίτερα έγκλη έχει το μαρτύριο των λογίων χριστιανών της Αρχαίας Εκκλησίας. Αναδείχθησαν αγωνιστές προτού να μαρτυρήσουν. Με το όπλο της σοφίας και της γνώσεως ανήρασαν τις συκοφαντίες των ειδωλολατρών, υπερασπίστηκαν τους διωκόμενους χριστιανούς, επετέθηκαν κατά της βάρβαρης αυθαιρεσίας των Ρωμαίων αυτοκρατόρων και μετά τις προφορικές και γραπτές αυτές απολογίες τους, που είναι αιώνια μνημεία φάρους και ηρωισμού, ήρθαν με το αίμα τους να επισφραγίσουν την αλήθεια. Ανάμεσα στο πλήθος των λογίων μαρτύρων είναι και ο θαυμασιότατος Ιουστίνος, ο οποίος είναι ο πρώτος στη σειρά των απολογητών της Αρχαίας Εκκλησίας. Απολογητές, διευκρινίζουμε, είναι οι χριστιανοί συγγραφείς που έγραφαν για να υπερασπίσουν την πίστη της Εκκλησίας μας. Σώζονται πολλές τέτοιες απολογίες που είναι πολύτιμες πηγές για τη ζωή, την τάξη και τη λατρεία της πρώτης Εκκλησίας.

Αυγουστίνος γεννήθηκε στη Φλαβία της Συρίας, δηλαδή στην αρχαία Σιχέμ της Σαμάριας, τη σημερινή Ναμπλούς της Παλαιστίνης, από γονείς εθνικούς ειδωλολάτρες στις αρχές του 2ου αιώνα. Έλαβε επιμελημένη μόρφωση και κυρίως στράφηκε προς την φιλοσοφία. Όπως ομολογεί ο ίδιος, από μικρός είχε έντονες ανησυχίες για τα μετά το θάνατο και αναζητούσε απαντήσεις. Καλοπροαίρετος αναζητητής, στράφηκε αρχικά στη φιλοσοφία, το υψηλότερο και ευγενέστερο προϊόν της ανθρωπίνης διάνοιας, πιστεύοντας πως θα βρει εκεί απάντηση στα ερωτήματά του. Παρέδωσε τον εαυτό του σε κάποιον στοϊκό φιλόσοφο και έμεινε κοντά του μέχρι ότου ανακάλυψε ότι ουδέν πλέον εγίγνε τόμη περί Θεού, εφόσον ούτε ο ίδιος ο στοϊκός εγνώριζε τον Θεό, αλλά ούτε θεωρούσε αναγκαία αυτή τη γνωριμία για τους οπαδούς του. Ο Ιουστίνος στράφηκε έπειτα στους Πυθαγόριους και στους Πλατωνικούς, αλλά πουθενά δεν βρήκε λύσεις, μα ούτε και αυτοί ήταν όπως τους περίμενε. Οι στοικοί ήσαν άθεοι, οι περιπατητικοί φιλοχρήματοι, οι Πυθαγόριοι απαιτητικοί. Δεν δέχονταν κανέναν, αν δεν γνώριζε μουσική, αστρονομία και γεωμετρία. Μια επιγραφή της σχολής των Πλατωνικών προειδοποιούσε: «Μη δεις αγιομέτρητος εισίτο». Σε όλους αυτούς ο Ιουστίνος έβρισκε μόνο μικρά σπέρματα αληθείας, αλλά δεν έβρισκε την αλήθεια που αναζητούσε. Σαν βαθιστόχαστος φιλόσοφος ο Ιουστίνος συχνά αρεσκόταν να βγαίνει στην Ήπεθρο, να παρατηρεί τη φύση και να θαυμάζει το μεγαλείο της. Ενώ ο καλοπροαίρετος αναζητητής μέσα από την φύση αναζητούσε το Θεό, τότε ήταν που ο αληθινός ο Θεός τον συνάντησε και τον κάλεσε κοντά του. Ας δούμε πώς. Περπατούσε σε έναν έρημο τόπο, μόνος, όπου εντελώς ξαφνικά και απρόσμενα μπροστά του βγήκε ένας γέροντας με αξιοπρεπές παρουσιαστικό και με ήθος πράων και σεμνών. Ο γέροντας εκείνος που ήταν χριστιανός, χωρίς να το φανερώσει εξ αρχής, άνοιξε κουβέντα μαζί του και αφού του εκμυδένισε όλα τα επιχειρήματα των πλατωνικών περί μετυψυχώσεως, του συνέστησε να μελετήσει την Αγία Γραφή που θα του δώσει οπωσδήποτε ικανοποιητικές απαντήσεις και αμέσως ο γέροντας εκείνος εξαφανίστηκε από μπροστά του. Μάταιο ο Ιουστίνος βγήκε για να τον ξανασυναντήσει, δεν τον βρήκε πουθενά. Τότε πεδόθη στη μελέτη της Αγίας Γραφής και ικανοποιήθηκε πλήρως. Τότε φωτίστηκε το πνεύμα του και γαλήνευσε η καρδιά του. Στα βιβλία της Αγίας Γραφής συνάντησε την αληθινή φιλοσοφία και χωρίς αναβολή έγινε χριστιανός, διατηρώντας το ειδικό ένδυμα του φιλοσόφου. Αληθινός φιλόσοφος, έλεγε, είναι ο χριστιανός. Αν και ήταν ζηλωτής και άξιος χριστιανός, όμως με πολύ μετριοφροσύνη έλεγε ότι είναι εις αυτών των χριστιανών ένας κοινός, δηλαδή χριστιανός, και απέφευγε τις διακρίσεις και τις τιμητικές θέσεις.

εγκαταλείπει την πατρίδα του και έρχεται στη Ρώμη. Εδώ, στην καρδιά της ειδωλολατρίας, ο χριστιανός αυτός φιλόσοφος ανοίγει φιλοσοφική σχολή, όπου φανερά διδάσκει το χριστιανισμό και ελέγχει τους συναδέλφους του, οι οποίοι κατ' όνομα μόνον είναι φιλόσοφοι, ενώ στην πραγματικότητα είναι φιλόκομποι. Μαθητές του υπήρξαν σπουδαίοι άνδρες, όπως ο Τατιανός και ο Άγιος Ειρηναίος, ο επίσκοπος Λουγδούνου. Τα όπλα με τα οποία τον έχουν οπλίσει μακροχρόνιες σπουδές του, την βαθύτητα της σκέψης του, τη φιλοσοφική του κατάρτιση και την ειλικρινή του αγάπη προς τον αληθινό Θεό, όλα τα θέτει στην υπηρεσία του Χριστού. Ο χριστιανός φιλόσοφος Ιουστίνος δεν ανέχεται να βλέπει συκοφαντούμενη την πίστη του και τους αθώους χριστιανούς διωκόμενους καθημερινά. Η συνείδησή του εξεγείρεται, η καρδιά του σπαράσει. Δεν ανέχεται να μένει ψυχρός θεατής του τρομερού διωγμού. Βλέπει ότι η θέση του είναι στο στίβο. Παίρνει λοιπόν τη γραφίδα του και αρχίζει το πνευματικό αγώνα για να υπερασπίσει τους χριστιανούς και να διαφωτίσει τους διώκτες. Γιατί μισούν τους χριστιανούς, γιατί τους καταδικάζουν σε θάνατο, γιατί τους συκοφαντούν, ποιος θα αναλάβει να υπερασπιστεί τα ευγενέστερα αυτά πλάσματα του κόσμου, τα οποία χωρίς καν να απολογηθούν τα οδηγούν οι ειδωλολάτρες στο μαρτύριο. Ο χριστιανός φιλόσοφος πονεί για αυτή την αδικία και εξανίσταται, προβαίνοντας σε τολμηρές αποφάσεις. Γράφει την πρώτη απολογία του και την απευθύνει προς τον ίδιο τον αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Πίο, δηλαδή τον Ευσεβή, στα παιδιά του και στη Ρωμαϊκή Σύγκλιτο. Με την απολογία του αυτή, ο Ιουστίνος ανασκευάζει τις περί αθείας και λοιπές κατηγορίες σε βάρος των χριστιανών, εκθέτει δογματικές διδασκαλίες του χριστιανισμού και παρέχει πληροφορίες για τη Θεία Λατρεία των πρώτων χριστιανών. Απολογείται υπέρ της αθωότητας των χριστιανών, εκθέτει ότι πιστεύει και συγχρόνως επιτιμά και ελέγχει τους τυράννους. Ουκ εκφέξεστε την εσωμένη του Θεού κρίση, εάν επιμείνετε τη αδικία. Ο Άγιος Ιουστίνος είναι ο πρώτος από τους χριστιανούς συγγραφείς που με την απολογία του κάνει λόγο στους εθνικούς και τους ειδωλολάτρες για τα δύο πρώτα και μεγάλα μυστήρια της Εκκλησίας, το βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία. Το βάπτισμα το ονομάζει υπεραφέσεως αμαρτιών και εις αναγέννηση λουτρών, και για τη Θεία Ευχαριστία μας δίνει το διάγραμμα της Θείας Λειτουργίας, που σε γενικές γραμμές είναι η ίδια καθώς γίνεται και σήμερα. Για τη Θεία Ευχαριστία ο Άγιος Ιουστίνος χαρακτηριστικά γράφει «Τι του ηλίου λεγόμενη ημέρα πάντων κατά πόλης ή αγρούς μενόντων, επί το αυτό συνέλευσης γίνεται και τα απομνημονεύματα των Αποστόλων ή τα συγγράμματα των προφητών αναγινώσκεται μέχρις εγχωρή». Η μέρα του ηλίου για τους ειδωλολάτρες ήταν η πρώτη μέρα της εβδομάδος, η Κυριακή δηλαδή των χριστιανών. Κάθε Κυριακή λοιπόν, γράφει ο Άγιος Ιουστίνος, όλοι που μένουν στις πόλεις ή στα χωριά συναθρίζονται μαζί και όσο τους παίρνει ο καιρός διαβάζουν από τα Ευαγγέλια, τα απομνημονεύματα δηλαδή των Αποστόλων και από τα βιβλία των προφητών. Στη συνέχεια ο Άγιος Ιουστίνος εκθέτει τη διδασκαλία του Χριστού και αποδεικνύει ότι οι χριστιανοί όχι μόνο δεν είναι εχθροί της πολιτείας, αλλά είναι άνθρωποι αγνοί, ευεργετικοί, ανεξίκακοι, πράοι, θεοσεβείς, νομοταγείς, χρεώστες της κοινωνίας για κάθε αγαθόν.

κλείνει την υπέροχη και τόσο τολμηρή απολογία του με την κατοχύρωση και το κύρος του νόμου υπέρ της προστασίας των χριστιανών, επισυνάπτοντας την επιστολή του Αυτοκράτορα Αδριανού, ο οποίος παραγγέλει στον Αθήλπατο της Μικράς Ασίας Μινούκιο Φουδανό τα εξής: να εξετάζει όταν του καταγγέλουν χριστιανούς εάν αυτοί παραβαίνουν τους νόμους του κράτους, οπότε να τους τιμωρεί. Εάν όμως αυτοί είναι ανένοχοι, τότε να τιμωρεί τους συκοφάντες. Μετά από λίγο διάστημα, ο Ιουστίνος, ο ακούραστος αυτός και ατρόμητος απολογητής, απευθύνει προς τον Ρωμαϊκό Δήμο την δευτέραν του απολογία. Λαμβάνει αφορμή από την σε θάνατο καταδίκη τριών χριστιανών και ζητεί να δείξει ότι οι χριστιανοί καταδιώκονται όχι γιατί πράττουν τίποτε κακό, αλλά επειδή διδάσκουν την αλήθεια και ασκούν την αρετήν. Διδάγματα πάσης φιλοσοφίας ανθρωπίου υπέρτερα. Εκτός από τις δύο αυτές απολογίες, ο Ιουστίνος Αλόγιος έγραψε και πολλά άλλα συγγράμματα που δυστυχώς χάθηκαν. Μόνο τους τίτλους διέσωσε στη Μυριόβιβλο Ιερός Φώτιος. Τα τρία που σώθηκαν είναι οι δύο απολογίες του και ο διάλογος προς Τρίφωνα Ιουδαίων. Με αυτόν τον πατριώτη του συζητούσαν δύο ημέρες, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να τον μεταπίσει. Εδώ διατυπώνει την θαυμάσια άποψή του. «Εγώ χαίρομαι τα διδάγματα του Πλάτωνα και των άλλων φιλοσόφων και δεν το θεωρώ ανάρμοστον προς χριστιανών να φέρω τον φιλοσοφικό Τρίβωνα. Στον χριστιανισμό ευρήκα την φιλοσοφίαν ασφαλήντε και ασύμφορον». Ως χριστιανός, ο Ιουστίνος ζει συμφιλειωμένος με τον κόσμο της ανθρώπινης σοφίας, όσο και αν υπερέχει η πίστη του. Ξέρει πολύ καλά να τοποθετεί μέσα του ορθά τα θέματα.

Έφτασε όμως ο καιρός που ο χριστιανός φιλόσοφος απολογητής, ο Ιουστίνος, να υπογράψει με το αίμα του τις χριστιανικές του πεποιθήσεις. Εξαιτίας των δύο απολογιών του, αλλά και των δημοσίων συζητήσεων που είχε συχνά με τους ειδωλολάτρες, κατηγορείται στον αυτοκράτορα. Ιδιαίτερα όμως τον κατηγορεί ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, ο Κρίσκης, που βλέπει ότι στη σχολή του Ιουστίνου να συχνάζουν πολλοί νέοι που αναζητούν την αλήθεια και εκείνος τους χειραγωγεί στον χριστιανισμό. Έτσι ο Ιουστίνος συλλαμβάνεται και καλείται με το αίμα του να επιμαρτυρήσει εκείνα που είχε γράψει με τη μελάνη. Και τώρα γράφεται η τρίτη απολογία του. Μετά τη μαρτυρία του λόγου και του παραδείγματος έρχεται ο χριστιανός φιλόσοφος να δώσει και τη μαρτυρία του αίματος. Το μαρτύριό του ακτινοβολεί θάρρος, πίστη και αφοσίωση στον Χριστό. Ο έπαρχος που τον καλεί σε ανάκριση μεταξύ των άλλων του λέει: «Φαντάζεσαι ότι θα ανεβείς στον ουρανό για να λάβεις ανταμοιβή?» «Δεν το φαντάζομαι. Είμαι πεπισμένος. Έχω την βεβαιότητα», απαντά ο φιλόσοφος ομολογητής. Λοιπόν, ας έρθουμε στο προκείμενο και κατεπήγον πράγμα. Να μαζευτείτε όλοι μαζί και να θυσιάσετε στους θεούς μας, προτείνει ο έπαρχος. Ο Ιουστίνος τότε, εξ ονόματος και των άλλων έξι χριστιανών που είχαν συλληφθεί μαζί του, απαντά: «Κανένας άνθρωπος ευρισκόμενος στα λογικά του δεν μεταπίπτει από την ευσέβεια στην ασέβεια». Ο έπαρχος του δείχνει το μόνο όπλο που βρίσκεται στα χέρια του, την ομή βία, λέγοντάς του: «Εάν δεν υπακούσετε, θα τιμωρηθείτε αλίπητα». Και ο χριστιανός φιλόσοφος απτόητος το απαντά: «Είναι πόθος και ευχή να τιμωρηθούμε για τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, διότι τούτο θα είναι διημάς σωτηρία και παρησία ενώπιον του φοβεροτέρου και παγκοσμίου βήματος του Δεσπότη ημών και Σωτήρος». Έπειτα από την βραχή αυτή ανάκριση, αφού δόξασε τον Θεό, έγειρε το κεφάλι του και με χαρά δέχτηκε τον πέλεκι του Δημίου που του απέκοψε την κεφαλή. Ήταν το έτος 165 μετά Χριστόν, που στο θρόνο της Ρώμης βασίλευε ο Μάρκος Αυρίλιος, όταν ο θαυμάσιος χριστιανός φιλόσοφος, ο Άγιος Ιουστίνος, με χαρά βάδισε προς τον διαποκεφαλισμού θάνατο.

Μαζί του μαρτύρησαν και 6 άλλοι χριστιανοί, Χαρίτων, Χαριτό, Ευέλπιστος, Ιέραξ, Πέων και Λιβεριανός. Τέτοιοι ήταν οι αληθινοί σοφοί, ανώτεροι άνθρωποι, θαραλέοι υπερασπιστές της αλήθειας, άφοβοι μπροστά στους τυράννους και τα βασανιστήρια, πρόθυμοι να θυσιάσουν και τη ζωή τους. Η ομολογία τους θα έπρεπε να είναι το πρώτο ανάγνωσμα των χριστιανών μαθητών. Τελειώνουμε το αφιέρωμά μας στον Άγιο Ιουστίνο τον Φιλόσοφο με τους στίχους του μακαριστού πατρός Λεόντιου Χατζικώστα. Για χρόνια, Ιουστίνε, την αλήθεια στου κόσμου τη σοφία αναζητούσες, μα μόνο απογοήτευση τριγούσες, απάξια σοδιά και παραμύθια. Μα ήρθε ξαφνικά σε βοήθεια, ταύρο των αγνωρίσεις που ποθούσες, άσμα κενών σου ψάλαν θείες μουσες και τον Χριστό σου φύτεψαν στα στήθια. Στην πάνσπερμη τη Ρώμη απολογία, πρόμαχο βρήκε σε η νέα θρησκεία, αντίκριση εθνικών την αλογία. Σιγώντας ψευδολόγων φωνασκία, στις εκκλησίας τάχραντα μυστήρια, αήφθογκα συνθέτης εμβατήρια.

0: Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρας, υπήρξε ο πρώτος απολογητής του χριστιανισμού. Έδωσε την απολογία του τόσο με το λόγο του όσο και με το αίμα του. Ελάμπρινε την Εκκλησία του Χριστού όχι μόνο με το φιλοσοφικό τρίβωνα, αλλά και με τον ολοπόρφυρο χιτώνα των αιμάτων του μαρτυρίου του. Αλλά μήπως και ο κάθε χριστιανός δεν οφείλει να απολογείται παντί το ετούντι λόγων? Αλλά η απολογία, εκτός από την καθαρή ζωή, ζητά και καταρτισμό, και ο καταρτισμός πετυχαίνεται με τη γνώση των γραφών. Η δε γνώση αποκτάται με τη μελέτη. Ας μελετούμε λοιπόν το Λόγο του Θεού, ώστε να είμαστε σε θέση, όταν μας ζητηθεί, να δώσουμε την του σωτήρως ομολογία. Σημείο μας αυτό, χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας, τον ηχολήπτη μας Βαγγέλη Τζαναβάρη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Την ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Του Κυρίου μας την ευχή και το Πανάγιο Πνεύμα, βοήθειά μας και φωτισμός μας.
0: Μεγάλη μέρα η σημερινή, η συνέχεια της χθεσινής ημέρας, της Πεντηκοστής, που είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, αλλά και σήμερα είχαμε την δυνατότητα και την ευκαιρία να ξαναγιορτάσουμε το Άγιο Πνεύμα, να το χαρούμε και μεγαλοπρεπώς να καταλάβουμε γιατί η Εκκλησία μας γιορτάζει αυτές τις δύο μέρες. Χθες πήραμε μια πρώτη γεύση και νομίζω ότι σήμερα πολύ περισσότερο και πιο ξεκάθαρα κατανοήσαμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας και στη ζωή της Εκκλησίας μας.
1: Βεβαίως. Χθες ήταν η επιφύτησης και η κάθοδος, ουσιωδός, όπως λέει το συναξάριο, του Αγίου Πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών επί της Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό είναι ένα θαύμα. Είναι ο τρίτος σεισμός, όπως θα έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο πρώτος σεισμός έγινε στην Παλαιά Διαθήκη και έχουμε φανέρωση του Θεού Πατρός. Ο δεύτερος σεισμός έγινε στην Καινή Διαθήκη και έχουμε φανέρωση του Θεολόγου για τη Σαρκώσεως. Και ο τρίτος σεισμός είναι στην Πεντηκοστή και στην Εκκλησία που ήλθε το Πανάγιο Πνεύμα. Και μάλιστα με βιαία πνοή και με βροντί, έτσι για να σημάνει την παρουσία του και να δώσει στους ανθρώπους που ήταν στην Ιερουσαλήμ την εποχή εκείνη προσκυνητέ για τη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής να καταλάβουν ότι κάτι εκπληκτικό, κάτι έκτακτο, κάτι μεγάλο και κάτι υπερφυσικό γίνεται και συμβαίνει.
0: Και οι άνθρωποι το κατάλαβαν, κατάλαβαν ότι κάτι ξεχωριστό γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό συνέρευσαν και κοντά στο Υπερό για να δουν τι συμβαίνει.
1: Και συνεχίσει, έπεσε σε σύγχυση. Σε τι γίνεται, όπως λέτε κι εσείς, τι συμβαίνει. Ήταν εκπληκτικό γεγονός αυτό. Και κατήλθε λοιπόν ουσιωδώς το Πνεύμα του Άγιου με τον τρίτο αυτό σεισμό και έμεινε στην Εκκλησία. Και μένει με θυμώνει στον αιώνα και οδηγεί την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια. Και αν ο Χριστός μας είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, το Άγιο Πνεύμα είναι η ψυχή της. Είναι η ψυχή της. Αγίο Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούται. Και καθάριση ψούτε λαμπρύνεται. Τι ωραία το λέει εκεί πέρα το αντίφωνο, τετάρτου ήχου. Είναι η ψυχή της Εκκλησίας, το Πνεύμα του Άγιον, που είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Τι ωραίος είναι αυτός ο ύμνος του Παρακλήτου. Το δοξαστικό αυτό της εορτής της Πεντηκοστής, Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας. Και ο τρόπος που συνθέτουν οι πατέρες τους ύμνους αλλά και τις ευχές είναι πάρα πολύ συγκινητικός αλλά και διδακτικός. Δηλαδή οι πατέρες μας οδηγούν και μας δείχνουν το πώς να ζητάμε κάτι πρώτα και κύρια από το Θεό και πλαστουργό μας και μετά από τους ανθρώπους, τους ευεργέτες μας και τους άλλους συνανθρώπους μας. Πρώτα-πρώτα πας να ζητήσεις τι κάνεις. Λες σε αυτόν προς τον οποίο απευθύνεσαι αυτό που είναι. Τον επενείς, τον δοξολογείς, τον μεγαλύνεις. Λέμε τον Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Όλα αυτά είναι πνεύματα. Όλα αυτά είναι καλολογήματα. Τι ωραίο να πάμε να ζητήσουμε και να του λέμε τα νου τι είναι. Και μάλιστα του Θεού μας να του λέμε ότι είναι ύψιστος, αγαθός, όλα αυτά που προείπαμε. Αλλά και στον ευεργέτη μας του λέμε όλα τα καλά. Ξέρετε πόσο ευεργετικό είναι αυτό και μάλιστα απέναντι στον συνάνθρωπό μας που ζητάμε. Πάρα πολύ τον προδιαθέτουμε.
0: Ανοίγει η ψυχή του.
1: Ανοίγει η ψυχή του. Και ο Θεός μας χαίρεται να τον δοξολογούμε, όχι ότι το έχει ανάγκη.

0: ατόμης ανάγκη. Και μας γεμίζει με τις δωρεές του, μας γεμίζει με την αγάπη του, μας γεμίζει με την ευλογία του. Και γινόμαστε κι εμείς ένθεοι. Και αυτό είναι που θέλει ο Κύριος. Να μας δώσει, θέλει ο Κύριος. Τρώγεται να μας δώσει τα ελαίη, να μας δώσει τους εκτιρμούς. Λοιπόν, πνεύουμε τον Κύριό μας. Εδώ πνεύουμε τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, που είναι γι' αυτός Θεός. Ομοούσιος το Πατρί και το Υιό. Τον πνεύουμε. Και στη συνέχεια, αφού τον πνεύσουμε, τι κάνουμε. Ζητάμε. Καταθέτουμε, θα λέγαμε, το αίτημά μας. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον τα ψυχάς ημών. Άφησα μια λέξη επίτηδες. Λοιπόν, καταθέτουμε το αίτημά μας. Το λέμε. Ταπεινά. Εδώ είναι αυτές προστακτικές, αλλά δεν είναι στην ουσία προστακτικές, είναι παρακλητικές αυτές οι προστακτικές. Είναι προστακτικές της ηκεσίας και της δεήσεως, όπως λέει και το συντακτικό μας ακόμη. Της ηκεσίας και της δεήσεως. Και αφού λοιπόν πούμε ταπεινά και εγκάρδια και σεμνά, σιγανά και ταπεινά που λέει και το ωραίο τραγουδάκι, το αίτημά μας τι κάνουμε. Μετά πενεύουμε ξανά και φεύγουμε. Και άφησα το αγαθέ. Και σώσω αγαθέ. Το λέμε πάλι το Πανάγιο Πνεύμα, αγαθέ. Σώσον ημάς Παράκλητε αγαθέ. Το πνεύουμε το Πανάγιο Πνεύμα και ύστερα αποσυρώμεθα ταπεινά και ενδοξολογία. Έτσι λοιπόν, πενεύουμε, ζητάμε και ξαναπενεύουμε. Και είναι πολύ πολύ πολύ ωραίο. Και όποιος μάλιστα ευχαριστεί τον ποιητή των όλων, τον Πανευρεγίτη μας Θεό, τον Τριαδικό μας Κύριο, τι κάνει λέει όσο εισάκος ήρωος, τον παροξύνει, τον παρακίνει έντονα προς μίσον ευεργεσία. Εδώ σε έναν άνθρωπο φερόμεθα καλά, που είναι ευεργέτης μας, και τι λέει ο άνθρωπος. Βρε το παιδί αυτό, ο άνθρωπος αυτός αξίζει τον κόπο. Να του δώσω ό,τι θέλει, να του παραχωρήσω ό,τι θέλει. Και τη ζωή μου ακόμη, και τα πάντα μου ακόμη, και τη θέση μου ακόμη. Τι σημασία μεγάλη έχει ο τρόπος, ο καλός τρόπος, ο ωραίος τρόπος. Η ευχαριστία, η ευγνωμοσύνη, τα πνεύματα. Περίσπισε σήμερα η Κυτσαρία, όπου να σταθείς και ακόμη και σε εκκλησιαστικά περιβάλλοντα. Κατακρίνομαι. Το ένα, το άλλο. Ένας τρόπος δηλαδή άχρηστος. Μια συμπεριφορά απάνθρωπη. Αγενής. Για να πω έτσι μαλακά και ήπια επίθετα. Βεβαίως. Και είναι αυτό πολύ σημαντικό.
1: Με αυτό που μας είπατε, Πατέρα Ανανία, μας δίνετε τη δυνατότητα να σκεφτούμε ότι μπορούμε να πάρουμε παράδειγμα συμπεριφοράς και από την υμνολογία μας.
0: Σίγουρα. Όπως και από τις ευχές της Εκκλησίας. Οι ευχές έχεις αναφέρει, δεν αναφέρεται, δοξολογούμε πρώτα τον Κύριο για όλες και τον ευχαριστούμε για τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες και ύστερα τον παρακαλούμε να στείλει το Πνεύμα το Άγιο. Και καθώς ο στέλνει και ο παπάς ευλογεί τα τίμια δώρα, ο λόγος ψάλλησε ημνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε Κύριε και δωμεθάσου ο Θεός ημών. Όλα τα έχει, σε ημνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε και δωμεθάσου ο Θεός ημών, ο Θεέ μας. Έπαινος γι' αυτό. Και στη συνέχεια όλα τα ωραία εκείνα. Η άσπηλα μόλι, λέμε στην Παναγία, άφθορα, άχραντα, αγνή παρθέν. Και λοιπά. Εν μένει το παρόν τη βίαιο γενού θερμή, προστάτης και βοηθός. Τι ωραία. Και μετά στο τέλος κλείνουμε και μάλιστα με δοξολογία της Αγίας Τριάδος. Βεβαίως. Όλες οι ευχές, τα πολιτήκια, τα τροπάρια, το πολιτήκιο του Πεντηκού Ισπακού, ευλογητός Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους της αλλής αναδείξης, καταπέμψε αυτό το πνεύμα του Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσα, λέει τι έκαμε. Και τον παρακαλούμε να κάνει και τώρα, να μας αγηνεύσει πάλι. Φιλάνθρωπε δόξα. Τι ωραίος τρόπος είναι αυτό. Και ψυχή που ευχαριστεί, ψυχή που ευγνωμονεί, είναι ανοιχτή, λένε οι πατέρες. Είναι ανοιχτή και απέναντι στον πλάστη και απέναντι στα πλάσματα. Και ο λαός μας το λέει πάρα πολύ ωραία. Ότι το μαλακό αρνί βυζένει από δύο μανάδες. Βέβαια, βυζένει από δύο μανάδες. Και προσκυνημένο κεφάλι δεν κόβεται. Αλλά η προσκύνηση αυτή να γίνεται ακουσίας. Για την Εκκλησία είναι όλα ακούσια. Δεν είναι τίποτα ψυχαναγκαστικό, τίποτα ακούσιο. Αυτό είναι της αμαρτίας. Απότοκο. Και του κακού. Να έχει σχέση με την Εκκλησία. Όχι. Ο Κύριος, βλέπουμε, σέβεται απόλυτα το αυτεξούσιο. Την ελευθερία μας που μας έδωκε. Τα δικαιώματά μας. Και σκοντάφτει σε αυτά. Και ενώ θέλει να μας ελεήσει και να εχίσει τα ελέη του εφημάς, εμποδίζεται από εμάς. Εμποδίζεται από εμάς. Και όχι μόνο αυτό, πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι χαλάμε το θέλημα του Θεού και σε άλλους συνανθρώπους μας. Και σε άλλους αδελφούς μας. Και κάθε ο Κύριος τι κάνει τότε και κλαίει. Λέει, απέτυχα ρε παιδί μου, άνθρωπο παθώς το λέμε αυτό. Απέτυχα να βοηθήσω, να δώσω. Δεν μπόρεσα να ανοίξει την ψυχή. Και δεν είναι δεν μπόρεσε ο Κύριος, δεν ήθελε ο άνθρωπος.
1: Και περιμένει την ώρα.
0: Περιμένει την
1: και
0: ώρα.
1: Ψάχνει τον τρόπο.
0: Και ψάχνει τον τρόπο, μπράβο. Βέβαια. Και πολλές φορές μας φέρει σκόπιμα σε αδιέξοδο. Και πάει μπροστά στο αδιέξοδο και μας περιμένει. Μας καταδιώκει με τα λόγια του και πάει μπροστά στο αδιέξοδο και μας περιμένει. Περιμένει ο Κύριος. Και όταν φτάσουμε λοιπόν και εμείς στο αδιέξοδο μας, πέφτουμε στην αγκάλι του. Και αυτό θέλει. Να πέσουμε στην αγκάλι του. Να του παραδοθούμε. Και αν παραδοθούμε στον Κύριο, τελείωσαν όλα. Ό,τι και να έχουμε, αρρώστια, στενοχώρια, πρόβλημα, τα παίρνει εκείνος. Και εμείς ηρεμούμε. Γι' αυτό λέει, ας το ασκευαλάσει μόνο τον Κύριο. Κλείνουμε εσύ, Κύριε. Σε σένα, Κύριε. Τα αφήνουμε όλα σε σένα. Αφινόμαστε. Αυτούς και αλλήλους, τι ώρα του λέει η Εκκλησία κάθε μέρα. Και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθόμεθ. Τα παραθέτουμε στα χέρια του. Τα αφήνουμε στα πόδια. Με εμπιστοσύνη. Αυτή είναι η πίστη μας. Είναι τρόπος υπάρξεως και τρόπος ζωής η πίστη. Κύριε, ζω ποιος δύναμης. Και είναι ό,τι άριστον η πίστη. Και είναι μάλιστα και θείο δώρον. Ούγαρ πάντων η πίστη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώσμα όλων η πίστη. Δηλαδή δεν την έχουν όλη την πίστη. Και αυτό είναι ατύχημα για αυτούς που δεν την έχουν. Και ευτύχημα για αυτούς. Και μάλιστα είναι και μέγεθος που υπόκειται σε αυξομοίωση. Γι' αυτό και οι ίδιοι Απόστολοι έλεγαν στον Χριστό μας, κατά την έρση αρκοεπιδημία του, πρόσθεση μην Κύριε πίστη. Πίστην. Και ο Χριστός είπε στον Πέτρο, εσύ θα με αρνηθείς, αλλά εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα μου να επιστρέψεις. Και όταν επιστρέψεις, να στηρίξεις τους αδελφούς σου. Και όπως τώρα, όταν τον επανέφερε στο προσωπικό αξίωμα, που του είπε τρεις φορές αν τον αγαπά, το ακούσαμε και προχθές το Σάββατο των ψυχών, το Ευαγγέλιο, τι του είπε, αν τον αγαπά. Και εκείνος του είπε, ναι Κύριε, αφού με αγαπάς, πείμενε τα προβατά μου, βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα προβατά μου. Για να γίνει κάποιος παπάς ή εκκληρικός, πρώτα απ' όλα πρέπει να αγαπά τον Χριστό. Με τα στοργής, με τα λατρείας, με τα αφοσιώσεως, εξ όλης ψυχής, καρδίας κλπ. Που λέει το Ευαγγέλιο, που είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Και όταν αγαπά τον Κύριο, αγαπά και τον γεγεννημένο εξ αυτού, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και τον άνθρωπο που προήλθε από το Θεό και τον αναγέννησε ο φιλάνθρωπος Χριστός μας δια της θυσίας του και των παθημάτων και όλων των ενεργειών και κινήσεών του και πράξεών του. Γιατί ο Χριστός δεν μας αγάπησε μόνο με τα υπέροχα λόγια του Ευαγγελίου, αλλά κυρίως και κατεξοχή μας αγάπησε με πράξεις. Με το σταυρό, με το θάνατο, την ταφή, την ανάσταση, την ανάληψη και την πεντηκοστή.

0: Για την γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για την Πεντηκοστή, αλλά και για τη σημερινή ημέρα, τη μεγάλη, την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Θεοδώρα Παντελιού. Σε αυτό μπορείτε να αφήνετε τα δικά σας μηνύματα και σας ευχαριστούμε ήδη για τα μηνύματα που έχουμε λάβει.
1: Πολύ ευχαριστούμε.
0: Και είπατε μάλλον, πατέρα Ανανία, κάποια πρώτα πράγματα για την Πεντηκοστή και είπατε πως το Άγιο Πνεύμα παρουσιάστηκε στους Αποστόλους με τρόπο τέτοιο που έκανε τους πάντες να το προσέξουν, έντονο δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Σαν δυνατός άνεμος, σαν βίαιη πνοή εμφανίστηκε και πολλοί ήταν αυτοί οι άνθρωποι που έτρεξαν για να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Όμως τους είχε υποσχεθεί ο ίδιος ο Χριστός πως θα στείλει τον άλλο παράκλητο.
1: Βεβαίως, λίγο πριν το πάθος ο Κύριος τους είπε, εάν εγώ δεν απέλθω, δεν φύγω, δεν αναχωρήσω δια του σταυρού του θανάτου, της Αναστάσεως και Αναλήψεως, ο παράκλητος δεν θα έλθει. Και θα τον στείλω εγώ και για να σας παρηγορεί, διότι η απουσία του Χριστού στήχησε τα μέγιστα στους Αποστόλους. Είχαν χαρά μεγάλη με την επαγγελία του ερχομού του παρακλήτου, αλλά και λύπη μεγάλη. Αυτό φαίνεται, κυρίως, ο Σίμων στις Αναλήψεως. Λύπη μεγάλη, διότι απορφανίστησαν, έμειναν ορφανοί, έχασαν τη γλυκύτατη αγάπη τους, τη μοναδική τους παρέα, την υπέροχη συντροφιά τους, την αρχοντική συμπεριφορά του Χριστού. Ο Κύριος τους έφερε το τέλειο, αφού είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και ουδέποτε ούτως ελάλησε ένα άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος, όπως ακούσαμε χθες και στο Ευαγγέλιο. Έτσι είπαν οι εγκάθετοι των Φαρισαίων όταν εκείνοι τους έστειλαν να συλλάβουν τον Ιησού. Ποιον να συλλάβουμε, λέει. Αν συλλάβουμε αυτό, τους άλλους πρέπει να τους πνίξουμε. Ποιον να συλλάβουμε? Μίλησε άνθρωπος ποτέ σαν αυτό τον άνθρωπο, τον θεάνθρωπο, τον φιλάνθρωπο? Γι' αυτό τους εστίχησε και πιο πολύ στην Παναγιά μας. Στην Παναγιά μας. Ήτανε ορφάνοι αυτοί. Γι' αυτό και τους ευλόγησε ο Κύριος και τους ευλογούσε συνεχώς καθώς ανελαμβάνεται, για να μπορούν να αντέξουν, για να πάρουν και χαρά, για να πάρουν και δύναμη. Και μπόρεσαν και άντεξαν και περίμεναν τον ερχομό του παρακλήτου. Γιατί παράκλητος σημαίνει στην αρχαία γραμματεία συνήγορος, υπερασπιστής και παρηγορητής στη συνέχεια. Μας κατηγορεί ο διάβολος ημέρα και νύχτα στο Θεό μας, στον τραδικό μας Θεό. Στείνει παγίδες και ενέδρες κάθε στιγμή και περιπατεί ως λέον οριόμενος ζητών τι να καταπεί, που λέει ο Απόστολος Πέτρος. Και τόσα άλλα μας κάνει και δεν αγνοούμε τα νοήματα αυτού, που λέει ο Απόστολος Παύλος, και πολλές φορές μετασχηματίζεται και σε άγγελον φωτός προκειμένου να μας ρίξει την πλάνη και να μας φέρει στα νερά του. Ποιος μας υπερασπίζεται? Ο εαυτός μας πολλές φορές είναι φτερός στον άνεμο, είναι κάρφος αχύρου, είναι σε μια τέτοια κατάσταση που δεν μπορεί ούτε να περπατήσει ούτε να σταθεί και δεν θέλει ούτε να υπάρξει και κάποτε δεν θέλει, όπως λέει ο προφητάνας Δαβίδ, ούτε να παρηγορηθεί. Απεινήνατο παρακληθεί είναι η ψυχή μου. Παλαίνουμε σημαίνει αρνούμε έντονα να παρακληθεί, να ο παράκλητος πάλι, να παρηγορηθεί η ψυχή μου. Και έρθε εκείνος, τον πήραμε στην προσωπική μας Πεντηκοστή με το μυστήριο του χρίσματος και μας υπερασπίζεται, μας φροντίζει, μας φυλάτει, μας παρηγορεί. Και όχι μόνο αυτό, τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Υπερεντυχάνει περιμόν στεναγμής αλαλίτης. Προσεύχεται και παρακαλεί με αλάλητους στεναγμούς υπερημών για μας. Και βλέπουμε πολλές φορές έχουμε φτάσει στον Άδη και έρχεται μια άβρα, η άβρα του Αγίου Πνεύματος, η χάρις, η ευλογία, η παρουσία του. Και τι κάνει? Παίρνει όλη τη θλίψη, όλο τον πόνο, όλο το σκοτάδι και μας δίνει μια ουράνια και θεία παρηγοριά.
0: Έχουμε δηλαδή συμπαραστάτη ακόμα και όταν δεν το ξέρουμε,
1: βεβαίως,
0: δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Βεβαίως. Ο ένας παράκλητος στη γη, το πνεύμα το Άγιο, το πνεύμα της αληθείας, η ψυχή της Εκκλησίας, όπως είπαμε αρχικώς. Και ο άλλος παράκλητος, ο Ιης παράκλητος, ο Ιησούς, είναι στον ουρανό. Έχουμε παράκλητον, πάει λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, Ιησούν Χριστόν, ο οποίος παρακαλεί στο Θεό Πατέρα για μας. Είναι ο μοναδικός μεσίτης στο Θεό. Και Θεός και Κύριος και Θεάνθρωπος. Ως άκρος αρχιερεύς προσεύχεται. Η Παναγία είναι μεσίτρια στο μεσίτη Χριστό. Γι' αυτό λέμε και σε μεσίτρια αν έχω προσθετικό. Έχω τον Κύριο και σε μεσίτρια στο μεσίτη Χριστό. Μη μου ελέγξεις ας πράξεις. Γιατί η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει από τον Χριστό μας. Στο όνομα του Θεού και στο όνομα το δικό του. Στο όνομα του Αγίου Πνεύματος. Θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και θα αναστήσει ο Κύριος όλους τους πεθαμένους. Εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού, όπως ακούσαμε προχθές στο Ψυχοσάββατο, αλλά και σε κάθε κηδεία, στον Απόστολο Παύλο. Και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Θα γίνει η ανάσταση των νεκρών. Και λέει η παράδοση, ο μέγας φωνητής των νεκρών, και όσο θα τους φωνάξει θα σηκωθούν, είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ο κατέχων, πλέει πάλι στη Θεσσαλονίκη ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή εκείνος ο οποίος κρατά τον Αντίχριστο για να μην κάνει μεγάλη θράψη και καταστροφή. Τον κρατάει τον Αντίχριστο. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, γι' αυτό όπου επισκιάσει χάρη σου Αρχάγγελε, εκεί θα του διαβόλει διώκεται η δύναμη. Ποιος μας φυλάει στα ανατολικά σύνορα, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Οι γείτονές μας απέναντι κάνουν τόσες επιθέσεις, τόσα δεινά. Ποιος μας φυλάει και δεν το ξέρω, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, που είναι και προστάτης της αεροπορίας μας. Το 1994 που είχαμε τα συμβάντα στην Κύπρο και εισβολή έλειπε τρεις μέρες. Και λέει, που είσαι στην Κύπρο, παιδί μου, λέει, είχα πάει. Πήγα στην Κύπρο και δεν ήταν εκείνος να έβαλε το στήθος του και την αυτή του, θα την πέραν όλη τη μεγαλώνησε. Άφησε ένα κομμάτι να το πάρουν ο Θεός για να παιδαγωγηθούμε. Για να παιδαγωγηθούμε. Για να μετανοήσουμε. Γιατί είναι αφήσιμο ότι έχει και τους Τούρκους και τον Αντίχριστο Θεός. Αλλά τι κάνει, μας παιδαγωγεί. Και όπως έλεγε ο Γέροντας Ιερώνυμος της Έγινας, τι είναι οι Τούρκοι, το ραβδάκι του Θεού. Το ραβδάκι του Θεού για μας. Όπως οι Ασσύριοι και οι Βαβυλώνοι για τους Ιουδαίους. Βέβαια. Θέλω να ξεφύγουμε λοιπόν. Αμαρτία, τιμωρία, μετά η εσωτερία. Αυτό το σχήμα λειτουργούσε στην Παλαιά Διαθήκη απέναντι στους Εβραίους. Πολύ σημαντικό αυτό. Το ραβδάκι του. Και γι' αυτό ακριβώς ας απευθυνόμεθα και στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, στο μεγάλο μας προστάτη. Και μάλιστα, όπως λέει εκεί πέρα το θαύμα που έχει γίνει, ζήτησε και το έφερε ένας έμπορος από τη Γερμανία μια σπάθη. Και η σπάθη αυτή είναι μπροστά στην ανάγλυφη εικόνα του, στο Ματαμάδο, στο ναό του, στο φερόνιμο ναό του. Κάθε εκεί σπάθα και περιμένει. Γι' αυτό ας προσέχουμε όλοι, και από εδώ και από εκεί, γιατί και από εδώ έχουν πάρει αέρα πολύ. Και φτάνουμε σε κατάσταση αθεΐας, σε κατάσταση. Μην υπάρχει Θεός. Αν δεν υπήρχε Θεός, ούτε εμείς δεν υπήρχαμε, ρε παιδιά. Ούτε εμείς δεν υπήρχαμε. Υπάρχει Θεός, υπάρχει ο Κύριος, ο οποίος μας κρατάει. Γι' αυτό ας κάνουμε αυτό που είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ όταν έπεφτε ο Σατανάς και οι άγγελοι του. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου.

0: σαν πλοίο κινείται και η Εκκλησία, σαν πλοίο που έχει άγκυρα και δεν φοβάται τη φουρτούνα, γιατί η ελπίδα της είναι στέρεα και είναι ο Χριστός και είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι ο άλλος παράκλητος. Μάλιστα. Που είναι η ψυχή της, όπως είπατε προηγουμένως.
1: Μάλιστα. Και ουριοδρομή του πλοίου της Εκκλησίας επάνω στο πέλαγος του Βίου και μας μεταφέρει στο υπήνεμο λιμάνι της Θείας Βασιλείας. Η Εκκλησία είναι η κυβωτός της σωτηρίας, η αγκάλι του Χριστού και της Αγίας Τριάδος, η αγκάλι της Παναγίας μας, οι λαμπρότητες των Αγίων, ο τόπος Θεώσεως και σωτηρίας, το πορθμίον εκείνο μας μεταφέρει εκ της γης εις των ουρανών. Η Εκκλησία είναι μυστήριο, δεν έχει ορισμό, και ο ορισμός είναι περιγραφικός. Η άμπελος και τα κλίματα, το σώμα και η κεφαλή που λέει ο Απόστολος Παύλος και τα λοιπά. Είναι μυστήριο μέγα η Εκκλησία, όντως μυστήριο μέγα, γιατί το μυστήριο βιώνεται και δοξολογείται περισσότερο και περιγράφεται χωρίς να κατανοείται. Οι Άγιοι μπήκαν σε ένα βάθος, αλλά πως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο ασκητής του 6ου αιώνος, καν Άγιοι ήσαν, και οι Άγιοι δηλαδή αν και ήσαν Άγιοι, τα του Θεού βάθη άπαντα ούκ ιδνήσαν καταλαβέστε, δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν όλα τα βάθη του Θεού. Είναι μυστήριο αγάπης, μυστήριο συσυγημένων, μυστήριο μέγα. Και εμείς μπαίνουμε έτσι με τη χάρη του σε αυτό το μυστήριο. Γινόμεθα μέλη του σώματος του Χριστού, εμπνεώμεθα από το Πνεύμα το Άγιο και σκεπόμεθα από τη σκέπη του αθανάτου Πατρός, και ζούμε όσο γίνεται σαν μεθυσμένοι. Μεθυσμένοι φαίνονται οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά μεθυσμένοι όχι από το γλεύκος, από τον ίνο, αλλά από το Πνεύμα το Άγιο. Όχι από το Πνεύμα του ίνου, από το Πνεύμα το Άγιο, από τον Παράκλητο. Όσοι σέπνευσεν οι θεώρητος χάρις λάμποτες, αστράπτοντες, ηλιωμένοι, οθνή αναλύωσιν ευπρεπεστάτην, σως έπνευσε η χάρις που ήρθα από τον ουρανό, άστραψαν και έλαμψαν και αλλοιώθηκαν με ξένη ουράνια, δηλαδή και ανεξήγητη αλλοίωση, πεντάμορφη ευπρεπεστάτη. Ευπρεπεστάτη, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από το Θεό για το Θεό, και μόνο κοντά του αναπαύεται και μόνο κοντά του δοξάζεται και μόνο κοντά του λάμπει. Ο Μοτοβίλοφ, ο έμπορος εκείνος, πήγε στον Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ, και ο Άγιος, ένθεος και έμπλεος του Αγίου Πνεύματος, τον κάλεσε και του είπε, έλα εδώ, και τον κράτησε και τον είδε να λάμπει ο Μοτοβίλοφ. Έλαμπε όμως και ο Μοτοβίλοφ και του λέει ο Σεραφείμ, βλέπεις τώρα που είμαστε? Είμαστε μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και ένιωσαν και οι δύο, και περισσότερο ο Όσιος αλλά και ο έμπορος ο Μοτοβίλοφ, ουράνια, βασιλεύ ουράνια, παράκλητη, ουράνια υπέροχα. Ρώτησα κάποτε έναν ασκητή στο Άγιον Όρος που έλεγε την αδιάλειπτη ευχή και ήταν σε κοινωνία με τον Κύριο, πώς νιώθετε πάτερ? Τι να νιώθω παιδιά, λέει, και τι να σας πω, κάθε στιγμή και κάθε ώρα αισθάνομαι πως με διαπερνάει ένας μυστικός Ιορδάνης ευφροσύνης, χαράς, ειρήνης και αγαλιάσεως.

0: Μας είπατε προηγουμένως, πατέρα Ανανία, ότι ο κόσμος θεώρησε ότι οι Απόστολοι ήταν μεθυσμένοι.
1: Βεβαίως. Και ο Πέτρος ο Απόστολος, το στόμα των Αποστόλων, κατά τον Ιεροχρυσόστομο, και ο αρχηγός της Φαμιλίας του Χριστού, κατά τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό, έλαβε το λόγο και εξέφερε την πρώτη δημιουργία και εξήγησε τι συμβαίνει, και μάλιστα αναφερόμενος στους θεοκτόνους Εβραίους, τους είπε όλα αυτά έγιναν από τον Ιησού τον οποίο εσείς εσταυρώσατε. Εκείνος ανέστη, ανελήφθη εν δόξη και να σήμερα, μετά από 10 μέρες, στέλνει τον άλλο παράκλητο, το τρίτο πρόσωπο της θεότητος, το Πνεύμα του Άγιον. Και δεν είναι λοιπόν αυτό αποτέλεσμα μέθης, γιατί είναι 9 το πρωί η ώρα και έτια ώρα κανείς δεν μεθάει τόσο εύκολα. Αλλά είναι το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα του Θεού, το οποίο καλεί μέσω ημών και εσάς να μετανοήσετε για να συγχωρεθείτε και καθαριστείτε από το ρήπο της χριστοκτονίας. Και ο Κύριος σας δέχεται κοντά του, αρκεί να μετανοήσετε. Και αναφέρθηκε στον προφήτη Ιωήλ για την έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Αυτός λέει είχε προφητευθεί, και αυτό το διαβάζετε και εσείς κατά πάν Σάββατο στις συναγωγές. Σας είναι λοιπόν οικείων και γνωστών το χωρίον του Ιωήλ. Ναι, σήμερα αυτό έλαβε σάρκα και οστά. Πραγματοποιήθηκε. Και όντως εκείνη την ημέρα επίστευσαν 3.000 ψυχές. Και είναι οι πρώτοι χριστιανοί, με τη Θεοτόκο, τις Αποστόλους και τους υπόλοιπους του Ιππρώ, οι πρώτοι χριστιανοί. Και είναι γι' αυτό η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Και είναι η επισφράγησης του έργου του Ιησού Χριστού. Ήλθε ο Παράκλητος και επισφράγησε το έργο του, και γεννά ο Παράκλητος πλέον στην κάθε ψυχή, τι γεννά, τον Ιησού Χριστό. Όπως τον εγέννησε και στη Θεοτόκο και τηρημένο των αναλογιών, το γεννά και στην κάθε ψυχή. Και γινόμεθα χριστιανοί. Αυτή τη δουλειά κάνει το Άγιο Πνεύμα. Μας συνδέει με το Χριστό, αγαπάμε το Χριστό και μας φέρνει στο Χριστό. Και μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, διότι ο Ιησούς είναι η αλήθεια, η οδός, η ζωή και η ανάσταση. Και το βλέπω αυτό στο βιβλίο Πράξη Αποστόλων, που είναι ακριβώς το Ευαγγέλιο, θα λέγαμε, του Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος. Και βλέπουμε το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία και δια των Αποστόλων. Πηγαινούσαν για του βαπτίσματος και του χρίσματος το Χριστό στις ψυχές των ανθρώπων που τους εβάπτιζαν και τους έχριαν, και γίνονται χριστιανοί, όπως ονομάσαν το πρώτον στην Αντιόχεια. Γιατί πριν από αυτό λέγονται «Η της οδού», «Οδός είναι ο Χριστός», «Οι άνθρωποι του δρόμου», «Οι άνθρωποι του Χριστού», ο οποίος είναι η οδός, όπως προείπαμε, και η αλήθεια και η ζωή.
0: Και ήταν ο τρόπος θαυμαστός που πίστεψαν οι άνθρωποι την πρώτη εκείνη μέρα της Πεντηκοστής, 3.000 όπως είπατε, πατέρα Ανανία, και όπως αναφέρεται και
1: στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Περίπου 3.000 πίστευσαν. Και αυτό είναι συγκλονιστικό, αυτό είναι υπέροχο. Και οι πριν δειλοί έγιναν ήρωες, και οι πριν άσοφοι έγιναν πάνσοφοι
0: και αποτελεσματικοί. Και οι άνθρωποι απορούσαν και έλεγαν πώς είναι δυνατόν αυτοί οι απλοί άνθρωποι που ήταν από τη Γαλιλαία να μπορούν να μιλούν με αυτόν τον τρόπο και να μιλούν και στις διαλέκτους των ανθρώπων που ήταν εκεί συγκεντρωμένοι.
1: Ήταν λαϊ, φυλαί και γλώσσα εκεί, βεβαίως. Και μιλούσε στη διάλεκτο του καθενός. Στη διάλεκτο, πώς τώρα πάμε σε ένα κέντρο που γίνεται ομιλία και αυτά και έχουν τα μηχανήματα και ο καθένας ακούει τη γλώσσα που θέλει. Δεν ήταν τεχνητό, βέβαια. Εκείνο ήταν εκπνεύμα του Αγίου. Και σου λέει, πώς είναι τέτοιες γλώσσες, μιλάει, γι' αυτό τους πέρασε και μεθυσμένος. Και χρώμα λέει, κανείς αλαμπουρνέζει, και σου λέει, τι είναι αυτός. Εκεί λέγανε γλώσσες. Και αυθύνω σε όλους τους εκεί παρόντες από τα πέρατα της οικουμένης. Λαούς, φυλάς και γλώσσες. Είναι σημαντικό αυτό.

0: Και πραγματικά νομίζω ότι καταλαβαίνουμε σιγά σιγά όλο και περισσότερο ότι έχουμε στήριγμα και έχουμε ελπίδα στην Εκκλησία, και η πίστη μας είναι αυτή που μας βοηθάει σιγά σιγά να τα νιώθουμε αυτό όλο και περισσότερο. Το μυαλό πάντοτε δεν κάνει καλή δουλειά, αλλά ευτυχώς που βιωματικά καταλαβαίνουμε περισσότερο.
1: Σίγουρα, γι' αυτό και μας δίνει χρόνια ο Κύριος να μπαίνουμε σιγά σιγά στα θεία του μυστήρια, στην Αγία του Εκκλησία, στις μεγάλες του δωρεές, στα ύψιστα ουράνια νοήματα της Εκκλησίας και του Ευαγγελίου. Δεν βιάζεται ο Κύριος, ο διάβολος βιάζεται, λένε οι Άραβες, με μια σοφή της παροιμία. Ο Κύριος πάει σιγά σιγά σιγά και είναι Θεός της υπομονής και πάσης παρακλήσεως, πάλι παράκλητος. Είναι παρηγορητής ο Κύριος και ο Κύριος κάνει υπομονή, ο Χριστός μας και το Πνεύμα το Άγιο και ο Πατήρ ο Επουράνιος κάνει υπομονή μεγάλη με εμάς. Ενώ εμείς οι άνθρωποι είναι δύσκολα κάνουμε υπομονή απέναντι και στους συνανθρώπους μας που μας δυσκολεύουν, μας στενοχωρούν, και εμείς στενοχωρούμε και δυσκολεύουμε και δεν μπορούμε, ενώ ο Κύριος κάνει όλη την υπομονή. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος εύχεται στους αποδέκτες των επιστολών του και στους χριστιανούς όλων των αιώνων μέσω αυτών των επιστολών να έχουν την αγάπη του Θεού και την υπομονή του Χριστού. Την υπομονή του Χριστού.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό τελικά αυτό.
1: Yes. Γιατί ο Χριστός μας κάνει υπομονή με μας. Και υπομένω σημαίνει μένω κάτω από κάτι. Ο Ιησούς Χριστός κάνει το υπό σε μας. Αφού έλαβε δούλου μορφή, κάνει τον υπηρέτη. Και όπως λέει στην Αποκάλυψη, είδου έστικα επί την θύραν και κρούω. Έξω από τη θύρα και χτυπάει. Και με τις ευλογίες του και με τις παιδαγωγίες του. Και περιμένει να ανοίξουμε εμείς την ψυχή μας. Γι' αυτό έχουμε και ευθύνη. Έχουμε και ευθύνη. Γι' αυτό ας προσπαθούμε με όλα τα γεγονότα και τα χαρμόσυνα και τα λυπηρά, ας προσπαθούμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου, την αγάπη του Κυρίου, την καλοσύνη και τη στοργή του, το έλεος του και όλες τις ενεργές του προκειμένου να μας σώσει. Ένας είναι ο καημός του Χριστού, να μας βάλει στον παράδεισο. Να ικανοποιείς τη Θεία Δικαιοσύνη, δηλαδή να μην πάει στράφη το έργο του Θεού και το σχέδιο του Θεού. Αυτό είναι ικανοποίηση της Θείας Δικαιοσύνης. Να πετύχει. Τι λέει ο Ιησούς λίγο πριν το πάθος του? Πυρ ήλθον βαλήν επί την γη. Και τι θέλω, ήδη ανήφθη. Και αν ήδη άναψε, τι άλλο θέλω? Το Πνεύμα το Άγιο ακριβώς εν είδη πυρήνων γλωσσών άναψε φωτιές στους Αποστόλους και φωτιές στην Εκκλησία για να κάψει κάθε σάπια και παλιά κληρονομιά και να μας ανακαινήσει και να μας ανανεώσει και να μας κάνει εν θέους και να μας κάνει τέκνα πυρσόμορφα της Εκκλησίας. Βεβαίως ήρθε με πυρ που είναι πυρ κατά αναλύσκων, να κάψει τα αρχαία, να κάψει τις αμαρτίες μας, να κάψει το κακό και να μας ανακαινήσει, να μας αναγεννήσει, να μας κάνει εν θέους, να μας κάνει αγίους. Πώς λοιπόν και με τι? Να ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας, τον Τριαδικό Θεό μας για όλες τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες που γίνονται σε μας, και μόνο με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και της Θείας Λειτουργίας μπορούμε να ευχαριστήσουμε το Θεό Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου. Γιατί όπως ξέρουμε, η Θεία Λειτουργία απευθύνεται στο Θεό Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Γι' αυτό και οι παλαιοί προσπαθούσαν να βρίσκονται όσο μπορούσαν τις Κυριακές και τις γιορτές στη Θεία Λειτουργία. Θυμάμαι τη Αγιά μου τη Μακαρίτσα, ήταν και χείρα και είχε δώσει παιδιά, άφηνε το καλοκαίρι το αλόγιο στη μέση. Ερχόταν Σάββατο απόγευμα και σηκωνόταν, πήγαινε στην πόλη γιατί δεν είχαμε εκκλησία στο χωριό. Έβαλε τα παπουτσάκια, τα καλά στο σακούλι που να τα βάλει, και ένα φορεματάκι, και πήγαινε και σχεδόν ξυπόλυτη. Να πάει και στο Εσπερινό, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Να μείνει και στην ξαδέρφη, να σηκωθεί πρωί-πρωί να πάει με τον παπά στην εκκλησία, να ακούσει τη Θεία Λειτουργία, να γυρίσει να πει έναν καφέ απορρεβήθηκε από αυτά κρυθάρι που φτιάχανε τότε, ούτε καφέ δεν είχαν κακόμοιροι, και να βάλει πάλι τα παπουτσάκια της και το φορεματάκι στο σακούλι και να γυρίσει στο χωριό και να πάει στο αλόνι πια μετά το απόγευμα. Τώρα το σπερνώ, πάει Δευτέρα. Να πάει στο αλόνι και να είναι απείραχτο εκεί πέρα το αλόνισμα. Το γέννημα, τα άχυρα και ό,τι άλλο. Τα άφηνε στον Κύριο. Πήγε να τον δοξολογήσει. Πήγε να τον ευχαριστήσει. Είναι σπουδαία αυτά. Σήμερα έχουμε μάθει να ζητάμε, να παραπολούμεθα, να γκρινιάζουμε και να μην ευχαριστούμε και να μην δοξολογούμε. Και όσα να μας δίνει ο Θεός και οι άνθρωποι να μην χορταίνουμε, γιατί δεν έχουμε την ευλογία Του. Δεν έχουμε την ευλογία Του. Έχουμε αποστασιοποιηθεί από το ιερό, έχουμε αποστασιοποιηθεί από το Άγιον, έχουμε αποστασιοποιηθεί από το εκκλησιαστικό. Και η ψυχή μας πια βερεμιάζει, θα λέγαμε κατά μία λαϊκή έκφραση. Και δεν θέλει τίποτα. Δεν ικανοποιεί τίποτα. Ενώ αν έχει κανείς το Θεό του, ζει και με μια σταλιά ψωμί και μένει κάτω από ένα κεραμίδι και αν δεν το έχει αυτό μένει στο ξενοδοχείο των αστέρων τόσοι μένουν να πάρουν στη γη, βάνει και ένα ρούχα πάνω του, δοξολογεί και το Θεό του, ελεεί και το αδελφό του και τι είναι, ευτυχής με το τίποτε.
0: Είναι γεμάτη ψυχή.
1: Είναι γεμάτη ψυχή. Άμα η ψυχή είναι γεμάτη, είναι όλα γεμάτα. Αν δεν είναι, δεν είναι.

Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Αντώνης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Θεοδώρα Παντελιού για τα δικά σας μηνύματα. Και σκεφτόμαστε, πατέρα Ανανία, ότι πολλές φορές

0: ότι το Πνεύμα του Θεού ερωτοτροπεί με την ανθρώπινη ψυχή. Την ψάχνει, τη γυρεύει, την αναζητάει. Και όπου να πας, λέει, θα σε βρω. Θα έρθω κοντά σου. Θα σε ειρηνεύσω. Θα σε φέρω σε συγκαλά σου. Και το ροδάκι αυτό της ξενιτιάς το αφιερώνουμε σε όλους τους ξενιτεμένους Έλληνες και υπόλοιπους αδελφούς μας. Με όλη μας την αγάπη και τη στοργή και τις θερμές ευχές. Να τους έχει καλά ο Θεός μας εκεί στην ξενιτιά που είναι και να τους οδηγεί στην αλήθεια, στο φως, στο καλό και στο ωραίο και στον παράδεισο, να ευλογεί τα έργα των χειρών τους και να τους έχει ηνωμένους και ευλογημένους. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Ο άνθρωπος ρέπει προς την ενότητα, γιατί είναι φτιαγμένος από τον ένα, από τον Τριαδικό Θεό, και ρέπει προς την ενότητα εκ κατασκευής, εκ φύσεως. Η αμαρτία ακριβώς αυτό το κακό επέφερε, διέλυσε και διέσπασε την ενότητα και έφερε τον άνθρωπο σε αστοχία, διαμαρτάνωση, μην σφάλωπε των σκοπών. Σκοπός του ανθρώπου, σκοπός της πλάσεως είναι ο Θεός. Για σένα μας έπλασε Θεέ, και να ανήσει η ψυχή μας έως όταν απαύθησε σένα. Σήμερα γιατί είμαστε τρελοί και ανήσυχοι και προχθές οι ροκάδες σας πάσανε καημένοι? Γιατί ζητάει το Θεό της. Και όταν δεν έχει το Θεό της τρελαίνεται. Λέμε για κάποιον που είναι δυσκολεμένος, δεν έχει το Θεό του αυτός. Δεν έχει το Θεό του. Και χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Τρελαίνεται η ψυχή χωρίς Θεό. Δεν μα λέει, δεν υπάρχει Θεός ο άλλος, δεν μα βρει, δεν πάει. Στο βάθος ζητάει τον Κύριο. Αλλά έχουμε εδώ και τη βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Που μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα, που είναι η πόρωση. Η πόρωση, η οποία είναι δαιμονική κατάσταση. Ταυτίζεται με το δαίμονα ο άνθρωπος. Και δεν σκέπτω, όπως έλεγε ένας αγιορείτης προηγουμένων ετών, δεν σκέπτω ούτε μια στιγμή, ούτε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου μέσα στο 24ωρο πως είναι αμαρτωλός. Και αυτό είναι πόρωση, δεν έχει περάσματα, κλείνει η ψυχή. Και αυτό είναι θρήνος της Αγίας Τριάδος, θρήνος της Εκκλησίας, θρήνος των Αγίων.
1: Δεν παίρνει δηλαδή ο άνθρωπος αναπνοή από πουθενά.
0: Από πουθενά. Και πώς αντέχουν αυτές οι ψυχούλες, μπορώ να μας και εμείς δεν ξέρω. Πώς αντέχουν αυτές οι ψυχούλες μέσα σε αυτή τη φοβερή καταδίκη, μέσα σε αυτό, σε αυτή την κόλαση θα έλεγα καλύτερα. Διότι η κόλαση είναι απομόνωση. Κολούω στα λατινικά και στα αρχαία σημαίνει απομονώνω, κλαδεύω. Αυτή είναι η μοναξιά, η υπαρξιακή μοναξιά. Να μην έχεις το Θεό σου, να μην έχεις τη χάρη Του, την ευλογία Του, να μην νιώθεις και να μην αισθάνεσαι την παρουσία Του. Μπορεί να είσαι στο βουνό, μπορεί να είσαι ασκητής, αλλά νιώθεις τον Κύριο, έχεις την καλύτερη παρέα. Τα έχεις όλα. Με λέει κάποτε ένας φίλος εκεί. Βρέθηκα σε ένα βουνό, λέει, έχασε το δρόμο και νύχτωσε. Και ήξερα τι να κάνω. Πήγα κάτω από ένα βράχο, έκανα το σταυρό μου και είπα: Θεούλη μου, είσαι παρέα μου. Και έφτασε το πρωί χωρίς να το καταλάβω. Και τότε τη φορά αυτή ένιωσα περισσότερο από όλες τις άλλες φορές της ζωής μου την παρουσία του Θεού, την πρόνοιά Του, τη σκέπη Του, τη στοργή Του και την αγάπη Του. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς Θεό ο άνθρωπος. Γι' αυτό σήμερα, όπως έλεγε ο πατέρας Παΐσιος, έχουμε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση, όλη αυτή τη σύγχυση, όλη αυτή την καταχνιά, όλη αυτή την επιθετικότητα. Όλο αυτό το άγχος, γιατί μας λείπει ο Κύριος, μας λείπει το Πνεύμα Του το Άγιο, μας λείπει η ειρήνη Του, μας λείπει η εμπιστοσύνη σε Εκείνον. Πως έλεγε εκεί στο γεροντικό ο Άγιος Θεόδωρος της Φέρμης, έγινε σεισμός και πολλοί αδελφοί τρέξαν να κρυφτούν. Είναι η ενοχή μας, η αμαρτία μας, όλοι αγωνιζόμαστε. Ο Άγιος δεν ταράχθη και λένε: Πατέρα, γιατί ήσουν τόσο ήσυχος, γιατί στάθηκες τόσο ατάραχος? Παιδιά μου, τους λέει, και ο ουρανός με τη γη να συγκρουστούν, εγώ δεν πρόκειται να φοβηθώ και να ταραχθώ. Για το Θεό δεν τον φοβάμαι, τον αγαπώ. Και ό,τι να κάνει, πάλι τον αγαπώ και πάλι με προστατεύει και πάλι δεν φοβάμαι. Αυτή είναι η πίστη. Διάβαζα σε ένα βιβλίο προετών στην πρώην Σοβιετική Ένωση που πολέμησαν το Θεό οι καημένοι και οι ταλέποροι. Ήταν μια οικογένεια, πατέρας, μάνα και τρία παιδιά. Πατέρας ήταν στο κόμμα και ερχόταν κάθε μέρα και έκανε κατηχητικό, υπάρχει άλλο κατηχητικό, στην οικογένεια να αρνηθεί το Θεό και την Εκκλησία και την πίστη. Και η γυναίκα ή τα παιδιά ανθίσταντο και άντεχαν.

αυτό και σήμερα στην αθεία, ας κάνουμε αντίσταση. Αντίσταση ψυχής, αντίσταση ζωής, πρακτική αντίσταση. Και μαζεύονται μετά εκείνοι, διότι είναι θρασίδιλοι στην ουσία. Και τι γίνεται? Πολλά χρόνια πέρασε. Γύρος επέμενε, ο διάβολος βλέπει πως επιμένει. Και στο τέλος κατάφερε να τους πείσει πως δεν υπάρχει Θεός. Και περιχαρής πια φεύγει το πρωί, αφού όλη τη νύχτα τους κατάφερε και στο τέλος πήρε το οκέι τους. Και πάει στο κόμμα και λέει: σήμερα έχουμε νίκη. Κερνάω, γλεντάμε, πανηγυρίζομαι. Ενίκησα τη φαμελιά μου. Γύρισε το μεσημέρι, σχεδόν μεθυσμένος, αλλά και χαρούμενος, με τη χειρεκακία, τη χαιρέκα και αυτή χαρά. Και πάει στο σπίτι και τις βλέπει όλους πεθαμένους. Και άφησε η γυναίκα του ένα σημείωμα. Άντρα μου, λέει, όσο είχαμε την πίστη, αντέχαμε τα βάσανα του βίου και το δικό σου βάσανο περισσότερο. Όταν χάσαμε την πίστη, τα χάσαμε όλα. Γι' αυτό έδωσα δηλητήριο στα παιδιά να πιούν, ήπια κι εγώ και πεθάναμε, γιατί χωρίς πίστη δεν μπορούσαμε να αντέξουμε ούτε μια μέρα. Μας συγχωρείς.

0: Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, και νομίζω ότι είναι τόσο ωραίο το θέμα που και μέρες να μιλάγαμε δεν θα τελείωνε.
1: Σίγουρα.
0: Και βλέπουμε ότι και οι ακροατές μας ιδιαιτέρως χαίρονται με το θέμα αυτό. Βεβαίως. Άλλωστε, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που καθοδηγεί την Εκκλησία μας. Σίγουρα. Και είναι το στήριγμα όλων μας και το αισθανόμαστε αυτό.
1: Βεβαίως. Και όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, ιερέας τελεί, αγραμμάτου σοφία ανεδίδαξε, αλλιείς θεολόγους ανέδειξε. Και εμείς τι κάνουμε, τον δοξάζουμε πλέον, παράκλητε δόξαση. Όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, χειροτονεί τους ιερείς, αγιάζει τα μυστήρια, συγχωρεί τις αμαρτίες μας, ευλογεί και μας συμπαρίσταται άκρος. Βέβαια υπάρχει και το πνεύμα της πλάνης, το πνεύμα του διαβόλου, και βέβαια ο διάβολος είναι κτίσμα και μάλιστα παγκάκιστον και αμετανόητον και το δυστυχέστερον πλάσμα της δημιουργίας. Όμως υποδύεται πολλές φορές το ρόλο του αγαθού πνεύματος, και υπάρχουν κάποιοι αδελφοί μας προτεστάντε που είναι οι κατηχούμενοι της αρχαίας εποχής, που μοιάζουν με τους κατηχουμένους της αρχαίας εποχής κατά τον Άγιο Νεκτάριο, οι οποίοι λένε πως έχουν γλωσσολαλία, πως παίρνουν χαρίσματα, πως έχουν πνεύμα Άγιο. Αυτό είναι πλάνη. Λειτουργήσαν τα χαρίσματα όσο χρειάζονται. Μπορεί και σήμερα σε κάποιον να υπάρχουν, αλλά μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία εκείνοι οι άνθρωποι μένονται. Και μάλιστα προετών είχε έρθει και ο αρχηγός εδώ, από τη Σουηδία, δεν απατώμε, και είχε φέρει διερμηνέα μαζί του. Κάτσε. Και ένας γνωστός πήγε εκεί κάτω στην εκκλησία του, έτσι, σοφός άνθρωπος. Και ήξερε και γλώσσες. Και λέει, παππούλι μου, δεν λέγανε καμία γλώσσα γνωστή, μου λέει. Λέγανε αλαμπουρνέζικα. Και είναι πνεύμα πλάνης. Γι' αυτό ας προσέχουμε. Γιατί κάνε αυτοί οι συνάνθρωποι μας, οι κατηχούμενοι της αρχαίας εποχής, εργάζονται, τρέχουν από σπίτι σε σπίτι, στέλνουν έντυπα, έχουν σταθμό, κασέτες και ό,τι άλλα μέσα. Τα χρησιμοποιούν όλα. Και μάλιστα μερικά περιοδικά τους βάζουν οι καημένοι, τι να βάλουν, έχουν φτώχεια. Πατερικά, παπαδιαμάντι, γιορτές. Αυτό είναι καλό βέβαια. Γιατί σιγά σιγά έρχονται ξανά στην Ορθοδοξία. Αλλά έχουμε και την πλάνη. Γιατί εκείνοι μένονται. Δεν είναι αυτό το πνεύμα το Άγιον, είναι το πνεύμα το Άγριον. Το πνεύμα της πλάνης. Το πνεύμα του διαβόλου. Γι' αυτό ας προσέχουμε. Ας προσέχουμε. Και μην πηγαίνουμε σε αίθουσες και λοιπά, εκεί που δεν ξέρουμε. Ας έχουμε τον πνευματικό μας, ας ρωτάμε. Γιατί στην αρχαία Εκκλησία ήσαν Ορθόδοξοι, δηλαδή χριστιανοί της οδού, εκείνοι οι οποίοι ήταν γνωστοί των Αποστόλων.
0: Ήταν προσωπική σχέση, δηλαδή.
1: Προσωπική σχέση. Ήταν γνωστοί των Αποστόλων. Και τώρα πρέπει να είναι γνωστοί των πατέρων της Εκκλησίας και επιμένουν. Και των ιερέων που στο όνομα των ιεραρχών, των αρχιερέων, κάνουν το έργο του Θεού και εκείνοι. Και κάνουν τη λειτουργία στο όνομα του αρχιερέως. Ο αρχιερεύς είναι στον τόπο των Αποστόλων και από όσο στον τόπο του Χριστού έχουμε τα αποστολική διαδοχή, διδαχή και οργάνωση. Γι' αυτό να προσέχουμε. Λένε διάφορα εκεί πέρα. Και μερικά είναι και καλά. Εντάξει. Αλλά δεν είναι όλα καλά. Και είμαστε εκτός εκκλησίας στην ουσία. Οι καημένοι προτεστάντες συμπαθείς είναι, γιατί όχι. Κάνουν αγώνα, κάνουν προσπάθεια. Αλλά μόνο στην πλάνη πρέπει να φυλαγόμαστε. Αγαπούμε τον άρρωστο, αλλά όχι την νόσον. Φυλαγόμεθα. Και ας προσευχόμεθα και για αυτούς. Ας παρακαλούμε και για αυτούς. Η Εκκλησία προσεύχε, τους πλανημένους επανάγαγε, λέει στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, και σύναψον τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Τι είναι η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου? Μια αγκαλιά. Συμπεριλαμβάνει τους πάντας. Και τους Αγίους και τους Χριστιανούς και τους δαιμονισμένους και τους πλανεμένους και τους εχμαλώτους και τους δυσκολεμένους. Και όλες τις καταστάσεις, για όλα παρακαλεί. Τι ήταν η ψυχή του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου, του Ουρανοφάντορος? Μια αγκαλιά. Τη Μύκονο, Ιερός Χρυσόστομος, για την αδυναμία και την ατέλεια των ανθρώπων. Γιατί αν κάποιος κουραστεί, μετά δεν έχει διάθεση. Γι' αυτό λέει κάπου στην Παλαιά Διαθήκη, κάλλιο να κάνουμε λίγο με ευχαρίστηση παρά να κάνουμε πολύ με γονισμό. Γιατί αν ο άνθρωπος κουραστεί, δεν θέλει τίποτε μετά. Γι' αυτό το πράγμα το Άγιο φώτισε τον Άγιο Άνιτο Χρυσόστομο και σμίκρινε, συνέταμε τη Θεία Λειτουργία για να μας βοηθήσει. Η Εκκλησία κάνει τα πάντα, της πάει στα πάντα, πιένει αμαρτίας προκειμένου να μας σώσει. Γιατί ο Κύριος δεν είναι θεού μορφήν, όπως ο Σπάφος δεν έχει, της πάει στα πάντα. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν γίνονται. Βεβαίως και ασκητέ και όσοι και ιεράρχοι και νεομάρτυρες και μάρτυρες. Βέβαια. Γιατί η Εκκλησία ένα στόχο και ένα σκοπό έχει, να μας σώσει. Του ζητήσε δηλαδή και σώσε το απολωλός. Ένα ορθό απαρέμφατο που εκφράζει το σκοπό. Για να ζητήσει, να αναζητήσει και για να σώσει το απολωλός πρόβατο, το ξενάκι, τον αλωτριωμένο. Γι' αυτό ακούσαμε χθες τις ωραίες ευχές της Πεντηκοστής της Γονικλησίας, που είπε σε ένα κάποιο σημείο, «Δώσ' συγνώμην της ελπίζουσιν επί σε». Πόσες ψυχές θέλουν να συγχωρεθούν, να νιώσουν την ελαφράδα της αφέσεως, την αναπτέρωση αυτή της συγχωρήσεως. Και όμως οι καημένοι δεν ξέρουν πού να πάνε, το πιστεύετε αυτό? Δεν ξέρουν πού να το ζητήσουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν.
0: Είναι αυτό που είχατε πει πολλές φορές στο παρελθόν, ότι η Εκκλησία μας δίνει την κάθαρση και την αποκατάσταση.
1: Βεβαίως, την κάθαρση και την αποκατάσταση. Τα δύο αυτά ζητάει η ανθρώπινη ψυχή. Και από την αρχαία ακόμη εποχή, αφού το έπεσε ο άνθρωπος και μετά. Την κάθαρση. Και αυτό μας το δίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού, αφού προηγηθούν τα υπόλοιπα που γνωρίζουμε. Και αυτό λέει ο ιερεύς μας, μεταλαμβάνει ο λειτουργός, αρχιερεύς, η σάφεση είναι αμαρτιών, να η κάθαρση. Και η ζωή είναι αιώνιων, να η αποκατάσταση. Θέλει να αποκατασταθεί στην αρχαία του πατρίδα. Και ο Χριστός μας αποκατέστησε πλέον, όχι στον επίγειο παράδεισο, αλλά στον επουράνιο. Μας ανέβασε από τη γη στον ουρανό. Εγκάρ θανάτ προς ζωήν και εκείς προς ουρανόν ημάς διεβίβασε. Διαβιβάζω Πάσχα. Και του ψάλουμε την επινίκιο, τον επινίκιο ύμνο, δηλαδή τον ύμνο της νίκης. Το Χριστός Ανέστη, το δόξασε ο Θεός. Και το ουράνιο, αλληλούια.

0: κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Αντώνης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Θεοδώρα Παντελιού, για τα δικά σας τηλεφωνήματα και για τα μηνύματά σας. Και χαιρόμαστε που υπάρχουν και αρκετά μηνύματα από την περιφέρεια και μάλιστα από περιοχές που είναι και στα σύνορα της χώρας μας.
1: Βεβαίως. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε εκείνους και όλους τους ακροατάς που μας στέλνουν τα υπέροχα μηνύματά τους, τα καλά τους λόγια, τις παρατηρήσεις τους, την προσφορά υλικού. Πολύ πολύ τους ευχαριστούμε. Δική τους είναι η εκπομπή και γι' αυτό τους ευχαριστούμε που μας βοηθάνε. Αλλά και τους άλλους όλους ακροατάς εντός και εκτός πατρίδος, τους ευχαριστούμε που μας ακούν, που προσεύχονται, που μας αγαπούν και που προβαίνουν σε όποιες άλλες έτσι όμορφες χειρονομίες και καμιά φορά και παιδαγωγικές χειρονομίες, αυτούς ευχαριστούμε περισσότερο και να είναι καλά και να είναι ευλογημένοι. Και ευχαριστώ και εσάς που τα διαβάσατε και που με ωραίο τρόπο οδηγείτε την εκπομπή. Ιδιαίτερα σας φωτίζει το Πνεύμα το Άγιο, άλλωστε αισθανόμεθα και χθες και σήμερα την παρουσία του. Οι παλαιοί μάλιστα γράφει κάποιο μήνυμα, εόρταζαν και την Τρίτη. Γιατί βάλανε την Αγία Τριάδα τρεις μέρες. Παλιά είχαν αργία και την Τρίτη. Σήμερα την καταργήσαν εδώ σχεδόν. Λοιπόν, Τρίτη, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, να εορταστεί η Αγία Τριάδα.
0: Μεγαλοπρεπώς,
1: τρεις ημέρες, αφού τρεις είναι οι υποστάσεις. Και κάθε ημέρα είναι εορτή της Αγίας Τριάδας, διότι και το ένα πρόσωπο να εορτάζεται, όπως λέει εδώ σήμερα για το Άγιο Πνεύμα, λέει ότι αυτή η μέρα Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και Ζωοποιών και Παντοδύναμων εορτάζομαι πνεύμα, τον ένα της Τριάδος Θεών, το ομότιμον και ομοούσιον και ομόδοξον, το Πατρί και το Υιό. Όταν τιμάται η μία υπόσταση, συντιμώνται και οι άλλες δύο. Στο Ανάρχος Πατρίκη του Παναγίου και αγαθόταν απευθύνεται στον Χριστό η προσευχή. Βεβαίως, για τα τρία πρόσωπα είναι ενωμένα. Εν τε βουλή και δόξη και θεότητη, λέει ο τραδικός κανόν του Δευτέρου Ήχου στην Κυριακή. Είναι ενωμένα και στην βουλή, στη θέληση και στη δόξα και στη θεότητα. Και με τη θεοενομούση της Τριάς. Μία ουσία, μία φύση. Βέβαια, γι' αυτό είναι της Αγίας Τριάδος και τις δύο μέρες και παλέτα και τις τρεις ημέρες. Κάναν και την Τρίτη. Έτσι το θέλει ο λαός μας. Να χαρεί την Αγία Τριάδα, να τη δοξάσει την Αγία Τριάδα. Να γεμίσει η ψυχή του με την Αγία Τριάδα. Τι ωραία που είναι αυτά. Αλλά σιγά σιγά τα αφήνουμε και ερυπώνεται και ερημώνεται η ψυχή μας και η ζωή μας. Το μήνυμα είναι να γυρίσουμε ξανά στην Αγία μας Εκκλησία. Το Πνεύμα το Άγιο να μας φωτίσει, να μας συγχωρήσει και να μας φέρει και να θράψει τα δεσμά του διαβόλου που μας επιβάλλει πολλές φορές και να μας ελευθερώσει. Με την ελευθερία του Χριστού, με την ελευθερία του Αγίου Πνεύματος. Ένας σοφός θεολόγος των καιρών μας έχει γράψει το εξής ωραίο. Ο επουράνιος πατήρ υπέγραψε την ελευθερία του ανθρώπου από την αμαρτία και τον σατανά. Ο μονογενής Υιός που ενανθρώπισε την έφερε και το Πνεύμα το Άγιο είναι η ίδια η ελευθερία. Ούτω Πνεύμα Κυρίου εκεί και η ελευθερία.

0: Με την ίδια αναμονή περίμεναν και οι Απόστολοι το Άγιο Πνεύμα, όπως μας είπε το Ποντιακό τραγούδι, που ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο.
1: Βεβαίως. 10 μέρες περίμεναν. Και το έκανε αφενός επίτηδες ο Χριστός και αφετέρου είναι κάτι άλλο που πούμε παρακάτω. Το έκαμε ή να θερμοτέρους μάλλον ποιείς τους μαθητάς εκδεχομένους αυτό. Το περιμένουμε με μεγαλύτερη λαχτάρα, μεγαλύτερη θερμότητα, με μεγαλύτερη αγάπη και μεγαλύτερη ανυπομονησία. Γιατί άμα έχουμε κάτι σπλησμονή, δεν το εκτιμάμε. Όταν το στερηθούμε, τότε βλέπουμε την αξία του, τότε βλέπουμε τη χάρη του, τότε βλέπουμε την ομορφιά του. Έτσι λοιπόν, τους έκαμε να περιμένουν. Και τις 9 μέρες, γράφει πάλι εδώ το συναξάριο, ότι κάθε μέρα από ένα τάγμα αγγελικό προσκυνούσε το Θεάνθρωπο στον ουρανό. Και τη 10η μέρα, αφού έγινε η συμφιλίωση με το Θεό Πατέρα, δια του Υιού, κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και έφερε αυτή τη συμφιλίωση, αυτή την ελευθερία, αυτή την ειρήνη, τη βαθιά, αυτό το μυστικό Ιορδάνη που έλεγαμε για τον Γέροντα Άγιο Όρος προηγουμένως. Κατέβηκε το Πνεύμα, παρηγόρησε τους απαρηγόρητους και τους γέμισε χαρά, τους έδωσε δύναμη, τους έκανε υπόπτερους, τους έκανε πανσόφους και τους έστειλε στα πέρατα της οικουμένης έως εσχάτου της γης και έφεραν στην εκκλησία από όλα τα έθνη, αφού εις πάντα τα έθνη τους εξαπέστειλε ο Κύριος και έγινε η εκκλησία ένα έθνος πια, έθνος Άγιον, λαός εις περιποίησιν, βασίλειον ιεράτευμα. Έχουμε πια και μετά το γενάρχη της Ρωμιοσύνης, τον Άγιο και Μεγάλο Κωνσταντίνο, που είναι εις Απόστολος, έκαμε έργο ίσο με τους Αποστόλους και βοήθησε από την πλευρά του την Εκκλησία του Χριστού τα μέγιστα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Νεκτάριος στο βιβλίο του Οικουμενικές Σύνοδοι, σε αυτή τη δύσκολη ώρα της Εκκλησίας κατά το ανθρώπινο, η Θεία Πρόνοια έστειλε τα χέρια της, τα χέρια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, και πρόσφεραν τόσα καλά στην Εκκλησία αλλά και στην Οικουμένη. Εις τρόπον ώστε όταν κοιμήθη ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος, ιδωλολάτρε, σε οποίους εφέρεται ο σκηνός πατέρας και στοργικός φροντιστής, τον κατέταξαν με τους θεούς. Είπανε πως οι θεοί κατέβηκαν, ένας θεός κατέβηκε στη γη και μας φρόντισε, μας περιποιήθηκε όσο κανείς άλλοτε ποτέ, όσο κανείς άλλος ποτέ. Γι' αυτό το κατέταξαν με τους θεούς και οι χριστιανοί με τους Αγίους και τους Αποστόλους. Είναι έργο της Εκκλησίας ο Μέγας Κωνσταντίνος, έργο του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο έπεισε και τον Κέσαρα και έγινε χριστιανό, αυτό μην το ξεχνάμε. Και είναι χριστιανός. Έγινε ο Κέσαρ χριστιανός, αυτό είναι επιτυχία του Αγίου Πνεύματος. Εκείνη η ουσία και η δόξα και το μεγαλείο. Και μετά είναι στο ότι έκανε ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος. Και αφού τον αγίασε ο Θεός το Μεγάλο Κωνσταντίνο, εμείς τι έχουμε να πούμε. 2000 χρόνια Άγιοι και Αρχιερείς λειτουργούσαν στη μνήμη του και κανείς δεν τον αμφισβήτησε.
0: Εν τω μεταξύ αμέσως μετά την κίνησή του η συνείδηση της Εκκλησίας θεώρησε Άγιο.
1: Αφού έκαμε θαύματα καλή μου. Ου η Λάρναξ βρει άματα, λέει το δοξαστικό των Αποστήχων. Έκαμε θαύματα ο Κωνσταντίνος ο Μέγας. Έκαμε θαύματα. Και μάλιστα όταν πέθανε, εκοιμήθη στην οίκαια της Βυθινίας, στην Οικομίδια, συγγνώμη, λοιπόν, 21 προς 22 Μαΐου, ανήμερα της Πεντηκοστής, τι ωραίο που είναι αυτό, 337, τότε σάστησαν όλοι, στρατηγοί, τα τέκνα του, οι υπόλοιποι, και δεν ήξεραν σε ποιον να πάνε να τους παρηγορήσει, δεν ήξεραν τι να κάνουν. Ήταν κοινός πατέρας, ήταν σκεπαστής, ήταν βοηθός τους, ήταν και τι δεν ήταν, τα πάντα, και στον καθένα εφέρετο κατά τον καλύτερο τρόπο και τη μεγαλύτερη αγάπη και με την πολύ ταπείνωση που είχε.
0: Και είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που φέρθηκε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο.
1: Βεβαίως.
0: Το έχουμε ξαναπεί βέβαια, αλλά είναι τόσο καταλυτικό και τόσο συγκλονιστικό που νομίζω ότι χρειάζεται να το θυμόμαστε που και που.
1: Βέβαια. Σύνοδος συνεκλήθη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, της οποίας όργανο εδώ συνεκάλεσε, δηλαδή τη Σύνοδο, ήταν ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος. Και πήγε στη σύνοδο, σηκώθηκαν οι πατέρες, δώσουν θέση, του είχαν και θρόνο. Όχι, λέει, πατέρες μου, εσείς είστε αίτητοι στον εθνό σωτηρίας. Εγώ θα κάτσω σε ένα σκαμνάκι. Κατώτερο της αξίας, το παιδί του συναξιάρου, πάμε την προηγούμενη φορά. Κατώτερο της αξίας. Εκάθισε εκεί ο Κωνσταντίνος. Και όχι μόνο αυτό, φιλούσε και τα τραύματα και τις πληγές και τα κομμένα μέλη των σωμάτων των συνέδρων πατέρων, οι οποίοι ήταν ομολογητέ και μάρτυρες τι προαιρές, και τα φιλούσε και έκλαιγε με τα πολύ συγκινήσεως, και κατάλαβαν οι πατέρες ότι αυτός είναι όντως μεγάλος. Και όπως είπαμε και προχθές, οι μεγάλοι καταλαβαίνουν τους μεγάλους. Και συνεκροτήθη σύνοδος εκείνη που είναι η σπουδαιότερα και αγιοτέρα σύνοδος της Εκκλησίας μας. Και άλλες καλές είναι. Σίγουρα, αυτά έχει η Εκκλησία, εμείς δεν θα αλλάξουμε τίποτε. Λοιπόν, και έφερε τόσο μέγα καλό και προέκυψε και το σύμβολο της πίστεως με την ωραιότατη ελληνική εκκλησιαστική γλώσσα που ο Γέροντας Πορφύριος το έλεγε και το χαιρότανε και έλεγε να το λέτε βρε, και αν μπορείτε να το λέτε και δυνατά, να το ακούστε, να το ακούτε, να το χαίρεστε, να εφραίνεστε με την αθάνατη ελληνική γλώσσα που μπήκε μέσα στην Εκκλησία, τη διάλεξε το Πνεύμα του Άγιο και όχι Έλληνες, αυτή τη γλώσσα διάλεξε το Άγιο Πνεύμα, και μαγιά του και μπράβο του, και να το χαίρεστε, γιατί μπαίνοντας η ελληνική γλώσσα στην Εκκλησία και γινωμένη γλώσσα του Ευαγγελίου και των Πατέρων και της Εκκλησίας, τι έκανε? Και αγίασε και τελειοποιήθη και αποθεώθηκε. Ο πατέρας Σοφρόνης στο Έσεξ, ξέρετε τι είχε πει? Φοβάμαι πως στον παράδεισο ελληνικά μιλάνε. Σίγουρα στον παράδεισο ψάλλουν βυζαντινή μουσική κατά τη μαρτυρία του Αγίου Ραφαήλ, του ιερομάρτυρος, του θαυματουργού και νεομάρτυρος της Μυτιλήνης και των υπολείπων. Εμείς ψάλλουμε, λέει, στον ουρανό με τους αγγέλους βυζαντινή μουσική. Και πραγματικά η βυζαντινή μουσική γαλινεύει την ψυχή του ανθρώπου. Γεμίζει την ψυχή του ανθρώπου όλα τα καλά. Γι' αυτό να ξαναγυρίσουμε στην Άγια Εκκλησία μας, στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική, και μακάρι και όλοι οι αιρετικοί και όλοι οι άθεοι να γυρίσουμε στην Εκκλησία. Αυτό είναι η νίκη του Χριστού, αυτό είναι επιτυχία, και αυτό, να ξέρουμε, είναι και η δικαίωση και η αποθέωση του ανθρώπου. Αλλιώς ο άνθρωπος είναι δυσκολεμένος και αδικαίωτος, ό,τι χειρότερο.